0: Η συζήτηση για τις ερχόμενες εκλογές και ειδικότερα ο χρόνος διεξαγωγής τους κυριάρχησε στα πηγαδάκια που στήθηκαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων υπενθύμησε τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία εξπρές, με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από το πρωί. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι χαλαζοπτώσεις και οι θελιώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί. Στη Γαλλία, η πιο καταστροφική φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Χερσόνησο Καπ Φερέ στις ακτές του Ατλαντικού κατευθύνεται προς τον Μπορντό, καταστρέφοντας περισσότερες από 100 κατοικίες και καίγοντας πάνω από 50.000 στρέμματα γης. Ενώ δεύτερη πυρκαγιά μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης εθνικής ανάγκης στέθηκαν η Μαδρίτη και η κοντινή επαρχία Άβυλα. Τα δύο πυρήνα μέτωπα έχουν πλέον συγχωνευθεί σε μία πυρκαγιά με μέτωπο 30 χιλιόμετρων και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεσή της είναι πλέον αδύνατη. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ενεργοποιήθηκε ήδη ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να στέλνει δύο Καναντέρ. Σήμερα μεταβαίνει στην περιοχή ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν ένα τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη θα έχει συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο συνασπισμός είπε ότι η Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το Σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιτα στα δυτικά δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Το Ριάντα άνοιξε τις πύλες της κόλασης στοχεύοντας τη Χοντέιτα, δηλώνουν πάντως οι Χούθη. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Αντιμέτωπες με τη χειρότερη επιδημία ελαράς των τελευταίων 35 ετών βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Ανεμιβόρη στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
6: Κόκαλα.
5: Έτσι, μπράβο.
7: Earth News Radio 105,8.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η συζήτηση για τις ερχόμενες εκλογές και ειδικότερα ο χρόνος διεξαγωγής τους κυριάρχησε στα πηγαδάκια που στηθήκαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων υπενθύμησε τη δεσπόσουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία. Ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε χθες πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής, ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί. Στη Γαλλία, η πιο καταστροφική φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη κοντά στη Χερσόνησο Καπ Φερέ στις ακτές του Ατλαντικού κατευθύνεται προς τον Μπορτό, καταστρέφοντας περισσότερες από 100 κατοικίες και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα γης. Ενώ δεύτερη πυρκαγιά μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Ο πρόεδρος Μακρόν έδωσε εχθές εντολή για την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, ενώ σήμερα ο πρωθυπουργός Λεκονί θα προεδρεύσει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Στην Ισπανία, τα πύρινα μέτωπα μένονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Δύο μεγάλες πυρκαγιές στην πρωτεύουσα ενώθηκαν σε ένα ενίο μέτωπο, στο οποίο προσθέθηκε αργότερα και τρίτη εστία. Και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεση της φωτιάς είναι πλέον αδύνατη. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να στέλνει 2 καναντέρ. Σήμερα μεταβαίνει στην περιοχή ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνης στη Σάμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη θα έχει συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε χθες ότι πυροβόλησε εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το Σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιτα στα δυτικά δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Το Ριάντ είπε ότι το Ριάντ άνοιξε τις πύλες της κόλασης, στοχεύοντας τη Χοντέιτα, δηλώνουν πάντως οι Χούθη. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ουάσιγκτον υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας το πολυσυζητημένο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο μετά από ενόπλη επίθεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθύνει ομιλία στους δημοσιογράφους σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένων σχέσεων μεταξύ της κυβέρνησής του και μεγάλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, υπηρετικά και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι ισχυρά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο σε Πταμποφόρ από 20 έως 26 βαθμούς, 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τηλεφωνείς στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών κυριάρχησε στα πηγαδάκια που στήθηκαν χθες στο Προεδρικό Μέγαρο στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μεταξύ άλλων υπενθύμησε τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Από τις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν οι δύο αριστούχοι των πανελλαδικών εξετάσεων, Γιώργος Μυριάδης και Ανδρέας Οικονομόπουλος, ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, που κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το F-16 στη Ζάκυνθο υπό αντίξωες συνθήκες, και η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ Νέα Ζωή στο Χωριό, που με τη δράση της έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία. Ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε χθες πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην κυκλοφορία σε δρόμους της Αττικής, ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 112.000 κεραυνοί. Στη Γαλλία, η καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στα νοτιοδυτικά κατευθύνεται προς τον Μπορντό, καταστρέφοντας περισσότερες από 100 κατοικίες και καίγοντας χιλιάδες στρέμματα γης, ενώ δεύτερη πυρκαγιά μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 141.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Ο πρόεδρος Μακρόν έδωσε χθες εντολή για την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, ενώ σήμερα ο πρωθυπουργός Λεκορνή θα προεδρεύσει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Στην Ισπανία, τα πύρινα μέτωπα μένονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Δύο μεγάλες πυρκαγιές στην πρωτεύουσα ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, στο οποίο προσθέθηκε αργότερα και τρίτη εστία, και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεση της φωτιάς είναι πλέον αδύνατη. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να στέλνει δύο Καναντέρ. Σήμερα μεταβαίνει στην περιοχή ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Υπομερικό έλεγχο, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας, στο όρος Καρβούνης στη Σάμο. Τα αίτια διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη θα έχει συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε χθες ότι πυροβόλησε εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το Σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιτα στα δυτικά δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Το Ριάντ άνοιξε τις πύλες της κόλασης στοχεύοντας τη Χοντέιτα, δηλώνουν πάντως οι Χούθη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθύνθηκε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος σε μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο δείπνο των ανταποκριτών που είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο μετά από ενόπλη επίθεση. Όπως είπα πριν από τρεις μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι επιστρέψαμε, δεν θα εκφοβιστούμε, αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει το τελευταίο λόγο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Αντιμέτωπες με τη χειρότερη επιδημία ελαράς των τελευταίων 35 ετών βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 2.318 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μας πήρε και μας σήκωσε. Κατακλυσμός εν μέσω θέρους. Ας είναι, αντέχουμε. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, είστε έτοιμοι για ένα ακόμη ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio? Είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή θα γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Θα μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θα ακούσουμε μουσική, θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους, τους καλεσμένους και όλα αυτά τα ωραία τα πετυχαίνουμε με τη βοήθεια του Παναγιώτη Ψωμιάδη που έχει τον έλεγχο εδώ στην κονσόλα του ήχου. Πάμε, ξεκινάμε, καλημέρα, καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Το ρολόι δείχνει 5 και 11 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 20, Δύση στις 9 και 40, στις 8 και 42, αν πρέπει να το πω έτσι. Λοιπόν, η παρένθεση του φθινοπορεινού σκηνικού κλείνει σήμερα, έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα συναντηθούμε κανονικά με το καλοκαίρι, πρώτα Θεός, την Κυριακή. Για να ακούσουμε καλύτερα τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα της Γιακοπούλου, διότι εγώ αναπαραγωγή κάνω, δεν το συζητάμε. Για πάμε λοιπόν να ακούσουμε καιρό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για λίγες ώρες ακόμη τα επικίνδυνα φαινόμενα ομαλοποιείται σταδιακά ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη, πρόσκαιρα και σε Ανατολική Μακεδονία και Ανατολική Στερεά, με βελτίωση από το μεσημέρι παντού. Οι άνεμοι βόρειοι, 6 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο ρηπές 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες τοπικές βροχές κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ με εξασθένηση, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια στη χώρα μας, οι άνεμοι έως 6 μποφόρ μόνο στα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Λοιπόν, 25 του Ιούλη σήμερα και λέμε χρόνια πολλά στην Άννα, τη ματική μισή της Αγίας Άννας. Σήμερα άρα οι Ανούλες, εκτός από τις 9 του Δεκέμβρη, γιορτάζουν και σήμερα. Στην Ευπραξία επίσης λέμε χρόνια πολλά και στον Ευπράξιο, δεν είναι από τα ονόματα που συναντάς εύκολα. Σε κανένα μοναστήρι το συναντάς αυτό το όνομα πιο πολύ. Και Ολυμπιάς λέει εδώ ότι γιορτάζει. Άρα γιορτάζει η Ολυμπιάδα, υποθέτω. Υποθέτω. Λοιπόν, για να δούμε ποιες άλλες επετείους γιορτάζουμε σήμερα και βεβαίως θα δούμε και τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Είναι Διεθνής ημέρα γυναικών και κοριτσιών με αφρικανική καταγωγή. Θεσπίστηκε αυτή η ημερομηνία για να τιμούνται οι γυναίκες αφρικανικής καταγωγής, προκειμένου, λέει, να υπενθυμίσει στη διεθνή κοινότητα τον παγκόσμιο αγώνα κατά της δουλείας και του ρατσισμού, τον διαρκή αγώνα για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη σημαντική συμβολή των γυναικών και των κοριτσιών αφρικανικής καταγωγής στην ανάπτυξη των κοινωνιών. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα δικαστικής ευημερίας και Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Ο πνιγμός είναι η τρίτη κύρια αιτία ακούσιου τραυματισμού και αντιπροσωπεύει το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι κάθε χρόνο παγκοσμίως σημειώνονται περίπου 236.000 θάνατοι από πνιγμούς. Τεράστιο νούμερο, έτσι. Στην Ελλάδα, επίσης, κάθε χρόνο περίπου 350 άτομα, νομίζω 358 ήταν πέρυσι, χάνουν τη ζωή τους στο υδάτινο περιβάλλον, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες αναψυχής. Η πλειονότητα των ανθρώπων που κάνουν τη ζωή τους στις θάλασσες είναι άτομα πάνω από 60 χρόνων. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι το 62% των θανάτων στη θάλασσα λαμβάνει χώρα σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη σημασία της επαρκούς ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλίων. Να, ήδη χθες σώθηκε ένα κοριτσάκι μόλις 2,5 χρόνων σε παραλία της Χαλκιδικής που διέφυγε της προσοχής της μητέρας του. Πώς γίνεται αυτό? Και όμως γίνεται. Γίνεται να αφήσεις ένα παιδάκι 2,5 χρόνια. Πολλές φορές όμως τα παιδάκια πρέπει οι γονείς να είναι κολλημένοι πάνω τους. Πάνω τους, δεν το συζητώ. Ευτυχώς το παιδάκι νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, είναι καλά. Μπόρεσαν οι δύο ναυαγοσώστες που ήταν εκεί να το επαναφέρουν. Λοιπόν, για να δούμε και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 325 και λίγουν οι εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην Οίκαια της Βυθινίας, καθιερώνεται το σύμβολο της πίστεως εκεί και η μέθοδος του υπολογισμού του Πάσχα. Μην με ρωτήσετε πώς γίνεται. 1261, ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, στρατηγός του Αυτοκράτορα της Νίκαιας Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου, ανακτά την Κωνσταντινούπολη, που κατέλαβαν το 1204 οι Σταυροφόροι. 1893 και ο Πρωθυπουργός Σωτήριος Σωτηρόπουλος εγκαινιάζει τη Διόρυγα της Κορίνθου, το έργο εμπνεύστηκε και εκτέλεσε ο Χαρίλαος Τρικούπης, η κυβέρνηση του οποίου έπεσε 2 μήνες νωρίτερα. 1929 ψηφίζεται στη Βουλή επί Πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου ο νόμος περί μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών. Είναι γνωστός ως ιδιώνυμο και είχε στόχο την καταστολή της κομμουνιστικής προπαγάνδας και δράσης. 1967, ο Πάπας ο Έκτος επισκέπτεται τον Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η πρώτη επίσκεψη Πάπα στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο μετά το σχίσμα του 1054. 1983, ωραία πράγματα εδώ. Λουκιανός Κυλαϊδόνης διοργανώνει το περίφημο πάρτι στη Βουλιαγμένη, στο οποίο, έτσι ναι, στο οποίο ανταποκρίνονται 70.000 κόσμου. Εμφανίζονται εκεί ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Γιώργος Δαλάρας, η Αφροδίτη Μάνου και η Μαντού.

Λοιπόν, η παρουσία τότε του κόσμου, λέει, διψούσε για κάτι διαφορετικό. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν του 83 στην πλάση της Βουλιαγμένης, ξεπέρασε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Κόπηκαν γύρω στα 25.000 εισιτήρια, αλλά μέσα στο χώρο της συναυλίας βρέθηκαν 70.000 άνθρωποι. Ο τύπος τότε την είχε χαρακτηρίσει με αρκετή δόση βέβαια υπερβολής ως το Woodstock της Ελλάδος. Ο Λουκιανός σχεδίαζε και προετοίμαζε το πάρτι στη Βουλιαγμένη πάνω από ένα χρόνο. Οραματίστηκε μια λαϊκή βραδιά με κάποιο αισθητήριο, μια μουσική γιορτή, παραθυναλός μέσα στο καυτό αθηναϊκό κατά καλό καιρό.

σου. Το 2016 τώρα, για να συνεχίσουμε στο σαν σήμερα, την έναρξη μιας μεγάλης διαδικασίας διαβούλευσης, η οποία θα καταλήξει περίπου ένα χρόνο στην κοινοβουλευτική διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, αναγγέλει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση που γίνεται στο προάβλιο της Βουλής. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, παρουσιάζει τις προτάσεις του για τα ζητήματα που πρέπει να περιληφθούν στο νέο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα προτείνει, μεταξύ άλλων, συνταγματική καθεώρηση της απλής αναλογικής, δυνατότητα άμεσης εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, λελογισμένη αύξηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας, όριο θητείας για τους βουλευτές στα 8 χρόνια, λαϊκή πρωτοβουλία για διενέργεια δημοψηφισμάτων, κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας υπό προϋποθέσεις και τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και ρητή απαγόρευση άρσης του δημόσιου ελέγχου στο νερό και την ενέργεια. Λοιπόν, στις γεννήσεις, σαν σήμερα, 1831, Γρηγόριος Μαρασλής, τι να πεις, εθνικός ευεργέτης. 1848, Άρθουρ Τζέιμς Μπάλφουρ, πρωθυπουργός Βρετανίας από το 1902 στο 1905, ο πρώτος υψηλού επίπεδου πολιτικούς που διακήρυξε το 1917 ότι οι Εβραίοι θα πρέπει να αποκτήσουν δικό τους κράτος στην Παλαιστίνη. 1905, Ελίας Κανέτη, Βούλγαρος συγγραφέας, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1981. Σαν σήμερα έφευγαν το 1920 ο Ιωάννης Κανδυλάκης, συγγραφέας και δημοσιογράφος, το 1967 ο Κωνσταντίνος Παρθένος, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος, και το 2011 άλλος ένας σπουδαίος έφευγε, ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης, ναι, έτσι όπως το βάλει ο Παναγιώτης τώρα. Στέλλα, το κυριακάτικο ξύπνημα με το Ζορμπά, το κορίτσι με τα μαύρα, για να ακούσουμε λίγο τη Μελίνα μας.

Για να έρθουμε λοιπόν να ανοίξουμε τώρα και τα θέματα της επικαιρότητας. Χθες τιμήθηκε η 52ης επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο αυτή την ημέρα. Λόγω της κακοκαιρίας όμως έγινε εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Τι κυριάρχησε, θα μου πείτε, ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, το συζητάμε. Ένα ζήτημα που συνεχώς αναφερόμαστε όλοι, ο Πρωθυπουργός βέβαια σε κάθε ευκαιρία και στη συνέντευξη που έδωσε στο Open επαναλαμβάνει και ξαναεπαναλαμβάνει ότι θα εξαντληθεί η τετραετία. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών, την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος υπενθύμησε τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Είπε χαρακτηριστικά, σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ στον τόπο, που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και συνεργάτες του, κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της, δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τονίσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους. Ανέδειξε την διαρκή ανάγκη για εθνική ομοψυχία ο Πρόεδρος, την ανθεκτικότητα των θεσμών. Μίλησε βεβαίως για το ανοιχτό τραύμα του Κυπριακού που παραμένει στην κορυφή των εθνικών προτεραιοτήτων σε μια χρονική στιγμή που παρατηρείται έντονη διπλωματική κινητικότητα. Κορυφαίος και αδιαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής, η επανένωση της Μελγαλονήσου και το τέλος της κατοχής σε έδαφος μιας χώρας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει, όπως είπε, ύψιστη προτεραιότητα. Μετά την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Πρωθυπουργό, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Δημήτρη Κουτσούμπα και τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο, ανέβηκαν στον δεύτερο όρδρο του Προεδρικού Μεγάρου αντί για το καθιερωμένο κιόσκι που ξέρουμε από τα προηγούμενα χρόνια, διότι η δεξίωση γινόταν, όπως θυμόμαστε, όλοι στους κήπους. Δεν το επέτρεψε ο καιρός χθες. Στη δεξίωση να πούμε ότι δεν παρέστησαν η Ρένα Δούρο, Δημήτρης Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ωστόσο, από τις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν οι δύο αριστούχοι των πανελλαδικών εξετάσεων, ο Γιώργος Μυριάδης και ο Ανδρέας Οικονομόπουλος, και ο αντισμήναχος Γεώργιος Χατζόπουλος, που κατάφερε να προσγειώσει πριν λίγες μέρες με ασφάλεια το F-16 στη Ζάκυνθο υπό αντίξωες συνθήκες, και βεβαίως η Παναγιώτα Διαμαντή που

0: Όλοι πλέον την έχουμε μάθει αυτή την κοπέλα, η δασκάλα, αυτό το χαρισματικό κορίτσι και πρόεδρος της ΑΜΚΕ Νέα Ζωή στο χωριό, που με τη δράση της έδωσε ζωή στη φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας εκεί νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Δεν αρκεί όμως να δρά μόνο το κράτος. Οι ισχυροί Έλληνες οφείλουν να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες αναγέννησης της χώρας. Οφείλουν ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουν πως ο πλούτος δεν δικαιώνεται αν μέρος του δεν μετασχηματιστεί εγκαίρως σε ευεργεσία για το γενικό καλό. Η σημερινή επέτειος είναι μέρα τιμής για όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία, ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Είναι ωστόσο και η μέρα περισυλλογής. Σαν σήμερα τέλειωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου με τη βάρβαρη εισβολή της Τουρκίας. Όμως, ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Γαλάζια είναι λοιπόν η πατρίδα της Ελλάδος μέσα στην πληρότητα του χρόνου. Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.
0: Λοιπόν, η πτώση της Χούντας στο Συντάγματα χρόνων άνοιξε το δρόμο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την έναρξη της μεταπολίτευσης ύστερα από 7 χρόνια δικτατορικού καθεστώτος. Παρά το βαρύ αποτύπωμα λοιπόν της κυπριακής τραγωδίας, η Νεαρή Δημοκρατία κατάφερε να ξεπεράσει τις δοκιμασίες και να επανακτήσει την σταθερότητά της. Λοιπόν, αργότερα θα ακούσουμε και ένα αφιέρωμα για το θέμα αυτό. Για να έρθουμε τώρα στα της κακοκαιρίας. Επλήγησαν πολλές περιοχές χθες και εδώ η Αττική αργά το βράδυ. Βέβαια, είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα και θα υποχωρήσει σε όλη την χώρα. Τα έντονα φαινόμενα εξασθενούν σταδιακά λοιπόν από σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, η Κυριακή αναμένεται να κυλήσει σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς, βάζοντας έτσι σύντομο τέλος σε αυτό το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Αρκεί να σας πω ότι παραπάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν σε στεριά και θάλασσα. Τουλάχιστον 112.000, λέει, κεραυνοί. Σκεφτείτε. Ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, θυελώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης. Χθες το απόγευμα που ερχόμουν στην ΕΡΤ, εδώ απ' έξω από την ΕΡΤ, στη Μεσογείο, είχαν φύγει τρεις κάδοι απορριμμάτων και είχαν μπει μέσα κανονικά στο ρεύμα που ανέβαινε προς την πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Έντονα φαινόμενα έπληξαν επίσης και άλλες περιοχές της χώρας. Ο κρατικός μηχανισμός παρέμενε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν στη Λάρισα, στη Μαγνησία, στις Ποράδες, στη Φθιώτιδα, στην Εύβοια, στη Σκύρο, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των φαινομένων. Αν θέλετε και μπορείτε και είστε σε θέση. Στείλτε μας μηνύματα για να δούμε πώς σας βρίσκει η σημερινή ημέρα. Όπως λέμε πάντα, οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι οι ακροατές. Μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα και νομίζω δεν σας το είπα σήμερα, δεν σας το υπενθύμησα. Τις καλημέρες σας λοιπόν, τα μηνύματά σας, το τι συμβαίνει στην περιοχή σας, ό,τι θέλετε και μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να το στέλνετε μέσω Viber. Αυτό είναι ο διάβλος επικοινωνίας. Γράφετε το όνομα του σταθμού με δύο λεξούλες στα λατινικά, Earth News η μία, Radio η άλλη, και αμέσως μετά στέλνετε τα μηνύματά σας. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται, σε τι φάση είστε μετά την κακοκαιρία ή αν επιμένει σε κάποιες περιοχές η κακοκαιρία.

Δεν μας έφταταν τις κακοκαιρίες, είχαμε και φωτιές. Πώς σας φαίνεται αυτό? Έχει τεθεί βεβαίως υπό έλεγχο. Φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου στην Πάρνηθα. Αυτό φαίνεται πως έγινε από πρόκληση. Η πρόκληση έγινε από πτώση κεραυνού. Κινητοποιήθηκαν βεβαίως οι πυροσβέστες και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Οροπού, εθελοντές, και περιορίστηκε η εξάπλωση της φωτιάς. Στη Σάμο τώρα είναι υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας. Είναι απομονωμένη και δύσβατη περιοχή, μακριά από κατοικίες και υποδομές. Κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, επίσης εθελοντικές ομάδες, και η πορεία της πυρκαγιάς παρακολουθήθηκε σε συνεχή βάση από ντρόουν και θερμική οπτική κάμερα.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
4: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα Διονύση και καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα στον Νίκο στο Λουτράκι. Χαλαζόπτος, λέει, είχαν χθες εκεί. Καλημέρα στη Μαρία, στο Κιάτο. Αέρας, λέει, πολύς και ψυχάλες βροχής. Καλημέρα στη Μάρθα. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού στον βροχερό Πλαταμόνα. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Λοιπόν, σας έλεγα για τις φωτιές που είχαμε εδώ. Προκλήθηκε τουλάχιστον στην Πάρνηθα, όπως ξέρουμε μέχρι τώρα, από Κεραφνό. Όμως στην Ισπανία και στη Γαλλία η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Στη Γαλλία τώρα το μέτωπο της φωτιάς κατευθύνεται προς τον Μπορντό. Έχουν καταστραφεί περισσότερα από 100 σπίτια. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα γης, ενώ δεύτερη πυρκαγιά, δεύτερο μέτωπο μεγάλο πυρκαγιάς, μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Πάνω από 140.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο πρόεδρος Μακρόν έδωσε εντολή για κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Και βεβαίως υπάρχει έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Στην Ισπανία τα πύρινα μέτωπα μένονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία Αβίλα. Δύο μεγάλες πυρκαγιές στην πρωτεύουσα ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο προσθέθηκε αργότερα και τρίτη εστία. Και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεση της φωτιάς είναι αδύνατη, αυτό δήλωσε. 60.000 άνθρωποι εδώ έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα έχει στείλει δύο Καναντέρ και σήμερα μεταβαίνει στην περιοχή ο Πρωθυπουργός, ο Πέντρο Σάντσεστ.

0: Λοιπόν, τώρα, σε μετοπική σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εξελίχθηκε η συζήτηση που είχαμε χθες στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός καταλόγησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων και ότι από σπόντα έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι έπληξε τους θεσμούς. Επικριτική προς τον Πρωθυπουργό ήταν και η άλλη πολιτική αρχηγή. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα έγιναν χθες στη Βουλή.
1: Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ το 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ας έχετε μία αίσθηση.
2: Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Πότε σέβασαι τους κανόνες? Πότε? Στις υποκλοπές? Στα Τέμπη? Στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
2: Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς.
1: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος. Αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις ύφες της Νέας Δημοκρατίας που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε ρε παιδιά αυτά είναι σωστά. Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν. Μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι, όπως ξέρετε, είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην Πρωτεύουσα είτε στην Αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
0: Τώρα, ο Πρωθυπουργός έδωσε και συνέντευξη στο Open. Στην τηλεοπτική λοιπόν συνέντευξη είπε ότι στόχος είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Απέκλεισε για ακόμη μία φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Εξαπέλυσε επίθεση στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη, κυρίως για το θέμα της κοστολόγησης των εξαγγελιών. Θυμάστε που είχε προκύψει από το θέμα της 13ης σύνταξης. Ενώ είπε πως η Ελλάδα δεν ζητά καμία άδεια από την Τουρκία για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Για να ακούσουμε αυτό που λέει για την αντιπολίτευση και τη 13η σύνταξη, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Θα έπρεπε να γνωρίζει η αντιπολίτευση και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο και πρέπει να σεβαστεί. Είναι και αστείο, ξέρετε, κύριε Πολυθέρα, να τσακωνόμαστε για το πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη, όταν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβώς στοιχίζει. Και θα ζητούσα από τον κύριο Ανδρουλάκη να κάνει το προφανές, να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο ή να ρωτήσει το αρμόδιο Συμβούλιο της Βουλής για το κόστος των προτάσεων. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση εγώ να μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγγί ή να υπόσχομαι πράγματα τα οποία ξέρω ότι δεν θα υλοποιήσω. Όλες οι Ελληνίδες, όλοι οι Έλληνες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θυμούνται πάρα πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, όπως τουλάχιστον αυτή τους επιβλήθηκε το 2015, για την οποία προφανώς κανείς δεν είχε μιλήσει και κανείς δεν τους είχε προειδάσει.

Λοιπόν, τώρα σε αυτό το έγκλημα στη Σύρο, είναι μυστήριο. Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν έτσι το νήμα και να καταλάβουν τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Ψάχνουν βιντεοληπτικό υλικό και από καταθέσεις γύρω της γειτονιάς εκεί που είναι το σπίτι, προσπαθούν να καταλάβουν και να εξιχνιάσουν το κίνητρο της δολοφονίας μιας 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία μαχαιρώθηκε πισόπλατα κατά τη διάρκεια άγριας συμπλοκής με ένα ζευγάρι στο νησί. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, υποστήριξε πως βρισκόταν σε άμυνα και η γυναίκα του συνελήφθη αργότερα. Ωστόσο, δεν ασκήθηκαν διώξεις με εντολή του εισαγγελέα και έχει δοθεί εντολή σήμερα το πρωί να γίνει αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι, το οποίο βεβαίως είναι υποφρούρηση. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Είναι μυστήριο το πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Λοιπόν, πάντως υπάρχει ήδη ένα βίντεο που δείχνει την κοπέλα να τρέχει εμόφυρτη και μετά να πέφτει κάτω. Εξετάζουν λεπτό προς λεπτό ό,τι βιντεοληπτικό υλικό υπάρχει. Λοιπόν, άλλο ένα άλλη μία περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας έχουμε στην Καλλιθέα. Αφορά σε μια 38χρονη γυναίκα, η οποία μάλιστα ήταν έγκυος στον 6ο μήνα. Φέρεται να έχει ξυλοκοπηθεί άγρια από τον 28χρονο σύντροφό της, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί της. Σημειώθηκε το περιστατικό αυτό βράδυ της Τρίτης, όταν εκείνος μετέβη στο σπίτι της και της επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές. Από τα επανειλημμένα χτυπήματα την χτύπησε και στην κοιλιά, όπως βλέπω εδώ και διαβάζω, με το γόνατό του. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο Αττικόν από συγγενικό της πρόσωπο και οι γιατροί προχώρησαν σε επίγουσα και σαρική τομή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν να κρατήσουν το νεογνώ, μάλλον δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Εξακολουθεί να νοσηλεύεται η κοπέλα. Ο 28χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίηση και βαριάς ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

για το κοριτσάκι στη Χαλκιδική, σας τα έλεγα, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής όπου έκανε μπάνιο ένα παιδάκι 2,5 χρόνων. Δυστυχώς για κάποιο λόγο η μητέρα το έχασε από τα μάτια, κινδύνεψε από τα μάτια της και ευτυχώς με την επέμβαση 2 ναυαγοσωστών που της έκαναν κάρπα το επανέφεραν στη ζωή. Έχει μεταφερθεί βεβαίως στο νοσοκομείο, η μητέρα συνελήφθη, στη συνέχεια βεβαίως αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα. Λοιπόν, δεν σας είπα τίποτα για το τι κύματα κόσμου φεύγει και σήμερα στο λιμάνι έχει κόσμο. Βλέπω εδώ τους συναδέλφους που κάνουν συνδέσεις από την τηλεόραση και πώς να μην έχει. Φεύγετε οι τελευταίοι και να πάτε στο καλό και να περάσετε πολύ όμορφα. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν τις 6. Μου υπενθυμίζουν εδώ ότι πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε. Δεν σας έχω πει τίποτα για το Ιράν, δεν σας έχω πει τίποτα για τον Τραμπ, διότι πριν από λίγο εκεί στο δείπνο που παρέθεσε στους ανταποκριτές ξένου τύπου έχει πει αρκετά. Αν μπορέσουμε, θα συνδεθούμε με τη Γεωργία Καρατζιώτη να μας πει σε τι εστίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ερχόμαστε. Θα δούμε τις εφημερίδες, θα δούμε τον τύπο και βεβαίως θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 22η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στα πηγαδάκια κυριάρχησε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν την άνοιξη. Από τις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν οι δύο αριστούχοι των πανελλαδικών εξετάσεων, Γιώργος Μυριάδης και Ανδρέας Οικονομόπουλος, ο αντισμήναρχος Γιώργος Χατζόπουλος, που κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το F-16 στη Ζάκυνθο υπό αντίξωες συνθήκες, και η Παναγιώτα Διαμαντή, δασκάλα και πρόεδρος της ΑΚΜΕ Νέα Ζωή στο Χωριό, που με τη δράση της έδωσε ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας, προσελκύοντας νέες οικογένειες με παιδιά από τα αστικά κέντρα. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία. Ισχυρό μπουρίνι προκάλεσε χθες πτώσεις δέντρων, διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην κυκλοφορία σε δρόμους της Αττικής, ενώ έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Καταγράφηκαν περισσότεροι από 112.000 κεραυνοί. Στη Γαλλία, η καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στα νοτιοδυτικά κατευθύνεται προς τον Μπορντό, όπου προληπτικά κενώνονται περιοχές κοντά στην πόλη, ενώ έχουν καταστραφεί περισσότερες από 100 κατοικίες και έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα γης. Ενώ δεύτερη πυρκαγιά μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ τουλάχιστον 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Ο πρόεδρος Μακρόν έδωσε εντολή για την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, ενώ σήμερα ο Πρωθυπουργός Λεκορνή θα προεδρεύσει έκτακτης κυβερνητικής σύσκεψης για τη διαχείριση της κρίσης. Στην Ισπανία, τα πύρινα μέτωπα μένονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Δύο μεγάλες πυρκαγιές στην πρωτεύουσα ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, στο οποίο προσθέθηκε αργότερα και τρίτη εστία, και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεση της φωτιάς είναι πλέον αδύνατη. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα να στέλνει δύο καναντέρ. Σήμερα μεταβαίνει στην περιοχή ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της σύγκρουσής τους, αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Τρίτη θα έχει συνάντηση στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε χθες ότι πυροβόλησε εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Μετέδωσε το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, διευκρινίζοντας ότι το λιμάνι της Χοντέιτα στα δυτικά δεν δέχθηκε επίθεση και παραμένει ανοιχτό. Το Ριάντ άνοιξε τις πύλες της κόλασης, στοχεύοντα τη Χοντέιτα, δηλώνουν πάντως οι Χούθη. Ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος σε μια αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο δείπνο των ανταποκριτών που είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο μετά από ένοπλη επίθεση. Όπως είπα πριν από τρεις μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, βρέθηκαν χθες νεκροί σε σπίτι στο Μίσιγκαν μετά από πυρκαγιά, ορισμένοι με τραύματα από πυροβολισμούς.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίντσου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 6 και 8 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι, κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Πολλά μηνύματα. Παναγιώτη, παραλία με κεραυνούς. Μας στέλνεις τώρα, λέει, στη Νεάπολη της Λαγωνίας έχει 21 βαθμούς Κελσίου. Φθινοπορεινή παρένθεση, λέει. Τι φθινοπορεινή παρένθεση, καταχύμωνο. Η Χρύσα από τις Φέρες. Φέρες έβρωσε, ψηλά, μάλιστα. Καλημέρα και στον Ασπρόπυργο, στο Στέργιο. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, από το Γαλαξίδι ο Αλέξανδρος στέλνει το μήνυμά του και όλοι εσείς μπορείτε να γράφετε καλημέρες, να μας δίνετε την εικόνα του καιρού που επικρατεί στην περιοχή, πώς είναι τα πράγματα μετά την καταιγίδα ή αν ακόμη έχετε κακοκαιρία σε κάποιες περιοχές. Τουλάχιστον στην πρόγνωση μας λένε ότι από σήμερα περιορίζεται. Αύριο θα έχουμε κανονικότατα καλοκαίρι. Σε λίγο θα μας τα πει η Αναστασία Ιτυράσκη αναλυτικά. Μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber γράφοντας δύο λεξούλες λατινικά, έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, Earth News, μία Radio ή άλλη. Αμέσως μετά μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Θα σας πω ότι πρέπει να πούμε σήμερα 25 του Ιούλη χρόνια πολλά στην Άννα, τιμάται η κοίμηση της Αγίας Άννας σήμερα. Δύο φορές το χρόνο γιορτάζει η Ανούλα, και στις 9 του Δεκέμβρη και σήμερα. Γιορτάζει επίσης η Ευπραξία και ο Ευπράξιος και η Ολυμπιάς, λέει εδώ. Χρόνια πολλά και σε όλες εσάς και όλους που έχετε γενέθλια. Μπήκαμε στα λιονταράκια πλέον, βέβαια. Λοιπόν, χρόνια πολλά και καλά, να είστε καλόχρονοι όλοι. Λοιπόν, δεν σας είπα, σας έλεγα τι γίνεται από τις διεθνείς ειδήσεις. Επικεντρώσαμε στις φωτιές στην Ισπανία που είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εκτός ελέγχου είναι αδύνατο, όπως λένε οι αρμόδιοι αρχές εκεί, να τιθασεύσουν τα πύρινα μέτωπα. Και στη Γαλλία η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, κυρίως στην περιοχή του Μπορντό. Προς τα εκεί πηγαίνει τώρα το μέτωπο της φωτιάς. Έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους 140.000 άνθρωποι, στην Ισπανία 60.000 άνθρωποι, έχουν καεί πολλές κατοικίες, είναι πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ωστόσο, αυτό που είναι σε μόνιμη επικαιρότητα, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Πακινόμ και Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η Τεχεράνη, λέει ο Τραμπ όμως, έτσι δήλωσε, δεν είναι ακόμη έτοιμη για συμφωνία. Την Τρίτη θα υπάρξει συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρόεδρο, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, με συγχωρείτε, στην Ουάσιγκτον. Επίσης, όπως δηλώνουν οι Αμερικανοί, χθες ο Αμερικανικός στρατός πυροβόλησε εμπορικό πλοίο που προσπαθούσε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Τώρα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ανταρτών Χούθη στην Ιεμένη, κατέστρεψε υποδομές που απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό τουλάχιστον μεταδίδει το Σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya. Όπως δηλώνουν οι Χούθη, ανταπαντούν ότι το Ριάντ έχει ανοίξει τις πύλες της κολάσεως και θα δεχτούν γι' αυτό χτυπήματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε την Γεωργία την Καρατζιώτη στην άλλη άκρη της γραμμής, γιατί έχει αξία και σημασία να δούμε τι είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρέθεσε δείπνο στους ξένους ανταποκριτές. Θυμάστε ότι αυτό είχε προγραμματιστεί τον περασμένο Απρίλιο. Είχε υπάρξει όμως ένοπλη επίθεση και είχε διακοπεί. Λοιπόν, τα ξημερώματα δικιά μας ώρα Ελλάδος, παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος δείπνο στους ξένους δημοσιογράφους. Για να πάμε λοιπόν στην ανταποκρίτριά μας. Δεν την έχουμε, τη Γεωργία. Να δούμε τι έχει πει. Λοιπόν, σε πολύ λίγο λοιπόν θα συνδεθούμε με τη Γεωργία για να ακούσουμε τι είπε. Εμείς Πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα αρχικά από τον ηλεκτρονικό τύπο. Αμέσως μετά θα δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, πριν πάμε στη Γεωργία, λοιπόν, εφόσον έχουμε τη Γεωργία στη γραμμή. Καλημερίζω λοιπόν τη Γεωργία Γαρατζιώτη. Καλώστηνα. Σιδεροκέφαλη και εδώ και στην ΕΡΤ. Συναντιόμαστε ξανά, Γεωργία μου. Καλώστηνα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα και καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα.
0: Να είσαι καλά. Είσαι άξια και αξίζεις πολλά. Λοιπόν, για πάμε, Γεωργία. Να δούμε πού επικεντρώθηκε στην ομιλία του ο Αμερικανός Πρόεδρος στο δείπνο που παρέθεσε λοιπόν στους ξένους ανταποκριτές, ένα δείπνο που επαναλήφθηκε.
1: Επαναλήφθηκε μετά από τρεις μήνες, θυμόμαστε την ένοπλη επίθεση που είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Ο πρόεδρος λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, άνοιξε την ομιλία του λέγοντας ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται σε αυτή την εκδήλωση, σε ένα κτίριο που είπε ότι ο ίδιος είχε χτίσει πριν χρόνια. Στο ξενοδοχείο δηλαδή που έγινε τώρα το δείπνο, το είχε χτίσει ο ίδιος όταν έκανε real estate, πάρα πολλά χρόνια πριν. Ευχαρίστησε λοιπόν και τους δημοσιογράφους για την παρουσία τους. Είπε ότι το show πρέπει να συνεχιστεί, the show must go on, και χαρακτήρισε την επίθεση του Απριλίου απόπειρα μαζικής δολοφονίας και επίθεση στην ίδια την Αμερικανική Δημοκρατία. Τόνισε ότι οι πολιτικές διαφορές στις ΗΠΑ πρέπει να επιλύονται όχι με σφαίρες, αλλά με ανοιχτό και έντονο διάλογο, και διαβεβαίωσε ότι η χώρα δεν θα υποκύψει ποτέ στην πολιτική βία. Ευχαρίστησε και τις μυστικές υπηρεσίες και τις δυνάμεις ασφαλείας για το χειρισμό της κατάστασης την προηγούμενη φορά. Ευχαρίστησε τη Μητροπολιτική Αστυνομία. Επίσης άρχισε και τα γνωστά αστεία που ξέρουμε από τον πρόεδρο Τραμπ. Είπε ότι όπως έχει γίνει, λέει, και με την προεδρία του, η δεύτερη φορά, λέει, είναι πάντα καλύτερη. Έκανε αυτή τη σύγκριση. Πρώτο δείπνο, δεύτερο δείπνο. Πρώτη προεδρία, δεύτερη προεδρία. Επίσης παραδέχτηκε ότι είχε ετοιμάσει, λέει, μια σκληρή επιθετική ομιλία για τους δημοσιογράφους. Όπως θα έχει δει εδώ στις ΗΠΑ, τα αμερικανικά μέσα είναι αρκετά επικριτικά απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο. Δεν διστάζουν, δεν μασάνε καθόλου τα λόγια τους. Οπότε έχουμε δει και πολλές φορές τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει μηνύσεις σε πάρα πολλά.
0: Να ζητά απολύσεις, κάποια να τα.
1: Έτσι, απολύσεις.
0: Και κάποιες έχουν γίνει.
1: Κάποιους έτσι θα λέγαμε πολλές φορές ιδιαίτερους χαρακτηρισμούς για κάποιους δημοσιογράφους. Είπε λοιπόν ότι λόγω των γεγονότων του περασμένου Απριλίου, αυτή την ομιλία που είχε ετοιμάσει τελικά δεν την απίφθινε. Είπε ότι ήθελε να είναι μια όμορφη βραδιά με μια ωραία ατμόσφαιρα. Και κλείνοντας, ευχαρίστησε και το Προεδρείο, θα μπορούσαμε να πούμε, της Ένωσης Ανταποκριτών για το χειρισμό που είχαν στο δείπνο που έγινε η ένοπλη επίθεση, που βοήθησαν τους δημοσιογράφους να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, να ξεπεράσουν το σοκ που είχαν πάθει εκείνη τη στιγμή ακούγοντας τους πυροβολισμούς έξω από το κτίριο. Και να σου πω και το highlight της βραδιάς. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε στο δείπνο με καπελάκι κόκκινο που έγραφε 2028 πάνω. Και φεύγοντας μάλιστα από το πόντιουμ, είπε ότι ετοιμάζεται και για να πάει για μία ακόμα κούρσα
0: θητεία. Για μία ακόμα θητεία. Μάλιστα. Λοιπόν, ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Γεωργία, είπε κάτι?
1: Και εκεί... Δεν αναφέρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο δείπνο των ανταποκριτών. Ωστόσο σήμερα το μεσημέρι, δική μου ώρα, σε εσάς χθες το μεσημέρι, μίλησε στους δημοσιογράφους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν. Αλλά το Ιράν δεν είναι ακόμα έτοιμο να φτάσει στη συμφωνία. Και πιστεύει ότι το Ιράν δεν έχει ακόμα πονέσει αρκετά για να μπορέσει να φτάσει σε συμφωνία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, όλη αυτή τη στρατιωτική πίεση στους φρουρούς της επανάστασης στα στενά του Ορμούς, μέχρι να πιεστούν τόσο πολύ έτσι ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία. Σε αυτές τις συνομιλίες, λέει, εμπλέκεται και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης μίλησε και για τη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, για αυτή για ενεργειακή συμφωνία έκανε λόγο και για ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Και είπε ότι για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, κάτι που στο παρελθόν δεν μπορούσε να κάνει, διότι όπως είπε όλες τις χώρες της περιοχής φοβόντουσαν το Ιράν και δεν ήθελε καμία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πλέον λέει, επειδή οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει τόσο πολύ το Ιράν, μία-μία πιστεύει ότι οι χώρες θα μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε πως είπε κάτι καινούριο, κάτι νεότερο. Λοιπόν,
1: Όχι. Mm-hmm. Αναμένουμε.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία. Καλή σου μέρα από την Αθήνα.
1: Καλή.
0: Λοιπόν, έρθουμε εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και να δούμε τα πρωτοσέλιδα πρώτα του ηλεκτρονικού τύπου. Ξεκινούμε από το σπίτι μας, earthnews.gr. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στην Αττική, εκτεταμένες ζημιές και στην επαρχία. Τα φαινόμενα ήταν έντονα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Λοιπόν, πότε υποχωρεί το κύμα κακοκαιρίας, η πρόγνωση εδώ της Νικολέτας Ζιάκοπούλου, σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής ο κρατικός μηχανισμός. Κωνσταντίνος Στασούλας, στην επέτειο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ, κλείνει τα 52. Συνταγματική αναθεώρηση, σφοδρή αντιπαράθεση Μητσοτάκη Ανδρουλάκη και υψηλή τόνη στη Βουλή. Στο επίκεντρο βρέθηκε η άρνηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, με το διάλογο να εξελίσσεται λοιπόν σε σφοδρή σύγκρουση, κυρίως ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Σε άλλα θέματα, Γαλλία στον Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά, επιδεινώνεται η κατάσταση στη Μαδρίτη. Εχθροπραξίες στα άκρα για τον έλεγχο του Ορμούζ, αμερικανικά πυρά κατά εμπορικού πλοίου και ιρανικά πλήγματα στον Περσικό. Τουρκία, ο Οζγκούρ Οζέλ ίδρυσε το νέο κόμμα και εξελέγει πρόεδρος. Εξελέγει στην αντιπολίτευση λοιπόν εκεί. Κατέρευσε σκαλοσιά πολυκατοικίας από την κακοκαιρία στον Πειραιά. Σύρος, νέα εξέλιξη στην υπόθεση της 42χρονης Δίας Όστριας. Συνελήφθη και η σύντροφος του 41χρονου. Δεν ασκήθηκαν όμως διώξεις, σας το έλεγα και νωρίτερα. Σήμερα θα γίνει αναπαράσταση εκεί στο σπίτι όπου έγινε η δολοφονία. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα. Γερμανία, αντιδράσεις προκάλεσε ο ανασχηματισμός που ανακοίνωσε ο Φρίντριχ Μέρτς. Οι Χούθοι διαβεβαιώνουν ότι δεν θα κλείσουν την Ερυθρά Θάλασσα, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου. Βόμβα με LeBron James επέλεξε τους Sixers. Υπομερικό έλεγχο υπηρκαγιά σε δασική έκταση στη Σάμο. Στην Πάρνη θα έχει τεθεί πλήρως υποέλεγχο σε φωτιά που ξεκίνησε από Κεραυνό, όπως σας έλεγα. Θεσσαλονίκη, έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη που πυραβόλησε 35χρονο διεξάγει αστυνομία. Στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας η ζωή Κωνσταντοπούλου. Και Hellenic Train αποκαταστάθηκε κυκλοφορία στο τμήμα Πειραιάς Κιάτο. Είχαμε προβλήματα και στον προαστιακό και από την κακοκαιρία χθες βράδυ, έτσι. Τραμπ χωρίς εμπλουτισμό ουρανίου, συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, προϋπόθεση συμφωνίας του Αβραάμ, μας τα έλεγε η Γεωργία πριν από λίγο. Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, επιστρέψαμε, είπε ο Τραμπ, δρακόντια μέτρα ασφαλείας μετά τους πυροβολισμούς. Ισπανία, πυρκαγιές, συναγερμός στις εγκαταστάσεις της NASA, είναι πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις της NASA. Χαλκιδική, 5 τραυματίες ανάμεσα τους 3 παιδιά σε μετοπική σύγκρουση 2 αυτοκινήτων. Υδροστό, Ρόβιλι, Μπουρίνια και 2 πυρκαγιές από κεραυνούς. Βελτίωση από σήμερα το μεσημέρι και αυτό αφορά την περιοχή της Χαλκιδικής. Θεσσαλονίκη, μεγάλες καθυστερήσεις προς την Χαλκιδική, κυκλοφοριακό χάος μετά την κακοκαιρία. Φεύγουμε από το earthnews.gr και πάμε στο εφημερίδα. Οι εκλογές το Μάιο, η συζήτηση για τα γλυπτά, οι απουσίες και ο αθλητισμός, το παρασκήνιο από τη δεξίωση στο προεδρικό. Βίντεο εδώ, φωτογραφίες, τα μηνύματα του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι τιμητικά προσκεκλημένοι. Δεξίωση λοιπόν για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Σύρος, όπως σας έλεγα, τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένοι. Ήταν οι δύο που πρότευσαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο πιλότος που προσγείωσε με ασφάλεια παρά τις αντίξωες συνθήκες το αεροπλάνο στη Ζάκυνθον πριν λίγες μέρες. Και η δασκάλα από τα Φουρνά, που έχει, από τα Φουρνά εκεί στο Καρπενήσι, που έχει αλλάξει την όλη κατάσταση εκεί και έδωσε ζωή και πνοή στο χωριό της. Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Σύρος, συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας που δολοφονήθηκε. Ήταν η ζωή μου. Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ. Μαγιορκίνης για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξάνονται τα κρούσματα, παιδιά. Προσοχή. Πιθανότητα έχουν μετακινηθεί μολυσμένα πτηνά από την Θεσσαλία και, και στην Αττική. Είπε ο κύριος Μαγιορκίνης. Χαοτικές φωτιές στην Ισπανία είναι στο απόγειό τους, αδύνατο να τις σβήσουμε. Κίνδυνος συνένωσης των πύρινων μετόπων. Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν εδώ σε άλλο από το προεδρικό μέγαρο, ποιες ήταν οι κυρίες που έλαψαν? Πρώτη και καλύτερη η δικιά μας, Αντριάννα Παρασκευοπούλου. Και πραγματικά ήταν πάρα πολύ όμορφη η Αντριάννα μας χθες. Λοιπόν, ο Τραμπ απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πρόστιμο στην Google, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Δυνατό μπουρίνι με κεραυνούς άρρωσε την Αττική, πλημμύρισαν δρόμοι, έπεσαν δέντρα. Άνδρας που είχε υιοθετηθεί όταν ήταν μωρό ανακάλυψε ότι εργαζόταν επί 2 χρόνια μαζί με τη βιολογική του αδερφή. Καρφί Μητσοτάκη σε δούρου, όταν συγκυβερνούσατε με τον ακροδεξιό καμένο, πηγαίνατε στη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, τώρα έχετε ευαισθησίες για ακροδεξιά στοιχεία. Αφορά στο γεγονός ότι η κυρία Δούρου επέλεξε να μην πάει χθες στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Πάμε στο πρώτο θέμα να δούμε στο πρώτοθέμα.gr. Τα παραλυπόμενα από το προεδρικό, οι διάλογοι των αρχηγών, οι εκλογές τον Μάιο και τα χαμόγελα Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Οι αριστούχοι των πανελλαδικών, η δασκάλα και ο πιλότος F-16, τιμητική προσκεκλημένη στο προεδρικό μέγαρο. Τα σούλας, η προηγούμενη δεκαετία θα γίνει μάθημα για την πολιτική τάξη αλλά και τον λαό. Αναφέρεται βεβαίως στις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καταρακτώδης βροχή στην Επίδαυρο, σε άλλο θέμα, διέκοψε την ειρήνη του Αριστοφάνη, έτρεχαν να προστατευτούν οι θεατές. Φωτογραφίες εδώ. Αναπαράσταση και αυτοψία στο σπίτι όπου μαχαιρώθηκε η διασώστρια στη Σύρο, δεν ασκήθηκαν ακόμη διώξεις στο ζευγάρι. Μπουρίνι χτύπησε την Αθήνα, πλημμυρισμένοι δρόμοι και πτώσεις δέντρων, σε εξέλιξη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, έχουν πέσει πάνω από 112.000 κεραυνοί. Αιματηρό επεισόδιο στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο 35χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό. Με πίεζε να κάνω άμβλωση, κατέθεσε η 37χρονη έγκυος που ξυλοκροπήθηκε άγρια στην Καλλιθέα από τον πρώην σύντροφό της. Χάθηκε το παιδάκι της, ήταν στον 7ο μήνα η κοπέλα. Τραμπ, διαπραγματευόμαστε με το Ιράν για το τέλος του πολέμου, δεν είναι ακόμα.

0: την κακοκαιρία. Τα βλέπαμε από χθες βράδυ στις ζωντανές συνδέσεις που είχαν οι συνάδελφοι εδώ. Η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε τη θέση των Χούθη στην Ιεμένη. Τι λέτε ρε παιδιά, Βίκη Κουλιανού λέει ξαπλωμένη εδώ ποζάρι με μπικίνι. Η Βίκη Κουλιανού είναι ακόμη κουκλάρα παρά το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει. Πώς αλλιώς θα μου πείτε. Λοιπόν, στο Newsit. Τα πηγαδάκια στο Προεδρικό, οι εκλογές το Μάιο, οι ατάκες για τους απόντες και οι χειραψίες. Καλυθέα με πίεζε να κάνω άμβλωση, κατέθεσε 37χρονη έγκυος μετά τον ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της. Προκαλεί το Ιράν, θα σκοτώνουμε έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που χάνει τη ζωή του. Συναγερμός στα στενά του Ορμούς, πυραυλική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς LPG. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική, πτώση δέντρων και προβλήματα από την κακοκαιρία. Δεν ασκήθηκαν διώξεις για τη δολοφονία της 42χρονης της Σύρο. Υποφρούρηση παραμένει το σπίτι του ζευγαριού, όπου θα γίνει σήμερα αναπαράσταση. Προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν για την Αγία Σοφία. Έγινε τζαμί και άνοιξε ξανά τις πύλες της σε όλη την ανθρωπότητα. Τραμπ, μιλάμε με το Ιράν, αλλά δεν είμαστε ακόμη κοντά σε συμφωνία σε άλλο θέμα από το Newsit. Πάμε στο News 247, σαρωτική κακοκαιρία με πλημμύρες και καταστροφές, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Λαμπρή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 22η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Πειρά Τραμπ κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλεί με δασμούς για πρόστιμα σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς. Και Ισπανία φλέγε τη Μαδρίτη, η φωτιά είναι στο απόγειό της, αδύνατον να την σβήσουμε. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6:30, είμαστε έτοιμοι για τίτλους ειδήσεων, η Μαρία Λάγιου είναι ήδη δίπλα μου. Πάμε λοιπόν για τίτλους ειδήσεων.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία χθες στην Αττική, καθώς σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας, πτώσεις δέντρων, διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες για να διαπραγματευτούν έναν τερματισμό της συγκρούσής τους. Αλλά η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη για μια συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη στη Σάμο. Στη Γαλλία, η καταστροφική φωτιά που εκδηλώθηκε στα νοτιοδυτικά κατευθύνεται προς τον Μπορντό, όπου προληπτικά κενώνονται περιοχές κοντά στην πόλη, ενώ έχουν καταστραφεί περισσότερες από 100 κατοικίες και έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα γης. Στην Ισπανία, τα πύρινα μέτωπα μένονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Εδώ είμαστε, κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο. Να στείλω τις καλημέρες μου στο Αμίντεο. Καλημέρα Πέτρο, 12,5 βαθμοί Κελσίου μας λέει. Όπα, κάνει κρύο εκεί πάνω, σαν αρχιμόνας, 12,5. Υπάρχει κι αυτό. Λοιπόν, σκέψου, στη Νεάπολη, στη Λακωνία 21 βαθμούς Κελσίου, 12,5 στο Αμίντεο. Δεν πειράζει, έχουν ζεστή καρδιά εκεί πάνω. Ο Πέτρος από τη Νέα Κύο μας στέλνει ευχές για όμορφο Σαββατοκύριακο, 18 βαθμοί Κελσίου μας λέει. Ο Μάκης στέλνει την καλημέρα του από την πολύπαθη Σύρο, του Στιγερού Φωνικού. Βέβαια ο κόσμος έχει παγώσει εκεί. Κρίμα που έχει ευτελιστεί τόσο, μας λέει, η ανθρώπινη υπόσταση και η αξία της ανθρώπινης ζωής. Απλά σταματήσαμε να είμαστε άνθρωποι. Δυστυχώς, Μάκη μου. Καλημέρα όμως στην όμορφη, στην πανέμορφη Σύρο. Λοιπόν, την πατρίδα εδώ του Αλφόνσου που θα έρθει σε λίγο, του Αλφόνσου του Βιτάλη. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες, τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, να μας ενημερώνετε για το τι συμβαίνει από πλευρά καιρικών συνθήκων στις περιοχές όπου βρίσκεστε ανά την Ελλάδα, μέσω Viber, γράφοντας, πάτε στη μηχανή αναζήτησης, για όσους δεν μας έχετε, γράφετε δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες λοιπόν, και αμέσως μετά στέλνετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τις εφημερίδες. Απογευματινή. Επαγγέλματα με μισθούς πάνω από 3.000 ευρώ. Ο χάρτης των αποδοχών σε 46 χρυσές ειδικότητες. Τι λες ρε παιδιά, πάμε να αλλάξουμε δουλειά. Τεχνητή νοημοσύνη, ενέργεια, τεχνολογία, τράπεζες, κυβερνοασφάλεια, φάρμακο, βιομηχανία, μεταποίηση οδηγούν τη νέα εποχή των αμοιβών με απολαβές διπλάσιες από το μέσο ποσό των 1.500 ευρώ έως και 10.000 ευρώ. Πάμε, αλλάζουμε δουλειά, είπαμε. Ωραίο θέμα είναι αυτό, στο πρώτο σέλιδο λοιπόν της απογευματινής. Αντεπίθεση Μητσοτάκη κατά Σαμαρά Ανδρουλάκη, έκρηξη του Πρωθυπουργού με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση και τα μετεκλογικά σενάρια. Σε άλλο θέμα, οι χαμηλές σχολές με λαμπρό μέλλον στην αγορά εργασίας, έξυπνες επιλογές στα τμήματα των ΑΕΗ που μπορεί να έχουν βάση εισόδου κάτω των 10, αλλά υπόσχονται άμεση απορρόφηση. Σε άλλο θέμα, η μάγισσα Αντζελίνα Τζόλι που το Χόλιγουντ αγαπά τόσο να μισεί. Η βιομηχανία των διαζυγίων που κερδίζει από το οικογενειακό δράμα, πολύ δράμα, τεράστιο δράμα, με τον Μπραντ Πιτ και ο εμφύλιος του πατέρα με το γιο. Α, ξεχνάμε τα δικά μας και ασχολούμαστε με τους άλλους. Άμα έχουν και λίγο, άμα έχει και λίγο λάμψη το έργο, είναι ακόμα καλύτερα μάλλον, έτσι. Καλοκαίρι στην ανοιχτή γκαλερί των Κυκλάδων, εκθέσεις σε 7 νησιά, Άνδρος. Χαίρεσαι να είσαι στην Άνδρο, δεν το συζητάμε. Παροναξία, Τίνος, επίσης. Μια ανοιχτή γκαλερί είναι η Τίνος, έτσι όπως το λέει εδώ η εφημερίδα. Μύκονος, Σαντορίνη, Αμβρωγός, σκανάρουν την καλλιτεχνική ομορφιά τους. Λοιπόν, πάμε στη βραδινή. Εξοδικαστικός ή 72 δόσεις, η βραδινή αναλύει τι μας συμφέρει, τα συν και τα πλην, το κούρεμα, τα ψηλά γράμματα. Τι να προσέξετε στις χρηματικές δωρεές σε παιδιά και εγγόνια, το νέο πλαίσιο της ΑΑΔΕ είναι αυστηρό και κρύβει παγίδες. Φωτογραφία εδώ από τη δεξίωση για τα 52 χρόνια αποκατάστασης της Δημοκρατίας και άλλο οι γυναίκες που παραβίασαν το άβατο του Αγίου Όρους, σε άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Έσκασε και το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ντόμινο οι υποθέσεις διαφθοράς για το αφεντικό Κυριάκο. Άλλη μία δικαίωση της Δημοκρατίας. Γιόρτασαν κάτι που δεν υπάρχει πια. Ποια δημοκρατία, φαρσοκομωδία με κλειδί και πολυτέλειες στο Προεδρικό Μέγαρο παρά την καταιγίδα, την ώρα που οι θεσμοί πνέουν τα λίστια, η κοινωνία βράζει και η Κύπρος ξαναπροδίδεται. Παραλήρημα Φλωρίδη κατά της εφημερίδας μας, κρύος υδρότας στο Μαξίμου για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού, συνεχίζει να ξεπληρώνει γραμμάτια ο Στουρνάρας, φορτώνει την κυβερνητική αποτυχία στα ανύπαρκτα πλέον κλειστά επαγγέλματα. Και πνίγηκε η Αττική μέσα σε 10 λεπτά παρά τις προειδοποιήσεις, πιάστηκαν στον ύπνο.
και ξεθάβει τον Σαθίκ η Άγκυρα και η Αθήνα σιωπά. Ο ηγέτης της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη εντός εισαγωγικών. Ελεύθερος τύπος, το σχέδιο για αυξήσεις μισθών και συντάξεων στα 1080 ευρώ, στα 1120 ή στα 1220 θα φτάσει ο κατώτατος μισθός σύμφωνα με τα τρία βασικά σενάρια του πολυετούς προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Αντίστοιχα, στα 480, 500 ή 520 θα ανέβει η Εθνική Σύνταξη, αύξηση παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, νέες θέσεις εργασίας, επιτάχυνση ψηφιακής και πράσινης μετάβασης είναι οι άξονες του προγράμματος. Το κυβερνητικό πρόγραμμα λοιπόν ως το 2030 στο πρώτο θέμα της εφημερίδας. Συμφωνία στην Ουγγαρία, η ΔΕΗ επενδύει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει ανάγκη ένα σύνταγμα για τη νέα εποχή. Ο Μητσοτάκης στη Βουλή, το Πασόκ παρών, από την αναθεώρηση όμως. Διαρροές παραπληροφόρησης για τα γκάλωπα από την Ελλάς. Να αλλάξουν οι ρυθμίσεις του TikTok για τους ανήλικους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει συμμόρφωση στο τραπέζι και πρόστιμο. Κάηκαν σπίτια και 80.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν. Οι απανωτοί καύσωνες έφεραν μέγα πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Πάμε στην Καθημερινή. Μας τρομάζει η AI, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Τι δείχνει η έρευνα για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα? Κανένα πεδίο συνεννόησης με Σαμαρά, το μήνυμα Μητσοτάκη από τη συνέντευξη εκεί που είδαμε στο Open, όπου ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Μετά τις μεγάλες ζέστες στο Μπουρίνι, μια φωτογραφία εδώ από την έντονη κακοκαιρία που χτύπησε πολλές περιοχές χθες με ισχυρές καταιγίδες και ανέμους και με ιδιαίτερα πυκνή κεραυνική δραστηριότητα. Τουλάχιστον 112.000 κεραυνοί έπεσαν χθες. Αγόραζαν τεστοστερόνη στη μαύρη αγορά. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι? Άνδρες άνω των 50 να ζητούν τεστοστερόνη στη μαύρη αγορά, την οποία ενισχύουν διαδικτυακές διαφημίσεις και influencers και παρουσιάζουν τις φυσιολογικές μεταβολές στην ενέργεια, στη διάθεση και στη λίμπιντο των ανδρών ως παθολογικά συμπτώματα. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την υπερδοσολογία? Τι λέει ρε παιδιά? Με τρελαθεί. Άντε, αγοράστε τεστοστερόνη. Ο κύριος λόγος αυτής της επιτυχίας είναι η οικογένειά μου, η Ιωάννα Ζηδιανάκη, τρίτη από αριστερά εδώ που βλέπουμε στην φωτογραφία της εφημερίδας. Συγκινείται όταν μιλάει για τα παιδιά της και τον ιερέα σύζυγό της. Μπήκε στο πανεπιστήμιο 43 ετών και αποφύτησε φέτος από το τμήμα λογιστικής χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην Κρήτη, κερδίζοντας το βραβείο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Μα αυτά είναι να θαυμάζουμε. Λοιπόν, στην κόντρα. Κόβει ο Μητσοτάκης στις γέφυρες με Σαμαρά. Σκληρή επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού κατά Μαξίμου με βαρύτατες κατηγορίες για θεσμική εκτροπή. Για να περιορίσει τις διαρροές δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλο θέμα της εφημερίδας, πυρήνη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, κάηκαν σπίτια, τεράστιες καταστροφές, χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Μπουρίνη και στην Αττική, ισχυρή κακοκαιρία χτύπησε όλη τη χώρα, έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Σκάνδαλο, ο ΠΚΕΠΕ στο σκαπνίο Φραπές για ψευδή κατάθεση. Ενδοοικογενειακή βία, έγκυος ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην της και απέβαλε. Ενστάσεις μέσω τεχνητής νοημοσύνης, έρχονται πρόστιμα για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα μετά από σαρωτικούς ελέγχους. Νέος κύκλος προστήμων, 32.000 και κάτι. Αργότερα θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου για να δούμε το θέμα αυτό για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Αλλά και όχι μόνο, και για τις ταυτότητες, να δούμε τι γίνεται για την αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων, τι ισχύει. Κριστίν Λαγκάρτ σε άλλο θέμα, από την κόντρα, παράθυρο για αύξηση επιτοκίων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Στα νέα, το μετρό έκπληξη της ΔΕΘ, ένα μπόνους για συνεπείς. Στο πακέτο θα προβλέπεται σταδιακή μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος.
Τι σας είπα, λέω και κάτι δεν μου βγαίνει τώρα έτσι όπως σας το διάβασα, το μετρό έκπληξη της ΔΕΘ. Το μέτρο έκπληξη λοιπόν της ΔΕΘ, συγχωρέστε με, ένα μπόνους για συνεπείς. Στο πακέτο θα προβλέπεται σταδιακή μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματικούς κλώδους που θα επιδεικνύουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση. Με ποια μεθοδολογία θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι ετοιμάζεται για την κοινωνική στέγη. Το μυστικό της μακροζωίας, ο αδένας μυστήριο και τι αποκαλύπτει. Πανηγύρια, μια παράδοση με μέλλον, ένας θεσμός που σέβεται τους πεθαμένους και τους αγέννητους. Ωραίο θέμα είναι αυτό, πανηγύρια, την Ελλάδα ειδικά τώρα τον Αύγουστο, χαίρεσαι να είσαι στην περιφέρεια και στα χωριά μας. Λοιπόν, φάκελος 1 από τον Φάρατ Σιλεπέν, πως οι λαϊκιστές παρακάμπτουν τη δικαιοσύνη, φάκελος 2, διεργασίες στο παρασκήνιο, πόσο δυνατή είναι η λύση του Κυπριακού. Στην εφημερίδα των συντακτών, σως για 4 περιφέρειες στην Ελλάδα, μέγα πυρκαγιές, Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στις 15 ευρωπαϊκές περιφέρειες με τη μεγαλύτερη καμένη έκταση. 38% των δασών της έχει χάσει η Αττική. Σε Εύβοια και Εύρο, οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές της τελευταίας πενταετίας. Μιλούν στην εφημερίδα ο Θόδωρος Γιάνναρος, ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και πολλοί καθηγητές και στελέχοι της WWF Ελλάς. Έρευνα, η στεγαστική κρίση μειώνει τις γεννήσεις. 4 στους 10 Έλληνες χρωστάνε νίκη και λογαριασμούς. ΔΕΘ προεκλογική, τα κόμματα φτιάχνουν τα προγράμματα. Τουρισμός κάμπινγκ ανθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά διώκεται στην Ελλάδα. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρευνα 175 υποθέσεις με ζημιά 2,7 δισεκατομμυρίων δραχμών. Στο ριζοσπάστη. Με δυνατό ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής τους επιστρέφουμε το λογαριασμό. Το Ταμείο Ανάκαμψης φεύγει, το αντιλαϊκό πρόγραμμα των επόμενων κυβερνήσεων θα είναι εδώ. Δεν πληρώνουμε πάλι τα σπασμένα. Εργατικό κέντρο Πειραιά, κανένας ναυτεργάτης και μετελεργάτης θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Και ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ στη συζήτηση για την, συνταγματική αναθεώρηση, ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης στις νέες θυσίες και στη σιγή νεκροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Λοιπόν, για να δούμε και το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής. Στα όρια φούσκας ή διόρθωσης η Wall Street. Τι δείχνει η στατιστική ιστορία για τη διάρκεια των ανωδικών και πτωτικών τάσεων στην αγορά. Σκληραίνει τη στάση του Τραμπ, απειλεί με ισχυρότερο πλήγμα στο Ιράν, επιβάλλει δασμούς σε 60 εταίρους. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες, για να ακούσουμε το τραγουδάκι και να έρθουμε αμέσως μετά εδώ στους συναδέλφους, να πάμε να βρούμε και τη μετεωρολόγο μας, να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σήμερα μετά από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Φτιάχνουν τα πράγματα.

0: Λοιπόν, πρώτος στη τάξη. Κύριος Τίμος Φακαλής, παρακαλώ, εκ Θεσσαλονίκης. Πολύ καλημέρα σας.
1: Ναι. Καλημέρα εδώ από το λιμάνι Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, που έβαλες μπουφάν, ζακέτες, έφερες το χειμώνα. Σε έβλεπα πρώτο πλάνο στην τηλεόραση.
1: Το σκηνικό είναι φθινοπορεινό στη Θεσσαλονίκη από χθες.
0: Κρυώνουν τα παλικάρια, ωραία.
1: 18 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο.
0: Που
1: μάλλον είναι για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δεν είναι για Ιούλιο μήνα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντέχουμε, κυρία, αντέχουμε.
1: Εντάξει, απλά όσοι θέλουν να κάνουν μπάνιο θα δυσκολευτούν σήμερα γιατί κάνει κρύο. Οριακά δεν θέλει μπουφάν, θα έλεγα.
0: Τώρα το πρωί θέλει, ακόμη και εδώ στην Αθήνα έκανε κρύο, Τιμό.
1: Α, έκανε κρύο.
0: Ναι, ναι, ναι, την ώρα που μπήκαμε το πρωί έκανε κρύο. Λοιπόν, για πες μας τη νέα, πώς πήγε πάνω, είχατε καταστροφές.
1: Δεν είχαμε πολλά προβλήματα στη Θεσσαλονίκη, ευτυχώς. Πέρα από μποτιλιαρίσματα στους δρόμους. Από κάποια τροχεία που σημειώθηκαν εξαιτία των έντονων βροχοπτώσεων. Είχαμε όμως ζητήματα στη Χαλκιδική, όπου είχαμε δύο νεμοστρόβιλους και δύο πυρκαγιές από κεραυνούς. Η μία ήταν στο πρώτο πόδι, στη Κασάνδρα, και η δεύτερη πυρκαγιά ήταν στην Σιθωνία, στην περιοχή του Μαρμαρά, στην θέση Παράδεισος. Ευτυχώς ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και ορθοποιήθηκαν άμεσα οι φωτιές, γιατί πρόκειται για πολύ δασόδεις περιοχές και στις δύο περιπτώσεις. Mm-hmm. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά και δεν είχαμε άλλα προβλήματα στην Χαλκιδική.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα θα χτυπήσει Σαμοθράκη, Θάσο, Σποράδες. Είναι το επόμενο κύμα Red Code που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία. Αλλά φεύγει από πάνω, από Θεσσαλονίκη.
0: Είσαι φίλος της Γιακοπούλου και κάνεις τάχα ότι τα μαθαίνεις από πρώτο χέρι. Και... λοιπόν.
1: Πάντως έχω να πω ότι αν και θα χτυπήσει σήμερα Σποράδες η Μαγνησία.
0: Και χθες εκεί.
1: Είμαι εδώ στο λιμάνι που φεύγει το καράβι για Σποράδες.
0: Μην μου το κάνεις αυτό. Χτυπάς απανωτά.
1: Από ό,τι μου λένε εδώ θα φύγει γεμάτο. Και σήμερα, παρά το γεγονός ότι ο καιρός δεν θα είναι καλός στις
0: για φορά. Περίμενε, για βάλε μια ανατελεία. Ναι. Για δώσε μας τον αέρα της τηλεόρασης, σε παρακαλώ, Παναγιώτα. Για να ακούσει ο κύριος εδώ και να μπει στη θέση του. Για να ακούσουμε τον αέρα της τηλεόρασης.
2: Have a nice trip. Βλέπετε εδώ οι άνθρωποι για αρκετές ημέρες πηγαίνουν στην Πάρο, από την Τουρκία μας έρχονται. Χαμός, ένας χαμός πραγματικά. Hello, καλημέρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο ταξίδι. Και εδώ τα παιδιά, να, το παιδί εδώ φτιάχνεται για να επιβιβαστεί έτσι όμορφος και περιποιημένος το ταξίδι του. Το οποίο είναι για πού?
3: Για Αντίπαρο.
2: Πάτε πρώτα στην Πάρο.
3: Και μετά Αντίπαρο.
2: Τσακαλοπάρια, πόσα άτομα είστε?
3: Εδώ κι άλλο ένα, 6 άτομα.
2: Αρκετοί. Πόσες ημέρες λοιπόν?
3: Θα κάτσουμε 3 ημέρες Αντίπαρο, εγώ μετά πάω και Τίνο. Άλλες 3.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Τα ακούς, have a nice trip.
1: Have a nice trip, ναι.
0: Have a nice trip.
1: Εντάξει, εμείς δεν έχουμε πολλούς προορισμούς από Θεσσαλονίκη.
0: Rooms to let,
1: ακριβώς.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Τώρα μεταδίδει η Στέλλα Χριστοδουλίδη για να τα βάλουμε τα πράγματα σε τάξη από τον Πειραιά και κόλλαγε καπάκι σε αυτό που μας έλεγες.
1: Ακριβώς. Εδώ έχουμε μόνο ένα καράβι που φεύγει για Σποράδες και ένα ακόμη που πηγαίνει Βόρειο Αιγαίο.
0: Για να φτιάξει η διάθεσή μας έτσι ουρές, αλλά είναι ωραίο να είσαι σε ουρά έξω από πλοίο, με τις βαλίτσες έτσι στο χέρι. Είναι ωραίο σκηνικό αυτό. Μάλιστα. Από εκεί φεύγετε για Σποράδες, λοιπόν. Σάλανε, τι έχεις να μας, τι μας φέρνεις από Θεσσαλονίκη?
1: Χθες το βράδυ, στις 9 περίπου το βράδυ της Παρασκευής, είχαμε έναν πυροβολισμό 35χρονου στην περιοχή των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, ακριβώς δίπλα στο Δεδροπόταμο. Ο 35χρονος ειδοποίησε την αστυνομία και ασθενοφόρο, ήρθε επιτόπου, τον παρέλαβε και οδηγήθηκε μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και δέχτηκε πυροβολισμό πιθανότατα από καραμπίνα. Ο 35χρονος δεν έχει δώσει ακόμη κατάθεση. Με την πρώτη ευκαιρία που θα δώσει κατάθεση, θα μάθουμε και τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες.
0: Τίμο, έβλεπα και αυτό το θέμα από την Καστοριά με τον παππού εκεί, με τον ηλικιωμένο.
1: Απίστευτη ιστορία.
0: Για πες μας λοιπόν, τι έχει γίνει,
1: κατάσταση. Πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικιωμένων από την Καστοριά. Δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από επιτίδιους, οι οποίοι τους ανέφεραν ότι έχουν ένα
0: λοιπόν,
1: πολύ μεγάλο.
0: Βάλε τελεία, ξαναδώσουμε ναι. στον αέρα της τηλεόρασης. Θα έρθουμε να το πούμε, γιατί είναι ηρωικές στιγμές.
4: Καλημέρα στη Φέη.
5: Να πω και εγώ καλημέρα στη Φέη. Καλημέρα, Φέη.
6: Για να είμαστε καλά.
4: Καλημέρα και από τον Δημήτρη Κονταρίδη στη Φέη.
6: Την αγάπη μου, δεν έχουμε επιστροφή. Την αγάπη μου, παιδιά, να είστε καλά. Έτσι, εσύ πιάσε, ναι.
4: Σε διακόψαμε κιόλας, ρε, συγγνώμη.
6: Έλα.
4: Σε διακόψαμε. Μιλούσε στην κοπέλα.
6: Πάμε να πιάσει από εκεί, να πιάσω
0: από εδώ. Για δώσ' λοιπόν, για πες μας, κύριε Τίμο, τι κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: από αυτό που άκουγες.
1: Πού πηγαίνουνε.
0: Δεν είναι παιδιά, είναι οι δύο συνάδελφοι. Λοιπόν, είναι αυτά ωραία αυτά της τηλεόρασης. Η Στέλλα Χριστοδουλίδου λοιπόν που είναι στον Πειραιά,
1: ναι.
0: Είναι με τον συνάδελφο από το Sky. Είναι στο ίδιο πλάνο και ο ένας λέει καλημέρα και οι δύο μαζί βγήκαν στο ίδιο πλάνο λοιπόν. Και ο ένας στέλνει τις καλημέρες στους τηλεθεατές και τους ακροατές της ΕΡΤ και η δική μας αντιστοίχως στο Sky. Είναι από τα ωραία της τηλεόρασης. Από τα ωραία της τηλεόρασης. Πες μας λοιπόν και το ωραίο που έγινε στην Καστοριά εκεί με το ζευγάρι των ηλικιωμένων.
1: Δέχτηκαν τηλεφώνημα από επιτίδιους οι οποίοι τους ρώτησαν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο χρέος στην φορεία. Και τους έψαν να τους δώσουν αρχικά τα κοσμήματα και λίρες που είχαν στο σπίτι. Κοσμήματα μεγάλης, πέρα από χρηματική αξία και μεγάλης συναισθηματικής αξίας. Την επόμενη μέρα, επειδή κατάλαβαν οι επιτίδιοι ότι αυτοί ήταν ευάλωτοι, οι ηλικιωμένοι, τηλεφώνησαν και πάλι και τους είπαν ότι δεν φτάνουν τα χρήματα που έδωσαν για να πληρωθεί το χρέος στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων και θα πρέπει να γίνει καταβολή και με μετρητά. Ο 83χρονος δέχτηκε, πήγε στην τράπεζα, σήκωσε ό,τι είχε και δεν είχε, 37.000 ευρώ. Τότε οι επιτίδιοι του είπαν ότι θα πρέπει να συλληφθούν στην Αθήνα, προκειμένου να τακτοποιηθεί το χρέος που συναβεί. Όντως ο 83χρονος πήρε το αυτοκίνητό του μαζί με τα χρήματα, πήγε στην Αθήνα, τους συνάντησε, τους τα έδωσε. Στο μεταξύ περνούσαν οι ώρες και η γυναίκα του ανησυχούσε και δεν τον έβρισκε ούτε στα τηλέφωνα. Ειδοποίησε την αστυνομία, μπήκε στη λίστα των αγνοούμενων και μετά από ώρες ο 83χρονος τηλεφώνησε, επικοινώνησε με την σύζυγό του, της εξήγησε τι έγινε.
0: Άλλο τα 37.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά, έτσι. Πέταξαν.
1: Ακριβώς. Τώρα αναζητούνται. Απίστευτο σκηνικό.
0: Κατέβηκε και στην Αθήνα να τους τα δώσει και από κοντά.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται με το κοριτσάκι. Τι γίνεται με το κοριτσάκι εκεί, γιατί είχαμε ευτυχώς δεν πνίγει και χθες εκεί στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Διέφυγε της προσοχής της μνήμας του.
1: Ήταν άμεση της διασώστριας, όπου την ανέσυρε από την παραλία και της έκανε κάρπα και επανέκτησε άμεσα τις αισθήσεις του το 2,5 χρόνο κοριτσάκι. Πρόκειται για μια μητέρα πολύτεχνη οικογένεια με 5 παιδιά. Τα 3 ήταν στην παραλία. Το ένα από τα 3 διέφυγε της προσοχής της μητέρας, βούτησε στη θάλασσα.
0: Είναι στο νοσοκομείο το παιδί, τι μου.
1: Είναι στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται.
0: Ωραία.
1: Και είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας του.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της πρόληψης των πνιγμών σήμερα. Να έχουμε το νου μας γενικώς. Λοιπόν, πρέπει να σε αφήσουμε. Είναι 7. Μας έπιασε πολυλογία και τους δυο. Εγώ φταίω περισσότερο και όχι εσύ. Λοιπόν,
1: καλημέρα,
0: σε αφήνουμε
1: καλημέρα.
0: Την Αθηνά. Καλημέρα. 7. Done, λέει το ρολόι. Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
7: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία που χθες προκάλεσε σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Από αυτές, οι 194 αφορούσαν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απομακρύνσεις αντικειμένων, ενώ 22 κλήσεις σχετίζονταν με αμπεκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων καταγράφτηκε στην Αττική, όπου το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής δέχθηκε 157 κλήσεις. Οι 152 αφορούσαν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 5 απεγκλωβισμοί από ανελκυστήρες. Η κυκλοφορία στην οδό Πειραιός διακόπηκε για περίπου μία ώρα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Στον Πειραιά, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις καλωσιάς από πολυκατοικία στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε, ενώ από την πτώση προκλήθηκε σημειώθηκαν ζημιές στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης του τραμ. Προβλήματα σημειώθηκαν και στο Περιστέρι, όπου λόγω πτώσης δέντρου διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κωνσταντινούπολεως από την πλατεία Μπουρναζίου έως την οδό Σολομού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στα πηγαδάκια κυριάρχησε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες με στόχο τη διαπραγμάτευση ενός τερματισμού της μεταξύ τους σύγκρουσης. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθύνθηκε σε αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο δείπνο των ανταποκριτών, το οποίο είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο έπειτα από ένοπλη επίθεση. Όπως είπα πριν από τρεις μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας: αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται την Τρίτη να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι άνοιξε πύρ εναντίον εμπορικού πλοίου, το οποίο σύμφωνα με την Ουάσιγκτον επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρο Καρβούνη στη Σάμο. Τα αιτία διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου. Στη Γαλλία, η καταστροφική φωτιά που εκδηλώθηκε στα νοτιοδυτικά κατευθύνεται προς τον Μπορντό, όπου προληπτικά εκενώνονται περιοχές κοντά στην πόλη, ενώ έχουν καταστραφεί περισσότερες από 100 κατοικίες και έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα γης, ενώ δεύτερη πυρκαγιά μένεται στην περιοχή Λαντ. 42 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ενώ τουλάχιστον 140.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Ο πρόεδρος Μακρόν έδωσε χθες εντολή για την κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Στην Ισπανία, τα πύρινα μέτωπα μένονται στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στη γειτονική επαρχία Άβυλα. Δύο μεγάλες πυρκαγιές στην πρωτεύουσα ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, στο οποίο προσθέθηκε αργότερα και τρίτη εστία, και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Υπουργό Περιβάλλοντος, η κατάσβεση της φωτιάς είναι πλέον αδύνατη. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι. 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά, βρέθηκαν χθες νεκροί σε σπίτι στο Μίσιγκαν μετά από πυρκαγιά. Ορισμένοι με τραύματα από πυροβολισμούς.
7: Ο καιρός.
8: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 7 και 8 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι, κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο, αλλαγή σκυτάλης εδώ και λίγη ώρα στην κονσόλα του ήχου. Άμα έχεις τέτοιο πρόσωπο απέναντί σου, άμα έχεις τέτοιο κορίτσι απέναντί σου, τι άλλο να δεις. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Απ' τις καλύτερες, μη σου πω η καλύτερη που έχουμε εδώ, Δέσποινα Σαρκύρη. Οπ, πες τα σωστά, πες. Στην υποστήριξη της παραγωγής και βεβαίως όλοι εσείς που μας στέλνετε μηνύματα και καλημέρες και ευχές για καλό Σαββατοκύριακο από όλη την Ελλάδα. Καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα στον Μπίλι, 20 βαθμοί Κελσίου λέει και δροσούλα στα αστικά της Καλαμάτας. Καλημέρα στο Γιώργη, στο όμορφο Καρπενήσι. Γράψε ρε, εσύ τι θερμοκρασία έχετε εκεί πάνω στα ορεινά. Εσείς πρέπει να έχετε χειμώνα τώρα. Καλημέρα στον Νίκο, τον Αγγελίδη, τον συνάδελφό σας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να έχετε όλοι μια όμορφη μέρα. Θα πούμε χρόνια πολλά στην Ανούλα. Σήμερα είναι η κοίμηση της Αγίας Άννας, όπως λέει εδώ το ημερολόγιο. Γιορτάζει και η Ευπραξία και ο Ευπράξιος και η Ολυμπιάς, λέει. Αν γιορτάζει η Ολυμπιάδα, να πούμε στην Ολυμπιάδα την Ολυμπίτη, τη φιλενάδα μας. Χρόνια πολλά, τη συναδελφό μας. Λοιπόν, για πάμε εμείς τώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε την Στέλλα τη Χριστοδουλίδου, τη συνάδελφο, την ακούγατε νωρίτερα που σας έκανα εγώ σύνδεση από τον αέρα της τηλεόρασης. Είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι στα ευχάριστα. Στο ευχάριστο ρεπορτάζ σήμερα η Στέλλα, στον κόσμο που φεύγει. Τι ωραία διάθεση που έχεις όταν είσαι σε λιμάνι, όταν κρατάς μπαγκάζια στα χέρια σου. Λοιπόν, η Στέλλα είναι εκεί και θα μας δώσει κλίμα και ατμόσφαιρα από το τι συμβαίνει στο λιμάνι και από τους εκδρομείς τώρα του Ιουλίου. Και στην άλλη άκρη της γραμμής βεβαίως είναι η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία η Τυράσκη, να μας πει πώς θα ταξιδέψουν αυτοί οι άνθρωποι και βεβαίως πώς εξελίσσεται η κατάσταση με την κακοκαιρία. Νομίζω ότι πλέον πρέπει να είμαστε στα απόνερά της, αλλά για να δώσουμε το λόγο στη Στέλλα. Στέλλα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα από το λιμάνι του Πειραιά. Τελευταίο Σάββατο του μήνα λοιπόν, του Ιουλίου, και πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Είναι πολύ αυξημένη η επιβατική κίνηση εδώ. Ο καιρός φαίνεται να μην επτωεί και τόσο τους ανθρώπους που ταξιδεύουν σήμερα, ούτως ή άλλως σε επίπεδο Αττικής αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος τις επόμενες ώρες αναμένεται να βελτιωθεί. Ειλικρινά και εγώ δεν θυμάμαι τέτοια περίοδο να αποχαιρετούσαμε έτσι τον μήνα αυτό με τέτοιο καιρό. Έχει αρκετή δροσιά. Είναι χαμηλή για την εποχή η θερμοκρασία. Εδώ στον Πειραιά είναι μόλις στους 19 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Είμαστε έξω από το πλοίο, το οποίο σαλπάρει τα επόμενα λεπτά για Παρονάξο και Σαντορίνη. Πρόκειται για ένα από τα 24 που αναχωρούν σήμερα για τα νησιά του Αιγαίου από το λιμάνι του Πειραιά. Τα περισσότερα έχουν υψηλές πληρότητες, αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Βλέπουμε κόσμο κάθε ηλικίας, σε μικρούς και μεγάλους, έτσι να κουνούν το μαντίλι σε όσους μένουν πίσω και να φεύγουν για τον αγαπημένο τους προορισμό. Εξελίσσεται ομαλά η επιβίβαση των οχημάτων αφού φτάσουν, διότι
0: έχει και έκτακτα δρομολόγια.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη.
0: Έχει και έκτακτα δρομολόγια, γιατί και χθες έφυγε πολλής κόσμος. Έχουν μπει και έκτακτα δρομολόγια, λέω, για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
1: Τους μήνες πάντα προστίθενται έκτακτα δρομολόγια προκειμένου να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες επιβατικές ανάγκες. Και αυτό που έλεγα και προηγουμένως, θέλει ιδιαίτερη προσοχή ο κόσμος που σκοπεύει να ταξιδέψει, να ξεκινά νωρίς από το σπίτι του για να φτάσει στο λιμάνι. Σε επίπεδο Αττικής μιλάμε για το λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας ή του Λαυρίου, διότι μπορεί να κολλήσει και ακόμα και μισή ώρα για να φτάσει εδώ στον Πειραιά από ένα ύψος, από το ύψος μάλλον του Φαλήρου, για να φτάσει μέχρι το πλοίο που θα τον οδηγήσει στον προορισμό του.
0: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις αυτό. Πρέπει ο κόσμος να δείξει προσοχή. Εγώ έχω χάσει πλοίο, έτσι έχω να σου πω.
1: Πολλοί κόσμος.
0: Έχω χάσει πλοίο.
1: Γι' αυτό το τονίζουμε.
0: Πρέπει να προσέχει ο κόσμος να φεύγει αρκετά νωρίτερα, γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις στο δρόμο σου. Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι σε πρόδωσα νωρίτερα και στον αέρα του ραδιοφώνου, εκτός από την τηλεόραση, γιατί ήταν πολύ όμορφη η σύνδεση που κάνατε μαζί με τον Γιώργο
1: εκεί,
0: τον συνάδελφο.
1: Τον
0: συνάδελφο από το Sky. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανάλι που να μην έχει συνεργείο τώρα και να μην είναι στον Πειραιά. Για να κάνουμε σύνδεση.
1: Κάθε χρόνο, τέτοιες ημέρες είμαστε εδώ έτσι όλοι μαζί οι συνάδελφοι και καλύπτουμε το ρεπορτάζ της εξόδου των εκδρομέων.
0: Είναι η διάθεση ωραία. Το Have a nice trip που έλεγες και στους ξένους και στους τουρίστες μας που φεύγουν εκεί από το λιμάνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Στέλλα, και να φύγουμε να πάμε να βρούμε τη συνάδελφο, την συνάδελφο στο πλαίσιο της ΕΡΤ. Μετεωρολόγοι δεν έχουμε γίνει ακόμα. Λοιπόν, Αναστασία Τυράσκη. Καλημέρα, Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς την. Μα έτσι που το λες, τόσο όμορφα που το λες, πώς να μην είναι καλή ημέρα. Μάλλον φτιάχνει και ο καιρός. Σιγά-σιγά.
2: Φτιάχνει, όντως. Σιγά-σιγά θα φτιάξει σήμερα. Περιμένουμε τη βελτίωση. Αυτό το σύστημα, το πολύ έντονο, που πραγματικά θυμίζει τα φθινοπορεινά συστήματα του Νοεμβρίου, μπορώ να πω. Mm-hmm. Με τόσο έντονες βροχοπτώσεις. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κεραυνούς πολύ. Έντονες ρηπές ανέμου είχαμε και χαλαζοπτώσεις. Έντονες καταιγίδες. Έχει αρχίσει να περνά ανατολικότερα πλέον και τα φαινόμενα σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο έντονα όσο χθες. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα επηρεάζει την ανατολική χώρα, δηλαδή μιλάμε για τα ανατολικά ηπειρωτικά από κεντρική Μακεδονία και ανατολικότερα, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο μέχρι και τις Κυκλάδες. Έχουμε συννεφιά σε όλη αυτή την περιοχή. Έχουμε και κάποιες έτσι τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες αυτή τη στιγμή, μόνο στο βόρειο Αιγαίο, εκεί στην περιοχή των Σποράδων κυρίως. Mm-hmm. Περιμένουμε τα φαινόμενα αυτά τις αμέσως επόμενες ώρες να εξασθενήσουν και να φτιάξει ο καιρός. Δηλαδή από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε και ηλιοφάνεια, δεν θα έχουμε πλέον ούτε καν εφώσεις. Ότι στη Δυτική Ελλάδα έχει ήδη ανοίξει ο καιρός. Λίγες βροχές περιμένουμε και στην Κρήτη. Και το βασικό χαρακτηριστικό σήμερα είναι το γεγονός ότι έχει ενισχυθεί ο άνεμος. Έχουμε βοριάδες που φτάνουν στο Ιόνιο, φτάνουν τα 6 μποφόρ, στο Αιγαίο φτάνουν και τα 7. Έντονοι βοριάδες.
0: Άρα ο κόσμος θα ταξιδέψει με μποφόρ.
2: Θα κουνήσει λίγο, ναι. Δεν υπάρχει, έχουμε θέματα
0: απαγορευτικού.
2: Όχι, δεν είναι τόσο μεγάλη ένταση του ανέμου, αλλά ένα κούνημα, ένα κυματισμό θα τον έχει κυρίως το Αιγαίο. Και βέβαια η πτώση της θερμοκρασίας που φτάσαμε αρκετά χαμηλά. Να πούμε ότι έχουμε και μονοψήφιες ελάχιστες θερμοκρασίες τώρα το πρωί σε αρκετές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα. Έχει πέσει η θερμοκρασία δηλαδή κάτω από τους 10 βαθμούς και όχι μόνο σε πολύ ορεινές περιοχές, αλλά και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Είναι πολύ
0: δροσερή. Ο Γιώργης από το Αμίντεο που μας έγραφε πριν από λίγο μας έλεγε ότι είχε 12 βαθμούς.
2: Και αρκετές περιοχές με κάτω από 20.
0: Με κάτω από 10, μας λες, με μονοψήφια νούμερα.
2: Και κάτω, υπάρχουν, ναι, και κάτω από 10. Πολλές περιοχές με κάτω από 20 βαθμούς ελάχιστες θερμοκρασίες και εδώ στην Αττική κάποιες περιοχές πέσαμε κάτω από τους 20 βαθμούς, 17-18 βαθμούς ελάχιστες.
0: Μπάνιο θα κάνουμε σήμερα εμείς εδώ στο Νότο.
2: Θα κάνουμε, ναι. Θα κάνουμε και ειδικά προς την περιοχή εδώ στην Αττική, η περιοχή του Σαρονικού με βοριά. Είναι πάρα πολύ ωραία για μπάνιο, κυρίως από το μεσημέρι και μετά που θα περιμένουμε να βγει και ο ήλιος. Mm-hmm. Εντάξει, μια χαρά. Η θερμοκρασία θα είναι ευχάριστη. Περιμένουμε εδώ στην Αττική γύρω στους 27-28 βαθμούς και γενικά σε όλη τη χώρα πάνω από 30 βαθμούς πολύ δύσκολο να ανέβει.
0: Και από αύριο καλοκαίρι κανονικά.
2: Και από αύριο, ναι, επιστρέφουμε έχουμε μια ομαλοποίηση της κατάστασης σε μια καθαρά καλοκαιρινή μέρα με γενικά έφριο καιρό. Με το βοριά, τις μεγάλες εντάσεις στο Αιγαίο να περιορίζονται στα ανατολικότερα τμήματα, οπότε πέφτει στην υπόλοιπη χώρα η ένταση του ανέμου. Μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε ευχάριστα επίπεδο. Θα ανέβουμε εκεί μέχρι τους περίπου 32-33 βαθμούς. Μια πολύ ωραία καλοκαιρινή μέρα θα είναι αύριο.
0: Μάλιστα. Έτσι, εντάξει. Ήταν ένα δύσκολο πέρασμα κακοκαιρίας, αλλά λίγο έφυγε η ζέστη που είχε συσσωρευτεί μέσα στα σπίτια μας, ρε παιδί μου.
2: Σίγουρα. Ήταν μια χρήσιμη εναλλαγή, μπορούμε να πούμε. Παρόλα τα προβλήματα που έφερε, η γενική εικόνα ήταν ότι μας έδωσε μια γερή ανάσα δροσιάς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Αλέρτησε, έτσι κι αλλιώς.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να σε καλά. Ήταν η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας.

0: Ορίστε, άμα έχεις την Παναγιώτα που είναι νέο κορίτσι, ακούς καινούριο, κατά καινούριο, το καλοκαίρι μου από τους Γιάμα λοιπόν. Υπέροχο, πάρα πολύ ωραίο, φτιάχνει τη διάθεσή μας. Άντε τώρα να πας στα δύσκολα που έχω εγώ τώρα εδώ με τον κύριο Τζαμπάσλη. Κύριος Γιώργος Τζαμπάσλης, στην άλλη άκρη της γραμμής, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Αντιλαμβάνεστε γιατί θα μιλήσουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Τζαμπάσλη.
1: Καλημέρα, κύριε Καραμίτσο. Καλημέρα, το κοινό σας. Με ωραίο τραγούδι ξεκινήσατε, αλλά δύσκολα θα πούμε.
0: Αλλά δύσκολη η καθημερινότητά μας, ναι. Φεύγει ο κόσμος. Ακούγαμε και νωρίτερα τη συνάδελφο εκεί από τα λιμάνια. Αυτοί που παίρνουν το αυτοκίνητο, δε αφήστε το. Πίκρα. Έχουμε διπλό κλείσιμο πλέον. Δεν μας έφτανε το Ορμούς. Έχουμε και την Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά εκεί του Μπαπ Ελ Μαντέπ. Οπότε τα πράγματα έχουν γίνει εξαιρετικά. Μα εξαιρετικά δύσκολα. Έσπασε το φράγμα των 100 δολαρίων το πετρέλαιο. Είναι σχεδόν στα ίσα πετρέλαιο και βενζίνη πλέον, έτσι.
1: Λίγο παραπάνω πουλάμε εμείς πετρέλαιο στην περιοχή μας σήμερα.
0: Η περιοχή σας είναι η?
1: Η Θράκη.
0: Στη Θράκη, από την Ξάνθη είστε?
1: Ονομάζομαι στη Θράκη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Για πέστε μου, σε τι τιμές πουλάτε αμόλυβδη, σε τι πετρέλαιο?
1: Σήμερα αμόλυβδη πουλάμε από 1,995 έως 2,029. Και πετρέλαιο πουλάμε από 1,97-1,98 μέχρι 2,049. Με τις ανωδικές τάσεις που έχει μέχρι την Τρίτη, που φαίνεται αυτά που μπορούμε να διαβάζουμε και να προβλέπουμε.
0: Κύριε Τζαμπάσλη, κρατώ την αναπνοή μου. Ναι. Κρατώ την αναπνοή μου με τις τιμές που είπατε. Μα την αλήθεια.
1: Πού θα εκτοξευτούν και πού θα εκτοξευθεί η καθημερινότητα του πολίτη. Που τώρα είναι το καλοκαίρι και ο κόσμος θέλει να πηγαίνει στη θάλασσα, να κάνει ένα μπάνιο, να περνάει καλά οικογενειακώς ή να κάνει κάποια μικρά ταξίδια με το αυτοκίνητο.
0: Βάζει ο κόσμος βενζίνη, βάζει ο κόσμος πετρέλαιο.
1: Έχουμε πολύ μεγάλη μείωση της δουλειάς μας, γιατί η καθημερινότητα του ερχόταν, έβαζαν 15-20 ευρώ. Αυτά είναι σε εμάς τα καύσιμα, γιατί έχουμε δίπλα και τη γειτονιά χώρα, την Βουλγαρία, η οποία η διαφορά της εμείς είναι πολύ μεγάλη, σε 45 λεπτά.
0: Ο κόσμος που είναι στα σύνορα φεύγει, το έχουμε κάνει, το έχουμε καταγράψει πολλές φορές αυτό.
1: Το έχουμε πει αυτό για τη βενζίνη, μιλάμε για τη διαφορά είναι τεράστια και καλά κάνουν οι συμπολίτες μας και πάνε, δεν το παρεξηγούμε πλέον.
0: Πόσο έχει η βενζίνη στην Βουλγαρία τώρα,
1: 1,55.
0: Μιλάμε για διαφορά τώρα, δεν είναι
1: μεγάλη
0: αστείο.
1: Διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Καναμίτσο, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Αυτό είναι το που λύνουν οι κυβερνητικοί παράγοντες.
0: Ναι. Εξετάζει νέα μέτρα πάντως η κυβέρνηση, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Μακάρι, γιατί στις 36 η κυβέρνηση δια του στόματος του κ. Πρωθυπουργού είχε πει ότι τα καύσιμα θα μένουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στις ίδιες τιμές. Και εκείνη τη μέρα μιλούσαμε στην ΕΡΤ πάλι. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Και με ρωτήσατε και εμένα και σας είπα ότι την ίδια μέρα, στις 1 εβδόμου, το πετρέλαιο ανέβηκε 15 λεπτά που κόπηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Φανταστείτε, από το 1,55 που πουλούσαμε στις 36, σήμερα πουλάμε 2,029. Μιλάμε για τεράστια αύξηση, έτσι. Η οποία δεν είναι δυσανάλογη. Είναι δυσανάλογη με την τιμή που ανέβηκε το βαρέλι. Ναι, με το βαρέλι χθες έφτασε μέχρι 102 δολάρια και έκλεισε στα 96,5. Οι διελυσιακές τιμές είναι πολύ παραπάνω από τις αυξήσεις του διεθνής τιμή του βαρελιού.
0: Τώρα, εκεί φωνάζετε όλοι οι πρατηριούχοι και εκεί λέτε πως είναι το θέμα. Στις τιμές από τα δηληστήρια.
1: Κοιτάξτε, εμείς δουλεύαμε μέχρι 36 για 12 λεπτά το πλαφόν που υπήρχε στη βενζίνη και το πετρέλαιο. Και σήμερα με τις αναδικές τάσεις που έχει, αν πούμε να δουλέψουμε για 15 λεπτά, που είναι σχεδόν να αρχίσει να έχει μια κερδοφορία το πρατήριο, γιατί τα 7 λεπτά κατευθείαν φεύγουν στο λίτρο, στο ΦΠΑ και στην εφορία. Από εκεί μετά, να πούμε προσωπικό, να πούμε ρεύμα που έχει εκτοξευθεί, να πούμε τα ενίκια στα πρατήρια, τα διάφορα έξοδα λειτουργικά που έχουμε, πρέπει να πουλάμε τουλάχιστον για 15 λεπτά για να πούμε ότι είμαστε κερδοφόροι.
0: Βιώσιμοι. Βιώσιμοι.
1: Γιατί σήμερα τα πιο πολλά πρατήρια γίνονται, και το λέω και το τονίζω ευχαριστώς αυτό, ότι στη δεκαετία που μας έρχεται να είμαστε γεροί να το ζήσουμε και αυτό, ότι τα πρατήρια τα περισσότερα θα γίνουν εταιρικά. Δηλαδή θα είναι κάτω από τον έλεγχο και την επίβλεψη των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών.
0: Εκεί πάει το πράγμα.
1: Ναι. Να το λέμε όπως το είπατε. Εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή αυτοί που έχουν την πρώτη ύλη θα έχουν και την.
0: Που δεν είναι μόνο πρατήρια, αυτά τα μεγάλα είναι και μίνι σούπερ μάρκετ πλέον.
1: Ναι, ναι. Αυτό έχει. Είναι οι τάσεις της αγοράς αυτές. Δεν μπορούμε να τις κάνουμε με κάτι το διαφορετικό. Όπως έγιναν οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, όπως γίνονται οι αλυσίδες με την ενέργεια, όπως γίνονται οι αλυσίδες με την τηλεφωνία, έτσι θα πάει να γίνει και αυτό το πράγμα.
0: Δεν μου λέτε και δεν φαίνεται να υπάρχει φως στο τούνελ, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση κάτω, ή τουλάχιστον άμεσα.
1: Είναι δύσκολη η καθημερινότητα για τους ζωοπόρους.
0: Δεν μου λέτε, τώρα είναι και η περίοδος, η ξεκινούσε η περίοδος που αποθηκεύονταν καύσιμα και για, το, και για την θέρμανση επί της ουσίας. Άρα βλέπετε να πούμε και έναν.
1: Το κράτος αποθηκεύεται. Όχι εμείς δεν μπορούμε να παραλάβουμε θέρμανση. Εμείς την θέρμανση την παραλαμβάνουμε τη μέρα που ανοίγει, 15 Οκτωβρίου.
0: Έτσι. Εφόσον παραλαμβάνουν όμως πολύ πιο ακριβά, φαντάζομαι ότι αυτό θα μετακυλιστεί και στην αγορά και πάμε για ένα δύσκολο χειμώνα ενεργειακά.
1: Αυτονόητο είναι ότι θα εκτοξευτεί αυτή τη τιμή της θέρμανσης. Ευτυχώς τώρα, σε εισαγωγικά πάλι, υπάρχουν νέες πηγές ενέργειας, όπως είναι το φυσικό αέριο, το οποίο και αυτό ανεβαίνει, όπως είναι οι αγγλίες θερμότητες που βάζουν πολλά σπίτια και εντάξει, μειώνει κάπως το κόστος της θέρμασης στα σπίτια.
0: Έχει κόστος η αλλαγή όμως. Υπάρχει αλλού το κόστος.
1: Εκεί υπάρχει αλλαγή. Το κόστος είναι τοποθέτηση.
0: Ευτυχώς, ναι, ευτυχώς υπάρχουν αυτά τα προγράμματα. Όσοι μπορούν τέλος πάντων και μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα,
1: σε
0: έχει.
1: Αυτό, ναι, λίγο βοηθάει το κράτος με την επιδότηση που δίνει γι' αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι της ώρας. Το θέμα είναι ότι η καθημερινότητα του πολίτη τώρα το καλοκαίρι που θέλει να πάει να βγει να κάνει οικογενειακός να πάει στη θάλασσα. Mm-hmm. Εμείς βλέπουμε εδώ ότι οι πελάτες μας με 20 ευρώ βάζουν 10 λίτρα. Με 10 λίτρα ένα αυτοκίνητο ζήτημα να μπορεί να κάνει 100 χιλιόμετρα. 100-110 χιλιόμετρα.
0: Με το σταγονόμετρο. Δεν πάνε ούτε για μπάνιο δηλαδή, ο κόσμος. Δεν πάει.
1: Βλέπουμε στο πρατήριο πράγματα πρωτόγνωρα. Έχω, επειδή ξέρετε ότι σε όλα τα πρατήρια πουλάμε καφέ, νερά, παγωτά και τέτοια, κατεβαίνει το παιδάκι να ζητήσει ένα παγωτό και οι γονείς το σκέφτονται πώς θα δώσουν το κοστάρικο για τη βενζίνη ή θα πούν 25 και το παγωτό, γιατί έχουν ακριβένει τα πάντα. Και βλέπεις πράγματα τα οποία τα ζεις και λες, είναι να δω να γίνονται αυτά τα πράγματα για 2,5-3 ευρώ να σκεφτούν το παιδί από ένα παγωτό. Αυτή είναι η καθημερινότητα που ζούμε εμείς στις δουλειές μας.
0: Μάλιστα. Ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος.
1: Μα δεν υπάρχουν χρήματα και αν δείτε.

0: αυτό που μας λέτε. Είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε.
1: Περνάνε χιλιάδες τουρίστες κάθε μέρα από τον κάθε τάξονα. Οι ουρές είναι μεγάλες και στα διόδια και κάτω εδώ στα σύνορα. Σε εμάς δεν υπάρχουν σύνορα, αλλά υπάρχει τα διάφορα πανάρια που υπάρχουν και δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα οι ξένοι τουρίστες. Και βλέπουμε τις ουρές. Αυτοί όλοι δεν αφήνουν τα λεφτά που αφήναν άλλα χρόνια. Δεν βγαίνουν, δηλαδή το ζούμε από τους επαγγελματίες και το ακούμε από τους επαγγελματίες της εποχής. Ναι, μεν έρχεται ο κόσμος, αλλά δεν αφήνει τα χρήματα που άφηνε. Και αυτό είναι ότι υπάρχει ακρίβεια και στις υπόλοιπες χώρες, από ό,τι καταλαβαίνω, και στη χώρα μας πιο πολύ. Ακόμη γιατί, αν δείτε και τις διεθνείς τιμές της βενζίνης, παντού ανεβαίνει. Αλλά έχουν και ανάλογα μεροκάματα. Στην Ευρωπαϊκή,
0: αυτό είναι ότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν λίγο καλύτερα από ότι εμείς. Λοιπόν, αυτή την κρίση μπορούν να την αντιμετωπίσουν λίγο καλύτερα από ότι εμείς. Μάλιστα.
1: Μακάρι να βοηθήσει η κυβέρνηση με αυτό που είναι το full pass, αλλά τώρα με 40 ευρώ που θα δώσει το μήνα, ποιος γνωστός και ποιος κουμπάρος που λέγει.
0: Για να δούμε τι παρέμβαση θα κάνει, ναι.
1: Μακάρι να βοηθήσουν για να μπορεί ο κόσμος να απεσταλεί καλύτερα τώρα τους καλοκαιρινές μήνες.
0: Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη συγκυρία. Πολύ πολύ δύσκολη συγκυρία. Δυστυχώς είμαστε εξαρτημένοι από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, κύριε Τσαμπασλή, θέλω να σας... πέστε μου κάτι, εσείς που είστε αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας εκεί. Εικόνα για τα νησιά έχετε, τώρα δηλαδή τα νησιά σε τι τιμή πωλείτε?
1: Πέρασε το 2,50.
0: Παναγία μου. Παναγία μου. Κύριε Τσαμπασλή, αφήστε το.
1: 0,70 σε κάποια νησιά που είναι. Εμπάσχετο, γελάω γιατί έχει εκτοξευθεί τόσο πολύ.
0: Να γελάμε ή να κλαίμε, κύριε Τσαμπασλή.
1: Δεν είναι ελεγχόμενη η κατάσταση πλέον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι 7:30.
1: Καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Πιστεύω να δούμε καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μακάρι. 7:30 θα πάμε για τίτλους ειδήσεων. Ακούσαμε τον κύριο Γιώργο Τσαμπασλή, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Ελλάδος. Πάμε για τίτλους.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σάρωσε η κακοκαιρία τη χώρα. Έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Σοβαρά προβλήματα στην Αττική από πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος. Πλημμύρες και ζημιές στη Φιώτιδα, υδροστρόβιλοι στη Χαλκιδική. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη Μαδρίτη, δύο μεγάλα μέτωπα πυρκαγιάς καίνε ανεξέλεγκτα. Είναι προφανές ότι η φωτιά είναι στο απόγειό της, λέει ο αρχηγός των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο έλεος των πυρκαγιών και η Νότια Γαλλία, πάνω από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας στο όρος Καρβούνη στη Σάμο. Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Σούμη της Ουκρανίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 7 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Κάνουμε ξεκίνημα. Και θα πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τη συνάδελφο, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στις Κυκλάδες, στη Σύρο, στην όμορφη μας Σύρο που δυστυχώς είναι στο επίκεντρο. Πολύ θα θέλαμε να πάμε να συζητήσουμε έτσι καλοκαιρινά και ωραία θέματα, αλλά είναι στο επίκεντρο αυτές τις τελευταίες δύο μέρες με μια δολοφονία που έγινε εκεί της διασώστριας, θα έχετε δει, της διασώστριας, της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Πάμε να μας δώσει την εξέλιξη για αυτή, για αυτή την δολοφονία, η Λίνα εκεί, να δούμε πού εστιάζουν οι αρχές. Λίνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Ματίνα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην Ανοσύρο που πριν λίγα μόλις λεπτά έφτασε εδώ η σύζυγος του φερομενούς δράστη, η συνοδεία αστυνομικών, γιατί σε λίγη ώρα θα γίνει αυτοψία αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Η σύζυγος του φερομενούς δράστη, αρχικά ενώ είχε προσαχθεί στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων, είχε αφαιθεί μετά ελεύθερη. Ωστόσο, χθες με εντολή εισαγγελέως συνελήφθη και οδηγήθηκαν μαζί με το δράστη χθες το απόγευμα στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου. Δεν ασκήθηκαν τελικά εχθές διώξεις. Η εισαγγελία πρότεινε, διέταξε για περαιτέρω έρευνα, καθώς και να γίνει αυτοψία αναπαράσταση σήμερα το πρωί εδώ στο τόπο του εγκλήματος, όπως είπαμε, καθώς φυσικά και να γίνει φρούρηση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο σπίτι, το οποίο να πούμε ότι από την πρώτη μέρα δεν είχε σφραγιστεί. Τώρα, τα σενάρια είναι ακόμα όλα ανοιχτά. Υπάρχει το επικρατέστερο, όπως θα είναι το ενδεχόμενο το κίνητρο της γυναίκας να φτάσει εδώ στο σπίτι του ζευγαριού. Η γυναίκα είναι η ληστεία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Ωστόσο, τίποτα ακόμα δεν είναι σίγουρο. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει φτάσει στα χέρια των αστυνομικών αρχών και εξετάζεται, το οποίο την γυναίκα, την 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ, να φτάνει με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της στο σπίτι του ζευγαριού, να χτυπάει την πόρτα, να μπαίνει μέσα. Δεν έχουμε εικόνα, δεν ξέρουμε κανένας πέρα από την κατάθεση του δράστη και της σύζυγου του τι συνέβη μέσα στο σπίτι. Και μετά το βιντεοληπτικό υλικό δείχνει τη γυναίκα να βγαίνει έξω, αφού έχει δεχθεί την μακεριά, να βγαίνει έξω, να δέχεται επίθεση ξανά, της εξοδονίστηκαν κάποια αντικείμενα, μια καρέκλα έφυγε και έσπασε πάνω στην πλάτη της και λίγα μέτρα μετά κατέρευσε, όπου την παρέλαβε μετά από λίγη ώρα το ΕΚΑΒ και δυστυχώς μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Σύρου κατέληξε. Ακούστηκαν, έχουν ακουστεί πάρα πολλά, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν μικρή κοινωνία. Ακούστηκε από πολλούς, ξέρουμε ότι μάλλον ήρθε από την οικογένεια του θύματος αυτή η πληροφορία, ότι χρέωσε για το ζευγάρι κάποια νίκη, τουλάχιστον για το σπίτι όμως αυτό, στο οποίο έγινε το έγκλημα, γνωρίζουμε το σπίτι ανήκει στην οικογένεια του δράστη, είναι ιδιόκτητο. Οπότε αυτό το σενάριο τουλάχιστον για αυτό το σπίτι βγαίνει εκτός. Έχουν ακουστεί πολλά, δεν γνωρίζει, ούτε η αστυνομία γνωρίζει, ούτε το λόγο για τον οποίο επισκέφθηκε το θύμα το ζευγάρι, ούτε φυσικά τι ακριβώς έγινε μέσα στο σπίτι. Όπως είπαμε, έχει φτάσει ήδη εδώ η σύζυγος φερόμενος δράστη και σε λίγη ώρα θα έρθει και ο δράστης να γίνει αυτοψία. Έχει φτάσει εδώ η εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου και η δικηγόρος των δύο συλληφθέντων. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε την εξέλιξη αυτή τη πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν κι εμείς τα νέα που θα μας μεταδώσει από εκεί, το πώς θα εξελιχθεί περαιτέρω πλέον το ζήτημα αυτό. Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα σε όλους.

0: Θα συνεχίσουμε τώρα με θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά μας και θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλή σας μέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας.
0: Λέω να ξεκινήσουμε με τα τελευταία στοιχεία που δώσατε στη δημοσιότητα, με τα πρόσφατα στοιχεία. Έχουμε ένα νέο κύκλο προστήμων για ανασφάλιστα οχήματα.
1: Μπορεί να μην ακούγεται πολύ ευχάριστο γιατί μιλάμε για πρόστιμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων στους δρόμους μας. Ξέρετε ότι αυτή είναι μια διαρκής μέρημνα και πολύ καλά κάνουν νομίζω να δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Αυτό που κάναμε είναι με την χρήση τέχνης νοημοσύνης να μπορούμε να όχι μόνο αποστέλνουμε κάποιες ειδοποιήσεις για πρόστιμα στους πολίτες. Σε συγκεκριμένη περίπτωση στείλαμε 32.200 περίπου πράξεις για μη συμμόρφωση σε ό,τι αφορά την ασφάλιση. Δηλαδή,
0: είχαν προηγηθεί περίπου 300.000.
1: Ακριβώς. Βρήκαμε πρόσθετα 32.000 ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν είχαν ασφαλίσει τα οχήματά τους παρότι είχαν ενημερωθεί με ειδοποιητήριο στο παρελθόν και δεν είχαν προβεί συνδέωση ενέργειες. Ως εκ τούτου στείλαμε λοιπόν τα πρόστιμα τα οποία αφορούν στη μη ασφάλιση του οχήματός τους, πέρα από αυτά τα οποία πολύ καλά λέτε ότι είχαμε αποστείλει στο παρελθόν, και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ενισχύουμε την προσπάθειά μας να μην κυκλοφορεί κανένα ασφάλιστο.
0: Κύριε Γραμματέα, όταν λέτε
1: δρόμους.
0: Αποστείλατε, πώς θα ενημερωθούν οι πολίτες δηλαδή?
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Υπάρχει διαφορετικός τρόπος ενημέρωσης. Πρώτα απ' όλα για όσους έχουν ένα κινητό τηλέφωνο δηλώσει στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας θα τους έρθει ειδοποίηση με mail και με ειδοποίηση και με SMS στο κινητό του τηλέφωνο. Δηλαδή θα αναφέρεται ότι υπάρχει ένα πρόστιμο, μια ειδοποίηση η οποία τους έχει αποσταλεί και η πλατφόρμα στην οποία μπορούν να μπουν μέσα για να βλέπουν οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις διαδικασίες είναι το οχήματα. gov.gr, αναφέρεται ρητά στην ειδοποίηση που παίρνουν. Άρα οι πολίτες μπορούν να μπουν μέσα σε αυτήν την πλατφόρμα και να δουν ακριβώς τι τους αφορά. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, κάποιος ο οποίος λαμβάνει μια ειδοποίηση για πρόστιμο μπορεί να επιβάλλει μια ένσταση. Η ένσταση αυτή εξετάζεται με τη χρήση τέχνης νοημοσύνης προκειμένου να βοηθηθεί και ο δημόσιος λειτουργός που έχει τη σχετική αρμοδιότητα, δηλαδή να μην έχουμε μόνο ανθρώπους οι οποίοι εξετάζουν δεκάδες χιλιάδες ενστάσεις, αλλά να γίνεται ένα πρώτο, θα έλεγε κανείς, ξεσκατάρισμα, μια εισήγηση από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία οδηγεί σε πάρα πολύ ταχύτερη διεκπαιρέωση αυτών των υποθέσεων. Το δημόσιο μπορεί να λειτουργεί πολύ ταχύτερα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τα τετριμένα, για τα θέματα τα οποία εύκολα κανείς μπορεί να επεξεργαστεί. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε πολύ καλύτερη λειτουργία του δημοσίου και να έχουμε έτσι πολύ καλύτερη απόκριση προς τον πολίτη. Αυτό κάνουμε στην προκειμένη περίπτωση με τις ενστάσεις των πολιτών και νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Πόσες μέρες έχουν μπροστά τους όσοι τους αφορά το συγκεκριμένο?
1: Να γίνει πρώτα η κοινοποίηση, η οποία κοινοποίηση παίρνει αρκετές ημέρες και στη συνέχεια έχουν 10 μέρες εργάσιμες από την κοινοποίηση ή υποβολή ένστασης. Άρα αν η κοινοποίηση πάρει αρκετές μέρες, 10 μέρες να γίνει κοινοποίηση, θα έχουν και 10 εργάσιμες μέρες για υποβολή ένθεσης. Σημειωτέων κιόλας ότι όλος ο Αύγουστος δεν προσμετράται καθόλου στο όλη αυτή την προθεσμία. Οπότε θα έχει κανείς αρκετό χρόνο να υποβάλει την ένθεσή του αν χρειαστεί.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Πολύ σημαντικό. Παρέλειψα να σας πω ότι κάποιος δεν έχει δηλώσει τηλέφωνο στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας, δηλαδή δεν έχει ένα τηλέφωνο μοναδικό δηλώσιο που έχει και πιο ασφαλείς συναλλαγές. Οπότε θα πάρει κάποια ειδοποίηση, είτε με mail το οποίο έχει δηλώσει στην ΑΔΕ, είτε θα έρθει και έντυπη ενημέρωση σε κάποιον, δηλαδή μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου. Και είναι πολύ σημαντικό ότι το ελληνικό δημόσιο πια σε λιγότερο από το 2% των περιπτώσεων αποστέλει έντυπη επικοινωνία στους πολίτες, δηλαδή με τρόπο ο οποίος αφορά το ταχυδρομείο. Έχουν περάσει μια άλλη εποχή. Μαζί με τις ψηφιακές κατά κάποιο τρόπο υπηρεσίες έχουμε και ψηφιακή επικοινωνία προς τον πολίτη για όλα τα θέματα που τον αφορούν και νομίζω ότι έτσι είναι πολύ καλύτερο για όλους να ξέρει τι συμβαίνει. Και η θηρίδα του πολίτη στο gov.gr είναι πάρα πολύ χρήσιμη για το σκοπό αυτό και η χρήση του wallet. Γενικότερα έχουμε ένα άλλο επίπεδο πια νομίζω εξυπηρέτηση του πολίτη.
0: Και το συγκεκριμένο ζήτημα εντωμεταξύ δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, όπως είναι πρωτίστως θέμα ασφάλειας, αλλά είναι και θέμα δικαιοσύνης. Δεν μπορεί κάποιοι να είναι πιο έξυπνοι από τους υπόλοιπους πολίτες που είναι συνεπείς.
1: Και συν το ότι μετά οι λιγότεροι έξυπνοι, όπως το περιγράφετε, πληρώνουν τα σπασμένα για αυτούς οι οποίοι είναι σε εισαγωγικά περισσότερο έξυπνοι. Δηλαδή, όπως γνωρίζετε, υπάρχει το επικουρικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιριών, όπου καλύπτει τις περιπτώσεις όπου κάποιος έχει ένα ατύχημα με ένα ασφάλιστο όχημα. Άρα όλοι εμείς για αυτές τις περιπτώσεις πληρώνουν αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ασφαλίσει το όχημά τους. Αυτό είναι λάθος. Ξέρετε, θα ήθελα να σας το πω αυτό, ότι πήγα σε μια συνέλευση των ασφαλιστικών εταιριών και του επικουρικού κεφαλαίου, όπως λέγεται αυτό, και λέγανε πλέον ότι χρειάζεται πολύ λιγότερα κατά κάποιο τρόπο έσοδα το επικουρικό κεφάλαιο για να καλύψει τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δηλαδή, χρειάζεται να πληρώνουμε όλοι λιγότερο για να μπορέσουν να καλύψουν τις περιπτώσεις ανασφάλισης των οχημάτων που έχουν ατυχήματα. Άρα, εν τέλει αυτό θα οδηγήσει, νομίζω, και μακροπρόθεσμα σε μείωση και των ασφαλίστρων που αφορούν τον κάθε ένα από εμάς. Αυτή νομίζω είναι και όχι μόνο δικαιοσύνη, αλλά είναι και μια πολιτική η οποία όντως φτάνει στον καθένα μας και από πλευράς οδικής ασφάλειας και από πλευράς οικονομικής. Και όλες να πληρώνουμε λιγότερα χρήματα για την ασφάλιση του οχήματός μας, όταν όλοι έχουμε ασφαλισμένο ένα όχημα με το οποίο κυκλοφορούμε.
0: Μάλιστα. Να ενημερώσουμε τον κόσμο και για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, topolitis.gov.gr. Τι μπορούμε να κάνουμε μέσω της πλατφόρμας αυτής?
1: Αυτό είναι κάτι άλλο επίσης το οποίο έρχεται από το παρελθόν. Ξέρετε ότι στη χώρα μας υποβάλλουν διάφορα αιτήματα προς το κράτος, τα οποία χάνονται. Δηλαδή πρέπει να πάρει κανείς ένα τηλέφωνο, να ρωτήσει τον υπάλληλο πού είναι αυτή η περίπτωση η δικιά μου που με αφορά. Και με τον τρόπο αυτό υπάρχει μια ταλαιπωρία του πολίτη και δεν γνωρίζει σε πόσο καιρό και όλα θα έχει υπηρετηθεί. Αυτό έρχεται να λυθεί με το νομοσχέδιο του κράτους που λέγεται κράτος φιλικό προς τον πολίτη, όπου πλέον μπορεί κάποιος στο πολίτη.gov.gr να μπαίνει μέσα και να βλέπει και την αίτηση που έχει κάνει, πόσο περίπου χρόνο θέλει για να διεκπαιρεωθεί και σε ποιο στάδιο είναι, είναι τώρα.
0: Άρα να παρακολουθεί την πορεία λοιπόν.
1: Ακριβώς. Άρα, αν περάσει από μια υπηρεσία σε μια άλλη, παραδείγματος χάρη, γιατί υπάρχουν δύσκολες υποθέσεις ή αν έχει εκπληρωθεί η αίτησή του, ενημερώνεται μέσα από αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο ο πολίτης, του έρχεται και ενημέρωση κιόλας του πολίτη με ένα mail, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό μετά από δεκαετίες να ξέρει ο πολίτης πού βρίσκεται το αίτημά του και σε κάθε περίπτωση πού μπορεί να αποταθεί σε περίπτωση που χρειάζεται να ρωτήσει κάτι.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά σημαντικό. Να μας πείτε πριν κλείσουμε τη γραμμή μας τι γίνεται και με την αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων. Είμαστε οριακά πλέον, έτσι, μέχρι τις 3 Αυγούστου.
1: Ταυτότητες έχουν μια διάρκεια σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα χρήση τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα μέχρι τις 3 Αυγούστου. Δηλαδή οι παλιές ταυτότητες που δεν έχουν κάτω αυτή τη μαγνητική ζώη των MRZ που λέμε, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για να πάει κανείς στο εξωτερικό. Αυτό είναι το πρόβλημα μόνο το οποίο υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος άλλης ανησυχίας σε ό,τι αφορά τη ταυτότητα. Το λέω επειδή πολλοί συμπολίτες μας αναρωτιόνται γι' αυτό. Αν κάποιος έχει διαβατήριο, μπορεί να ταξιδέψει μια χαρά και ή αν έχει ταυτότητα η οποία είναι, ας πούμε, νεότερου τύπου, αλλά αυτός ο οποίος θα ήθελε να χρησιμοποιήσει ταυτότητα για να ταξιδέψει και δεν έχει ούτε διαβατήριο, πράγματι θα πρέπει να αντικαταστήσει την ταυτότητά του. Για τον λόγο αυτό έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχουν ανοίξει νέα ραντεβού, ειδικά για την περιοχή της Αττικής, περίπου 30% περισσότερα ραντεβού. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να βρει ένα ραντεβού για να εξυπηρετηθεί χωρίς πρόβλημα. Είναι μια εύκολη διαδικασία. Βγάζει κανείς και τη φωτογραφία του, αν θέλει, και την χρησιμοποιεί για την ταυτότητά του μέσα, είτε από έναν επαγγελματία φωτογράφο, είτε μέσα στο αστυνομικό τμήμα, με το myphoto.gov.gr. Και είναι κάτι το οποίο γίνεται σχετικά κιόλας αρκετά πιο εύκολα σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς να χρειάζεται να ταλαιπωρηθεί ο πολίτης. Αυτή είναι η βασική μας μέρημνα. Να μην χρειάζεται κανείς ούτε να ανησυχεί ούτε να ταλαιπωρηθεί. Άρα, μόνο για όσους χρειάζεται να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και δεν έχουν διαβατήριο, θα χρειάζεται κάποιος να ανησυχεί κανείς για το πώς θα μπορέσει να ταξιδέψει. Αν έχει νότερο τύπου ταυτότητα, πάλι δεν υπάρχει κάποια ανάγκη να κάνει κανείς τίποτα. Αν έχει παλαιότερη ταυτότητα, δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στο εξωτερικό.
0: Για τις συναλλαγές μας, λοιπόν, μέσα στο εσωτερικό της χώρας δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Και βέβαια χρησιμοποιούμε το wallet για στοιχείο ταυτοποίησης, για μάλλον εργαλείο ταυτοποίησης μέσα στη χώρα μας, οπουδήποτε. Είτε πάει κανείς σε μια παραλία και θέλει να πληρώσει με την πιστωτική κάρτα, είτε πάει σε μια τράπεζα και χρειάζεται να ταυτοποιηθεί ότι είναι ο ίδιος, με το wallet μπορούμε να έχουμε και την ταυτότητά μας και το δίπλωμα οδήγησης και μια πιστωτική κάρτα. Άρα με το κινητό μας τηλέφωνο να εξυπηρετούμαστε παντού, χωρίς να χρειαζόμαστε το τσαντάκι με τα έγγραφα τα οποία κάθε φορά κουβαλούσαμε μαζί μας.
0: Άλλες εποχές. Άλλη εποχή πλέον, κυρία Αναγνωστόπουλε.
1: Έτσι δεν είναι. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί κάνουμε πράγματα που αναγνωρίζονται διεθνώς ως
0: καλές πρακτικές
1: για τη χώρα μας. Και νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε αντίστοιχα και στο μέλλον να κάνουμε τα κατάλληλα βήματα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι ο πολίτης δεν χρειάζεται να εξυπηρετηθεί ντοσιέ με έγγραφα πηγαίνοντας σε μια υπηρεσία ή σε μια άλλη, ώρα έρχονται ηλεκτρονικά με διαλειτουργικότητα. Πάντα με τη συνένεση του πολίτη για να είμαστε και σύμφωνοι με ό,τι θέλει και αρχή προστασίας να ισχύει για τη χώρα μας και βεβαίως στην Ευρώπη. Άρα είμαστε πολύ καλό παράδειγμα.
0: Νομίζω, και για τους μεγαλύτερους, συγγνώμη σας διακόπτω πάλι, και για τους μεγαλύτερους που υπάρχει ένα θέμα, ας το πούμε έτσι, πάλι μέσω των ΚΕΠ μπορούν και εξυπηρετούνται.
1: Σωστά. Να προσφέρουμε και αυτή τον τρόπο εξυπηρέτηση. Αλλά θέλω να σου το πω και να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αν κάποιος στην ηλικία των 40, 50 ή 30 κατεβάσει το wallet, την ταυτότητά του και τη χρησιμοποιεί, θα το θεωρήσει λίγο και δεδομένο και κατά κάποιο τρόπο θα πει, μα για ποιο λόγο δεν το έκανα και μέχρι τώρα, άρα θα θεωρήσει μερικά πράγματα που είναι αυτονόητα και εύκολα. Κάποιος ο οποίος είναι μεγαλύτερης ηλικίας, 70 και 80, αν κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο την ταυτότητά του, το wallet και την ταυτότητά του ή το δίπλωμα οδήγησης, και δει ότι αυτό το κάνει πάρα πολύ εύκολα, σε 5 λεπτά, και το χρησιμοποιήσει μια φορά, θα νιώσει άλλος άνθρωπος. Θα δει πραγματικά πόσο όχι μόνο εύκολο είναι, αλλά και πόσο ωραία αισθάνεται. Θα δείτε πόσο ωραία αισθάνεται ένας άνθρωπος λίγο μεγαλύτερης κιόλας ηλικίας, χρησιμοποιώντας τέτοια εργαλεία. Θα τον κάνουν να αισθανθεί κατά κάποιο τρόπο ότι είναι τεχνολογικά εξελιγμένος και είναι μια διαφορετική εντελώς αίσθηση να μιλάει κανείς με τους ανθρώπους αυτούς και να αναγνωρίζουν ότι πράγματι αυτό που κάναμε είναι και εύχριστο και αποδοτικό. Αυτό έχει σημασία. Εύχριστο και αποδοτικό, γιατί βελτιώνει την καθημερινότητα του καθενός μας.
0: Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος. Λοιπόν, κύριε Αναγνωστόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Πολύ χρήσιμα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

0: Τι κι αν γεννηθήκαμε στα κύματα που λέει και το τραγούδι, τι κι αν η χώρα μας βρέχεται ολάκερη γύρω γύρω από θάλασσα, κάθε χρόνο χάνουμε τουλάχιστον 350 ανθρώπους κατά μέσο όρο από πνιγμούς. Σήμερα σας το έλεγα και νωρίς το πρωί, όταν ξεκινήσαμε, ότι είναι παγκόσμια ημέρα πρόληψης για τους πνιγμούς. 236.000 θάνατοι παγκοσμίως από πνιγμή. Το 7% όλων των θανάτων σχετίζονται με τραυματισμούς από πνιγμό. Λοιπόν, για την Ελλάδα τα 350 και πλέον άτομα είναι πολύ πολύ μεγάλο νούμερο, δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη μέρα επανέρχομαι στο θέμα και χτυπάμε καμπανάκια. Χθες το λέγαμε νωρίτερα και με τον Τίμο το Φαγκαλί από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Κινδύνεψε κοριτσάκι 2,5 χρόνων. Ευτυχώς που ήταν σε παραλία που υπήρχαν ναύαγος όστες, έγινε κάρπα. Επανήλθε το παιδάκι, δόξα τω Θεώ, είναι καλά, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτιο. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία λοιπόν να δώσουμε την προσοχή μας στο θέμα αυτό. Θα πάμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα με τον κύριο Κωνσταντίνο Γαβριλίδη, είναι διευθυντής ενημέρωσης του γραφείου τύπου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σήμερα διοργανώνεται μία δράση σε συνεργασία με τον Δήμο του Παλαιού Φαλήρου στην παραλία Έδεμ, μια πολυσύγναστη και μια πολυσύγναστη παραλία, όπου διοργανώνεται ενημερωτική και εκπαιδευτική δράση εκεί από τη συνεργασία του Δήμου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε με τον κύριο Γαβριλίδη. Καλημέρα κύριε Γαβριλίδη.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε για την ευγενική πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Για να δούμε λοιπόν, ο πνιγμός συνήθως είναι αθόρυβος και δεν παίρνουμε χαμπάρι πως συμβαίνει και γίνεται δίπλα μας.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Όπως είπατε και εσείς, θα πάνω από 350 άτομα κάθε χρόνο κατά μέσο όρο χάνουν τη ζωή τους στις θάλασσες. Και γενικότερα στο υγροσυχείο, γιατί είναι και οι πισίνες, αλλά όσο βιτοβλήσουν στις θάλασσες. Και μάλιστα πάνω από το 80% των θυμάτων είναι άτομα άνω των 60 ετών και φυσικά παιδιά, που αυτό είναι και το τραγικό της υπόθεσης. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στην οτροπία, πρέπει να υπάρξουν αρκετές εκπαιδεύσεις και η ασφαλής κολύμβηση και οι τεχνικές να μαθαίνονται στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Mm-hmm. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παλεύει προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τη Σχολή Ναυαγωσιστικής του, η οποία είναι το μοναδικό πλήρες μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ναυαγωσιστικής εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να τονίσουμε και αυτό. Και σήμερα λοιπόν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με το Δήμο Παλαιού Φαλήρου, διοργανώνει μια μεγάλη βιωματική διαδραστική εκπαίδευση των πολιτών στην ασφαλή κολύμβηση και στην ενημέρωσή τους φυσικά για την ασφάλεια στο νερό γενικότερα.
0: Τι ακριβώς λοιπόν θα γίνει στην παραλία Έδεμ σήμερα?
1: Ήδη έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά πάνω από 150 συμπολίτες μας, και αυτό είναι το ιδιαίτερα ευχάριστο, mm-hmm. ότι θα συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαίδευση, οι οποίοι από τους ναυαγοσώστες μας, τους εθελοντές ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, θα εκπαιδευτούν δωρεάν φυσικά, να το τονίσουμε και αυτό, σε τεχνικές διάσωσης στο νερό, προσέγγιση και διαχείριση θύματος σε σύγχυση. Όπως ξέρουμε, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για να ξέρουμε πώς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον χωρίς να κινδυνεύσουμε και εμείς οι ίδιοι.
0: Και να μην τα χάσουμε, να το πούμε απλά και mm-hmm. ανθρώπινα. Να μην τα χάσουμε όταν κάποιος άνθρωπος είναι σε σύγχυση και πνίγεται δίπλα μας.
1: Ακριβώς.
0: Να αντιθασεύσουμε δηλαδή την ψυχολογία μας.
1: Αποτελεσματικά.
0: Ναι. Mm-hmm. Ωραία. Ναι.
1: Η ασφαλής κολύμβηση και η πρόληψη ατυχημάτων στο υγρό στοιχείο. Τώρα, ειδικότερα το καλοκαίρι, πλέον το ΣΑΜ, οι σανίδες, τα κανό είναι πάρα πολύ διαδεδομένα. Ωστόσο, σίγουρα χρειάζονται ιδιαίτερα προσοχή, να φοράμε στο σίβιο, να τηρούμε τα απαραίτητα μέτρα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει δυνητικό κίνδυνο για τη ζωή κάθε συμπολίτη μας. Και βέβαια, παροχή πρώτων βοηθειών σε υδάτινα περιβάλλοντα. Όταν βγει το θύμα από τη θάλασσα ή όταν έχουμε μια βάρκα, πώς θα το προσεγγίσουμε, πώς θα το ανεβάσουμε με ασφάλεια πάνω στη βάρκα. Είναι μια πλήρως διαδραστική δράση. Όλοι δηλαδή οι πολίτες θα εκπαιδευτούν σε 7 διαφορετικά σημεία και μέσα στο νερό και έξω στην παραλία, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμοι να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε μια κρίτικη κατάσταση. Αντίστοιχη δράση θα κάνουμε και αύριο Κυριακή στην Θεσσαλονίκη, να ενημερώσουμε τον κόσμο, στην παραλία της Αγίας Τριάδας και ώρες 11 με 3.
0: Σήμερα από τι ώρα είναι στο Παλαιοφάλιρο?
1: Σήμερα ξεκινάμε από τις 9-9.30 και θα είμαστε τουλάχιστον μέχρι τη μία, γιατί περιμένουμε και πάρα πολύ κόσμο και από τους λουόμενους, οι οποίοι θα δουν τη δράση, πέρα από τους 150 που έχουν ήδη δηλώσει να εκπαιδευτούν.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντική. Πολύ σημαντική η δράση. Mm-hmm. Και έχετε και σκύλους να παγωσώστε. Επειδή εγώ αγαπώ πολύ τα σκυλιά, μου αρέσει πολύ αυτή η δράση σας και θέλω άλλη φορά να μιλήσουμε και γι' αυτό. Και γι' αυτό.
1: Φυσικά,
0: και
1: το φυσικά έχουμε την αξιαγάπητη Ήρα και ήδη εκπαιδεύουμε άλλα 5 σκυλιά ναυαγωσώστες. Διασωστικά σκυλιά που έχουν και την δυνατότητα να κάνουν ναυαγωστικές διασώσεις. Αν δείτε την Ήρα, αν έχει πέσει στην αντίληψή σας.
0: Την έχω δει και θέλω να μιλήσουμε άλλη φορά γι' αυτό.
1: Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανο γι' αυτό, αλλά και όλη την κοινοφιλική ομάδα έρευνα και διάσωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Και πριν κλείσουμε, όπως είπα, για να κλείσουμε με αυτό, ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των παιδιών. Νέας γενιάς, γιατί από εκεί ουσιαστικά θα υπάρξει και η μεταστροφή στην κοινωνία. Την Πέμπτη, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, πραγματοποιήσαμε ενημέρωση για την ασφαλή κολύμβηση και την ασφάλεια στο νερό σε 200 παιδιά της κατασκήνωσης του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα. Ναυαγωσώστες μας, εθελοντές, πήγαν και ενημέρωσαν τα παιδιά να δημιουργήσουν έτσι μια εικόνα για το τι πρέπει να κάνουν σε μια κρίτικη κατάσταση.
0: Έτσι, να μην έχει σταματημό, να το πω απλά. Να μην έχουν σταματημό αυτές οι δράσεις. Να είναι συνεχείς, κύριε Γαβραγιλίδη. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, με μεγάλη επιτυχία.
1: Και εμείς περιμένουμε όλο τον κόσμο σήμερα στην παραλία ΕΔΕΜ, Μπάτης, στο σημείο Μπάτης, γιατί είναι συγκεκριμένο το σημείο, να έρθει εδώ να εκπαιδευτεί για να μπορεί να σε μια ανθρώπινη ζωή.
0: Έτσι. Και σε εσάς και στο Δήμο Φαλήρου και στον κύριο Φωστηρόπουλο εκεί να έχετε μια άψογη συνεργασία και να πάει πρίμα. Πρίμα αυτή η κατάσταση και η δράση που έχετε αναλάβει. Λοιπόν, ως εδώ είμαστε εμείς. 7:59 δείχνει το ρολόι. Θα σας αφήσουμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο καιρός φτιάχνει και η διάθεση φτιάχνει. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Δέσποινα Σαρκίρη που ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής. Και στο πολύ εργαλείο που λέω εγώ, εδώ στην Παναγιώτα Χρονοπούλου, που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και όχι μόνο. Τα καλύτερα. Ευχόμαστε. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5 δελτίο ειδήσεων. Τώρα, αμέσως μετά, ο Αλφόνσος Βιτάλης. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία που χθες προκάλεσε σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Η πυροσβεστική δέχτηκε 216 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, εκ των οποίων οι 152 αφορούσαν περιστατικά εντός της Αττικής. Πλημμύρες και ζημιές προκλήθηκαν στη Φιώτιδα, ενώ οι υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Το μεγαλύτερο βάρος, ωστόσο, των επιχειρήσεων καταγράφτηκε στην Αττική, όπου η κυκλοφορία στην οδό Πειραιός διακόπηκε για περίπου μία ώρα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Στον Πειραιά, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις καλωσιάς από πολυκατοικία στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε, ενώ από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης του τραμ. Προβλήματα σημειώθηκαν και στο Περιστέριο, που λόγω πτώσης δέντρου διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού, υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στα Πηγαδάκια κυριάρχησε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν την Άνοιξη. Στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτη σε δύο μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεσή της λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ελλάδα να στέλνει δύο Καναντέρ. Ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσες θα μεταβεί αύριο στην περιοχή της Μαδρίτης για να συμμετάσχει σε σύσκεψη σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης. Αντίθετα, η κατάσταση στην πυρκαγιά της Γκουανταλαχάρα παρουσιάζει βελτίωση, επιτρέποντας στους κατοίκους 14 κοινοτήτων να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στο έλεος της φωτιάς και η Νότια Γαλλία, οι αρχές έδωσαν εντολή για την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού δυτικά του Μπορντό, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ 42 έχουν τραυματιστεί. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ανακοίνωσε ότι η χώρα ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πυροσβεστικά αεροσκάφη να αναμένονται από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες με στόχο τη διαπραγμάτευση ενός τερματισμού της μεταξύ τους σύγκρουσης. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθύνθηκε σε αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο δείπνο των ανταποκριτών, το οποίο είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο έπειτα από ένοπλη επίθεση. Όπως είπα πριν από τρεις μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας: αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται την Τρίτη να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι άνοιξε πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου, το οποίο σύμφωνα με την Ουάσιγκτον επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε δασική έκταση στη θέση προφήτης Ηλίας Τόρος Καρβούνη στη Σάμο. Τα αίτια διερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λέσβου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι.
2: Ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί Σερόδο με τη μουσική ομάδα Alcendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση «Εγώ θα σας τα πω, η επιθεώρηση», σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: μέχρι τις 10 παρέα. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Γιώργος Τσολάκης στην ωραία επιλογή των τραγουδιών της μουσικής. Αθήνα Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Ελπινής Ρέντιο 105,8. Και αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα στο Viber Earth News Radio 105,8, επαναλαμβάνω, αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα, είμαστε εδώ στη διάθεσή σας να τα διαβάσουμε. Earth News Radio 105,8 στο Viber. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Μέρες που είναι, ας πάμε σε αυτό που προσπαθούν να απολαύσουν, που βιώνουν, απολαμβάνουν, ξαναπολαμβάνουν και ξαναβιώνουν πολλά νησιά και πολλά χωριά στη χώρα μας, τα πανηγύρια. Και έχω στα χέρια μου το weekend πρόσωπα, το ένθετο των νέων του Σαββατοκύριακου, της εφημερίδας Τα Νέα του Σαββατοκύριακου, με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα με τίτλο «Πανηγύρια, παράδοση με μέλλον της ζωής Λιάκα». Μιλάμε, η συνάδελφος μιλάει στην ουσία, με παλιούς και νεότερους δεξιοτέχνες, με 20άριδες που αλωνίζουν στα νησιά, συνεχίζοντας μια τεχνική που δεν θέλει να γίνει μόδα. Πολύ σωστό και πολύ καλή αυτή η επισήμαση. Ανάμεσα στα άλλα λοιπόν, σταχυολογώ, οι βιολάτορες των νησιών, και έχει από τη Σύφνο, μάλλον το Γιάννη Συφνέο από την Πάρο, έναν 20χρονο, ο οποίος λέει «Είμαστε», που τρέχει και αυτό στα πανηγύρια, είναι άνθρωπος που παίζει βιολί στο πανηγύρι, 20χρονο παλικάρι. «Είμαστε ένας κρίκος που οφείλει να σέβεται τους πεθαμένους και τους αγέννητους». Μάλιστα, για να δω παρακάτω, και εδώ Νίκος Οικονομίδης στη Σχοινούσα: «Στην παραδοσιακή μουσική δεν υπηρετείς το εγώ, αλλά είσαι τελετουργός». Και ο Φίλιππος Πατριάρχης, 28 ετών, στη Σύφνο: «Η παραδοσιακή μουσική δεν είναι παρτιτούρα, είναι βίωμα του τόπου σου». Είτε έτσι είτε αλλιώς, κυρίες και κύριοι, τα πανηγύρια και ιδιαίτερα αυτά του καλοκαιριού είναι βίωμα για όσους ζουν σε αυτούς τους τόπους, στα νησιά και στα χωριά. Είναι βίωμα για αυτούς που έζησαν και μεγάλωσαν σε αυτούς τους χώρους. Γίνεται σιγά σιγά και μια ωραία συνήθεια και για τους επισκέπτες των νησιών. Βέβαια, ο επισκέπτης πρέπει να ξέρει και τα ήθη και τα βιώματα. Πάμε παρακάτω. Στις νησίδες, το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών, μια εξαιρετική συνέντευξη του μεγάλου σκηνοθέτη, του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος ανεβάζει την Μίδια, είναι στην οποία πρωταγωνιστεί η Καριοφιλιά Καραμπέτη, είναι 29 χρόνια μετά την πρώτη αναμέτρηση. Μάλιστα, τι λέει λοιπόν: «Κανείς δεν γεννιέται τέρας», λέει σε αυτή την εξαιρετική συνέντευξή του, όσο πρόλαβα και είδα στα βρωτά, ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Και επίσης σημειώνει: «Στη Μίδια η μνήμη είναι τιμωρία». Μάλιστα, να δω σε ποιον συνάδελφο έχει δώσει αυτή τη συνέντευξη. Στην Νόρα Ράλι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ καλή συζήτηση. Πάω στον Ελεύθερο Τύπο, στην τελευταία σελίδα, στην πάντα εξαιρετική στήλη του καλού συναδέλφου και καλού φίλου του Γιάννη Παπαδάτου, «Η γέφυρα του διχασμού», και αναφέρεται στα εγγένεια της γέφυρας που ενώνει τον Ντιτρόιτ, που ενώνει τον Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν με το Γουίνστορ της καναδικής επαρχίας του Οντάριου. Και λέει ότι τα εγγένεια θα μπορούσε να είναι μια αφορμή για εορτασμούς και διακήρυξη φιλίας ανάμεσα στα δύο έθνη της Βόρειας Αμερικής. Ανταυτού, Οι Καναδοί έκαναν μόνοι τους μια μελέτη από την πλευρά τους, χωρίς να προσκαλέσουν κανένα Αμερικανό επίσημο. Μπορεί οι δύο χώρες, τονίζει στο άρθρο του Γιάννης Παπαδάτος, να συνδιοργάνωσαν το Μουντιάλ μαζί με το Μεξικό, αλλά οι νέες απειλές του Τραμπ για δασμούς δεν άφησαν περιθώρια για τσιριμόνιες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Πάμε. Νομίζω ότι είναι δύο θέματα που ξεφεύγουν ίσως από τη βαριά πολιτική, αλλά έχουν το πολύ μεγάλο δικό τους ενδιαφέρον. Από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, το πρώτο είναι μας τρομάζει η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Μια έρευνα είναι της Διανέωσης και λέει τι δείχνει έρευνα για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Όμως, εγώ μένω σε ένα άλλο θέμα που είναι στην πρώτη σελίδα. Αγοράζουν τεστοστερόνη στη μαύρη αγορά. Και είναι ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι και σελίδα 3 της εφημερίδας του Κώστα Κουκουμάκα. Το παράνομο ελιξίριο της αρενοπότητας, άνδρες άνω των 50 ετών αναζητούν τεστοστερίνη στη μαύρη αγορά, την οποία ενισχύουν διαδικτυακές διαφημίσεις των influencers. Και λέει, υπάρχει κίνδυνος από την υπερδοσολογία να αναπτυχθεί μια σειρά καρκίνων. Σύμφωνα με τα όσα λέει ο Νεοκλής Γεωργόπουλος, ο καθηγητής ενδοκρινολογίας για τη χρήση της ορμόνης χωρίς ιατρική επιτήρηση. Όλα καλά με τα ελιξίρια, αλλά κύριοι που τη χρησιμοποιείτε και πενιντάριδες κυρίως, ψυχραιμία, είμαστε όμως λαμπεροί και σταθεροί πάντα, δεν χρειαζόμαστε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα θέμα το οποίο είναι στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδας Νέων, είμαι λίγο μακριά από την πολιτική ακόμα. Ο Αδένας Μυστήριο και τι αποκαλύπτει, το μυστικό της μακροζωίας, με ένα εξαιρετικό άρθρο των Μουτσόπουλου και Χρούσου, δύο εξαίρετων επιστημόνων, και συγγνώμη να το βρω εδώ είναι, μιλάνε για το Θύμο Αδένα, το χαμένο ρολόι της βιολογικής μας ηλικίας, το μικρό όργανο πίσω από το στέρνο που αποτελεί μυστικό για υγιή μακροζωία. Τι αποκαλύπτουν οι μελέτες? Οι δύο εξαίρετοι καθηγητές τονίζουν ότι υπάρχουν όργανα που γνωρίζουμε καλά, όπως η καρδιά, ο εγκέφαλος και το ύπαρ. Υπάρχουν όμως και άλλα που εργάζονται σιωπηλά, σχεδόν αόρατα, μέχρι που η απουσία τους γίνεται αισθητή. Ένα από αυτά είναι ο θύμος αδένας, ένα μικροόργανο πίσω από το στέρνο, το οποίο διαδραματίζει παρά το μέγεθός του καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και, όπως φαίνεται, ολοένα και πιο καθαρά στη διαδικασία γύρανσης. Και λέει ότι δεν αποκλείουμε στο μέλλον ο θύμος αδένας να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους θεραπευτικούς στόχους. Όπως σήμερα μετράμε τη χοληστερίνη, την αρτηριακή πίεση ή το ζάχαρο, ίσως αύριο αξιολογούμε και τη βιολογική ηλικία του θύμου ως δείξη συνολικής ανθεκτικότητας του οργανισμού. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα εγώ έχω μείνει λίγο στο ένθετο πρόσωπα με τα πανηγύρια στα νησιά. Εν πάση περιπτώσει, θα φύγω και εγώ, θα πάω σε ένα ωραίο νησάκι και θα απολαύσω και κάνα πανηγύρι, αν και έχω ξεχάσει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να πάω να τα απολαύσω. Πάμε σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την πραγματικότητα, στη δύσκολη πραγματικότητα και στις δύσκολες εξελίξεις, και ειδικά αυτές στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, με τις τεράστιες επιπτώσεις πλέον και στην παγκόσμια οικονομία. Και στο σημείο αυτό καλημερίζω τον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, καθηγητή κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στη Στρατιωτική Σχολή Βελπίδων. Κυρία Δαμίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Βιτάλη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας κόψαμε από κάποιες διακοπές. Μην το πείτε αν είστε.
1: Όχι.
0: Μην το πείτε.
1: Βρίσκομαι εδώ στα χαρακόμματα της καθημερινής εργασίας.
0: Στα χαρακόμματα της καθημερινής εργασίας, όπως όλοι μας. Πάμε. Τι ακριβώς γίνεται? Οι Χούθοι έχουν κλείσει την Ερυθρά Θάλασσα, ή τουλάχιστον λένε ότι έχουν αποκλείσει το κομμάτι γύρω από τη Σαουδική Αραβία. Το Ορμούς καθίσταται, αν σκέπτομαι σωστά ή αν καταλαβαίνω από αυτά που βλέπω, το διακύδευμα αυτού του τρίτου, δεύτερου, όπως θέλετε να τον πείτε, γύρου σκληρών εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αναρωτιόμαστε πού πάει αυτή η κατάσταση. Κλεισμένο ένα κομμάτι της Ερυθράς Θάλασσας, κλεισμένα τα στενά του Ορμούζ, τα οποία δεν έκλεισαν ποτέ, όσες κρίσεις αν έγιναν με το Ιράν. Πού πάμε? Οι βόμβες πέφτουν, πώς το έλεγε, πέφτουν σφαίρες σαν το χαλάζι και ο πληγωμένος σκηνοθέτης αναστενάζει. Ναι, πέφτουν οι βόμβες πλέον, χτυπιούνται στόχοι και πολιτικοί. Το Ιράν απαντάει με πυραυλικές επιθέσεις, στοχεύοντας σε γειτονικές χώρες αμερικανικές βάσεις. Υπήρχαν και Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί. Τελικά, πού πάμε, κύριε Αδαμίδη?
1: Ας τα πάρουμε λίγο σε σχέση, χωριστά σε σχέση με τα σημεία τα οποία αναφερθήκατε, με κύριο σημείο αναφορά φυσικά τα στενά του Ορμούζ. Όντως έχουμε 14η μέρα επιθέσεων και εκτοξεύσεων πυράβλων και drones από πλευράς ειδικά και του Ιράν, που στοχεύουν τις αμερικανικές βάσεις, όπως τουλάχιστον λέγεται, στις κυροχώρες, αλλά βέβαια και πλήγματα, διαρκή πλήγματα. Οι αμερικανικές δυνάμεις καταφέρνουν κυρίως στα νότια του Ιράν,
0: στα νότια, ναι,
1: τα λιμάνια μέσα από τα οποία διεξάγεται η όλη διαδικασία εξαγωγής του Ιρανικού πετρελαίου, του βασικού μέσου ενίσχυσης των οικονομικών του Ιράν, και φυσικά του βασικού του παραγωγικού μέσου του Ιράν. Mm-hmm. Αλλά από όπου γίνεται φυσικά και ο εφοδιασμός ήδη πρώτης ανάγκης, φαρμακευτικό υλικό, ήδη σύντησης και ό,τι χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να συντηρηθεί και να λειτουργήσει η Ιρανική κοινωνία. Να πούμε εδώ ότι φαίνεται ότι στην όλη διαδικασία υλοποίησης των προβλέψεων αυτού του μνημονίου κατανόησης που θα οδηγούσε την υπογραφή μιας δυνητικής συμφωνίας, καταλυτικό ρόλο φαίνεται να παίζει το γεγονός ότι το Ιράν αποφάσισε ότι πρέπει να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ. Έτσι λοιπόν κάτι το οποίο επί δεκαετίες αποτελούσε το συνεκβανόν όρο για την λειτουργία της ασυκλωίας, την ελεύθερη δηλαδή διέλευση, το Ιράν θέλησε αρχικά συγκαλυμμένα και βέβαια στην πορεία επάνω με την υιοθέτηση διαφόρων εκδοχών να το χρησιμοποιήσει ως μέσο για να επιβεβαιώσει ότι μετά την 28η Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν δηλαδή οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, πλέον τίποτα δεν θα είναι το ίδιο, και το ίδιο το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει είτε διόδια, είτε τέλη διέλευσης, είτε κάποια σημαντική αποζημίωση για υπηρεσίες που θεωρητικά παρέχει σε αυτούς που διέρχονται, τα πλοία δηλαδή τα οποία διέρχονται, ως εκ του γεγονότος αρχικά όπως επιχειρήθηκε να δικαιολογηθεί ότι έχουν ποντιστεί νάρκες, φυσικά τον Ιράν τις ποντιστεί τις νάρκες αυτές. Ως εκ τούτου, προκειμένου να μπορεί να υπάρχει απρόσκοπτη συνέχιση της πλοίας, ασφάλεια πάνω απ' όλα, το Ιράν θα παρέχει για κάποιες υπηρεσίες πλοήγησης, άρα λοιπόν για τις υπηρεσίες αυτές θα ήθελε να αποζημιωθεί. Εύλογο ήταν και είναι ότι κανένας από την ανθρωπότητα, και φυσικά μιλάω πάντα για τις ΗΠΑ, τον δυτικό κόσμο, τα κράτη της περιοχής, δεν μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο προηγούμενο. Γιατί σε επίπεδο καταρχήν συμβολισμού θα ήταν μια ήττα για τις ΗΠΑ. Mm-hmm. Θα ήταν μια απτή μετάρτωση σε ένα δυσμενέστερο καθεστώς σε σχέση με τα όσα έσχυαν πριν τις 28 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Αλλά και από άποψη ουσίας αντιλαμβανόμαστε ότι ένα τέτοιο προηγούμενο της επιβολής δηλαδή τελών και της ιωνίας αναγνώρισης άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Ιράν, να πούμε εδώ προσπάθησε να συμπαρασύρει και το Ομάν, λέγοντας ότι δεν είναι μόνο θέμα του Ιράν, αλλά είναι θέμα του Ομάν και δικαίωμά τους να επιβάλλουν τέτοιου είδους τέλη και αδειώδια. Έτσι λοιπόν αναγνώριση θα αποτελούσε ένα πολύ κακό προηγούμενο που θα μπορούσε να πάσα ώρα και στιγμή να δημιουργεί μια κατάσταση αβεβαιότητας και να λειτουργεί πάντοτε ως ένα επιχειρησιακό εργαλείο, αυτό που λέμε δηλαδή οργαλειοποίηση γεωπολιτικής θέσης, που σαφέστατα και θα υπονόμευε για την ασφάλεια της διεθνούς ενεργειακής κοινότητας, αλλά φυσικά και την οικονομία αυτών των κρατών. Λοιπόν, εύλογο ήταν οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Το Ιράν από την άλλη φάνηκε.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν από την αρχή αυτής της κρίσης μία στρατηγική παράβλεψη του αμερικανικού παράγοντα τα στενά του Ορμούζ, διότι εκεί έπαιξαν όλο το παιχνίδι από την αρχή της κρίσης οι Ιρανοί?
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Σαφέστατα είναι μία παράμετρο στην οποία σαφώς και δεν την είχαν λάβει υπόψη, τη λάβανε υπόψη. Από εκεί και πέρα όμως μιλήσουμε μόνο μου ότι το Ιράν σφυροκοπήθηκε επί εβδομάδες και από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ.
0: Ναι, αλλά έκλεισε.
1: Και όταν,
0: ναι.
1: Βεβαίως, κλείσανε και οι ίδιοι και οι Αμερικανοί. Δεν είναι μόνο ότι έκλεισε και τα στενά. Και οι Αμερικανοί απέκλεισαν τα στενά. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καταστάσεις ασφυξίας ουσιαστικά για την ιρανική οικονομία. Ο αφενός δεν μπορούσε πια να εξάγει το πετρέλαιο. Το μέσο, το κύριο, αν όχι το αποκλειστικό, ειδικά στην παρούσα φάση για την ενίσχυση της οικονομίας της, για τη συντήρηση της οικονομίας, μιλάω πάντα για το Ιράν. Και από την άλλη δεν μπορούσε να εφοδιαστεί σε είδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή δεν μπορούσε να εφοδιαστεί σε τρόφιμα και φάρμακα. Οι όποιες κοινωνικές εντάσεις, η όποια κοινωνική δυστυχία που σαφώς και υπάρχει, μην λησμονούμε ποτέ τις κινητοποιήσεις που έχουν αλλάξει χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ακόμα και μερικά χρόνια πίσω, αλλά και πρόσφατα τον Δεκέμβριο έως και τον Φεβρουάριο του 2026. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές εδώ πέρα οι ελλείψεις, εύλογο είναι ότι επιτείνονται οι εσωτερικές πιέσεις και βέβαια δοκιμάζεται ακόμα περισσότερο το καθεστώς. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι το τέλος της στρατηγικής αντιπαράθεσης θα διέδινε το δικαίωμα στο Ιράν να πει ότι ξέρετε, αυτή η εργαλειοποίηση την οποία επιχείρησα, πάντα δεν είναι σε καλό. Γιατί μην λησμονούμε επίσης το γεγονός ότι αυτό το χρονικό διάστημα η Σαουδική Αραβία επεξεργάστηκε μια ενδεχόμενα πιο κοστοβόρα δίωδο μεταφοράς πετρελαίου μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και μέσα από τη λειτουργία ενός αγωγού, προκειμένου να απομειώσει το τέλος της ημέρας τη σπουδαιότητα και την αξία των στενών του ορμού. Μην ξεχνάμε λοιπόν εδώ ότι πάντα η δράση είναι αντίδραση. Και ότι η ζωή δεν αφήνει ποτέ κενά. Αυτό λοιπόν έχει γίνει και στην περίπτωση των Ντορμού. Πάντως, σε επίπεδο και συμβολικό και ουσίας, δεν μπορούσε να γίνει ποτέ μια τέτοια κατάσταση. Να
0: πω όμως εδώ, σύγκρουση.
1: Ότι το Ιράν, αυτό μόνο λίγο, φάνηκε μετά την κηδεία του Χαμενεϊ να πιστεύει ότι έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και στήριξης και μπορεί πραγματικά αυτή την επιθυμία του για εργαλειοποίηση των στενών Ντορμού και αναγνώριση της άσκησης κυριαρχίας υπ' αυτών να την επιβάλλει ουσιαστικά ως παράμετρο από την οποία ξεκινά η όποια διευθέτηση την επόμενη μέρα. Εκεί ξεκίνησε και η επιθέση στα τάγκερς και φυσικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απάντηση των ΗΠΑ. Αυτό σε διαφορά στην άκρη του Ορμούς. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε μια νέα σημαντική, πολύ σημαντική παράμετρο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία μπαίνει στην αγορά, να το πούμε έτσι, της πυρηνικής ενέργειας και στη χωρία των χωρών που είναι ουσιαστικά μέτοχοι αυτής της συγκεκριμένης κλειστής ομάδας. Είδαμε ότι αυτό είχε ένα αποτέλεσμα, ήταν αποτέλεσμα μάλλον του γεγονότος ότι υπεγράφει μια σχετική συμφωνία, μια σχετική έγκριση δόθηκε τον προηγούμενη Τετάρτη και βέβαια αυτή εδώ πέρα η εξέλιξη κορύβησε τα μάλα το Ιράν και όχι μόνο το Ιράν και τους συμμάχους του στην περιοχή που είναι οι Χούθοι. Θα πούμε δύο πράγματα εδώ για τους Χούθοι, γιατί το λέμε πολλές φορές ότι είναι πολιτοφυλακή ουσιαστικά η συνδική που χρηματοδοτείται
0: από την Τεχεράν. Ναι.
1: Αλλά βέβαια οι Χούθοι δεν είναι μόνοι τους στην Ιεμένη. Τον αλλιών είναι η μειοψηφία στην Ιεμένη. Και μάλιστα,
0: επαναλαμβάνεται γιατί σα έκανε μια διακοπή το τηλέφωνο και δεν ακούστηκε καλά. Δεν είναι μόνοι τους.
1: Έλεγα λοιπόν ότι οι Χούθοι είναι μια μειοψηφία στην Ιεμένη. Η Ιεμένη εδώ και χρόνια βρίσκεται σε φίλιο πόλεμο.
0: Σωστό.
1: Οι Χούθοι κατάφεραν να επαρκτήσουν τον έλεγχο.

0: σύγκρουση τη Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό και πείθονται από το Ιράν ότι πρέπει να λάβουν ρόλο και να φέρουν φυσικά εδώ πέρα τη διέλευση του Μπαμπ Ελ Μπαντέμπ.
1: Κυρία Δαμίδη, δεν θέλω να σας διακόψω. Θέλω να ζητήσω την κατανόησή σας για 1,5 λεπτό περίπου.
0: Παρακαλώ.
1: Να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε αμέσως.
0: Βεβαίως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σάρωσε χθες η κακοκαιρία τη χώρα. Έπεσαν πάνω από 112.000 κεραυνοί. Σοβαρά προβλήματα στην Αττική από πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος. Πλημμύρες και ζημιές στη Φιώτιδα, υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε πύρινο κλείο Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τουλάχιστον 2 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
5: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟΥ, Αργαλαστή Πηλίου.
4: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
5: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
7: Πάμε και πάλι στον κύριο Πολύκαρπο Αδαμίδη, τον καθηγητή κοινωνικού δικαίου και διεθνών σχέσεων Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Συζητούσαμε για τις εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν. Ολοκληρώστε, κύριε Αδαμίδη.
8: Λοιπόν, για τους Χούθη.
7: Για τους Χούθη είχαμε μείνει, ναι, τον εμφύλιο στην Ιεμένη.
8: Γιατί υπάρχει αυτή εδώ η αντιπαλότητα επί σειρά ετών με τη Σαουδική Αραβία. Αλλά και γιατί βλέπουμε ότι πια το Ιράν ησυχεί ιδιαίτερα εντονά για το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία μπαίνει στην ομάδα των κρατών που έχουν πρόσβαση στην πυρηνική ενέργεια. Και ναι, μεν σε πρώτο χρόνο αυτή η πρόσβαση έχει να κάνει καθαρά και μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Μιλάμε για πληθυσμό του ουρανίου προς το 6%. Την οποία για να υπάρχει όπλο, παραγωγή πυρηνικού όπλου, χρειάζεται πληθυσμό τη τάξη το 90%, αλλά είναι μια αρχή. Είναι ένα ξεκίνημα. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να βγει φύσει αδιάφορο το Ιράν. Και μια ακόμα παράμετρο, φαίνεται να βάζουν οι ΗΠΑ ω όρο για την αποδοχή αυτού του αιτήματο Σαουδική Αραβία να μπει στην αγορά τη πυρηνική ενέργεια, ότι η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να αναγνωρίσει το κράτο

0: Ισραήλ και να μπει στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ.
1: Θυμίσω
0: εδώ ότι οι συμφωνίες του Αβραάμ είναι οι συμφωνίες που προϋποθέτουν την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. Ήδη αυτές οι συμφωνίες έχουν υποσυπογράψει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν από τα κράτη της περιοχής του Κόλπου και βέβαια το Μαρόκο και το Σουδάν. Και να θυμίσω επίσης εδώ ότι 7 Οκτωβρίου 2023 η σφαγή δηλαδή σε βάρος των Ισραηλινών στο φεστιβάλ Νόβα και φυσικά στα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ ήταν κάτι το οποίο έλαβε χώρα όταν λέγεται ότι η Σαουδική Αραβία ήταν έτοιμη να υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ. Άρα λοιπόν μιλάμε για παραμέτρους οι οποίες σαφώς και ασκούν την επιρροή τους και ρίχνουν βαριά τη σκιά τους. Και στο τέλος της ημέρας να μην λησμονούμε ότι ναι, μεν το Ιράν έχει μια σύμφυτη εχθρότητα, ειδικά όταν είναι καταθεστώς μετά τον Χομεϊνί έναντι της Δύσης, αλλά ο μεγαλύτερος εχθρός όπως λέγεται του Ιράν θεωρείται ότι δεν είναι το Τελ Αβίβ και η Ουάσιγκτον, αλλά είναι το Ριάντ, δηλαδή την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Αντίστοιχα λοιπόν και οι Σαουδάραβες, το Ριάντ δηλαδή, θεωρεί ότι ο μέγιστος εχθρός του είναι το Ιράν στην περιοχή, ο εκπρόσωπος του Σουνιτικού Ισλάμ, κοινότητα την οποία η Σαουδική Αραβία είναι εκπρόσωπος του Σουνιτικού Ισλάμ. Και βέβαια το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία ανεβαίνει σκάλα και μπαίνει στην χωρία των χωρών όπως είπα πριν που έχουν πρόσβαση στην τελική ενέργεια, είναι κάτι το οποίο θορυβεί το Ιράν και φυσικά τους συμμάχους στην περιοχή που είναι οι Χούθοι. Αλλά από την άλλη, να καταγράψουμε και κάτι σημαντικό. Την Παρασκευή, χθες δηλαδή, είχαμε μετά από ένα ράλι ανώδου των τιμών στο πετρέλαιο, μία μείωση, ουσιώδη μείωση της τιμής. Βέβαια, το γεγονός ότι ενδεχόμενα οι Χούθοι μπαίνουν στον πειρασμό να ασκήσουν αυτή.
1: Όλο αυτό το παιχνίδι όμως με τις τιμές του.
0: Στην Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να βαρύνει ακόμα περισσότερο τις τιμές το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Όλο αυτό το παιχνίδι με την τιμή του πετρελαίου, του πετρελαίου και της βενζίνης επηρεάζει σημαντικά και τις οικονομίες της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής που μπαίνει στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές. Θέλω να σας κάνω μία τελευταία ερώτηση, αλλά έχω μόνο 2 λεπτά, κύριε Αβραμίδη, και να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το θέμα. Το Oruç Reis έχει βγει για σεισμικές έρευνες σε περιοχές, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε από την Ναύτεξ, που άπτονται του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου προς τη μεριά των κατεχομένων στην Κύπρο, την ίδια ώρα που είναι σε εξέλιξη και η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών του κ. Γκουτιέρες για πενταμερή. Θα ήθελα το σχόλιο σας αν θα αποφύγουμε κάποια τεχνητή ένταση εκ μέρους Τουρκίας στην ευαίσθητη αυτή περιοχή λόγω του περάσματος του Oruç Reis πάνω σε περιοχή που, αν θέλετε, διεκδικεί με βάση το παράνομο του τουρκολιβικού μνημονίου.
0: Ξέρετε, διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει συνθήκες ένταση από οτιδήποτε θέλει να επιβάλλει όρους που άλλες συνθήκες δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί. Τέτοια περίπτωση είναι και αυτή του Oruç Reis που συντηρεί την ένταση καθώς συνιστά μια διαρκή υπονόμευση και παραβίαση διεθνούς νομιμότητες και διεθνούς δικαίου. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση όπως είπα και πριν, να αποδεχτούμε τέτοιου είδους εντελεσμένα και φυσικά πάντα να καταδικάσουμε αυτού του είδους την απαράδεκτη και πραγματική συμπεριφορά της Τουρκίας. Στο Κυπριακό όμως ειδικά να τονίσω και να πω ότι πάντα είναι ενδιαφέρον να έχουμε να συζητάμε για λύσεις οι οποίες κατατίθενται σε τραπέζι. Είναι κάτι διαφορετική η θεωρητική συζήτηση και αφηρημένη ανάλυση και κάτι άλλο το να έχουμε κάτι συγκεκριμένο, έστω και κακό ως πρόταση, αλλά από την άλλη πάλι να πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι μία κακή λύση δεν είναι φταία, είναι προτιμότερη μία μη λύση από μία κακή λύση.
1: Συγκρατούμε την επισήμανσή σας και να ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα υπάρξουν οι όποιες διαβουλεύσεις, αν και υπάρχει και θέμα με το πλαίσιο που τίθεται πλέον, αλλά ότι το Oruç Reis δεν θα μπει σε περιοχή η οποία άπτεται του τουρκολιβικού μνημονίου, κάτι το οποίο θα προκαλέσει πρόβλημα και πιθανές αντιδράσεις εκ μέρους και της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Αδαμίδη, να σας καλημερίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, διότι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Βεβαίως, στη διάθεσή σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και όπως είπαμε, μια μικρή μπόρα ήταν, πέρασε. Προβλήματα άφησε βέβαια πίσω της, αλλά εδώ είναι το καλοκαίρι το ελληνικό. Και εμείς εδώ είμαστε. Και πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Κρικρή, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κύριε Κρικρή.
1: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε και εσείς που την αποδεχτήκατε. Έχω ένα, προσπαθώ να καταλάβω κάτι. 52 χρόνια συμπληρώθηκαν εχθές από την πτώση της Χούντας και την επάνωδο στο δημοκρατικό καθεστώς. Συνέπεσε με όλη αυτή τη μάχη για την αναθεώρηση του συντάγματος στη Βουλή, αλλά και με κάτι ακόμα. Με απουσίες από την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, τη γιορτή, πώς να το πούμε, προς τιμήν αυτής της μέρας, δηλαδή της πτώσης της Χούντας, της αποκατάστασης της δημοκρατίας που πέρασε μέσα από την κυπριακή τραγωδία, από την αντίσταση και τον αγώνα του Πολυτεχνείου, από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού κόσμου με το οποίο προσπάθησε να συνδιαλλαγεί η Χούντα για να επιβάλλει αυτό το ψευτοδημοψήφισμα και το ψευτοσύνταγμά της, πήγε απέναντι στη Χούντα. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι έχει μείνει από αυτή την επέτειο και αναρωτιέμαι επίσης γιατί κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί και πρώην πρωθυπουργοί, όπως και ο κύριος Τσίπρας μεταξύ αυτών, δεν παρευρέθηκαν χθες σε αυτή την εκδήλωση.
1: Ο κύριος Τσίπρας ούτε τα τρία προηγούμενα χρόνια είχε πάει στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Κύριε Βιτάλη, η ουσία είναι αλλού. Η επέτειος των 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα αμήλικτο υπαρξιακό ερώτημα για το πολίτευμά μας. Η σημερινή κρίση της αντιπροσώπευσης που βιώνουμε δεν είναι συγκυριακή. Το βλέπετε σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Είναι μια βαθιά κρίση αξιών. Όταν η οικονομική επιρροή χειραγωγεί την πολιτική βούληση, τότε το κοινωνικό συμβόλαιο, όλες οι δομές, οι κρατικές, σίγουρα διερριγνύονται. Άρα αυτό είναι που μας απασχολεί. Επειδή βάλατε μαζί και τη συνταγματική αναθεώρηση, θέλω να σας πω ότι εμείς ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη πιστεύουμε ότι η επόμενη Βουλή που είναι αναθεωρητική πρέπει να έχει άλλη σύνθεση και άλλη πλειοψηφία.
0: Πρακτικά δηλαδή, εντάξει, το άκουσα και στη συνέντευξη που δόθηκε για το για την παιδεία, που είπαν ότι λέμε όχι και στην αναθεώρηση και θα έρθω και σε αυτό το θέμα και στο άρθρο και στο νόμο του κ. Πιερακάκη. Το ερώτημα είναι ότι η απουσία σημαντικών πολιτικών προσώπων που είχαν και θεσμικό ρόλο από μόνη της αναβαθμίζει αυτή την φθορά που έχουν υποστεί οι δημοκρατικοί θεσμοί. Προσπαθώ να το καταλάβω αυτό, γιατί έλειπε ο πρώην Πρωθυπουργός, έλειπαν και άλλοι και ήταν εκεί ποιοι, για να το δούμε.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Βιτάλη.
0: Μου επιτρέπετε, κύριε Κρικρή, ποιοι ήταν εκεί? Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, άρα η Νέα Δημοκρατία. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άρα του ΠΑΣΟΚ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, άρα του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδας. Τι ήταν αυτοί? Οι τρεις μεγάλοι βασικοί πυλώνες των κομμάτων που στήριξαν την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία στα πρώτα βήματά της. Δεν υπήρχε και εκπρόσωπο της Ενωμένης Αριστεράς, που ήταν το μικρό κόμμα τότε, στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, για λόγους βιολογικούς. Δεν είναι κανένας από αυτούς στη ζωή. Πώς ένας πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει στο όνομα της προοδευτικής παράταξης, δεν είναι εκεί όπου η προοδευτική παράταξη, είτε ως ΠΑΣΟΚ είτε αργότερα σε άλλες μορφές, έδωσε μάχη για να επιβληθούν αυτοί οι θεσμοί?
1: Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στην ουσία. Ο πυρήνας της δημοκρατίας είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας αυτό υπηρετεί και αυτό παρουσιάζει ως σχέδιο εδώ και δύο μήνες, με συγκεκριμένες προτάσεις, με μια νέα γενιά στελεχών, εξηγεί πώς πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα προοδευτική πλειοψηφία. Και να σας πω και κάτι. Mm-hmm. Εδώ βλέπουμε στη Βουλή να μιλάνε για τομεί στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Ποια τομή, κύριε Βιτάλη? Εδώ έχουμε κουρελιάσει το κράτος δικαίου. Υποκλοπές, ο ΠΚΠ. Ναι, άρα πώς θα μιλάμε για αναθεώρηση σε μια σοβαρή βάση.
0: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω, γιατί και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, καταλαβαίνω μάλλον την οπτική που το λέτε, γιατί και η υπόλοιπη αντιπολίτευση έθεσε τέτοια ζητήματα. Ωραία, ας το αφήσουμε.
1: Διαφωνούμε στο πολιτικό πρόταγμα. Το πολιτικό πρόταγμα για εμάς είναι η ηθική επανάσταση. Δεν μπορεί να επικρατεί ο ατομικισμός και τα οικονομικά συμφέροντα. Εμείς βάζουμε μπροστά το συλλογικό εμείς. Είναι ξεκάθαρο.
0: Ωραία. Άρα περιμένουμε να δούμε πώς μεταφράζεται αυτό σιγά σιγά στην πράξη και στην τρόξα πολιτική. Τι έχει γίνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε Κρικρή, γιατί πολλοί κόσμος προσπαθεί να καταλάβει ακόμα τι ακριβώς λέτε, γιατί υπήρξε αυτή η στροφή, και δέχεστε ήδη και επικρίσεις και από τα κόμματα, από όμορά σας κόμματα, δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει απομείνει από τον ΣΥΡΙΖΑ, ή την Νέα Αριστερά, ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία, που λέει ότι ήταν νίκη της το γεγονός ότι η Ελλάς πήρε αυτή τη θέση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Κύριε Βιτάλη, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τις θέσεις των άλλων κομμάτων. Με σεβασμό ακούω κάθε άποψη και αυτή είναι και η ομορφιά της δημοκρατίας. Θέλω να σας πω ότι η θέση μας είναι από την αρχή κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εμείς λέμε ότι πρέπει να θωρακίσουμε και να ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα έχει δημιουργηθεί μια νομική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Μετά τον νόμο Πιερακάκη και κυρίως μετά την απόφαση του ΣΤΕ, που ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας και είπε...
0: Το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι μια απόφαση που στην ουσία λέει ότι ο νόμος Πιερακάκη είναι
1: συμβατός
0: και συνταγματικός. Ναι.
1: Άρα εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ανακόλουθοι με αυτές τις εξελίξεις.
0: Σωστά.
1: Έχουν γίνει κάποιες επενδύσεις, έχουν γραφτεί αρκετοί φοιτητές.
0: Είναι παιδιά που παίρνουν πτυχίο σε λίγο από αυτά τα παραρτήματα. Γιατί δεν είναι πανεπιστήμια. Αυτά είναι παραρτήματα.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Εμείς αυτή την πραγματικότητα δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε.
0: Άρα.
1: Δεν θέλουμε να βάλουμε σε καμία αγωνία, σε καμία ανησυχία όλες αυτές τις οικογένειες και τα παιδιά τους. Εμείς λέμε ότι δεν είμαστε κλεισμένοι σε μία γυάλα. Εμείς υπηρετούμε ένα σχέδιο με σοβαρότητα και ρεαλισμό. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για κυβερνός αριστερά. Άρα εδώ πέρα πάμε συγκεκριμένα να πούμε ότι εμείς θα βάλουμε πολύ πιο αυστηρούς όρους από τον νόμο Πιερακάκη για την ίδρυση των παραρτημάτων, και παράλληλα θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί κανείς δεν λέει για την ελάχιστη βάση εισαγωγής?
0: Νομίζω εξηγήθηκε αυτό και όταν μπήκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής, και νομίζω ότι το άκουσα και στη συνέντευξη τύπου που δώσατε.
1: Ναι,
0: αλλά το εξήγησε και ο κύριος Γαβρόγλου το προηγούμενο Σάββατο εδώ, σε αυτή την εκπομπή.
1: Ιδιαίτερη τιμή που έρχομαι μετά τον κύριο Γαβρόγλου στην εκπομπή σας. Αλλά να σας πω τι, τώρα βγήκαν οι βάσεις χτες.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πέρα βλέπουμε πάλι ότι υπάρχουν χιλιάδες καινές θέσεις θα προκύψουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό δεν μας προβληματίζει.
0: Βεβαίως, αλλά τι λέτε εσείς για αυτό το πράγμα?
1: Εδώ λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Εδώ λέμε, γιατί ξέρετε τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε: δεν θέλουμε νομική στην Πάτρα, και τώρα ξαφνικά έχουμε 5 ιδιωτικές νομικές. Αυτό είναι μια σοβαρή χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής για τα πανεπιστήμια της χώρας? Να σας πω και κάτι άλλο, γιατί η Νέα Δημοκρατία.
0: Μου επιτρέπετε μια διόρθωση δική μου.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί μίλησα για παραρτήματα, το οποίο έχω τη δική μου κριτική. Υπάρχει βέβαια και το σοβαρό εγχείρημα του Κυπριακού Πανεπιστημίου που είναι στην Ελλάδα, και αυτό είναι να το κρατήσουμε λίγο χωριστά. Καμιά φορά και εγώ παρασύρομαι στην κριτική, αλλά...
1: Υιοθέτησα και εγώ το δικό σας όρο, κύριε Βιτάλη.
0: Παρακαλώ. Τα παραρτήματα.
1: Ωραία. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μιλήσουμε για δημιουργική σκέψη, για χαρισματικά παιδιά, για τις νέες δεξιότητες που πρέπει να μπουν στην εκπαίδευση.
0: Πρότυπα σχολεία.
1: Βεβαίως. Πρότυπα σχολεία. Πρέπει να μιλήσουμε για τα πρότυπα σχολεία. Αυτό θα εξειδικευτεί την επόμενη περίοδο από το Τμήμα Παιδείας σχετικά με τα πρότυπα σχολεία. Ωστόσο, εδώ πρέπει να σας πω κάτι άλλο.
0: Μπακαλωρεά.
1: Πολύ σωστά.
0: Ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, ήδη πιλωτικά και σε ορισμένα δημόσια σχολεία. Δεν είναι μόνο προνόμιο των ιδιωτικών σχολείων, έχει ξεκινήσει. Το συνεχίζεται αυτό το πράγμα, γιατί όντως εδώ έχει ένα ενδιαφέρον συζήτηση.
1: Εδώ πάνω στο κομμάτι αυτό θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις, αλλά εμείς θα κάνουμε κάτι ξεχωριστό στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στην επαγγελματική εκπαίδευση εμείς θα συνδέσουμε τα σχολεία αυτά με την αγορά εργασίας και τους παραγωγικούς φορείς και θα μπορέσουν να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, ώστε τα παιδιά να αποφυτούν και να έχουν ένα ισχυρό χαρτί και να έχουν μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Κύριε Βιτάλη, στην Ελλάδα έχουμε φορτώσει τα τεχνικά επαγγέλματα με στερεότυπα.
0: Ναι.
1: Θέλουμε το παιδί μας να γίνει δικηγόρος, γιατρός, αρχιτέκτονας. Όλα αυτά τα επαγγελματικά λύκεια, τις σχολές αυτές κατάρτισης, εμείς τις έχουμε αφήσει στην άκρη. Εμείς τώρα ερχόμαστε με το πρόγραμμα παιδιά μας και λέμε θα τα αναβαθμίσουμε, θα τις δώσουμε κύρος και θα μπορέσουμε να δούμε πώς θα πάνε τα παιδιά εκεί και θα είναι περήφανα που σπουδάζουν στα τμήματα αυτά. Ωστόσο, επειδή είναι μια περίοδος κρίσιμη για την παιδεία, πρέπει να προβληματιστούμε για κάτι άλλο. Έχουμε τα προηγούμενα χρόνια 20.000 λιγότερες αιτήσεις για αναπληρωτές. Άρα το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού δεν είναι πια ελκυστικό. Και ξέρετε γιατί δεν είναι? Γιατί έχει ένα ετήσιο εισόδημα 10.680 ευρώ και το κόστος διαβίωσης είναι περίπου 15.600. Άρα ο αναπληρωτής που θα πάει στην Κρήτη ή που θα πάει σε ένα νησί του Αιγαίου μπαίνει μέσα.
0: Είναι συγκρατώ αυτές τις παρατηρήσεις που έχετε κάνει. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω να πάμε στα θέματα της πολιτικής συγκυρίας. Και το ΠΑΣΟΚ είχε κάποιες αναταραχές για τις συνεργασίες και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένας προβληματισμός, καθώς ετέθηκε επιτάπητος από στελέχη της το ενδεχόμενο για συνεργασία με το εκλογική, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αν και όποτε αυτό ιδρυθεί και κατέβει σε εκλογές. Το ερώτημα είναι το εξής: οι δημοσκοπήσεις σας δίνουν μια δυναμική, σας φέρνουν δεύτερο κόμμα, τουλάχιστον για την ώρα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρεθείτε μπροστά έστω και μια ψήφα από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η αυτοδυναμία, όπως φαντάζει, αδύνατη για τη Νέα Δημοκρατία με τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει μετά από ένα μήνα. Άλλο τόσο φαντάζει αδύνατη και για την Ελλάς ή ενδεχομένως και κάποιο άλλο κόμμα υπό τις παρούσες συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε Κρικρή, τι κάνετε? Τι ακριβώς κάνετε? Σε ποιους απευθύνεστε?
1: Εμείς δουλεύουμε
0: για να σχηματιστεί μια κυβέρνηση, διότι υπάρχει και η Προεδρία μπροστά.
1: Εμείς δουλεύουμε
0: Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι.
1: Εμείς δουλεύουμε αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένους άξονες, διαμορφώνουμε το πρόγραμμά μας και πάνω στο πρόγραμμά μας θα διαμορφωθούν οι συνεργασίες. Εγώ θέλω να σας πω ότι βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάθε μέρα να λέει ότι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο θα γίνουν εκλογές, την άνοιξη του 27 θα γίνουν εκλογές, αλλά κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει. Γιατί βλέπουμε μια κυβέρνηση που έχει κατεβάσει τα μολύβια και κάνει μόνο προεκλογική εκστρατεία σε
0: εσείς
1: κάθε πόλη και κάθε χωριό.
0: Εσείς δεν βλέπετε έχουν πει εκλογές, όπως λένε πολύ, το φθινόπωρο?
1: Όλα ανοιχτά είναι, γιατί κάθε εβδομάδα βλέπουμε ένα καινούριο σκάνδαλο και μια καινούρια δικαστική περιπέτεια για τα στελέχη της αριστείας που υπηρετούν το Μαξίμου. Άρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε, κύριε Βιτάλη. Είστε πιο έμπειρος από μένα και βλέπετε τι γίνεται.
0: Εσείς το πολιτικός όμως, όχι εγώ.
1: Εδώ πέρα θα πρέπει να μας απαντήσει η κυβέρνηση πώς γίνεται να φέρνει ανάπτυξη 2,3% όταν το 2019 παρέλαβε 2,1%. Μόλις είχαμε βγει από τα μνημόνια τότε. Θέλει να μας απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ευχαριστημένος από την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης? Γιατί είμαστε 23 από τους 27 στην Ευρώπη στην απορροφητικότητα. Άρα αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να απαντήσει για να μπορέσουμε να δούμε πού πάμε.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, αλλά ένα κομμάτι το οποίο αφορά τον κόσμο και το πολιτικό σύστημα είναι αν θα υπάρξει κυβέρνηση τη Δευτέρα ή την Τρίτη των εκλογών ή αν θα πάμε σε άλλη εκλογική αναμέτρηση. Και επιμένω στο ερώτημα, αν είναι έστω και με μία ψήφο μπροστά η Ελλάς αλλά δεν έχει αυτοδυναμία, σε ποιους απευθύνεται για να σχηματίσει κυβέρνηση?
1: Σε κάθε προοδευτικό πολίτη, σε κάθε προοδευτική δύναμη που μπορεί να συμφωνήσει με την προγραμματική θέση που θα έχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το πρόγραμμά μας στους βασικούς τομείς και άξονες και στις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζουμε για την Ελλάδα της επόμενης μέρας.
0: Άρα σε αυτό προοδευτικός πολίτης, προοδευτικό κόμμα, να υποθέσω, λέω, εσείς ξέρετε, ότι αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως, εάν καταφέρει να μπει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποια άλλα κόμματα, αφορά το ΚΚΕ, δεν είναι αντιδραστικό κόμμα, προοδευτικό κόμμα θεωρώ το, και το ΚΚΕ, αφορά αυτούς καταρχήν.
1: Δεν μπορώ να μπω σε μια διαδικασία ονομάτων, ωστόσο θα σας πω ότι όποια κόμματα από αυτά που εσείς αναφέρετε και όποια άλλα καταφέρουν να περάσουν το όριο για να μπουν στη Βουλή, ταυτίζονται, συμφωνούν, καλύτερα να το διατυπώσω, με τις προγραμματικές μας θέσεις, θα μπορέσουμε να δούμε την προοπτική συνεργασίας. Για εμάς το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να είμαστε πρώτοι όποτε και να γίνουν οι επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το στοίχημα και γι' αυτό δουλεύουμε σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε ένα λεπτό, ήδη ένα κομμάτι της κοινής γνώμης έχει το βλέμμα στραμμένο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένονται και οι εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού, αυτό που λέμε για την οικονομική και εισοδηματική πολιτική. Ακούγεται ότι εκεί θα υπάρξουν κάποια μέτρα ευνοϊκά για τον κόσμο. Τι μπορούμε να περιμένουμε από τον κύριο Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη?
1: Από τον κύριο Τσίπρα θα περιμένετε ένα κοστολογημένο, τεκμηριωμένο πρόγραμμα. Καμία σχέση με αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζεύει τα λεφτά των πολιτών μέσω του πληθωρισμού και μετά έρχεται ως ευεργέτης και μοιράζει πας. Αυτό είναι μακριά από τη δική μας νοοτροπία. Εμείς θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένα στοιχεία και συγκεκριμένες προτάσεις, τα οποία επεξεργαζόμαστε με σοβαρότητα όλη αυτή την περίοδο.
0: Μάλιστα, κύριε Κυρκρή, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Γιώργος Κυρκρής, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Κυρίες και κύριοι, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και θα είμαστε εδώ σε λίγο για να συνεχίσουμε και τη συζήτηση αλλά και τη βουτιά στα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας. Λοιπόν, μια μικρή μουσική ανάσα, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν, ενώ σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται 6 περιοχές. Η επόμενη ημέρα αποκαλύπτει το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολιστήσεις και ξεριζωμένα δέντρα συνθέτουν την εικόνα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, απομακρύνσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Από αυτές οι 850 κλήσεις καταγράφτηκαν στην Αττική. Η κυκλοφορία στην Οδό Πειραιώς διακόπηκε για περίπου μία ώρα λόγω συσσόρευσης υδάτων. Στον Πειραιά, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση σκαλοσιάς από πολυκατοικία στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε ενώ από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης του τραμ. Προβλήματα σημειώθηκαν και στο Περιστέριο που λόγω πτώσης δέντρου διακόπηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως. Την ίδια ώρα χιόνισε στον Όλυμπο, στη Φιώτιδα καταγράφηκαν πλημμύρες και ζημιές, ενώ στη Χαλκιδική σημειώθηκαν 3 υδροστρόβιλοι. Στην περιοχή του Τυρνάβου η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε καταστροφές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών. Ζημιές σε κήπους και οποροφόρα δέντρα προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση και στα Γρεβενά. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού. Υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στα πολιτικά πηγαδάκια κυριάρχησε ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει ότι θα γίνουν την άνοιξη. Στη Μαδρίτη η πυρκαγιά καίει ανεξέλεκτη σε δύο μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεσή της λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε και η Ελλάδα στέλνει 2 Κάναντερ. Ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσες θα μεταβεί αύριο στην περιοχή της Μαδρίτης για να συμμετάσχει σε σύσκεψη σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης. Αντίθετα, η κατάσταση στην πυρκαγιά της Γκουανταλαχάρα παρουσιάζει βελτίωση, επιτρέποντας τους κατοίκους 14 κοινοτήτων να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Στο έλεος της φωτιάς, η Νότια Γαλλία, οι αρχές έδωσαν εντολή για την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού δυτικά του Μπορντό, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν. 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ 42 έχουν τραυματιστεί. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ανακοίνωσε ότι η χώρα ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πυροσβεστικά αεροσκάφη να αναμένονται από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος των αδίουχων, με περισσότερους από 104.000 επιβάτες να αναχωρούν αυτό το τριήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Αργοσαρονικού, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες με στόχο τη διαπραγμάτευση ενός τερματισμού της μεταξύ τους σύγκρουσης. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθύνθηκε σε αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο δείπνο των ανταποκριτών, το οποίο είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο έπειτα από ένοπλη επίθεση. Όπως είπα πριν από 3 μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας: αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι άνοιξε πύρ εναντίον εμπορικού πλοίου, το οποίο σύμφωνα με την Ουάσιγκτον επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Αρχίσατε το καλαμπούρι, κύριε Πρίντεζη, ε. Αρχίσατε. Γιάννης Πρίντεζης τώρα στη ρύθμιση των ήχων. Αθήνα Σαλίου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Καλή σας μέρα. Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Θα πάμε αμέσως, γιατί είναι σε... είναι έτοιμος για πτήση, στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, στον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω μια ενημέρωση. Πριν λίγο την πρόθεση ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος, ο οποίος θα έρθει σε λίγο εδώ κοντά σας, ο Μάκης Πολάτους. Το Σάββατο το πρωί, σήμερα το πρωί, σε 7 και 4 ώρα Ελλάδος, η πυροβολαρχία Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Άμυνα, αναχέτησε 2 πυράβλους, 2 βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι εξαπολύθηκαν από τους Χούθη και είχαν ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι και ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Άρα λοιπόν, 7 και 4 το πρωί, η Patriot της ελληνικής πυροβολαρχίας που είναι στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν 2 βαλιστικούς πυράβλους, οι οποίοι έφυγαν από την πλευρά της Ιεμένης από τους Χούθη και είχαν ως στόχο την εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Σας μεταδίδουμε αυτή την είδηση και καλή σας μέρα, κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια άλλη απόδειξη της ισχύως της στρατιωτικής αλλά και της γεωπολιτικής που έχει η χώρα μας, έτσι. Ναι. Και βέβαια είναι αμυντικό όπλο η Patriot. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και είναι αμυντικό όπλο, αλλά φαίνεται και ότι η παρουσία των Patriot στην Κάρπαθο ενοχλεί αφόρητα την Τουρκία και πιέζει προς κάθε κατεύθυνση να τους πάρουμε. Αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, πολύ μεγάλη. Ξέρω ότι είστε σε διαδικασία πτήσης και έχετε χρόνο. Ναι. Πάμε, κύριε Σιμόπουλε, τελικά τι γίνεται? Επιμένετε ακόμα να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση για τις παραπομπές, πώς το λέει, για την κριτική που άσκησε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ενώ υπάρχουν ήδη με το τεκμήριο της αθότητας πάντα επιτάπητος, έτσι, 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη, και εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο.
1: Συμβολικό ήταν το να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση. Έχει μια συμβολική έννοια. Προφανώς δεν περιμένουμε ειδικά από αυτή την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αλλά ουσιαστικά μέσα από τη διαδικασία αυτή τι λέμε? Ξεκινήσατε και μιλούσατε για κυβέρνηση υποδίκων.
0: Εγώ?
1: Υπόδικοι, όχι εσείς, η αντιπολίτευση. Τους λέμε, είναι υπόδικη μια κυβέρνηση η οποία κατηγορείται, από ό,τι αποδεικνύεται λάθος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για 15 βουλευτές και υπουργούς, και στο τέλος είναι 11 και οι 4 μάλιστα, ενώ έλεγαν για 1 εκατομμύριο. Αποδεικνύεται ότι μιλάμε για ποσά 700-800 ευρώ και θα δούμε.
0: Είναι για πλημέλημα, αλλά και το πλημέλημα τώρα δεν είναι.
1: Και θα δούμε, πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Τι θέλω να πω? Ότι τους τόνους τους ανέβασε τη τοξικότητα η αντιπολίτευση, μιλώντας για κυβέρνηση υποδίκων. Το να μιλάει ότι εκεί υφίσταται ένα σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται σε όλη την Ελλάδα δεκάδες και εκατοντάδες πρόσωπα, τα οποία είναι στη φυλακή κάποια από αυτά, ή κάποιοι έχουν δοσμευμένους λογαριασμούς, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που λέτε.
0: Ναι, αλλά φαίνεται και από την παραπομπή μαζί με τους 4 βουλευτές, πάντα με το τεκμήριο της αθωότητας, ναι, ότι παραπέμπονται κεντρικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία ανήκαν στη Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, του οποίου
1: στη φυλακή,
0: τον Χασάπη, τον Φραπέ,
1: ένα λεπτό. στη φυλακή στην Κρήτη.
0: Την Πόρσε, πώς το λένε.
1: Είναι και κουμπάρι. Είναι και κουμπάρι που είναι Πασόκ στη φυλακή. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ποιοι είναι κουμπάρι? Για, α, μιλάτε είναι... για τον κύριο, για...
1: Ναι, για την Κρήτη. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή είναι ευθύνη, ότι είναι ευθύνη του Πασόκ ή του Προέδρου του? Αλίμονο. Υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο κατασπατάλησης πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκατοντάδων εκατομμυρίων και αυτό συνέβαινε χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσει τις πολιτικές μας ευθύνες.
0: Α, είναι άλλο πράγμα βέβαια.
1: Πολύ μεγάλες, ναι. Και άλλο οι ποινικές και άλλο να μιλάμε για κυβέρνηση υποδίκων. Έρχομαι τώρα και στην υπόθεση του Τριαντόπουλου. Ξέρετε, έχω ζήσει κάτι αντίστοιχο σε ένα πολύ μεγάλο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό, όταν την επόπτευα ως μέλος της κυβέρνησης Σαμαρά. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα πολύ μεγάλο ατύχημα με 10 νεκρούς.
0: Α, το θυμάμαι, και, κύριε Σιμόπουλε. Και, ναι,
1: και μπαράλια αυτοκίνητα. Όταν πήγα εκεί, το πρώτο μου μέλημα ήταν να δω μήπως μέσα σε αυτά τα μπαραλιασμένα αυτοκίνητα υπήρχε έστω και ένας ζωντανός. Γι' αυτό λοιπόν έπρεπε να υπάρχουν γερανοί για να σηκώσουν.
0: Είχατε απομονώσει το χώρο όμως, κύριε Σιμόπουλε.
1: Κοιτάξτε.
0: Είχατε απομονώσει το χώρο.
1: Προσέξτε, δεν μπαίνω σε αυτό το οποίο μπορεί να είναι έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, ο εισαγγελέας λέει ότι εκεί πέρα έπρεπε να γίνουν κάποιες ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν. Εγώ τώρα μιλάω πολιτικά.
0: Πολιτικά,
1: και
0: ναι.
1: Λέω ότι οποιοδήποτε από εμάς μπορεί να κάνει αυτό, γιατί έστω και ένας άνθρωπος να ήταν κάτω από τα συντρίμια και να τον σώναμε, θα ήταν μεγάλη υπόθεση. Βέβαια αυτή η ιστορία μένει να τελεσιδικήσει, έτσι. Είναι μια παραπομπή από τον δημόσιο κατηγόρο που η δουλειά του είναι αυτή. Η δουλειά του είναι αυτή, να απαγγέλει κατηγορίες, έτσι. Αλλά να δούμε και αυτή η ιστορία να τελεσιδικήσει. Εγώ πολιτικά λέω ότι πιθανώς και εγώ αν ήμουν στη θέση αυτού ο οποίος πήγαινε εκεί, αυτό να έκανα. Να έστεινα τους γερανούς, να φρόντιζα να μπορούν να
0: πατήσουν. Χωρίς εντολή να στηθούν αυτά τα πράγματα, αντί να απομονωθεί ο χώρος.
1: Σας είπα,
0: στην Εγνατία ήταν αυτό που είπατε, και στην Ισπανία στο δυστύχημα το μεγάλο, το σιδηροδρομικό, απομονώθηκε ο χώρος 3 μέρες μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες.
1: Ναι, ναι, εμείς δυστυχώς δεν είχαμε πρωτόκολλα ακόμη. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, λέω
0: δεν
1: ότι αυτό
0: πρωτόκολλα.
1: Διερευνάτε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω ότι δεν διερευνάτε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ μπαίνω στο πολιτικό και λέω πιθανώς σήμερα, αν δεν γινόταν έτσι, κάποιοι γονείς να είχαν την εντύπωση ότι μπορεί το παιδί τους να ήταν και ζωντανό. Και επίσης να θυμόμαστε όλοι.
0: Έπρεπε να δοθεί μάχη δηλαδή για να εντοπιστούν ενδεχομένως άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν.
1: Και προσέξτε, οι γερανοί δεν μπήκαν από την πλευρά της εμπορικής αμαξιοστοιχίας, όπου έχουμε
0: αλήθεια
1: ακούσει όλες αυτές τις θεωρίες για τα ξυλόλια και τα λοιπά, όπου εκεί αν υπήρχε θέμα συγκάλυψης θα μπορούσαν να πάνε από εκεί. Πήγανε από την επιβατική έχοντας αυτό το σκοπό. Τώρα, κατά τα άλλα, αν υπήρχε παράβαση καθήκοντος ή όχι, θα τα αποφασίσει το ειδικό δικαστήριο συμβούλιο, το δικαστικό.
0: Η δικαιοσύνη τώρα έχει το λόγο. Κύριε Σιμόπουλε, τώρα ας μην πάμε τι θα γίνει με τον κύριο Καραμαλή του Αχιλλέως, ας περιμένουμε και εκεί τι πρόταση θα υπάρξει. Πείτε μου, επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ανακατεύεστε με τον κόσμο, μιλάτε με τον κόσμο, βγαίνετε έξω, ακούτε τα προβλήματά του, αυτό το 1,5 περίπου δις, έτσι λέγεται, 1,5 συν κάτι ψηφισμένα μέτρα τα οποία θα πάνε για εφαρμογή, που είναι άλλο ένα δις, αλλά αυτά έχουν ψηφιστεί. Αυτό το 1,5 ίσως λίγο παραπάνω που αναμένεται να ανακοινώσει ο κύριος Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φτάνει για να δώσει ανάσα στον κόσμο. Όταν οι τιμές είναι στα ύψη, όταν δεν ξέρουμε που θα καταλήξει το βενζίνη, το βαρέλι, το πετρέλαιο, όταν έχουμε καθημερινές ανατιμήσεις σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, όταν υπάρχει στεγαστική κρίση και όταν οι μισθοί στην Ελλάδα είναι δυστυχώς μισθοί, ας μην την πούμε τη λέξη παρακάτω, λόγω των υποχρεώσεων των μνημονιακών που δημιουργήθηκαν στη χώρα από την οικονομική κρίση, φτάνουν?
1: πρώτον.
0: Περιμένουμε κάτι άλλο από τον κύριο Πρωθυπουργό εκτός από αυτά που εν πάση περιπτώσει έχουμε προειδεαστεί όλοι.
1: Ένα 3% αποδίδει,
0: παρακαλώ.
1: Όσο αποδίδει η οικονομία, θα έχουμε συνέχεια. Ξέρετε, μπορεί να έχουμε μέτρα, όχι, θα έχουμε και το Μάρτιο. Γιατί το Μάρτιο φαίνεται πάντα στο Μάρτιο το πώς πήγε η οικονομία την προηγούμενη χρονιά. Γι' αυτό το Μάρτιο, εκτός από τον Ιανουάριο, υπάρχουν μέτρα. Εκείνο το οποίο λέω όμως είναι ότι όλα αυτά που λέτε μπορεί να είναι έτσι, αλλά θυμίζω όμως ότι έχουμε δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας που δεν υπήρχαν. Θυμίζω ότι 85 φόροι έχουν μειωθεί. Θέλω να πω, δυστυχώς όμως, όλα αυτά, η αύξηση του κατώτατου μισθού, τα νέα μισθολόγια σε υγειονομικούς, σε στρατιωτικούς, όλα αυτά τα κατατρώει ο πληθωρισμός, ένας πληθωρισμός ο οποίος οφείλεται και στην κρίση στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Ναι, ναι, παρόλα αυτά όμως...
0: Έχουμε όμως και τις εσωτερικές διαστάσεις. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός εδώ έχουν και τις εσωτερικές σου διαστάσεις.
1: Ακούστε όμως εγώ τι λέω.
0: Παρακαλώ.
1: Ακόμη και αυτός ο οποίος μπορεί, λέει ότι το προϊόν είναι ακριβό, γιατί το έπαιρνε 7 και το παίρνει 14, έτσι. Ακρίβεια τι σημαίνει, καλύτερα να την ορίσουμε ως μια δυναμία κάποιων συμπολιτών μας να ανταποκριθούν στις βασικές ανάγκες που έχουμε στην καθημερινότητά τους, έτσι. Αυτοί, ναι, υπάρχουν αυτοί. Αυτό μπορούμε να το πολεμήσουμε μέσα από επιδόματα, αν είναι ευάλωτοι, μέσα από αύξηση μισθών. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία, η αύξηση του εισοδήματος, κατατρώγεται και από αυτό που λέμε πληθωρισμό. Και ξέρετε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μπορεί να είναι ένα-δυο μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν έχουμε τεράστιες διαφορές.
0: Έχουμε, γιατί είναι άλλη μισθή στην Ευρώπη, είναι άλλη η μισθή στην Ευρώπη.
1: Για τον πληθωρισμό μιλάω.
0: Και ο πληθωρισμός, εντάξει, δεν είναι άμα έχεις πιο ψηλούς μισθούς, αντέχεις παραπάνω.
1: Θυμίζω όμως από πού ξεκινήσαμε το 19, μετά από 10 χρόνια μνημονίων. Ήμασταν τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα καταφέραμε και ανεβήκαμε 2-3 θέσεις, αλλά μέσα από μια διαδικασία η οποία ήταν πολύ δύσκολη με τις απανωτές διεθνείς κρίσεις. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι συνεχώς θα έχουμε μέτρα. Τώρα τα μέτρα θα έχουν ως πυρήνα την αγορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ας πούμε. Πήραμε μέτρα τα οποία είναι σημαντικά για τους μισθωτούς και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Οι οποίοι
0: θα φύγουν τα τεκμήρια, δηλαδή.
1: Οι οποίοι έχουν παιδιά. Θεωρώ ότι και εκεί θα γίνει παρέμβαση. Δεν ξέρω.
0: Θα γίνει παρέμβαση, εννοείται. Θα ξαναειδωθούν με πιο ευνοϊκό τρόπο το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης.
1: Νομίζω ναι, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε. Η οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί.
0: Με το τέλος επιτιδεύματος
1: του Πρωθυπουργού και εδώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί, όπως πρέπει να μειωθεί δραματικά η προκαταβολή πόρου που έχουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή,
0: βεβαίως,
1: νομίζω ότι θα έχουμε σε αυτή την κατεύθυνση μέτρα. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι επειδή δεν πρέπει να αφήσουμε στις επόμενες γενιές, και είναι πολύ σημαντικό χρέη, όπως έγινε από τις προηγούμενες γενιές σε εμάς, πρέπει να πληρώνουμε και τα δάνεια. Μακάρι να μπορούμε να προεξοπλούμε τα δάνεια, και ήδη μειώνουμε το δημόσιο χρέος, το οποίο ουσιαστικά απεδείχθη τη δεκαετία των μνημονίων ότι έρχεται στην πλάτη μας με πολύ ταχύς ρυθμούς. Είναι και αυτό, είναι πολύ απλό για την κυβέρνηση να δώσει και μια 13η σύνταξη ή να δώσει και 14η. Τι είναι, έτσι δεν κάναμε παλιά, έτσι δεν φτάσαμε στα μνημόνια. Αλλά
0: δεν φτάσαμε έτσι
1: να
0: στα μνημόνια,
1: και
0: κύριε.
1: Το ένα και το άλλο.
0: Κύριε Σιμόπουλε, δεν φτάσαμε έτσι στα μνημόνια. Δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε, επειδή είστε βαριά μορφωμένος άνθρωπος, και το εννοώ, έχω συζητήσει αρκετές φορές μαζί σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ήταν οι μισθοί και οι συντάξεις που μας πήγαν στα μνημόνια. Ήταν
1: τι
0: άλλα πράγματα.
1: Τώρα. Όχι, διαφωνώ.
0: Δεν ήταν οι μισθοί και οι συντάξεις.
1: Ξέρετε ότι είχαμε 50.000 μαϊμού συντάξεις.
0: Άλλο οι μαϊμού συντάξεις και άλλο αν αυτό ευθύνονται για το τεράστιο χρέος που είχε δημιουργηθεί.
1: Όχι. Λέω ότι δανειζόμασταν και τα δάνεια τα κάναμε κατανάλωση, είτε ήταν μισθή στο δημόσιο, ο οποίο ήταν αντιπαραγωγικό, ήταν συντάξει, είτε ήταν φορολογικό.
0: Είχαμε πρόβλημα με το παραγωγικό μοντέλο,
1: από
0: λοιπόν. Είχαμε πρόβλημα με το παραγωγικό μοντέλο τη χώρα.
1: Πέρα από το παραγωγικό μοντέλο, δανειζόμασταν και καταναλώναμε. Πρέπει λοιπόν να παράγουμε και να καταναλώνουμε και πρέπει να μειώσουμε το δημόσιο χρέος, κάτι που το κάνουμε με ταχύτητα. Παρόλα αυτά όμως εκεί έξω υπάρχουν, ας πούμε, σήμερα μια οικογένεια που έχει ένα μισθό και έχει ένα παιδί, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα αν έχει ενίκιο. Το ενίκιο, παραδείγματος χάρη, πρέπει να είναι 30% το πολύ του μισθού. Άρα ένας ο οποίος έχει 1000 ευρώ μισθό δεν μπορεί να πληρώνει 5 εκατοστάρικα ενίκιο. Άρα εκεί λοιπόν πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, πρέπει να μιλάμε για προσιτή κατοικία εκτός από κοινωνική κατοικία με πολύ μεγάλα μέτρα, ναι. να πέσουν τα ενίκια στην αγορά. Γι' αυτό
0: γίνεται αυτό.
1: Μας. Γίνεται τεράστια προσπάθεια.
0: Όχι, εννοώ γίνεται να πέσουν τα ενίκια στην αγορά ή χρειάζονται κάποια μέτρα και κάποια κίνητρα.
1: Αυτό λέω καταρχήν. Καταρχήν, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα τεράστιο πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ώστε οι στρατιωτικοί, παραδείγματος χάρη, να μην χρειάζονται να πηγαίνουν στην ελεύθερη αγορά για να νοικιάζουν, να πηγαίνουν μέσα στα στρατόπεδα. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Υπάρχει πρόγραμμα όπου ουσιαστικά για κοινωνική κατοικία θα υπάρχει αντιπαροχή. Δηλαδή δίνει το κράτος ένα κτίριο ή δίνει ένα οικόπεδο και παίρνει για κοινωνική κατοικία, δηλαδή για να το δώσει σε ευάλωτους ή σε ανθρώπους οι οποίοι θα τηρούν κάποια κριτήρια, διαμερίσματα. Επίσης αλλάζει τους όρους δόμησης σε κάποιες περιοχές, ώστε εκεί να μπορέσουν κάποια παλιά βιομηχανικά κτίρια, παραδείγματος χάρη, να ανακαινιστούν και να γίνουν κατοικίες. Γίνεται προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή, αλλά θέλει, έχουμε ακόμη δρόμο. Γι' αυτό υπάρχουν και τα επιδόματα σε πολύ ευάλωτους για θέματα ενοικίου. Γι' αυτό υπάρχει το ένα ενοίκιο. Πουθενά δεν γίνεται στην Ευρώπη να υπάρχει επιστροφή ενός ενοικίου. Έρχεται ο άλλος βέβαια που λέει: εγώ πληρώνω 500 ευρώ και παίρνω απόδειξη 150. Τι να το κάνει το κράτος? Και εδώ λοιπόν μπορεί να υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία θα βγαίνει και θα λέει: εκεί στην περιοχή εκείνη δεν δικαιούσε να νοικιάσει με 150 ευρώ στον ιδιοκτήτη. Λέω, να βάλει ένα όριο, να μπει ένα όριο ανάλογα με την περιοχή στο ενίκιο. Ένα κατώτατο όριο. Θέλω να πω, υπάρχουν κάποιες σκέψεις οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν. Είναι ένα θέμα που υπάρχει, προσπαθούμε να το λύσουμε και με το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο. Ανακαινίζω και νοικιάζω. Γίνεται προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Ωραία. 13η σύνταξη, λέτε ότι ναι μεν καλό θα ήταν να μπορούσαμε, δεν μπορούμε λόγω δημοσιονομικών. Το ερώτημά μου όμως είναι, συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της ζωής περιμένουν να δουν κάτι σε αυτό το πακέτο των εξαγγελιών του κυρίου Πρωθυπουργού?
1: Καταρχήν η σφορά αλληλεγγύης αφορά τους πάντες.
0: Βέβαια, η σφορά αλληλεγγύης, αλλά τι θα γίνει? Ακούστηκε περίπου 4 φορές ότι θα καταργηθεί η σφορά αλληλεγγύης.
1: Ξέρω ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το τι θα γίνει δεν μπορώ να πω. Επίσης, για πρώτη φορά, έστω και λίγο, οι συνταξιούχοι είδαν αυξήσεις. Λίγες. Ο άλλος λέει 10 ευρώ, 5 ευρώ, άλλος 20, κάποιοι μπορεί να είναι 30. Αυτό εδώ σιγά σιγά, με τις τριετίες, με το ξεπάγωμα των τριετιών, με όλα αυτά, σιγά σιγά θα βελτιώνονται τα εισοδήματα. Θυμίζω ότι με τη συντάξη κυρίας, με αυτό που κάναμε, δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν ακόμη και διπλασιασμό της σύνταξης. Θέλω να πω, γίνονται παρεμβάσεις στα πλαίσια πάντα που επιτρέπει η οικονομία.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι θα φύγετε. Έχετε ένα λεπτό να μην απαντήσετε. Κύριε Σιμόπουλε, με τα μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά το καλοκαίρι. Δημοσκοπικά δεδομένα η αυτοδυναμία είναι αδύνατη. είστε πρώτο κόμμα. Αυτό φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Η αυτοδυναμία όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Ποιους κοιτάτε ως πιθανούς εταίρους για να μην πάει η χώρα σε συνεχόμενες εκλογές?
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει. Δεν βλέπω κάτι. Μόνο το Πασόκ θα μπορούσε να είναι. Το Πασόκ το έχει απορρίψει επισήμως, οριζοντίως και καθέτοσα. Έτσι, χωρίς λοιπόν την παραμικρή αλαζονία, λέμε επειδή όλοι έχουν απορρίψει κάτι τέτοιο, εμείς βαδίζουμε για την αυτοδυναμία, κάτι που δεν είναι ανέφικτο.
0: Εάν ο κύριος Σαμαράς καταφέρει να μπει με το κόμμα του στη Βουλή, είναι κάτι με το οποίο μπορείτε να το δείτε θετικά, να συμπλέψετε? Άλλωστε εκ της σαρκώσας είναι ο κύριος Σαμαράς.
1: Με όλο το σεβασμό στον πρώην Πρωθυπουργό, θα έλεγα ότι αν το πρώτο θέμα είναι το να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί σε ένα απολύτως πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό κυρίως, ξέρετε. Έχουμε ένα απολύτως πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα. Άρα ένα πρώτο κόμμα που θα κινείται 30% και ένα δεύτερο κόμμα που θα είναι κάτω από 20% αν δεν έχουμε την αυτοδυναμία. Εγώ παλεύω για την αυτοδυναμία και την πιστεύω. Θα πάμε και θα πούμε, ελάτε να κάνουμε συγκυβέρνηση χωρίς αυτόν τον πρόεδρο, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το βλέπω να περπατάει αυτό με τίποτε. Αν και πιστεύω απόλυτα ότι όπως έγινε και το 23, θα είμαστε αυτοδύναμοι και ότι οι εκλογές θα προκηρυχθούν το Μάιο για να γίνουν τον Ιούνιο.
0: Λοιπόν, κύριε Σιμόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκρατούμε και αυτή σας την παρατήρηση. Καλό σας ταξίδι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Κυρίες και κύριοι, πάμε για τίτλους ειδήσεων και ξανά εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στη χώρα. Σε Red Code παραμένουν 6 περιοχές. Συνολικά 940 κλήσεις δέχθηκε το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. 3 υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Η ενότητα για τον ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε πύρινο κλειό Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Κάηκαν εγκαταστάσεις της NASA στην Ισπανική πρωτεύουσα. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο, το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Πάνω από 50.000 οι αναχωρήσεις. Τουλάχιστον 2 νεκροί από ρωσικά πλήγματα στην πόλη Σούμη της Ουκρανίας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
6: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
5: ERT News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα λοιπόν και πάλι κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8. Συνεχίζουμε για μισή ώρα ακόμα περίπου με το Γιάννη Πίρδη στη ρύθμιση των ήχων, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Και πάμε να σας πω πιο αναλυτικά ό,τι σας μετέδωσα πριν από λίγο, δηλαδή για τους βαλιστικούς πυράβλους που αναχέτησε η ελληνική ταξιαρχία από τα, η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot της Σαουδική Αραβία. Έχουμε λοιπόν επίθεση με δύο βαλιστικούς πυράβλους από την περιοχή της Ιεμένης, η οποία αντιμετωπίστηκε από την ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενο βλημάτων Patriot που επιχειρεί Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επίθεση εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στις 7:15 ώρα Ελλάδας. Στόχος ήταν μια σημαντική εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η ελληνική δύναμη Σαουδικής Αραβίας αντιμετώπισε την επίθεση με επιτυχία 100% αναχαιτίζοντας και τους δύο βαλιστικούς πυράβλους. Και συνεχίζει κανονικά την αποστολή της. Πάμε στο Δημήτρη το Θωμά, τον συνάδελφό μας εδώ από την Art News, για να μας δώσει περισσότερο για αυτή την επιχείρηση. Καλή σου μέρα, Δημήτρη. Ναι.
1: Είναι μία ακόμη κατάρριψη πυράβλων. Είχαμε και μία άλλη πριν από μερικούς μήνες. Ναι. Γύρω στις 7:15 το πρωί, ώρα Ελλάδος, δύο βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από την Ιεμένη προς την περιοχή Γιαμπού της Δυτικής Σαουδικής Αραβίας.
0: Είναι κοντά
1: στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπάρχουν δηληστήρια εκεί. Εκεί είναι η βάση και στην περιοχή αυτή βρίσκεται και η ελληνική πυροβολαρχία των πυράβλων Patriot. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν αμέσως η δύναμη και κατέριψε τους δύο βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς τα σαουδαραβικά δηληστήρια. Δεν υπάρχει κανένα άλλο πρόβλημα, όλο το προσωπικό της δύναμης είναι σε άριστη κατάσταση και συνεχίζει την αποστολή του.
0: Μάλιστα.
1: Να θυμίσουμε ότι υπάρχει στο Γενικό Επιτελείο της Σαουδικής Αραβίας, έχουν εγκατασταθεί και Έλληνες αξιωματικοί οι οποίοι συνεργάζονται με τους Σαουδάραβες, και σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιος συναγερμός που εντοπίζεται εισερχόμενη απειλή, ενεργοποιούνται από κοινού εκεί δυνάμεις και αντιμετωπίζουν το όποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εντάξει, αυτά είναι τα τελευταία.
0: Ναι. Άρα, εντάξει, υπήρξε αυτή η αναχέτηση, είναι ασφαλής,
1: ναι.
0: Είναι ασφαλής
1: το προσωπικό πρέπει να σκεφτούμε και την οικονομική διάσταση, δηλαδή σε περίπτωση που χτυπηθεί κάποιο μεγάλο δηληστήριο της Σαουδικής Αραβίας από εχθρικούς πυράβλους, τότε είναι πάει αλλού το πράγμα, καταλαβαίνουμε.
0: Βέβαια. Ναι. Ήδη έχουμε την εκτείναξη πάλι των τιμών των καυσίμων και των άλλων ειδών της διατροφικής αλυσίδας επίσης, αλλά αν χτυπηθεί ένα δηληστήριο νομίζω θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
1: Μια και μιλάμε, να σου πω ότι από τα διεθνή μέσα υπάρχουν πληροφορίες ότι τις τελευταίες μέρες είναι σε λειτουργία ένας αεροδιάδρομος σε λειτουργία. Τέλος πάντων, συνεχώς αμερικανικά αεροσκάφη πολεμικά και μεταγωγικά μετακινούνται από την Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη προς τη Μέση Ανατολή. Αυτό γίνεται εδώ και 2-3 μέρες.
0: Ναι. Στο Τελ Αβίβ πάνε ή στο αεροδρόμιο στο...
1: Πάνε και στην Ιορδανία και στο Τελ Αβίβ και αλλού.
0: Τι σημαίνει αυτό, Δημήτρη?
1: Δεν ξέρω, πιθανώς να ετοιμάζεται κάτι μεγαλύτερο. Βέβαια υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι ενώ συνεχίζονται οι επιθέσεις, συνομιλεί με το Ιράν η αμερικανική κυβέρνηση, αλλά δεν ξέρω με ποιο συνομιλεί και αν έχει επιρροή. Και τέλος πάντων είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Είναι, είναι συγκεκριμένη και δύσκολη κατάσταση και πλησιάζουν και ενδιάμεσες εκλογές, όπου να είναι.
1: Ναι.
0: Και να δούμε με το γαλόνι, εκεί που είναι η τιμή στο γαλόνι στη βενζίνη, τι θα γίνει.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πράγμα που επηρεάζει πολύ τον Αμερικάνο ψηφοφόρο. Δημήτρη Θωμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Yeah.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτή Λάρισας Πόσο. Καλή σας μέρα, κυρία Λιακούλη. Ναι.
1: Με υγεία και δύναμη.
0: Όλα καλά. Καλημέρα σας. Όλα καλά.
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς τι κάνετε?
0: Εντάξει, το αντέχουμε. Μετά τη χθεσινή μπόρα αρχίζει σιγά σιγά να φτιάχνει ο καιρός. Ίσως προλάβουμε να πάρουμε και καμιά ανάσα. Κυρία Λιακούλη, εσείς προλαβαίνετε να πάρετε ανάσα, γιατί εκεί που έχετε την πίεση των δημοσκοπήσεων, τώρα γίνεστε λίγο άνω κάτω με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Δεν νομίζω ότι γίναμε καθόλου άνω κάτω. Έτσι θέλει να τα βλέπει αυτά ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Δεν νομίζω ότι γίναμε, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια σταθερότητα στη θέση μας. Είμαστε πολύ σαφείς. Εγώ δεν βλέπω τίποτα άλλο εκτός από προσωπικές απόψεις. Αν αναφερθούμε σε αυτές, που υπάρχουν πάντα και που κάποιος μπορεί να διαφοροποιηθεί σε ένα σημείο ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ μιλάω για την κεντρική θέση του ΠΑΣΟΚ, η οποία διατυπώθηκε στην αναθεώρηση για άλλη μια φορά με έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Εμείς λέμε ναι στην αναθεώρηση του άρθρου 16 με σαφή περιεχόμενο, ότι δηλαδή τα πανεπιστήμια τα οποία θα ιδρυθούν ή ιδρύονται στη χώρα θα πρέπει να είναι μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά. Τα πανεπιστήμια εννοώ πλέον των δημοσίων πανεπιστήμιων, εκτός των πανεπιστήμιων των δημοσίων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δηλαδή, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που λειτουργούν με κριτήρια ΑΕ, ιδιωτικο-οικονομικά, είναι σαφής η θέση μας ότι εμείς αρνούμαστε αυτό να συμβεί. Τελεία και παύλα. Τι εννοούμε με αυτό, για να γίνει και σαφές τον κόσμο?
0: Ναι, γιατί μπερδεύονται όλοι.
1: Παρακαλώ, ναι. Εκεί θέλω να το εξηγήσω. Εννοούμε ότι δεν λέμε ότι τα πανεπιστήμια δεν θα έχουν κέρδη. Όταν λέει κάποιος μη κερδοσκοπικά, τι εννοείται δηλαδή, ότι κάποιος δεν θα κερδίζει, μα αφού έχει δίδακτρα? Όχι, κερδίζει το ίδρυμα το πανεπιστήμιο, αλλά δεν διανέμονται τα μερίδια στους μετόχους. Αυτό που γίνεται είναι να επανεπενδύονται τα χρήματα αυτά ξανά στην εκπαίδευση.
0: Δηλαδή αυτά τα παραρτήματα που έχουν γίνει εδώ επανεπενδύουν τα χρήματα στην εκπαίδευση?
1: Όχι. Μα εκεί ήταν η αντίρρησή μας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η αντίρρηση δική μας δεν συνίσταται στο να μην δημιουργηθούν πανεπιστήμια, ούτε θα κλείσουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα που ήδη υπάρχει. Αλλά αυτό το οποίο
0: αυτό λέει και η Ελλάς και όλοι ήταν παραξενεύτηκαν.
1: Μα πρέπει να
0: δεν θα κλείσουμε τα μάτια σε μια πραγματικότητα, ναι.
1: Ναι, η Ελλάς, με συγχωρείτε πολύ, εννοείται το κόμμα του, το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι, όχι.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέει, κοιτάξτε να δείτε, αυτό θα πρέπει να πάρετε τον κύριο Τσίπρα, κύριε Βιτάλη, για να σας το εξηγήσει, διότι εγώ προσωπικά, και θα το παρακολουθήσω και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, διότι προσωπικά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει όχι στην αναθεώρηση του άρθρου 16,
0: ναι,
1: και στην παραμονή του νόμου του κυρίου Πιερακάκη.
0: Όχι, λέει και στην αναμόρφωση του νόμου Πιερακάκη. Ναι, κατάργησε να αναμορφωθεί. Ναι. Αυτό έχω καταλάβει εγώ.
1: Αναμόρφωση δεν μπορεί να πει.
0: Αλλαγή. Όχι, λέει στον νόμο Πιερακάκη, θα την αλλάξουμε. Θα βάλουμε άλλα κριτήρια σε αυτό το νόμο.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι καθαρό, έτσι, επιμένω σε αυτό. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι στα πράγματα. Εμείς το λέμε πολύ καθαρά. Όπως είναι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, και αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Ας μην κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, λοιπόν, ότι λέμε κάτι ακατανόητο.
0: Σε όλη την Ευρώπη τι εννοείται?
1: Αυτή είναι η θέση μας, ότι μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια είναι ευρέως διαδεδομένο. Δεν είναι κάτι μοναδικό. Δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς για πρώτη φορά. Δεν το βρήκαμε δηλαδή. Και μάλιστα λέμε να πάρτε τη λύση.
0: Στην Ευρώπη αναρωτιέμαι ποια είναι τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά.
1: Όχι, υπάρχει σειρά πανεπιστημίων, μάλιστα δημοσιοποίησε το ΠΑΣΟΚ λίστα πανεπιστημίων στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε.
0: Ναι.
1: Και επειδή μάλιστα ήμουνα στην συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης αντιπρόεδρος.
0: Σας είδα και χθες πίσω από τον κύριο Ανδρουλάκη, ναι.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, και επειδή ήταν εκτεταμένη η συζήτηση που έγινε και ευρεία, σας λέω μετά λόγου γνώσεως ότι αυτή είναι η λύση η οποία σε κάθε περίπτωση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να έχουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα διαφυλαχθεί από τον ανταγωνισμό που ίσως δεν αντέχει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Εμείς λοιπόν αυτό που θέλουμε είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο να αναβαθμιστεί. Έχουμε πει τους τρόπους, τι πρέπει να γίνει,
0: πώς
1: έτσι.
0: Και είχατε φέρει και ένα πολύ πρωτοποριακό νόμο τότε, ο οποίος καταργήθηκε μετά, δεν έχω καταλάβει γιατί.
1: Τώρα κοιτάξτε, αν συζητήσουμε και για την κατάργηση του νόμου και για την ευρεία συνένεση η οποία είχε
0: υπήρχε,
1: γίνει.
0: Υπήρχε, ναι, μιλάω για τον
1: για το νόμο αυτό, βεβαίως, για πρώτη βεβαίως φορά. Εντάξει, είναι της Ελλάδας τα καμώματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και του πολιτικού συστήματος οι αβελτηρίες. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο εκτός από αυτό.
0: Για πάμε λοιπόν τώρα. Λίγο πολύ καταλάβαμε αυτό που λέτε, αν πάμε λίγο την κουβέντα σε μάκρους, θα ρωτήσω που έχουμε. Εντάξει, έχουμε στην Ιταλία ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, καλής ποιότητας πανεπιστήμιο. Είναι άλλη κουβέντα όμως. Νομίζω ότι εδώ ξεκαθαρίσαμε το θέμα της πολιτικής συγκυρίας. Το ερώτημα είναι αν μπορείτε να δώσετε στον κόσμο όχι μόνο τη 13η σύνταξη, αλλά και κάποια πράγματα παραπάνω, χωρίς να έχετε κάνει ακριβείς υπολογισμούς για τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Γιατί επ' αυτού δέχεστε πολύ μεγάλη κριτική από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κύριε Βιτάλη, κοιτάξτε λίγο. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, λένε στα μέρη μου, νομίζω και στα δικά σας.
0: 10 μέρες κοσκινίζει.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εγώ θέλω ούτε μεγάλες κουβέντες, ούτε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε, ούτε ευσεβείς πόθους κλπ. Θέλω να πω δύο πραγματάκια πολύ απλά. Mm-hmm. Εμείς μιλήσαμε για τη 13η σύνταξη απολύτως κοστολογημένα. Γι' αυτό το λόγο και είπαμε ότι αυτό...
0: Σε δύο δόσεις όμως πάει.
1: Έτσι.
0: Και σε βάθος τετραετίας.
1: Έτσι, μπράβο. Τριετίας.
0: Τριετίας,
1: τριετίας. Ναι. Μια θητείας μπορείτε να πείτε εσείς. Τριετίας. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Δημοσιονομικά, όπως λέει κανείς, μα τι είναι αυτό, πόσο κοστίζει. Είπαμε πόσο κοστίζει. Ένα το κρατούμενο. Το δώσαμε αναλυτικά. Είπαμε ότι αυτό που κοστίζει είναι αυτό που θα δώσουμε σε δύο δόσεις. Έτσι. Η πρώτη δόση κοστίζει τόσο, η δεύτερη τόσο, 440 εκατομμύρια, 880
0: παραπάνω τα υπολογίζουν από την κυβέρνηση και σας λένε ότι θα την άξετε τη δημοσιονομική
1: ισορροπία. Ναι, βεβαίως, διότι, ακούστε λίγο, όταν τα υπολογίζουν παραπάνω είναι επειδή κάνουν λαφροχειρίες στον υπολογισμό.
0: Δηλαδή,
1: αυτό θέλω να το πω και γενικά. Δηλαδή, όταν υπολογίζεις δημοσιονομικό κόστος και δεν αφαιρείς τα ανταποδυτικά, τις εισφορές και τα φορολογικά,
0: mm-hmm,
1: βγάζεις νούμερα τα οποία είναι σχεδόν διπλάσια ή το μισό παραπάνω, για να μην τους αδικήσω κιόλας, από αυτό που υπολογίζουμε πραγματικά. Εμείς το έχουμε υπολογίσει με κάθε λεπτομέρεια. Προσέξτε τι λένε όμως, λένε κάτι άλλο. Αφού δεν τους βγαίνει και τους αποδεικνύουμε από πού τα λεφτά αυτά, πόσο μάλλον αυτά τα λεφτά είναι, πόσα είναι, μπαίνουν μετά στο δεύτερο σκέρος και λένε, καλά εντάξει, μπορεί να είναι τόσα ή τόσα, όμως πού θα τα βρείτε. Από πού θα τα βρείτε τα λεφτά αυτά. Αυτό το ερώτημα το δέχομαι όλη την εβδομάδα. Γι' αυτό το λέω μόνη μου.
0: Και γι' αυτό σας το ξαναθέτω κι εγώ.
1: Μπράβο, το λέω κι εγώ, πείτε το κι εσείς. Ποιο είναι το ζήτημα όμως. Είναι ένα ερώτημα τόσο μικρό, τόσο λίγο και τόσο ρηχό, που πραγματικά εντυπωσιάζομαι πολλές φορές πως δεν είναι αυτονόητο πως το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Εξηγούμε. Mm-hmm. Το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόζεται, κύριε Βιτάλη, αυτή τη στιγμή είναι ένα μείγμα πολιτικής με συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει πάρει τις αποφάσεις της σε ό,τι αφορά την διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου. Για παράδειγμα, το 1,5 εκατομμύριο, το 1,5 δισεκατομμύριο, το οποίο διατίθεται με ερωτήσεις στη Βουλή, το έχουμε φέρει επανειλημμένα, δεν χρειάζεται να πούμε για αυτό το περιβόητο, στις συμβάσεις και τις απευθείας αναθέσεις, το οποίο έχει γίνει ντόρος μεγάλος, και απάντηση δεν έχουμε πάρει ούτε εμείς ούτε εσείς. Πάρτε μία απάντηση, προκαλώ αυτή τη στιγμή, για τις συμβάσεις με τις απευθείας αναθέσεις. Δεν έχετε πάρει και ούτε θα πάρετε ποτέ. Δηλαδή και να το προσπαθήσετε, μάταιο είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η λογική της κυβέρνησης, ότι οι πολιτικές μας είναι αυτές, οι πολιτικές έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Κανείς σχεδιάζει τις πολιτικές του με βάση τις προτεραιότητές του. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, έχει αποφασίσει να κάνει κατά καιρούς bypass. Πού θα βρει, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός το 1 δισεκατομμύριο, 1,5 είπε μετά ο κύριος Μαρινάκης, 1,800 το έφεραν οι υπουργοί του στη ΔΕΘ, στην επικείμενη ΔΕΘ. Δεν σας μιλήσω μόνο για την προηγούμενη, θα σας μιλήσω και για την τωρινή. Προχθές δεν το είπε ο κύριος Μαρινάκης αυτός.
0: 1,5 είπε περίπου. Ναι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Στην 1 δισεκατομμύριο που είναι τα ψηφισμένα ήδη μέτρα, τα οποία θα υλοποιούνται.
1: Θα φτάσουμε σε λίγο στα 2 δις μέχρι την έκθεση.
0: Και όσο πάμε κάτι, σε... Πάντα κάτι παραπάνω δίνουν από αυτά που διαραίονται στην αρχή. Όλοι, όχι μόνο ο κύριος
1: Μητσοτάκης. Το λέω αυτό, όχι κακοπροαίρετα για να πω κάτι δίθεν. Θέλω να σας πω ειλικρινά ότι στα χρόνια που είμαι και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην κεντρική διοίκηση, παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο στείνεται η δημοσιονομική πολιτική, το καταθέτω ειλικρινά λέγοντας ότι μα ποιος μιλάει για την χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής. Είναι η ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης και στο κάτω-κάτω της γραφής, κύριε Βιτάλη, γι' αυτό κρίνεται. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Αυτό που λέμε εμείς, είναι ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτική δική μας δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν ανέλαβε δράσεις ό,τι αφορά την ενέργεια, δεν ανέλαβε δράσεις ό,τι το υψηλό κόστος της ενέργειας, οριζόντια εννοώ, δεν τιμαριθμοποίησε την ακρίβεια όπως εμείς ισχυριζόμαστε ότι θα έπρεπε να κάνει εξ αρχής για να υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. Ο προσανατολισμός μας και η λογική μας στην άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής έχει τεράστιες διαφορές από τη Νέα Δημοκρατία και ζητάμε από τον κόσμο την εμπιστοσύνη του, γιατί δοκίμασε και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, έτσι παρότι έρχεται με νέο περιτύλιγμα να πλασάρει το παλιό. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχει δοκιμαστεί ο κύριος Μητσοτάκης στο επιτελείο του, δεν έχουμε κυβερνήσει, ας μας εμπιστευτεί ο κόσμος με το πρόγραμμά μας προκειμένου να εφαρμόσουμε ακριβώς αυτές τις πολιτικές.
0: Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιμένουμε.
1: Εγώ ήταν χαρά μου και είναι χαρά μου κάθε φορά που μιλάω μαζί.
0: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Κυρίες και κύριοι. Ναι, τέλος και για σήμερα. Μείνετε εδώ, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Μάκης Πολάτος. Είστε μόνος σας, κύριε Πολάτος, σήμερα? Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Δύο βαλιστικούς πυράβλους που προέρχονταν από την ιεμένη εξουδετέρωση η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης της Αεράμινας του Βασιλείου. Η επίθεση εκδηλώθηκε στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας και αντιμετωπίστηκε με επιτυχία. Οι πυράβλοι είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Την ίδια ώρα, αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πετρελοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν, το οποίο σύμφωνα με τη CENTCOM επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Η αμερικανική πλευρά δεν επιβεβαιώνει πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης για δύο νεκρούς από την επίθεση. Παράλληλα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίες σύμφωνα με το Ριάντ απειλούσαν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως αντίπεινα για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται σε συνομιλίες με στόχο τη διαπραγμάτευση ενός τερματισμού της μεταξύ τους σύγκρουσης. Τα ξημερώματα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απευθύνθηκε σε αίθουσα γεμάτη δημοσιογράφους στο δείπνο των ανταποκριτών, το οποίο είχε διακοπεί τον περασμένο Απρίλιο έπειτα από ένοπλη επίθεση. Όπως είπα πριν από τρεις μήνες, η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας: αρνούμαστε να αφήσουμε μια πράξη βίας να έχει τον τελευταίο λόγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν, ενώ σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής σε επίπεδο Red Coat βρίσκονται 6 περιοχές. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Καταστροφές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και υποδομές, πλημμυρισμένοι δρόμοι, κατολιστήσεις και ξεριζωμένα δέντρα συνθέτουν την εικόνα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις σε όλη τη χώρα για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, απομακρύνσεις αντικειμένων και απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Από αυτές, οι 850 κλήσεις καταγράφτηκαν στην Αττική. Την ίδια ώρα χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων, με περισσότερους από 104.000 επιβάτες να αναχωρούν αυτό το τριήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Αργοσαρονικού, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά καίει ανεξέλεκτη σε δύο μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατασβεσή της λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενεργοποιηθεί και η Ελλάδα στέλνει δύο Κάναντερ. Ο Πρωθυπουργός Πέντρος Σάντσες θα μεταβεί αύριο στην περιοχή της Μαδρίτης για να συμμετάσχει σε σύσκεψη σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης. Στο έλεος της φωτιάς, η Νότια Γαλλία, οι αρχές έδωσαν εντολή για την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπφέρε, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού δυτικά του Μπορντό, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ 42 έχουν τραυματιστεί. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ανακοίνωσε ότι η χώρα ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε μετά τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Όπως ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία όταν ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι. Η γυναίκα νοσηλεύεται, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή προσωπικοποίησης. Η απολογία του αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμι. Η Ρουμανία ανακοίνωσε την κατάρριψη 2 ντρόουν, το οποίο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Σύμφωνα με το Ρουμανικό Υπουργείο Άμυνας, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εντοπίστηκε από τα συστήματα ραντάρ το πρωί, ενώ κινούνταν στη συνοριακή ζώνη. 2 μαχητικά F-16 της Ρουμανικής Πολεμικής Αεροπορίας αναχέτησαν τον στόχο και το ντρόουν καταρρίφθηκε με ασφάλεια σε μη κατοικημένη περιοχή κοντά στα σύνορα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι Σάββατο 25 Ιουλίου, σχεδόν και ο Ιούλιος φτάνει στο τέλος του. Ένα καλοκαίρι παράξενο στην Ελλάδα με λίγους καύσονες, οι οποίοι δεν κράτησαν πολύ μέχρι τώρα. Αυτές οι θερμοκρασίες άνω των 40 που περίπου για τρεις ημέρες ενέσκυψαν, σταμάτησαν και τις διαδέχτηκε αυτές τις θερμοκρασίες το χθεσινό μπουρίνι, οι καταιγίδες, οι πολύ ισχυρές βροχές, ακόμη και η χιονόπτωση στον Όλυμπο, χιονόπτωση που καταγράφηκε, αν είναι δυνατόν, 24 Ιουλίου. Σας θυμίζω ότι φέτος, το Μάιο, όταν είχαμε πάλι πολύ ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις, ήταν κάτι αδιανόητο. Αλλά τώρα, ότι είχαμε μέσα στο καλοκαίρι 24 Ιουλίου χιόνια στον Όλυμπο, νομίζω ότι είναι κάτι τουλάχιστον ασυνήθιστο. Από την χθεσινή νεροποντία, από το χθεσινό μπουρίνι στο κέντρο της Αθήνας, είχαμε πολλά προβλήματα. Στον Πειραιά κατέρευσε μια σκαλοσιά, τραυματίστηκε ένας διερχόμενος διανομέας. Πολλά τα προβλήματα και στην κεντρική Ελλάδα, στην Λάρισα, στη Φθιώτιδα, στη Φωκίδα, στην Εύβοια. Πάρα πολλά τα προβλήματα από τις χθεσινές βροχές. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο θα είναι ο Μάκης Πολάτος. Η Ντόνα Δρούτσα εκτάκτως απουσιάζει σήμερα. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Ο Γιώργος Τσολάκης θα επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε μέχρι τις 12. Θα συζητήσουμε μία σειρά από θέματα που είναι ενδιαφέροντα, η επικαιρότητα όμως είναι πάντα στην κορυφή και γι' αυτό θα πάμε στο θέμα, στην είδηση την οποία πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο από τη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται πλήγματα από τους Χούθη της Ιεμένης. Θυμίζω ότι στη Σαουδική Αραβία είναι αναπτυγμένη από το 2021 μια ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot, η οποία και πριν από λίγες ώρες αναχέτησε δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από τους Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι στόχευαν εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, εκεί όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία των κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot. Πηγαίνουμε αμέσως να συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, είναι διεθνολόγος. Κύριε Καρατράντο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μπορείτε να μας κάνετε μία αξιολόγηση, ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την ενεργοποίηση του ελληνικού αντιαεροπορικού συστήματος των Patriot στη Σαουδική Αραβία?
1: Νομίζω ότι η ενεργοποίηση του σε αυτή την περίπτωση που υπήρξε συγκεκριμένη απειλή και στοχοποίηση του χώρου αυτού του δηληστηρίου στην Σαουδική Αραβία είναι ο πυρήνας της αποστολής που υπάρχει εκεί, αυτή η ελληνική συστοιχία των Patriots με την υποστηρικτική ελληνική δύναμη και μια ευρύτερη ομπρέλα, γιατί δεν είναι μια αποκλειστική μόνο συμμετοχή της Ελλάδας, αλλά είναι μια διεθνής πρωτοβουλία υποστήριξης της Σαουδικής Αραβίας από τέτοιες απειλές. Δείχνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι, μάλλον τρία. Το πρώτο είναι το μεγάλη εικόνα, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, η συνεχιζόμενη αστάθεια, ανασφάλεια και οι συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τις γειτονικές χώρες και τους πλήρη εξουσίους του, όπως είναι το Χούθη. Το δεύτερο είναι η κρισιμότητα των ενεργειακών υποδομών οι οποίες βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Δίνουμε τη μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι του στενού του Ορμούζ, που είναι το μέσο από το οποίο περνά ένα μεγάλο μέρος αυτής της παραγωγής που βρίσκεται εκεί και έχουμε δει όλες τις επιπτώσεις. Δεν είναι όμως το μόνο. Υπάρχει και μια άλλη παραγωγή μεγάλη, πολλές ενεργειακές υποδομές οι οποίες στηρίζουν την ενεργειακή τροφοδοσία και προς τις ευρωπαϊκές ώρες και προς την ευρύτερη περιοχή, και γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορεί να υπάρχει η ασφάλεια αυτών των υποδομών, προφανώς με το βασικό ρόλο από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται και φιλοξενούνται, αλλά επειδή ακριβώς δεν τροφοδοτούν μόνο αυτές τις χώρες και είναι σημαντικό κομμάτι αυτή η εφοδιαστική ενεργειακή αλυσίδα, βλέπουμε και τη συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδος. Και το τρίτο είναι ότι στο διμερές επίπεδο η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει δύο σημαντικές κινήσεις. Η πρώτη είναι το να υπογράψει συμφωνίες με μια σειρά από χώρες της περιοχής, γιατί δίνουμε έμφαση συνήθως στην συμφωνία με το Ισραήλ, που είναι από τις σημαντικότερες, αν όχι σημαντικότερα, δεν είναι η μόνη.
0: Ξεχνάμε τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
1: με το Κατάρ, επομένως δείχνει ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκεί και ουσιαστικά σηματοδοτεί και την μετεξέλιξη της Ελλάδος από ένα σύμμαχο σε μια χώρα η οποία έχει τη δυνατότητα, όταν το χρειάζεται μια συμμαχική χώρα, να παρέχει μια ασπίδα ασφάλειας. Είτε αυτή η συμμαχική χώρα είναι προφανώς η Κύπρος, που το είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, είτε όταν είχαμε την κίνηση μετακίνησης Patriot προς το βόρειο κομμάτι, που ενδεχομένως να κάλυπταν και ενδεχόμενη απειλή προς την Βουλγαρία, όταν είχε κορυφώσει τις απειλές του και την πιθανή στοχοποίηση στο Ιράν, είτε στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είναι εδώ, η Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρατράντο, έχετε κάποιο σχόλιο γιατί το Ισραήλ δεν λαμβάνει μέρος σε αυτές τις εχθροπραξίες των τελευταίων 18 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει μια πραγματικότητα τις τελευταίους μήνες πλέον, γιατί έχει ξεπεράσει τις 4 εβδομάδες, που είναι ότι έχει υπάρξει μια απόσταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ισραήλ, και περισσότερο και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είναι σημαντική αυτή η παράμετρος με τον τρόπο με τον οποίο κινείται και λειτουργεί και στην εξωτερική πολιτική ο πρόεδρος Τραμπ, μεταξύ του ίδιου και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου. Ο πρόεδρος Τραμπ επιρρύπτει μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση και τον εγκλωβισμό επί της ουσίας των ΗΠΑ σε αυτή τη συνθήκη, η οποία δημιουργήθηκε με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν στο Ισραήλ. Οπότε αυτό το έχει οδηγήσει στο να υπάρξει μια αποστασιοποίηση, θα έλεγα, μεταξύ των δύο χωρών, που ξεκίνησε από τη μη συμμετοχή του Ισραήλ στις συζητήσεις και στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Είδαμε ότι αυτή η κατάσταση έγινε έτσι πιο έντονη και υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση από τις ΗΠΑ και από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, όταν το αρχικό πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης είχε κολλήσει πριν την υπογραφή λόγω του ανοιχτού μετώπου του Λιβάνου και των αντιπαραθέσεων εκεί μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, ότι ασκήθηκε πίεση προς το Ισραήλ να μπορέσει να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να περιοριστεί αυτό το μέτωπο. Ναι. Και επομένως εδώ βλέπουμε συνέχεια αυτής της εξέλιξης, όπου οι ΗΠΑ εξακολουθούν να χειρίζονται οι ίδιες αυτό το μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν θα μου κάνει εντύπωση ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να δούμε το Ισραήλ να επιστρέφει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είχε μια στάση διαφοροποιημένη από τις ΗΠΑ και σε ένα βαθμό, με βάση και τη ρητορική την επίσημη, την οποία έχει και πάλι ο πρόεδρος Τραμπ, φαίνεται ότι ήταν λογικές οι ενστάσεις οι οποίες είχε το Ισραήλ για το βαθμό στο
0: Κύριε
1: οποίο
0: Καρατράντο,
1: πραγματικά
0: οι αραβικές μοναρχίες του κόλπου έχουν κάποιο συμφέρον να σπρώξουν το Ισραήλ εκτός αυτής της σύγκρουσης ή να πούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει κάπως να λύσουν αυτό το πρόβλημα, διότι ακούμε και για τις φιλοδοξίες της Σαουδικής Αραβίας του Βασιλείου των Σαουδ να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια, και εκεί αυτό που βάζουν ως ρήτρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δηλαδή θα πρέπει να έχουν αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ.
1: Θα σας πάω λίγο πίσω σε αυτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Η τρομοκρατική επίθεση Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 είχε ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό αντίκτυπο, ο οποίος ήταν ότι σταμάτησε η έτοιμη προσυπογραφή συμφωνία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ στο πλαίσιο των συμφωνιών του Αβραάμ. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις οποίες είχε τρέξει η προηγούμενη προεδρία Τραμπ, και σε αυτό το πλαίσιο είχαν υπογραφεί μια σειρά από συμφωνίες με κράτη της ευρύτερης περιοχής και της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής με το Ισραήλ, και σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε η μεγάλη συμφωνία που θα άλλαζε το χάρτη της Μέσης Ανατολής που ήταν αυτή με τη Σαουδική Αραβία. Προφανώς αυτό δεν το ήθελαν κάποιες χώρες στην περιοχή και κυρίως το Ιράν, αλλά και οργανώσεις όπως ήταν η Χαμάς, και γι' αυτό βρεθήκαμε σε αυτή τη συνθήκη. Τώρα έχει τρέξει πολύ νερό από την τη στιγμή εκείνη, από τις συνθήκες που επικράτησαν εκείνη την περίοδο. Οι αραβικές χώρες έχουν έρθει κοντά με το Ισραήλ για την ακρίβεια. Ναι. Η απειλή από το Ιράν και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε τις έφερε κοντύτερα με το Ισραήλ παρά με το Ιράν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποδέχονταν πλήρως την όλη δραστηριότητα του Ισραήλ, ότι ξαφνικά θα βρίσκονταν σε μια συνθήκη στενής συνεργασίας, να το πω έτσι. Οπότε εδώ μπαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι χώρες αυτές, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση Σαουδική Αραβία, θέλουν να αναπτύξουν μια περιφερειακή δραστηριότητα εντονότερη. Το είδαμε αυτό μετά και το 2012. Για την ακρίβεια, η Σαουδική Αραβία ουσιαστικά εκπροσωπεί το άλλο άκρο του φάσματος επίδρασης στην περιοχή από το Ιράν, δηλαδή αυτό το οποίο καλύπτεται από το σουνιτικό χώρο, να το πω έτσι σχηματικά. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει τρέξει ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και εξοπλισμών το τελευταίο διάστημα και συμφωνιών στον αμυντικό τομέα. Ναι. Και συνδέεται με αυτό το οποίο είπατε. Και σε αυτή λοιπόν τη διάσταση, αυτό το οποίο πέραν αυτού θέλουν οι περισσότερες χώρες περιοχής είναι αυτό το οποίο θέλουν και οι ΗΠΑ. Σταθερότητα, για να μπορέσει αυτό να σημάνει την απρόσκοπτη ροή των ενεργειακών πόρων, γιατί για αυτές τις χώρες είναι πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις από τις επιθέσεις που έχουν υπάρξει στο Ιράν. Ναι, μεν είναι πάρα πολύ πλούσιες χώρες, ναι, μεν τα κοιτάσματα τους είναι εκεί, αλλά ότι πρέπει να κάνουν συνεχώς επισκευές ή πρέπει να αλλάζουν συνεχώς το σχεδιασμό τους. Και από τη στιγμή που μπήκε στις στοχοποιήσεις ενεργειακές υποδομές, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει επιπτώσεις. Άρα θέλουν να υπάρξει μια σταθερότητα στην περιοχή, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα η οποία δέχεται την υπαρξιακή απειλή από χώρες όπως είναι το Ιράν. Άρα σε αυτό το πλαίσιο θέλουν να βρεθεί μια φόρμουλα να υπάρξει αυτή η σταθεροποίηση, γιατί θα ευνοήσουν την ανάπτυξή τους και παράλληλα να ενισχύσουν τη δική τους επίδραση. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο το οποίο φέρνει η Σαουδική Αραβία.
0: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος, και συζητήσαμε το θέμα τόσο της αναχέτησης των πυράβλων που εξαπέλυσαν οι Χούθοι προς τη Σαουδική Αραβία από την ελληνική πυροβολαρχία των Patriot που είναι αναπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία, όσο και το τι γίνεται, πόσο πιθανό είναι να τεθεί η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκτός ελέγχου, τι γίνεται με το Ορμούζ, τι γίνεται με τους Χούθοι και πώς θα εξελιχθεί η εμπλοκή του Ισραήλ, το οποίο τις τελευταίες 18 μέρες, ευτυχώς θα έλεγε κάποιος, για να μην κλιμακωθεί η σύγκρουση εκτός ορίων, αποστασιοποιείται και ευτυχώς δεν συμμετέχει.

0: Όχι φίλε Μπάρη, δεν θα αφήσω τη μουσική να παίζει, διότι πρέπει να πάμε στη Λάρισα. Περιμένει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βαγγέλη, ο Δημήτρης Μίγας έχει γράψει ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα, το «Σπάνια χιονίζει στα νησιά». Σπάνια χιονίζει τον Ιούλιο ή μπορεί να συμβεί και αυτό?
1: Μπορεί να συμβεί και αυτό, γιατί αν ανατρέξουμε λίγο στο κοντινό παρελθόν, θα πρέπει να πούμε ότι είχε ξαναχιονίσει πάλι στον Όλυμπο 17 Ιουλίου του 2017, και μάλιστα θυμάμαι ότι σε εκείνη τη χιονόπτωση είχαμε τους άντρες από την 8η ΕΜΑΚ να ψάχνουν στον Όλυμπο και να αναζητούν ένα Ρουμάνο ορειβάτη, ο οποίος κατάφερε να επιζήσει στο Στεφάνι, γιατί ήταν σε μία από τις δυσκολότερες, θα έλεγα έτσι, περιοχές, και κατάφερε μέσα σε χιονοθύελα, όπως σε λέγαν, να τον εντοπίσουν και στη συνέχεια να τον κατεβάσουν σο και αυλαβή.
0: Ευτυχώς, μάλιστα, από τη χθεσινή χιονόπτωση δεν είχαμε κάποιο τέτοιο.
1: Δεν είχαμε τέτοιο. Όχι, ήταν ήρεμη αυτή η χιονόπτωση. Όταν έπεσε η θερμοκρασία και έφτασε στους 2 βαθμούς, τότε στρώθηκε από
0: αλλά
1: τα εξώπτωση.
0: 24 Ιουλίου είχαμε χιόνι, έτσι.
1: Είχαμε χιόνι. Ακριβώς. Καταγράφεται και αυτό σε αυτό που είπε, ότι σπάνια, αλλά χιονίζει όμως. Ναι, έτσι. Εντάξει, έχω δει και παλιότερα. Και στα βουνά της Πίνδου, θυμάμαι εγώ, ήταν τον Ιούνιο, αλλά μέχρι εκεί Ιούλιο ποτέ, μόνο στον Όλυμπο θυμάμαι ότι είχαμε χιόνι, και αυτό έρχεται να προσθεθεί και να καταγραφεί, δηλαδή ότι με αυτή την πτώση της θερμοκρασίας και την κακοκαιρία που είχαμε χθες το απόγευμα.
0: Ακούτε τον Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη, μπορείς να μας μεταφέρεις πού ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα, πού ήταν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, τι είχαμε σε Τύρναβο, σε ολόκληρη την περιοχή της Λάρισας και ευρύτερα?
1: Να το δούμε έτσι. Τα μεγαλύτερη ύψη βροχής, το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στην Θεσσαλία, στην περιοχή των Φαρσάλων, στη Σκοπιά Φαρσάλων, 50,24 ήταν το ποσοστό το μεγαλύτερο, από εκεί πέρα όμως υπήρχαν και λιγότερα. Όμως τις μεγαλύτερες ζημιές στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας σημειώθηκαν στον Τύρναβο, στα χωριά Δαμάση, κυρίως εκεί που είναι αμπελοκαλλιεργητές, μιλάμε και 13.000 στρέμματα. Και σε 15-20 μέρες θα ξεκινούσε σιγά σιγά έτσι ο τρίγος σε κάποιες ποικιλίες δαχτυλιών. Τα περισσότερα από αυτά είναι εινοποιήσιμα. Ξέρουμε ότι το Δαμάσι, που είχε καταστραφεί από το σεισμό το 2021 με τους παγετούς, έχει πληγεί δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια και οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Ερχόμενος λίγο πιο κάτω προς τα χωριά του Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, προς τη Λάρισα, πλατανούλια, δέντρα, αλλά και μέσα στον Τύρναβο, εκεί είχαμε ζημιές στα οποροφόρα δέντρα, σε αχλάδια, ροδάκινα, νεκταρίνια που υπέστησαν και αυτά ολοκληρωτική καταστροφή, γιατί ξέρεις, από τη μανία του χαλαζιού χτυπήθηκαν, που πλέον αυτά δεν μπορούν ούτε να συγκομιθούν ούτε να πουληθούν, πλέον έχουν καταστροφεί. Και με τις επόμενες ημέρες, μόλις θα βγει ο ήλιος και θα ανέβει η θερμοκρασία, αυτά θα σαπίσουν πάνω στα δέντρα. Αντιλαμβάνεις ότι είναι μεγάλη η ζημιά και ολοκληρωτική αυτή την ώρα που μιλάμε. Στην περιοχή είναι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, μαζί και με τον Περιφερειακό Θεσσαλίας και τον Δήμο Τυρνάβου, που πήγανε να καταγράψουν σε όλες αυτές τις περιοχές έτσι ένα-ένα τα προβλήματα, γιατί όπως είπαμε είναι ανυπολόγιστο. Χαλάζι που έπεσε, πραγματικά νόμιζες ότι είχε χιονίσει. Αν πήγαινε κανείς
0: τόσο εκείνη, πολύ, Βαγγέλη.
1: Τόσο πολύ ακριβώς. Αν δει κάποιος έτσι τα βιντεάκια που έχουν τραβήξει εκεί οι κάτοικοι της περιοχής και η παραγωγή και οι φωτογραφίες, θα διαπιστώσει ότι όταν βλέπεις το δρόμο από Τύρναβο προς Δαμάση, την παλιά εθνική οδό Λάρισας Κοζάνης, θα πει ότι μάλλον χιόνισε, δεν είναι χαλάζι, γιατί ήταν στρωμένο, ήταν κάτασπρο, όχι μόνο ο δρόμος, και δεξιά και αριστερά, δηλαδή και στα Απρανή, μέχρι και τις πλαγιές που είναι δίπλα από το Κυταρίσιο, νόμιζε ότι είχε χιονίσει. Όντως, αυτή την εικόνα που έβλεπε ο κάποιος στον Όλυμπο χθες στα 2800, την έβλεπε και εκεί. Από το στρώμα, δηλαδή από το χαλάζι που είχε πέσει, που ήταν για αρκετή ώρα και ήταν και μεγάλο στο μέγεθος φουντουκιού, ναι. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα έτσι να προκαλέσει αυτές τις ζημιές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Να πούμε ότι είχαμε ζημιές.
0: Να πάμε σε τίτλους και να επανέλθουμε. Η Μαρία Λάγιου στο ραδιοθάλαμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Η επίθεση στόχευε κρίσιμη εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Εχθροπραξίες στα άκρα στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο του Ορμούζ. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες στη χώρα. Σε Red Coat παραμένουν 6 περιοχές. Χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τυρναβό. 3 υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Πάνω από 50.000 οι αναχωρήσεις. Η ενότητα για τον Ελληνισμό είναι ιστορικός όρος επιβίωσης και επιτυχίας, υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε πύρινο πλυκλίο Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Στη Ρουμανία, F-16 κατέριψε δεύτερο ντρόουνς κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: 27 λεπτά πριν από τις 11, ακούτε Earth News Radio 105,8 και πάμε να μιλήσουμε πάλι με τον συνάδελφο από την Earth Larissa, στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, έκλεινες με τα προβλήματα στις υπόλοιπες περιοχές από τη χθεσινή ξαφνική νεροποντή.
8: Έτσι, ναι. Και θα έλεγα ότι και η δυτική Φθιώτιδα αλλά και η Φθιώτιδα γενικότερα βρέθηκαν δηλαδή στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας. Στη δυτική Φθιώτιδα, πρέπει να πούμε, στο Δήμο Μακρακόμης, εκεί είχαμε τεράστιες ζημιές στις καλλιέργειες, αλλά και από ευτύχημα, ας πούμε, δεν τρυνήσαμε και ανθρώπινες ζωές, γιατί η στέγη από την Ένωση Γεωργικών Συντηρησμών της περιοχής τάχθηκε και η στέγη έπεσε πάνω στα δεδομένα οχήματα σε ένα σούπερ μάρκετ
7: στη Μακρακόμη.
8: Εκεί, στη Μακρακόμη ακριβώς, και ήταν από τις φορδίχαλες ζόπτες, τους χειρούς ανέμους που έριξαν και δέντρα και κλαδιά στην Εθνική Οδό Λαμίας Καρπενησίου, και οι ζημίες είναι τεράστιες. Εκεί θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΛΚΑ, όπως επίσης και στο Δήμο Αφίκλειας Ελάτης, που και τα χωριά δηλαδή του Δήμου μέχρι και την Τηθωρέα, όπως πάμε για την Διωτεία από την παλιά Εθνική Οδό Λαμίας Λιβαδιάς. Και εκεί λοιπόν μεγάλα τα προβλήματα από την έντονη χαλαζόπτωση, τους χειρούς ανέμους, κυρίως στις καλλιέργειες. Εκεί βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΛΚΑ αυτή την ώρα για να καταγράψει αυτές τις ζημίες που είναι τεράστιες. Ήταν καταστροφές που πραγματικά άφησαν.
7: Ναι, λένε οι μετεωρολόγοι Βαγγέλη Μητρούσια, και να σε ευχαριστήσουμε, ότι τα μπουρίνια τα καλοκαιρινά είναι πολλές φορές πιο επικίνδυνα και έχουν μεγαλύτερη σφοδρότητα ακόμη και από τις κακοκαιρίες που αντιμετωπίζουμε τον χειμώνα. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας.

0: και πηγαίνουμε αμέσως στα Γρεβενά να μιλήσουμε με τον Μάκη Νασιάδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Μάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και φαίνεται σήμερα είναι καλύτερη ημέρα σε σχέση με χθες. Αν και ξυπνήσαμε με χαμηλή θερμοκρασία, μονοψήφια αριθμή στην Δυτική Μακεδονία. 8-9 βαθμούς σε πολλές περιοχές.
0: Μισό λεπτό, Μάκη. Μισό λεπτό. Ίσως έχεις κάνει κάποιο λάθος. Εννοείς ότι η θερμοκρασία το πρωί ήταν 8-9
1: βαθμούς. 8-9
0: βαθμούς,
1: ναι. Μπουφανάκια και από χθες το βράδυ η θερμοκρασία. Χθες το βράδυ ήταν στους 11.
0: Ίσως έχεις κάνει κάποιο λάθος. Ίσως έχεις ηχογραφήσει κάτι που... Μήπως είναι Fahrenheit, όπως μου λέει η Αθηνά.
1: Μακροβούτια που λέμε, πραγματικά μακροβούτια η θερμοκρασία. Προχθές είχαμε στους 38-39 βαθμούς και τώρα ξυπνήσαμε σήμερα με 8-9 βαθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν μια βουτιά 30 βαθμών Κελσίου. Δηλαδή είναι κάτι έτσι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Δεν το είχαμε ζήσει έτσι αυτό το απότομο. Όπως δεν ζήσαμε τέτοιο πέρασμα χαλαζόπτωσης. Ήταν μια λωρίδα αυτό το
0: κατάστημα. Λες και αλλάξατε ημισφαίριο.
1: Ναι. Ήταν μια χαλαζόπτωση που ξεκίνησε από πεντάλοφο έτσι βόρειο-δυτικά και έφτασε μέχρι νοτιοδυτικά Ανθρακιά Γρεβενών. Δηλαδή μια απόσταση, θα σου πω χιλιομετρικά, κάπου 50-60 χιλιόμετρα, υπήρχε μια ζώνη που είχαμε εντονότατη χαλαζόπτωση πάνω από μισή ώρα. Σε κάποιες περιοχές λένε ότι κράτησε και μια ώρα. Πάνω από μισή ώρα χαλάζει που λες και τα ρίχνεις με τη σέσουλα. Δηλαδή είναι εικόνες που είδαμε χθες σε κάποιες περιοχές, ήταν πραγματικά έτσι πρωτόγνωση για τέτοιο καιρό. Έριχνε χαλάζι, αλλά όχι τόσο. Άσπρησαν οι δρόμοι, έλεγες λες και χιόνισε. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σε ορισμένες περιοχές σήμερα το βλέπεις, το χαλάζι δεν έχει λιώσει, ήταν τόσο πολύ. Πάνω από 10 εκατοστά σε μερικές περιοχές, όπου συγκεντρώθηκε ήταν και παραπάνω. Και φυσικά προκάλεσε ζημίες σε ορισμένες καλλιέργειες. Το καλό είναι ότι είχαμε αφαιρίστηκαν τα σιτηρά, γιατί όσο τα πλήσουν οι περιοχές αυτές παράγουν σιτηρά, έχουν σιτηρά, αφαιρίστηκαν. Δηλαδή αν γινόταν πριν από ένα 20 ευρώ και κάτι, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα στα σιτηρά. Υπάρχουν όμως ζημίες, οποροφόρα δέντρα, σε πολλά οποροφόρα δέντρα.
0: Μας μετέφερε, Μάκη, ο Βαγγέλης Μητρούσιας από τη Λάρισα, ότι εκεί που είναι οι αμπελιοκαλλιεργητές στο νομό Λαρίσης έχουν μεγάλα προβλήματα. Τώρα τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ θα αποτιμήσουν πιθανές ζημιές, αλλά τους δημιούργησε πολλά προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Αυτό το μπουρίνι αυτή η κακοκαιρία.
1: Ναι, και συγκυπευτικά σε πολλά...
0: Τα οποία είναι και ευπαθή τα κυπευτικά, βέβαια.
1: Ναι, γιατί σε πολλά χωριά υπάρχουν, καθένας έχει τον κήπο του και περάσαμε από κάποια χωριά, πραγματικά βλέπεις δεν άφησε τίποτα αυτή την από αυτά που είχαν φυτέψει. Ναι. Είχαμε και πτώσεις, γιατί δεν ήταν μόνο το χαλάζι.
0: Και πολλές πτώσεις δεν το είναι. Έχετε βέβαια και τον Ε65 πια, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πλέον η αλλαγή είναι πραγματικά κοσμογονική στο πώς θα μπορούν να μετακινούνται οι κάτοικοι των Γρεβενών, της Κοζάνης, της Καρδίτσας, των Τρικάλων στην Αθήνα, αλλά και μεταξύ τους με συνθήκες ασφάλειας πρωτόγνωρες, τις πιο υψηλές, αλλά και σε χρόνους ταχύτητας κατά πολύ μειωμένους.
1: Λοιπόν, ναι. Ήπειρος, Θεσσαλία και η Δυτική Μακεδονία ενώνονται πραγματικά, ειδικά με τον Ε65, γιατί ο Ε65 ουσιαστικά, θα το έλεγα, έχει θυμάσει από την Θεσσαλία, φτάνει στη Δυτική Μακεδονία, αλλά πολύ κοντά είναι και η Ήπειρος. Ένα χαρακτηριστικό μου μας έλεγε ο Περιφερειάρχης Ήπειρου, ο κ. Καχυμάνης, ότι για να πάει κάποιος τώρα Γιάννηνα Τρίκαλα, θέλει μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Τι λες τώρα.
1: Εμείς για να έρθω, μία ώρα και ένα τέταρτο. Λοιπόν, εγώ για να έρθω στην Αθήνα τώρα, αν ξεκινήσω τώρα όπως είμαι εδώ, αν ξεκινήσω στην Αθήνα, θα είμαι σε περίπου 3,5 με 4 παρατέταρτο, 3,5 ώρες και κάτι. Δηλαδή, ένα δεκάλεπτο ή τέταρτα για να έρθω την κίνηση που θα βρω μέσα στην Αθήνα, γιατί στον δρόμο είναι κανονικά. Δηλαδή, είναι πραγματικά κάτι το οποίο αλλάζει τα δεδομένα. Είναι αυτό το βόρειο τμήμα που δόθηκε από την Καλαπάκα μέχρι και τα Γρεβενά. εκεί που συνδέεται με την Αγνατία οδό, αλλάζει πραγματικά έτσι την
0: Μάκηνας, δεδομένα. Ναι. Με πρώτη ευκαιρία, Μάκηνας Ιάδη, θα μπούμε σε αυτόν τον δρόμο να κάνουμε τις διαδρομές πραγματικά.
1: Αξίζει.
0: Να απολαύσουμε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες σχετικά με τις καταστροφές από τη χθεσινή Νεροποντή, από το χθεσινό Μπουρίνι. Να πάμε στην Αναστασία Τυράσκη, τη μετεωρολόγο του Earth News, για να μας δώσει την εικόνα. Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Αναστασία, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, χιόνισε στον Όλυμπο, μας έκανε τεράστια εντύπωση. Μας είπε τώρα ο Μάκης Νασιάδης, σε περίπτωση που πρόλαβες λίγο να τον ακούσεις από τα Γρεβενά, ότι από τους 38 βαθμούς σήμερα ξύπνησαν με θερμοκρασία 8 βαθμών. Μπορείς να μας καταγράψεις τι ακριβώς συμβαίνει και τι περιμένουμε σήμερα και αύριο?
2: Γενικά μπορούμε να πούμε ότι όντως αυτό ήταν ένα σύστημα που και όταν βλέπαμε τα προγνωστικά στοιχεία μας θύμιζε προχωρημένου φθινοπόρου σύστημα. Ήταν τόσο καλά οργανωμένο και τα βασικά του χαρακτηριστικά τα είδαμε. Βέβαια, ισχυρές καταιγίδες, πολύ έντονες ρηπές ανέμου, χαλαζοπτώσεις και βέβαια και πτώση της θερμοκρασίας. Όντως, σήμερα φτάσαμε σε μονοψήφιες ελάχιστες τιμές στην περιοχή, κυρίως εκεί της Δυτικής Μακεδονίας και κυρίως στα βορειοδυτικά. Σήμερα να πούμε ότι δεν περιμένουμε θερμοκρασία μέγιστη πάνω από 28 με 30 βαθμούς γενικά στη χώρα και αρκετές περιοχές θα έχουν ακόμα χαμηλότερη μέγιστη τιμή, άρα αρκετή δροσιά άφησε πίσω του το σύστημα αυτό και λέμε άφησε πίσω του γιατί πλέον έχει μετακινηθεί ανατολικότερα και έχει εξασθενήσει αρκετά, οπότε πλέον από πλευράς φαινομένων έχουμε μόνο κάποιες νεφώσεις στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, λίγες βροχές κυρίως στην περιοχή της Εύβοιας και της Βόρειας Κρήτης και περιμένουμε βελτίωση τις αμέσως επόμενες ώρες ακόμα και στις περιοχές αυτές. Οπότε φτιάχνει ο καιρός. Βέβαια έχουμε βοριά. Έχουμε βοριά που φτάνει τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και αυτές τις χαμηλές θερμοκρασίες, όπως είπαμε, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Αυτή είναι η εικόνα. Τώρα να πούμε τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα βελτίωση του καιρού. Βελτίωση του καιρού και αύριο Κυριακή θα είναι μια καθαρά καλοκαιρινή και πολύ ευχάριστη μέρα. Έθριος ο καιρός. Οι εντάσεις των ανέμων μπορούμε να πούμε ότι θα εξασθενήσουν. Γενικά αυτό το βόρειο ρεύμα θα διατηρηθεί έτσι κάπως πιο ενισχυμένο μόνο στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι βέβαια. Θα φτάσουμε αύριο γύρω στους 32 με 34 βαθμούς μέγιστες τιμές. Και έπειτα από Δευτέρα και μετά πάλι καθαρά καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία. Θα ξαναφτάσουμε τους 36, τοπικά 37 βαθμούς. Λίγες και τοπικές μπόρες περιμένουμε Δευτέρα και Τρίτη. Τις υπηρετικές περιοχές, έτσι κάπως με τη μορφή αστάθειας κυρίως, όχι σημαντικά φαινόμενα. Και από Τετάρτη και μετά πολύ έντονο μελτέμι. Πολύ έντονο μελτέμι με μεγάλες εντάσεις. Θα φτάνουμε τα 7 πιθανότατα και τα 8 μποφόρο. Οπότε αυτός ο συνδυασμός με τα σχετικά υψηλών θερμοκρασιών και έντονου μελτέμιου θα κάνει τον κίνδυνο ακριβώς. Θα είναι επικίνδυνος για πυρκαγιές.
0: Ούτως ή άλλως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με το τι κάνουμε στην Ήπεθρο. Όσοι πρέπει να δουν τα μελίσια τους, όσοι πρέπει να κάνουν θερμές εργασίες και είναι εργαζόμενοι στη σιδηρουργία ή οτιδήποτε άλλο, και όσοι είμαστε καπνιστές και είμαστε πολύ απρόσεκτοι, να προσέχουμε πάρα πάρα πολύ, διότι μια σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή. Σήμερα και αύριο οι θάλασσες, γιατί σχεδόν σήμερα 100.000 άνθρωποι θα ταξιδέψουν από την Αττική προς τα νησιά.
2: Σήμερα γενικά δεν υπάρχουν προβλήματα απαγορευτικών κτλ. Καθώς οι άνεμοι, βέβαια, έχουμε ένα βοριά που φτάνει τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Άρα υπάρχει κάποιο σχηματισμό, υπάρχει ένα σχετικό κούνημα κυρίως σε μικρότερα πλοία, αλλά δεν έχουμε θέμα με απαγορευτικά και τέτοια. Γίνονται κανονικά τα δρομολόγια. Οπότε με λίγη υπομονή, μια χαρά θα φτάσουν όλοι στους προορισμούς τους. Και βέβαια, εντάξει, στην υπηρετική Ελλάδα οι οδικές μετακινήσεις δεν υπάρχουν πλέον προβλήματα. Όπως είπαμε, δεν έχουμε πλέον φαινόμενα. Και αύριο ακόμα χαμηλότερες οι εντάσεις των ανέμων, ακόμα πιο εύκολες οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Όλα καλά.
0: Η Αναστασία Τυράσκη είναι η μετεωρολόγος του Earth News και με εγκυρότητα, όπως πάντα, μας δίνει την πρόβλεψη για τις καιρικές συνθήκες σήμερα, αύριο και τις επόμενες ημέρες.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο Earth News και στην σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Radar, με ελληνικούς χαρακτήρες, Earth News. Η Ντόνα σήμερα λείπει εκτάκτως, ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, και να πάμε αμέσως στον συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ιαβέρης, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την οδική ασφάλεια, διότι νομίζω ότι είχαμε αυτή την εβδομάδα μια μεγάλη σημαντική είδηση που αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Κύριε Ιαβέρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Έχουμε επιτέλους μία απόφαση για την απαγόρευση της αγοράς, της ενοικίασης, της χρήσης γενικώς ηλεκτρικών πατινιών στα Ελληνόπουλα κάτω των 17 ετών και την επιβολή προστήμων μεταξύ άλλων σε όσους τα χρησιμοποιούν ανασφάλιστα ή σε όσους τα χρησιμοποιούν σε δρόμους που η ταχύτητα μπορεί να ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ναι, είναι μια σημαντική κίνηση αυτή η οποία έγινε από το κρατικό μηχανισμό με σκοπό να βάλει περισσότερα όρια, περισσότερους τρόπους ελέγχου της διαδικασίας της χρήσης πατινιού. Είναι ένα μεταφορικό μέσο το οποίο έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ως εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. Ήταν η χώρα μας η πρώτη που έθεσε κανόνες. Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα, υπάρχουν δύο κατηγορίες τέτοιων πατινιών, αυτά που πάνε μέχρι 6 και αυτά που πάνε μέχρι 25 χιλιόμετρα. Ήμασταν η πρώτη χώρα που έβαλε τέτοιους κανόνες και ηλικιακά όρια. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί είδαμε να χρησιμοποιείται κατά κόρον από παιδιά χαμηλότερης ηλικίας των 15-16, ακόμα και των 12 ετών χαμηλότερα, στα 8, στα 9, με έναν τρόπο άκρος επικίνδυνο, γιατί δεν αντιλαμβάνονται τα παιδιά τον κίνδυνο, σε δρόμους ανοιχτού για την κυκλοφορία. Οπότε έρχεται το νέο νομοσχέδιο, μάλλον η νέα ρύθμιση, η οποία λέει ότι τα παιδιά κάτω των 17 ετών που δεν έχουν την ικανότητα, δεν έχουν την δυνατότητα κρίσης και γενικότερα την αίσθηση του φόβου, δεν θα οδηγούν και ιδιαίτερα χωρίς γνώσεις σε δρόμους ανοιχτούς για κυκλοφορία τέτοιου είδους πατίνια. Πρέπει να οριμάσουν για να μπορέσουν να κινηθούν όπως και με άλλα μεταφορικά μέσα. Η ασφάλεια η οποία έρχεται και είναι υποχρεωτική, έπρεπε να έχει γίνει, γίνεται τώρα, διότι
0: να
1: πολύ εύκολα...
0: Να ασφαλίζονται τα πατίνια, να ασφαλίζονται.
1: Ναι, ναι, θα ασφαλίζονται. Θα είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Θεωρώ, έχοντας έτσι κατάσταση μια μικρή επιφύλαξη, ότι τα ενοικιαζόμενα αυτά που βλέπουμε σε μεγάλες πόλεις με διάφορα χρώματα έχουν κάποια κάλυψη, δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά νομίζω πως έχουν κάποια κάλυψη. Τώρα μιλάμε για τα ιδιωτικά πατίνια, τα οποία εφοδιάζεται ο κάθε ένας από μόνος του από κάποιο κατάστημα. Πρέπει να το ασφαλίσει αυτό το πατίνι, το μεταφορικό μέσο, γιατί δεν είναι παιχνίδι και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Είναι ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης. Και αν το δει κάποιος το παιχνίδι, τα αποτελέσματα συνήθως είναι τραγικά. Άρα, ένα ασφαλισμένο πατίνι, γιατί τι μπορεί να συμβεί? Μπορεί ένας άνθρωπος με ένα πατίνι να χτυπήσει ένα μηχανάκι, να το ρίξει ένα αυτοκίνητο, να το γρατζουνίσει, ακόμα χειρότερα να τραυματίσει κάποιον. Ή αν είναι και με 25 χιλιόμετρα ένας άνθρωπος 80 κιλών, να σκοτώσει και μια κυρία ηλικιωμένη. Όλα μπορεί να συμβούν. Άρα πρέπει να είναι καλυμμένο. Άρα οι δύο βασικές αλλαγές που είναι το όριο ηλικίας των 17 και πάνω με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Εννοείται και η ασφάλιση υποχρεωτική σε όλα τα μέσα που κυκλοφορούν σε ανοιχτή κυκλοφορία. Και εννοείται πως πρέπει να επιβάλλεται το κράνος, καλό κράνος, δεμένο, με ανακλαστικά και με φακό το βράδυ, έτσι ώστε να είναι ορατή κατά τη διάρκεια της νυχτερινής των νυχτερινών ωρών. Και να μπορεί αυτό το όχημα να κινείται με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, γιατί δεν είσαι ποτέ ασφαλής όταν είσαι πάνω σε δύο ρόδες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αναβατών, είναι αυτοί που πέσαν και αυτοί που θα πέσουν.
0: Ακούτε τον κύριο Κωνσταντίνο Ιαβέρη, είναι Αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την οδική ασφάλεια. Είπατε καλό κράνος, θέλω να μείνω εδώ. Μας ακούει ο πατέρας, η μητέρα κάποιου 18χρονου που έχει το πατίνι. Και είναι 18, άρα μπορεί να έχει το πατίνι. Και θέλει να αγοράσει το παιδί του ένα καλό κράνος. Τι εννοούμε οικονομικά, πόσο πρέπει να κοστίζει αυτό το καλό κράνος?
1: Ακούστε, να μην είναι από κάποιο σούπερ μάρκετ των 30-40 ευρώ ή πλαστικό, ας πούμε. Να είναι ένα κράνος το οποίο για μένα προσωπικά, όσο περισσότερα έχεις, διέθεσέ τα. Δηλαδή, το αγωνιστικό μου κράνος εμένα έχει περίπου 1000 ευρώ. Υπάρχουν κράνη τα οποία είναι πολύ καλά, από 300 ευρώ, 250 ευρώ και πάνω, Όχι ότι των 100 ευρώ δεν είναι καλά, αλλά όσο περισσότερο, όσο πιο καλό ποιοτικό και σε υλικά είναι το κράνος, τόσο περισσότερο προστατεύεται το κεφάλι μας.
0: Και ίσως πρέπει να πούμε ότι έχουν και διάρκεια ζωής, έτσι, τα κράνη.
1: Έχουν διάρκεια ζωής, εξαρτάται πάντα από το υλικό. Πρέπει κάθε φορά που αγοράζουμε ένα κράνος να ενημερωνόμαστε. Πρέπει να φοράμε το κράνος το σωστό σε επίπεδο μεγέθους, δηλαδή το νούμερο που φοράμε πρέπει να μας πιέζει λίγο το κεφάλι έτσι ώστε να είναι σταθερό. Και αυτό το οποίο βλέπουμε και δυστυχώς με στεναχωρεί είναι ότι δεν τα δένουν τα κράνη. Λυμμένο κράνος θεωρείται μη φορεμένο, γιατί πάρα πολύ εύκολα μπορεί να φύγει από το κεφάλι μας. Έχει φύγει σε πάρα πολύ κόσμο. Και μάλιστα βλέπω και στενοχωριέμαι, γιατί φοράει ο κόσμος πλέον το κράνος του. 9 στου 10 φορούν κράνος. 4 από αυτά τα 9 είναι λυμμένα, που ή μεγαλύτερα. Και τα φορούν, τα βλέπεις σαν τα αυτιά του Γκούφι να κρέμονται τα λουριά του κράνους.
0: Πραγματικά.
1: Είναι έτσι. Ή βλέπετε κράνη τα οποία είναι γιογιό, δεν είναι και κάτι άλλο, είναι για πέταμα πραγματικά. Το φοράει κάποιος για να ασφαλίσει την τσέπη και το πορτοφόλι του, το διπλωμά του. Εδώ το ζητούμενο και με έτσι πολύ ενδιαφέρον προς όσους μας ακούνε, δεν είναι θέμα διαφωνίας να κουνήσει κάποιος το δάχτυλο. Ο καθένας πρέπει να προστατεύσει το κεφάλι του, να προστατεύσει τον εαυτό του, να μην είναι υγιείς, αρτημέλης. Και όσοι είναι ενήλικοι με παιδιά και έχουν προμηθεύσει, γιατί το αντιμετώπισα και αυτό σε νησιά, ότι πήραν στα παιδιά τους γιατί τους άσκησαν πιέσεις και μέσω των φίλων τους και που είχαν τέτοιο πατίνι, δεν είναι δυνατόν να δίνεις στο παιδί σου ένα τέτοιο δύσκολο, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο μεταφορικό μέσο, και να κινείται μέσα σε άλλους που δεν τους εμπιστεύεσαι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κανείς από εμάς δεν πιστεύει ότι οι άλλοι είναι καλοί οδηγοί. Πιστεύουμε ότι είμαστε καλοί εμείς. Άρα πώς αφήνεις το παιδί σου σε αυτούς που πιστεύεις ότι είναι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι και του δίνεις το πατίνι. Ή δεν του δίνεις το κράνος το σωστό.
0: Κύριε Αβέρη, με την ευκαιρία αυτή της συζήτησής μας να πάμε λίγο και στις κάμερες. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 388 καμερών για την παραβίαση του κόκκινου, του ερυθρού σηματοδότη, από την περιφέρεια Αττικής. Μήπως είναι εύκολο να μας πείτε αυτά τα 388 σημεία που είναι, για να είμαστε πιο προσεκτικοί?
1: Εντάξει, ακούστε, η αλήθεια είναι, γίνεται μια καλή πάσα, γιατί αυτές οι κάμερες έχουν ανακοινωθεί πού βρίσκονται. Υπάρχουν ακριβώς, δηλαδή, τα σημεία που είναι τοποθετημένες. Είναι ορατές, τις βλέπεις πάρα πολύ εύκολα, γιατί είναι σε αντίστοιχο στήλο του που έχει το φανάρι. Έχει και η κάμερα 17 μέτρα πριν το φανάρι. Και έχει και ταμπελάκι που ενημερώνει ότι ο κόμβος παρακολουθείται με ηλεκτρονικά μέσα. Είναι ορατές. Δεν χρειάζεται κάποιος να του πούμε πού είναι η κάμερα.
0: Αυτές είναι έξυπνες.
1: Έξυπνες. Εννοείται με τεχνητή νοημοσύνη? Όχι, δεν είναι. Ενδεχομένως να έχουν ένα σύστημα στην αναγνώριση πινακίδας, αν χρειαστεί, δεν είναι καθαρή πολύ, έχει κάποια δυσκολία, σκοτεινό περιβάλλον ή κάτι αντίστοιχο που θα μπορούσε να δυσκολεύει την ανάγνωση της πινακίδας. Κατά τα άλλα, είναι μια ψηφιακή κάμερα υψηλής ευκρίνειας που καταγράφει 6 ταρέ. Καταγράφει και ένα βίντεο υψηλής ανάλυσης, όπου αυτό αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Αν κάποιος δηλαδή πηγαίνει και περάσει κόκκινο φανάρι και κάνει μια ένσταση, μπορούμε κάποια στιγμή να έρθει και να δει το βίντεο στην ένστασή του, που θεωρώ ότι δεν είναι και το ζητούμενο το αν θα κάνει, αν θα κάνει.
0: Δηλαδή, περνάει ο Πολάτος με κόκκινο και του έρχεται με mail, του έρχεται ταχυδρομικά.
1: Ακούστε, πρώτα απ' όλα είναι το έργο, επειδή το αναφέρατε, έχει ολοκληρωθεί. Πάντα μέσα στον προβλεπόμενο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμά μας. Τώρα τι γίνεται αυτό? Εμείς όλα τα δεδομένα, τα καρέ και το βίντεο, τα αποστέλνουμε μέσω VPN σε έναν σερβερ ο οποίος έχει τοποθετηθεί στο κομμάτι της τροχέας, η οποία είναι καθήλυνα αρμόδια να κάνει τη διανομή των παραβάσεων, αλλά βρίσκεται σε συνεννόηση έτσι ώστε να πάμε να δούμε ακριβώς πώς θα κουμπώσει στο νέο σύστημα που θα κουμπώσουν όλες αυτές οι κάμερες του ψηφιακής διακυβέρνησης. Δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για να σας πω από εκεί και πέρα, και εξ όσων γνωρίζω θα έρχεται ένα μήνυμα σε πρώτη φάση ότι το τάδε αυτοκίνητο, γιατί τον ιδιοκτήτη θα βρεις που έχει το αυτοκίνητο στο όνομά του, δεν ξέρεις ποιος οδηγεί, του στέλνει ότι έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αυτό που θα ήθελα να σταθώ εγώ όμως.
0: Αυτό δεν μας καθησυχάζει πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχε.
1: Εννοείται.
0: Ότι θα περιμέναμε το ότι δεν ξέρουμε από εκεί και πέρα. Δηλαδή θα περιμέναμε κάπως να τα έχετε συμφωνήσει πώς ακριβώς θα λειτουργεί, αφού εσείς βεβαιώνετε ως Περιφέρεια Αττικής την παράβαση.
1: Εμείς δεν βεβαιώνουμε την παράβαση.
0: Καταγράφεται απλώς.
1: Εμείς δίνουμε το υλικό. Δηλαδή στο όριο των υπηρεσιών είναι η τοποθέτηση και μετά μέσω VPN η μεταφορά όλων αυτών των δεδομένων.
0: Στην
1: τροχέα, η οποία είναι η αρμόδια για να μπορέσει να κάνει αυτή τη διαδικασία.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει ένα σύστημα τώρα το Οδυσσέας, το οποίο λειτουργεί και δημιουργούν ένα σύστημα το οποίο θα πέσουν όλα αυτά τα δίκτυα των καμερών για να συνειλειτουργήσουν μαζί και να μπορούν να αποδίδονται
0: επειδή
1: οι παραβάσεις.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν την έχω τη γνώση αυτή.
0: Εντάξει.
1: Να σας την πω σε ποιο
0: κύριε
1: στάδιο
0: Αβέρη,
1: είναι,
0: έχετε
1: σε ποιο στάδιο
0: εικόνα.
1: Είναι, καταλάβατε.
0: Εντάξει. Και νομίζω ότι όταν δεν ξέρουμε, όλοι μας πρέπει να λέμε ότι εφόσον και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, είναι σωστό. Έχετε κάποια εικόνα αν έχουν μειωθεί οι παραβιάσεις του κόκκινου, του ερυθρού σηματοδότη, αν αυτή ακριβώς η απόφαση, η πρωτοβουλία, αυτή η πολιτική το να μπουν οι κάμερες έχει ήδη αποτελέσματα, έχει ήδη σημαντικά, μετρήσιμα πιθανώς αποτελέσματα.
1: Αυτό το οποίο ξέρω σίγουρα είναι ότι σε αρχικό στάδιο, στο πιλωτικό του πρόγραμμα, όταν δεν είχε εικόνα κανένας ότι υπάρχουν κάμερες και τοποθετήθηκε ένα σετ καμερών στην Ποσειδόνος, κατέγραφε 200 παραβιάσεις την ημέρα. Όταν έγινε αντιληπτή η ύπαρξη αυτής της κάμερας, πέσαμε στις 5 παραβιάσεις την ημέρα. Επίσης, σε αντίστοιχα συστήματα τα οποία λειτουργούν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει τουλάχιστον το 50% σε συμπεριφορές που είχαν στο εξωτερικό, όχι σε συμπεριφορές που έχουμε εδώ. Και αυτό είναι ένα απτό αποτέλεσμα. Μόνο με την ύπαρξη και την εώρηση ότι θα έρθει το πρόστιμο.
0: Εσείς μας μεταφέρατε ήδη μία μείωση 95% και μπορεί και περισσότερο.
1: Ναι, ναι, αυτό ήταν στο πιλωτικό πρόγραμμα. Εγώ θεωρώ, γιατί το βλέπω ακόμα και τώρα, γιατί είναι πλέον ορατές οι κάμερες, έτσι δεν είναι κρυφές. Είναι σε συγκεκριμένα σημεία, βλέπεις και τον ταπελάκι, βλέπεις και την κάμερα. Παρ' όλα αυτά, βλέπω συμπολίτες μου να μην σταματάνε στο κόκκινο. Όχι στο πορτοκαλί, στο καθαρό κόκκινο. Κάποια στιγμή πρέπει να τιμωρηθούν και σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε και την αίτηση της υποτροπής πλέον, γιατί θα είναι συνδυαστικό. Θα έρχεται το πρώτο πρόστιμο 700 ευρώ και 2 μήνες το δίπλωμα και μετά πάει ένα χιλιάρικο. 6 μήνες, 2.000, 12 μήνες και μετά θα πρέπει να ξαναδώσει κάποιος για δίπλωμα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Παρ' όλα αυτά, επειδή το λέω αυτό, αλλάζει η συμπεριφορά των ανθρώπων και αυτός είναι ο σκοπός τοποθέτησης των καμερών. Γι' αυτό είναι και ορατές, για να τις βλέπει ο καθένας, για να μην περνάει, να αλλάξει συμπεριφορά, να αλλάξει οδηγική κουλτούρα, να σεβαστεί τον εαυτό του, αυτοεκτίμηση λέγεται αυτό, να σεβαστεί τους άλλους και να συνυπάρχουμε σε ένα κοινόβιο των δρόμων. Λειτουργεί δηλαδή αποτρεπτικά και ανασταλτικά η τοποθέτηση ενός δικτύου σύγχρονων καμερών. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή λίγες φορές ακούμε για εισπρακτικό χαρακτήρα, δεν εισπρακτικός χαρακτήρα σε μια τόσο αντικοινωνική, επικίνδυνη, ακραία επικίνδυνη παράβαση που είναι η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Που εγώ το ρωτάω στους όσους μας ακούν.
0: Ναι.
1: Όταν περνάτε πράσινο φανάρι, θέλετε κάποιος να περάσει και να σας χτυπήσει με κόκκινο και να σας καταστρέψει τη ζωή αν δεν σας σκοτώσει? Εγώ δεν θέλω. Και γι' αυτό πολλές φορές συμβουλεύω και τους συμπολίτες μου, ακόμα και στο πράσινο, να αφήνουν τον γκάζ και να είναι έτοιμοι να σταματήσουν.
0: Το κάνουμε, το κάνουμε. Πιστέψτε με, το κάνουμε πολύ, κυρία Αβέρη.
1: Και έχει και ένα άλλο στοιχείο η τοποθέτηση των καμερών, το οποίο δεν το αναφέρουμε συχνά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο αυτόπτης μάρτης. 24 ώρες το 24ωρο, αν παραβιάσω εγώ και σε σκοτώσω, ο λόγος μου απέναντι στο δικό σας, ποιος είχε κόκκινο, ποιος είχε πράσινο, ποτέ δεν θα βρεθεί λύση.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Αβέρη.
1: Και ναι, το καταγράφει και βλέπει ποιος είναι ο παραβάτης και ποιος είναι αυτός ο οποίος ήταν ο δυστυχής που βρέθηκε σε αυτή τη δεινή θέση από την κακή συμπεριφορά κάποιου συμπολίτη μας.
0: Ο Κωνσταντίνος Ιαβέρης είναι Αντιπεριφερειάρχης Αττικής για την Οδική Ασφάλεια και τον ευχαριστούμε. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Τι τίτλοι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Δύο βαλιστικούς πυράβλους που προέρχονταν από την Ιεμένη εξουδετέρωσε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot, η οποία βρίσκεται εγκατεστημένη στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της Διεθνούς Αποστολής Υποστήριξης της Αεράμυνας του Βασιλείου. Η επίθεση εκδηλώθηκε στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας. Οι πυράβλοι είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Στο μεταξύ, αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον κόλπο του Ομάν, το οποίο σύμφωνα με τη CENTCOM επιχειρήσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Η αμερικανική πλευρά δεν επιβεβαιώνει πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης για δύο νεκρούς από την επίθεση. Παράλληλα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίοι σύμφωνα με το Ριάντ απειλούσαν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως αντίπεινα για επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και επεκτείνεται στην Ιεμένη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τα ξημερώματα, απευθυνόμενος στο δείπνο των ανταποκριτών, υποστήριξε ότι η αμερικανική στρατιωτική δράση έχει αποδυναμώσει σοβαρά τις ιρανικές δυνάμεις, ισχυριζόμενος ότι έχουμε χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν, ενώ σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής σε επίπεδο Red Coat βρίσκονται 6 περιοχές. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Χιόνια στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. 3 υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος των αδειούχων, με περισσότερους από 104.000 επιβάτες να αναχωρούν αυτό το τριήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, του Αργοσαρονικού, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Την ανάγκη εθνικής ομοψυχίας, την ανθεκτικότητα των θεσμών και την ύψιστη προτεραιότητα του Κυπριακού υπογράμμισε χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας σε Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Εκενώνονται 7 δήμοι καθώς η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού δυτικά του Μπορντό, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ 42 έχουν τραυματιστεί. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτη σε δύο μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεσή της λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Ο πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσες θα μεταβεί αύριο στην Μαδρίτη για να συμμετάσχει σε σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων του φερόμενου ως δράστη και της συζύγου του. Η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε μετά τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Όπως ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία όταν ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι, ο οποίος και συνελήφθη λίγο αργότερα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης. Η απολογία του αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή. Από αύριο Κυριακή θα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής της γραμμής 3, λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Η Ρουμανία ανακοίνωσε την κατάρριψη δεύτερου ντρόνς από δύο μαχητικά F-16, το οποίο και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Στην Ουκρανία τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόν στην πόλη Σούμι.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ, από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 10 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Σαββάτου, 25 Ιουλίου. Αν είστε στον Όλυμπο, να μας πείτε τι έχει γίνει με το χθεσινό χιόνι, γιατί δεν είναι και συνηθισμένο 24 Ιουλίου να χιονίζει, ακόμη και στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Αν είστε σε κάποιο μέρος που επλήγει από τα χθεσινά μπουρίνια, από τις χθεσινές καταιγίδες, να μας μεταφέρετε με ένα μήνυμα ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή σας μέσω Viber, Earth News Radio. Στέλνετε το σχόλιο, την παρατήρηση, το μήνυμά σας ατελώς. Την ώρα που στην Νότια Ευρώπη, στη Γαλλία και την Ισπανία, η κατάσταση είναι πραγματικά τέτοια που θυμίζει κόλαση. Από τις φωτιές, 200.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Στην περιοχή του Μπορντό, στη Γαλλία, μια τεράστια περιοχή, η κατάσταση ήταν τέτοια που όλη τη νύχτα υποχρεώθηκαν πολίτες με τα αυτοκίνητά τους να εγκαταλείπουν την πόλη προς ασφαλέστερους προορισμούς. Οι ουρές ήταν δεκάδες χιλιόμετρα από τους ανθρώπους που απομακρύνονται και είναι πραγματικά μία πιθανότητα να προσεγγίσουν αυτές οι φωτιές που, όπως έλεγαν στην Ισπανία, οι πυροσβέστες φαίνεται σαν να μην μπορούν να σβήσουν, να μην προσεγγίσουν μεγάλες κατοικημένες περιοχές.

Η Χρυσή μας γράφει στο μήνυμά της, αφού καλημερίζει τις ακροάτριες, τους ακροατές, όλους εσάς που είστε στη συχνότητα των 105,8. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, γράφει, είχαμε μόνο την απόλαυση του φαινομένου, ευτυχώς. Η θερμοκρασία το απόγευμα προς βράδυ της Παρασκευής έπεσε στους 18 βαθμούς. Κλείσαμε τις μισές μπαλκονόπορτες και βάλαμε μακριμάνικα. Και σήμερα το πρωί επίσης. Τι απρόσμενη ευτυχία, γράφει η Χρυσή. Ο Μάικ γράφει για το Ισραήλ σε σχέση με τη συζήτηση που είχαμε με τον διεθνολόγο, τον κύριο Καρατράντο. Εκτός των άλλων, έχει εκλογές. Από τα καταφύγια θα ψηφίσουν. Και τι θα ψηφίσουν? Εκλογές στο Ισραήλ τον Οκτώβριο. Ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας στέλνει την καλημέρα του και λέει για το πανηγύρι. Πανικός στο πανηγύρι.

0: Εδώ είστε, καλημέρα σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους τουρίστες που μας ακούν. Το Earth News Radio ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν είστε, είστε στο δρόμο και μετακινήστε αυτή την ώρα. Εάν κάποιοι από εσάς μας ακούτε από τον Ε65, στείλτε μας το μήνυμά σας να μας μεταφέρετε ποια είναι η εικόνα σε αυτό το νέο οδικό άξονα, τον αυτοκινητόδρομο, ο οποίος ενώνει την Ήπειρο με την Δυτική Μακεδονία και την Θεσσαλία και έχει μειώσει σε αυτό το βαθμό τους χρόνους μετακίνησης. Είναι εντυπωσιακό αυτό που μας έλεγαν νωρίτερα και οι συναδελφοί μας, ότι κάποιος που είναι στα Γιάννενα και θέλει να πάει στα Τρίκαλα θα κάνει λίγο περισσότερο από μία ώρα, και αν μη τι άλλο δεν νομίζω ότι αυτό το λες και συνηθισμένο ή ότι το ξέραμε. Την ίδια ώρα λοιπόν που προχωράνε οι υποδομές, αυτά τα οδικά δίκτυα που ελπίζουμε ότι θα φέρουν περισσότερη ευημερία, περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες ευκολίες στους κατοίκους, εκεί που είναι η κεντρική δύναμη της ελληνικής οικονομίας, στην ναυτιλία, τα προβλήματα παραμένουν, ιδίως με βάση αυτά που βλέπουμε ότι συμβαίνουν στο Ορμούζ, που φαίνεται ότι η σύγκρουση μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η κατάσταση στα στενά, τι θα γίνει με αυτό που θεωρούσαμε ως ελευθερία ναυσιπλοείας, είναι κάτι το οποίο είναι ακόμη μετέωρο. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη να μας μεταφέρει την κατάσταση, την εικόνα, τι γίνεται με το Ορμούζ και τις επιθέσεις που είχαμε τις προηγούμενες μέρες και σε πλοία ελληνικών συμφερόντων. Ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης είναι ναυτιλιακός αναλυτής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές και σε εσάς τον ίδιο, που είσαστε πάντα στις επάλξεις.
0: Να είστε καλά. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα, κύριε Ξηραδάκη? Έχετε μια εικόνα?
1: Δεν είναι καλή η κατάσταση. Και δεν είναι καλή η κατάσταση όχι μόνο για την ναυτιλία. Δεν είναι καλή η κατάσταση και για την παγκόσμια οικονομία και για όλους μας. Γιατί είμαστε πραγματικά σε μια μέγινη δύο πολέμων, οι οποίοι είναι και οι δύο εξίσου νευραλγικοί, τόσο για την τροφοδοσία του πλανήτη από ενέργεια, με ενέργεια, και αναφέρομαι τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και στον Αραβικό Κόλπο αλλά και στην Ερυθρά Θάλασσα, και αναφέρομαι σε δύο υποενότητες αγαθών που το οποίο το έχουμε ανάγκη σαν παγκόσμια κοινωνία. Έχουμε ανάγκη και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, δηλαδή την ενέργεια από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά έχουμε ανάγκη, ο πλανήτης έχει ανάγκη τη διακίνηση των σιτηρών, συμπεριλαμβανομένου και του καλαμποκιού και του ριζιού και του ενός και του άλλου, όλων αυτών των προϊόντων των δημητριακών, και γενικώς για την τροφοδοσία του πλανήτη. Και αναφέρομαι και σε κάποια κράτη τα οποία είναι άμεσα εξαρτημένα από το εμπόριο αυτό, και αναφέρομαι κυρίως στα κράτη της Αφρικής, και σας υπενθυμίζω πόσο δύσκολη ήταν η περίοδος του 2000 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ουκρανίας, που είχε σταματήσει αυτή τη τροφοδοσία και έτρεχαν όλοι να δούμε πώς θα λύσουμε το θέμα. Εν ολίγης να πω όμως γιατί έχει γίνει αυτή η μέγινη και πώς έχει γίνει η δυσκολία, είναι για το λόγο ότι άρχισαν να χτυπιούνται πλοία, τόσο όταν είναι φορτωμένα όσο είναι και αν είναι ξεφόρτωτα, αλλά και το χειρότερο από όλα, έχουμε και σε κάποιες περιπτώσεις πλοία που έχουν υποστεί επιθέσεις, έχουν δεχθεί επιθέσεις, πλώοντας σε διεθνή ύδατα, και αναφερόμαστε και σε αυτά που ήταν στην Μαύρη Θάλασσα, και μάλιστα εκ των οποίων είχαμε και κάποια ελληνόκτητα, είχαμε και ουσιαστικά και ανθρώπινες απώλειες ναυτικών, και πάνω εκεί στα διεθνή ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, αλλά είχαμε και το ίδιο πρόβλημα και κάτω μέσα στα στενά του Ορμούς, μέσα στον Αραβικό Κόλπο, και πλέον δεν μιλάμε για ένα-δύο βαπόρια που χτυπηθήκαν, αλλά μιλάμε ότι υπάρχει μια απόλυτη τρομοκρατία όσον αφορά την ναυσιπλοεία.
0: Εξηγήστε μας τώρα, οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα έγιναν από ουκρανικά drones, έχει διασαφημιστεί αυτό?
1: Και ξέρετε, έχει και μια ιδιομορφία. Μου έχουν πει ότι το περιγράφω κάπως λαφυρά, αλλά πρέπει να σας το εξηγήσω. ξέρετε, πλέον δεν χτυπάμε μόνο υποθαλασσίως ή πηγαίνει ένα πλωτό ντρόουν ή ένα υποβρύχιο ντρόουν και πάει και χτυπάει το πλοίο στα ύφαλα. Είναι τόσο μαθηματικός, μάλλον είναι τόσο καλά μελετημένη η επίθεση, που συνοδεύεται το υποθαλάσσιο και από ένα εναέριο ντρόουν, το οποίο πάει και χτυπάει κατευθείαν στη γέφυρα. Και δεν ξέρεις αν στη γέφυρα μέσα υπάρχει ο καπετάνιος, υπάρχει ο ναύτης, κάποτε τον λέγαμε πιδαλιούχο, υπάρχουν στελέχοι του πληρώματος κτλ. Γενικότερα μέσα στο χώρο ενδιέτησης, στο accommodation που λέγεται. Αυτό είναι από πάνω από τον αέρα. Και από κάτω πάει και το κομοθέσιο, το λέμε εμείς, ναι, το accommodation στη δικιά μας τη γλώσσα, και ειδικά εσείς που ξέρετε το λέμε το κομοθέσιο, μπράβο, σωστά. Λοιπόν, και πάει και χτυπάει, ας πούμε, περνάει μέσα από τη Λαμαρίνα, μέσα από τα Σβητιστίνα, και όποιον πάρει ο χάρος. Λοιπόν, και από την άλλη χτυπάνε τα ύφαλα του πλοίου, και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε και έχουμε, σε αρκετές, όχι πολλές, να χτυπιέται το πλοίο ακριβώς στο μηχανοστάσιο, να πλημμυρίζει το μηχανοστάσιο και βεβαίως να καταστρέφεται το ίδιο το πλοίο. Ξέρετε, αν ένα πλοίο είναι μια ηλικία α, δηλαδή όχι και πολύ μεγάλο, πάνω από 10 ετών, και του χτυπήσουν τα ύφαλα και πλημμυρίζει το μηχανοστάσιο, τότε αναμφισβήτητα η αξία επισκευής του θα υπερβαίνει την αξία του πλοίου του ίδιου, οπότε μιλάμε για μια σχεδόν ολική απώλεια του πλοίου.
0: Κύριε Ξεραδάκη, ναι, αυτή είναι η εικόνα εκεί. Μας λέτε λοιπόν ότι φαίνεται ότι επαληθεύεται ότι οι επιθέσεις αυτές είναι ταυτόχρονες και από εναέρια ντρόουν και από υποβρύχια ντρόουν σε κάποιες περιπτώσεις από Ουκρανούς. Ναι.
1: Αυτό που συμβαίνει στη Μαύρη Θάλασσα είναι από Ουκρανούς.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, εντυπωσιακό. Την ίδια στιγμή στο Ορμούζ, στην Αραβική Θάλασσα.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνο να κάνουμε ένα διάβημα, να κοινοποιήσουμε ότι έχουμε μεγάλο τεράστιο πρόβλημα και ότι γενικότερα σαν παγκόσμια οικονομία, και δεν είναι θέμα μόνο να κάνει μόνο η Ελλάδα, που η Ελλάδα πρέπει να κάνει κακά τα ψέματα όταν είναι ο μεγαλύτερος στόλος στον πλανήτη, αλλά είναι και όλα τα κράτη. Αυτό ήμουνα και μιλούσα με διάφορους πρέσβεις που βρίσκονται στη χώρα μας, και δεν υπάρχει δικαιολογία για κανένα κράτος να μην, όχι γκρινιάζει, να μην έχει θέμα με αυτή την επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή προς το παγκόσμιο στόλο.
0: Να μην επηρεάζεται, να μην φτάνουν μέχρι εκεί τα παρεπόμενα, οι συνέπειες από αυτή την κατάσταση.
1: Ξέρετε κάτι, ναι. Το να πας να εξάγεις πετρέλαιο από το Καζακστάν και από το Αζερβαϊτζάν δεν συμμετέχουν σε κανένα πόλεμο, ούτε είναι φορτία κυρώσεων. Εντάξει, πάνε, φορτώνουν και φεύγουν. Είναι άλλο το να έχεις φορτία είτε από τη Ρωσία είτε από την Ουκρανία που είναι εμπόλεμες, και άλλο το αυτά. Αλλά και πάλι έχει θέμα ο πλανήτης. Έχει θέμα ο πλανήτης. Οτιδήποτε λείπει από τη ροή της τροφοδοσίας, της ενέργειας προς την παγκόσμια κοινότητα, αυτό αυξάνει και πιέζει πάρα πολύ όλες τις τιμές, αυξάνει τον πληθωρισμό και κατ' επέκταση κινδυνεύει πραγματικά, όχι μόνο, όχι, δεν είναι μια ευημερία. Η
0: επιβίωσή μας κινδυνεύει ακόμη.
1: Η επιβίωσή μας, πολύ σωστά.
0: Κύριε Ξεραδάκη, έχετε, ναι, παρακαλώ, έχετε κάποια εικόνα για πιθανές πρακτικές που μπορεί να ακολουθούν τα ελληνικά πληρώματα στα πλοία ελληνικών συμφερόντων? Ακούμε πολλές φορές για το πομπό που κλείνει το ΑΕΣ, αν δεν κάνω λάθος. Έχετε κάποιο είδους ενημέρωση για ελληνικές πατέντες, να το πω λαϊκά,
1: να
0: που
1: πω
0: ακολουθούνται?
1: Κάτι. Ναι. Δεν είναι μόνο ελληνικές πατέντες, είναι ναυτικές πατέντες αυτές. Mm. Δηλαδή, ναι, μπροστά στην επιβίωσή σου, ναι, θα πας να κλείσεις και τα ΑΕΣ, να μην μπορούν να σε βρουν, να περάσεις όσο πιο πολύ ανώδυνα μπορείς. Αλλά από την άλλη μεριά είναι τόσο υψηλή τεχνολογία που μπορούν να δουν όχι πλοίο 300 μέτρων να πλέει ή ή 350 ή 250, εδώ μπορούν να βρουν και ένα φουσκωτό να πλέει και να πάνε να το χτυπήσουν. Ναι. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η κοινωνία, η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινωνία έχει σεβαστεί τις όλες διαδικασίες που συμβαίνουν, τις όλες προτροπές και τις απειλές που συμβαίνουν, και γι' αυτό είχαμε για πολλούς μήνες πάρα πολλά πλοία εγκλωβισμένα μέσα στον Αραβικό κόλπο, αλλά παράλληλα δεν πλέον έχει χαθεί κάθε ίχνος εμπιστοσύνης στις ανακοινώσεις που γίνονται είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη μεριά στον Αραβικό κόλπο, είτε και από τις δύο μεριές. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, και θυμόσαστε όταν υπογράφηκε το MOU, το περίφημο για τις 60 ημέρες, το τέτοιο κατανόησης, το συμβόλαιο κατανόησης,
0: το μνημόνιο αυτό,
1: το μνημόνιο κατανόησης, είδατε ότι μετά την τρίτη μέρα, τέταρτη μέρα πάλι είχαμε κάποιους πυροβολισμούς, πάλι είχαμε κάποια χτυπήματα. Αλλά και θυμάμαι τότε ήμασταν και μαζί και το συζητούσαμε, κύριε Πολάτου, ότι αυτό δεν περιμένουμε κανένα να σταματήσει από τη μία μέρα στην άλλη. Αντιθέτως, περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσει και θα τελειώσει και το παγκόσμιο κύπελλο, θα τελειώσει και η κηδεία του Χαμενέη, θα φτάσει γιατί δεν είχε τελειώσει τίποτα από αυτό το πόλεμο και θα ξαναρχίσουν. Και όντως ξανάρχισαν τώρα και είμαστε σε αυτή τη δύσκολη φάση, και ο ναυτικός και ο κάθε ναυτικός και ο κάθε πλειοκτήτης, θα έλεγα, και μάλιστα και ο κάθε μεταφορέας έχει πραγματικά όχι το νου του, αλλά έχει το σπαζοκεφαλιά για το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει το στόλο του ή να λειτουργήσει το εμπόριο για να μην ξεμείνει ο πλανήτης. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα τα πράγματα, και γι' αυτό το λόγο είδατε και ότι έχουμε στο βενζινάδικο πλέον, όσον αφορά την υπηρετική Ελλάδα, βλέπουμε και το 2 μπροστά, και αν δεν το βλέπουμε το φλερτάρουμε το 2, και στη δε νησιωτική χώρα μας δυστυχώς το 2 έχει μπει για τα καλά, μην σας πω ότι ανηφορίζει. Υπάρχουν και κάποια μικρά νησάκια που έχει φτάσει και στο 2,5 και ανηφορίζει προς τα πάνω. Και αυτό όλο είναι το στενάχωρο της υπόθεσης, γιατί αν δεν βρεθεί μία λύση, δεν υπάρχει και το τέλος στην ανηφόρα. Πιθανότατα να υπάρχουν κάποια barriers, κάτι που θα τους σταματήσει μπροστά. Πάντως, έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, αυτό που αναμένουμε, δεν αναμένουμε μόνο κλιμάκωση της κατάστασης. Εγώ προσωπικά βλέπω ότι, όπως και λέει, και το λέει και ο ίδιος ο πρόεδρος ο Τραμπ, λέει θα πάμε να κάνουμε μια οτιδήποτε είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να τελειώσουμε τον πόλεμο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Θα δούμε μια κορύφωση των επιθέσεων και πολύ πιθανό αυτό να φέρει και μια περιφερειακή σύγκρουση με την ενίσχυση, με την αναζωπήρωση των Χούθη, του Χετζμπολάχ, ακόμα και του τραυματισμένου Χαμάς στη Γάζα. Ναι. Βλέπετε και εκεί αυτοί αρχίζουν και ρίχνουν και αυτοί πυροβολισμούς. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο...
0: Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε
1: δεν θέλω
0: πολύ
1: να τρομάξω την κατάσταση, αλλά προς τα εκεί πάει.
0: Το περιγράφετε με ενάργεια.
1: Ναι, ας ελπίσουμε να μην έχουμε ούτε τραυματισμούς, ούτε απώλειες, ανθρώπινες απώλειες. Και να πω και κάτι άλλο. Ο κάθε ναυτικός που δουλεύει στα ελληνόκτητα πλοία θεωρείται ένας δικός μας άνθρωπος, και ακόμα είναι, και αν δεν είναι στα ελληνόκτητα
0: και
1: άπλια,
0: είναι,
1: σε οποιοδήποτε μέρος του στόλου.
0: Έτσι είναι. Ο κύριος Γιώργος Σιραδάκης, ναυτιλιακός αναλυτής, και τον ευχαριστούμε.

στην είδηση.

0: Ήρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Αυξημένη η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν σχεδόν 37.000 επιβάτες. Σε πύρινο κλειό Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 200.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Σε εξέλιξη η αυτοψία και αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή στη Σύρο με θύμα μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Στη Ρουμανία, F-16 κατέριψε δεύτερο ντρόουν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, καλημέρα σε όσους είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio, τους αφοσιωμένους ακροατές, ακροάτριες του Earth News Radio στους 105,8, 25 λεπτά πριν τις 12, πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τις συντάξεις χειρίας και να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, είναι εργατολόγος και θα μας εξηγήσει τι αλλάζει για τις συντάξεις χειρίας, τις συντάξεις που λαμβάνουν οι επιζώντες σύζυγοι. Κύριε Μπούρλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μπορείτε να μας πείτε τι αλλάζει μετά την

0: νέα διάταξη για τις συντάξεις χειρίας. Τελειώνουν οι περικοπές οι οποίες ίσχυαν.
1: Λοιπόν, με την νομοθετική ρύθμιση αυτή, λοιπόν, γίνεται το εξής. Επειδή από τον νόμο Κατρούγκαλου προβλεπόταν ότι στις περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016, αν μετά την πάροδο τριετίας από τότε που από το θάνατο ο συνταξιούχος χειρίας εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, στις περιπτώσεις αυτές μετά την τριετία ο ποσό της σύνταξης από το 70% που απενεμήθη στον επιζώντα σύζυγο πήγαινε στο μισό, δηλαδή στο 35%, και υπήρχε ένα κατώτατο όριο κάτω από το οποίο δεν μπορούσε να πέσει η σύνταξη μετά τη μείωση στο μισό. Αυτό προβλεπόταν. Αυτό είχε εφαρμοστεί σε κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου και του ΟΓΑ μέχρι κάποιο σημείο. Δεν είχε εφαρμοστεί καθόλου στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και υπήρχε μεγάλη αγωνία, αν θέλετε, και αβεβαιότητα στην κατηγορία αυτή όταν εφαρμοστεί τι ποσά θα έπρεπε να επιστρέψουν, δεδομένου ότι η διάταξη ίσχυε από το 16, από το Μάιο του 16, άρα από το Μάιο του 19 κάποιοι είχαν κλείσει τριετία, άρα θα μπορούσαν να κληθούν να επιστρέψουν από το 19 μέχρι τώρα ποσά τα οποία δεν περιεκόπησαν, ενώ ο νόμος προέβλεπε περικοπή. Η νέα διάταξη λοιπόν έρχεται και λέει ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξεις, δεν θα επιστραφούν χρήματα. Επομένως θα συνεχίσουν οι κατηγορίες αυτές που ο νόμος προέβλεπε ότι θα έχουν περικοπή, θα συνεχίσουν να παίρνουν το 70% της σύνταξης χειρίας. Και σε όποιες κατηγορίες είχε γίνει περικοπή, γιατί ήταν περίπου 10.000 συνταξιούχοι που είχαν υποστεί περικοπή, συνταξιούχοι δημοσίου, ΟΓΑ κτλ., αυτούς πλέον η σύνταξη θα επανέλθει στο 70% από το 35% που είχε πέσει με την εφαρμογή της διάταξης.
0: Άρα με έναν τρόπο, κύριε Μπούρλε, με την πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου στα τέλη Αυγούστου, αυτοί οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα δουν διπλασιασμό της σύνταξης που λάμβαναν.
1: Αν δεν ήταν στο κατώτατο όριο θα δουν διπλασιασμό, ναι. Γιατί αν για παράδειγμα, επειδή το κατώτατο όριο τώρα είναι για με 20 χρόνια στα 440 ευρώ, αν έπαιρνε 700 ευρώ, το μισό δεν θα ήταν 350, θα ήταν 350, αλλά θα πήγαινε στο κατώτατο όριο. Κάποιοι λοιπόν θα δουν διπλασιασμό και κάποιοι θα δουν αύξηση μέχρι το 70%. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η νομοθετική ρύθμιση αυτή και αποκαθιστά μια εκκρεμότητα η οποία αναμφίβολα ταλάνιζε περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016 που είχαν εργασία ή δεύτερη σύνταξη από ίδιο δικαίωμα. Ναι. Λοιπόν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Υπάρχει ένα θέμα βέβαια, γιατί αποκαθίσταται για τους θανάτους μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Η νομοθετική ρύθμιση δεν λέει τίποτα για τις περιπτώσεις των θανάτων πριν τις 13 Μαΐου του 2016, που ξέρετε και εκεί υπήρχε μια αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή μετά την τριετία, αν εργαζόταν ή αν έπαιρνε δική του σύνταξη ο συνταξιούχος, η σύνταξη έπεφτε στο μισό. Απλώς
0: για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν και δική τους κύρια σύνταξη και σύνταξη λόγω θανάτου, λέτε.
1: Ακριβώς, ναι. Στην περίπτωση αυτή, στο παρελθόν, πριν 13 Μαΐου του 2016, ο συνταξιούχος είχε δυνατότητα να επιλέξει από πού θα γίνει η περικοπή και βέβαια επέλεγε τη μικρότερη σύνταξη.
0: Λογικό.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχουν περικοπές οι οποίες θα παραμείνουν περικοπές. Δηλαδή η διάταξη αποκαθιστά και επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Απλώς για τους προηγούμενους που υπήρξε περικοπή, η περικοπή θα συνεχιστεί. Δηλαδή δεν αποκαθίσταται κάτι για τους προηγούμενους.
0: Ούτε και υπάρχουν αναδρομικές επιστροφές, υποθέτω.
1: Λοιπόν, για τις 10.000 περίπου που είχε γίνει η περικοπή, θα αποκατασταθεί η σύνταξη μετά την εφαρμογή της καινούργιας διάταξης, αλλά δεν θα τους επιστραφούν οι περικοπές που είχαν γίνει από τότε που ο καθένας έκλεισε τριετία και εφαρμόστηκε η περικοπή του 50%. Ναι. Και βέβαια μια τρίτη κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι επικουρική σύνταξη, γιατί στην επικουρική σύνταξη δεν αποκαθίσταται, δηλαδή η περικοπή θα γίνει.
0: Αφορά μόνο την κύρια σύνταξη, κύριε Μπουρλέ.
1: Ακριβώς, αφορά την κύρια σύνταξη. Υπάρχουν, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δει και το Υπουργείο και η Πολιτεία αυτό. Υπάρχουν κάποιες σημαντικές αδικίες στις περιπτώσεις που μία από τις δύο συντάξεις είναι σύνταξη ΟΓΑ. Εκεί δηλαδή υπάρχουν κάποιες πρόσθετες περικοπές που θα πρέπει ίσως η Πολιτεία, επανεξετάζοντας το όλο πλέγμα των σχέσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων, να το ξαναδεί λίγο το θέμα με τις περιπτώσεις των συνταξιούχων του ΟΓΑ. Εκεί δηλαδή υπάρχουν περικοπές σημαντικές.
0: Υπάρχει περίπτωση να διεκδικήσει αναδρομικά ο ΕΦΚΑ κάποιες πιθανές οφειλές που μπορεί να έχει, να επιστρέψουν αναδρομικά κάποια τμήματα των συντάξεων που έλαβαν κάποιοι συνταξιούχοι?
1: Κοιτάξτε, με την καινούργια νομοθετική ρύθμιση για την αιτία αυτή, δηλαδή για το ότι έπρεπε να γίνει περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας, ναι, όχι, η νομοθετική ρύθμιση καινούρια ρητός το αναφέρει και ρητός προστατεύει τις κατηγορίες αυτές. Εκεί δεν πρόκειται να ζητηθούν. Τώρα, για άλλες περιπτώσεις που υπήρξαν καταβολές αχρεώστητα κάποιων συνταξιωτικών, ναι, παροχών, εκεί μπορεί να υπάρξει αναζήτηση. Βέβαια. Mm. Απλώς πέρασε μια νομοθετική ρύθμιση που στις περιπτώσεις αυτές, άλλη νομοθετική ρύθμιση που στις περιπτώσεις αυτές, αν υπάρχει αναζήτηση, η αναζήτηση θα γίνεται με περικοπή του 1/10 της σύνταξης κάθε μήνα, ώστε να εξοφληθεί το ποσό της αχρεώστητα καταβληθής σας παροχής.
0: Έχετε εικόνα περίπου πόσοι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν από αυτή τη νέα διάταξη?
1: Κοιτάξτε, οι 10.000 σίγουρα, ναι, που θα αρχίσουν να παίρνουν πάλι τη σύνταξη που περιεκόπη, είναι καμιά 82.000 αυτοί που θα έπρεπε να επιστρέψουν ποσά με τη νομοθετική ρύθμιση η οποία δεν εφαρμόστηκε, και βέβαια δεν είναι ότι δεν θα επιστρέψουν ποσά, αλλά δεν θα γίνει περικοπή και από εδώ και πέρα, έτσι. Είναι και αυτό σημαντικό, δηλαδή θα συνεχίσουν να παίρνουν. Και είναι και μια κατηγορία που εν κατακλείδη πρέπει να αναφέρουμε, είναι η κατηγορία που παίρνει δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή μία από ίδιο δικαίωμα και μία από σύνταξη εκμεταβιβάσεως λόγω χειρίας.
0: Εκεί το λοιπόν αποφανόντως μια συζύγου, γιατί 9 στους 10 συνταξιούχους που παίρνουν τη σύνταξη χειρίας είναι γυναίκες από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα που λέτε. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εκεί λοιπόν, ερμηνεύοντας το Συμβούλιο Επικρατείας στη νομοθετική ρύθμιση, είπε ότι θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να καταβάλλεται μια εθνική σύνταξη. Έρχεται η ίδια νομοθετική ρύθμιση με κάποια παράγραφο και αποκαθιστά και εδώ το θέμα, δηλαδή λέει ότι θα καταβάλλονται δύο εθνικές συντάξεις αν παίρνει κάποιος και από δικό του δικαίωμα και από δικαίωμα εκμεταβιβάσεως, δηλαδή σύνταξη χειρίας. Και αυτή είναι μια κατηγορία που ούτε περικοπή θα γίνει, γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας ερμήνευσε διαφορετικά την νομοθετική ρύθμιση, ούτε θα γίνει περικοπή μελλοντικά, δηλαδή θα εξακολουθήσουν να παίρνουν δύο συντάξεις. Αυτή η κατηγορία αριθμείται σε πάνω από 100.000. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λύνει η νομοθετική ρύθμιση στο θέμα, την ερμηνεία που έκανε το Συμβούλιο Επικρατείας, και ορθώς το λύνει κατά την άποψή μου, γιατί αλλιώς θα καταλήγαμε σε κάποιες περιπτώσεις συντάξεων που θα είχαν ύψος επιδοματικού χαρακτήρα, που για ένα ασφαλιστικό σύστημα βέβαια είναι ιδιαίτερα προβληματικό.
0: Μάλιστα, μας στέλνει μια ακροάτρια τώρα το μήνυμα της και γράφει ότι είναι συνταξιούχος χειρίας από το 2006. Η σύνταξη χειρίας μειώθηκε και είναι μόλις 61 ευρώ και παίρνει συμπληρωματική σύνταξη χειρίας από τη Γαλλία. Για αυτές τις περιπτώσεις της πρώτου 2016...
1: Κοιτάξτε, για αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό το οποίο είπαμε. Ναι. Η νομοθετική ρύθμιση δεν κάνει αναφορά. Δηλαδή αναφέρεται μόνο στις περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Μπουρλέ. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, εργατολόγος, για τις αλλαγές της συντάξης χειρίας και την επαναφορά στο 70% της σύνταξης η οποία αποδίδεται στον επιζώντα σύζυγο. Και έχουμε μια νέα είδηση σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία και την ελληνική δύναμη. Τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας δηλαδή που επανδρώνουν την πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot. Είχαμε το πρωί τις δύο επιτυχείς βολές για την αναχέτηση δύο βαλιστικών πυράβλων που προέρχονταν από την Ιεμένη και είχαν στόχο το διυλιστήριο στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας. 4 ώρες μετά, λίγο μετά τις 11, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, είχαμε και νέα κατάρριψη από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία, ενός μη επανδρομένου αεροχήματος, ενός UAV, το οποίο και πάλι προερχόταν από την Ιεμένη. Θεωρείται ότι το έχουν στείλει οι Χούθη για να πλήξει το διυλιστήριο στο Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, και αυτό κατερρίφθη από την ελληνική πυροβολαρχία των αντιβαλιστικών αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 12 λεπτά πριν τις 12. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Παρασκευή, είναι καθηγητής επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να συνομιλήσουμε, κύριε Παρασκευή, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για το χρόνο σας και την αποδοχή της πρόσκλησης. Είχαμε αυτά τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή της Λαμίας. Είδαμε ότι υπήρχαν κάποια κρούσματα πάλι και στην περιοχή της Καστοριάς. Τι μπορούμε να προσέξουμε αγοράζοντας αυτό το κοτόπουλο, μην τυχόν και έχει κάτι? Τι πρέπει να προσέξουμε στο μαγείρεμα, στην κατανάλωση, ή μήπως να το αφήσουμε για αυτή την εποχή, λέτε?
1: Ναι, αναφορικά λοιπόν με τη σαλμονέλα, καταρχάς να πούμε ότι συμβαίνουν πολύ συχνά, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο, επιδημικές εκρήξεις σαλμονέλωσης, γιατί έχει να κάνει τόσο με τις συνθήκες συντήρησης των τροφίμων, αλλά και με τις συνθήκες υγιεινής. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι το επαρκές μαγείρεμα, τόσο των πουλερικών όσο και των υπόλοιπων κρεατικών, αλλά ακόμα και του αυγού, να μην καταναλώνουμε γαλακτοκομικά αν δεν είναι παστεριωμένα, και επίσης και τα οστρακοειδή θα πρέπει να τα μαγειρεύουμε παρκώς. Κατά την προετοιμασία του γεύματος θα πρέπει επίσης να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να σαπουνίζουμε τόσο τις επιφάνειες ή τα σκεύη τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει, αλλά και τα χέρια μας. Τώρα, αν τυχόν εμφανιστεί κρούσμα στο σπίτι μας, στο στενό μας περιβάλλον, μεγάλη προσοχή κατά την επίσκεψη του τουαλέτα να τηρούμε τη σωστή υγιεινή των χεριών.
0: Ποια δηλαδή, είναι τα συμπτώματα, κύριε καθηγητά?
1: Τα συμπτώματα είναι συμπτώματα γαστεντερίτιδας, εμετή, διάρειες, πυρετός. Και αν τυχόν να δώσουμε μία περαιτέρω οδηγία, αν τυχόν να ανήκουμε στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, θα συστήναμε να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή προκειμένου να αντιμετωπιστεί, να κρίνει ο θεράπων γιατρός αν χρειάζεται να χορηγηθεί θεραπεία.
0: Δηλαδή μία γαστρεντερίτιδα μπορεί να προέρχεται από σαλμονέλα?
1: Ναι, έχει παρόμοια συμπτώματα.
0: Μάλιστα.
1: Με τις υπόλοιπες γαστρεντερίτιδες, έτσι όπως το αναφέραμε και πριν.
0: Και λέτε ότι οι κανόνες υγιεινής που ακολουθούμε είναι οι ίδιοι σε μια γαστρεντερίτιδα? Καλό πλύσιμο των επιφανειών που χρησιμοποιούμε αν πρόκειται για την τουαλέτα, με κάποιο τρόπο αποστήρωση και καλό πλύσιμο των χεριών και ο καθένας μία πετσέτα για παράδειγμα.
1: Ναι, η τήρηση της υγιεινής έχει μεγάλη σημασία, αλλά και του να σαπουνίζουμε τις επιφάνειες και τα αντικείμενα που έχουμε χρησιμοποιήσει για την προετοιμασία των γευμάτων μας. Για παράδειγμα, αν έχουμε κόψει το κρέας, τα λαχανικά, τα πουλερικά, θα πρέπει, αν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιο πάγκο εργασίας ή κάποιο άλλο αντικείμενο, να στη συνέχεια να το καθαρίζουμε με νερό και σαπούνι.
0: Κύριε Παρασκευή, αυτό εάν παρασκευάζουμε το γεύμα στο σπίτι και προφανώς θα πρέπει να ψήσουμε καλά το κοτόπουλο, ακόμη και αν έχει σαλμονέλα, προφανώς εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό που έχουμε προμηθευτεί, μπορούμε να το εξουδετερώσουμε?
1: Ναι, με το επαρκές μαγείρεμα, αν δηλαδή το κρέας ψηθεί επαρκώς, τότε είναι ακίνδυνη η μετάδοση. Δεν μπορεί να μεταδοθεί, εξουδετερώνεται δηλαδή το βακτήριο. Αλλά αυτό προϋποθέτει επίσης και την τήρηση των κανόνων υγιεινής στο χώρο που έχουμε χρησιμοποιήσει για την παρασκευή του γεύματος, αλλά και της υγιεινής των χεριών μας.
0: Αν
1: γιατί
0: όμως,
1: για παράδειγμα, ναι, αν μολυνθεί μια επιφάνεια στη συνέχεια και δεν καθαριστεί επαρκώς, προφανώς μπορεί να γίνει μετάδοση από την επιφάνεια αυτή.
0: Πώς την καθαρίζουμε, κύριε Παρασκευή, την επιφάνεια? Την καθαρίζουμε με κάποιο αντισηπτικό, την καθαρίζουμε με χλωρίνη, την καθαρίζουμε με σαπούνι?
1: Με νερό και σαπούνι,
0: ναι, απλώς. Ωραία. Και υποθέτω έπειτα το χαρτί να είναι μίας χρήσης, να είναι το χαρτί κουζίνας που χρησιμοποιούμε για να το πετάξουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Όταν τρώμε έξω όμως, τι μπορούμε να ξέρουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε? Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι για παράδειγμα στην Καστοριά τα κρούσματα αυτά είναι από ανθρώπους που γευμάτισαν σε συγκεκριμένο χώρο. Εκεί πώς προστατευόμαστε?
1: Κοιτάξτε, τώρα εκεί θα υπάρξουν συγκεκριμένες οδηγίες ανάλογα από τις υπεύθυνες υγειονομικές αρχές, από τον ΕΟΔΗ,
0: ναι,
1: του τι να αποφεύγουμε συγκεκριμένα, αλλά η γενική οδηγία είναι να καταναλώνουμε τρόφιμα που έχουν μαγειρευτεί επαρκώς έτσι ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος. Προφανώς εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις συνθήκες υγιεινής, αλλά δεν είναι για κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί πανικός. Έχοντας
0: ενημέρωση χρειάζεται. Αρχές. Εάν παίρνουμε κοτόπουλο ή κάποιο άλλο είδος κρέατος και βλέπουμε ότι δεν είναι καλά μαγειρεμένο, το επιστρέφουμε γενικά, ζητάμε να συνεχιστεί το μαγείρεμα σε αυτό ή ζητάμε ένα καινούριο τελείως διαφορετικό είδος.
1: Εντάξει, εξ αρχής μπορούμε να ζητήσουμε να είναι καλά ψημένο, να είναι καλά μαγειρεμένο.
0: Ναι.
1: Και αυτό να το ελέγξουμε συνέχεια αν ισχύει. Νομίζω ότι και οι επαγγελματίες είναι ευαισθητοποιημένοι λόγω της εμφάνισης των κρουσμάτων και θα είναι περισσότερο επιφυλακτικοί και προσεκτικοί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για αυτή την ενημέρωση. Ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για τα κρούσματα της σαλμονέλας, γιατί χρειάζεται μία προσοχή στην συντήρηση, την απόψυξη, την προετοιμασία, την παρασκευή των γευμάτων, αλλά και προφανώς στον καθαρισμό των επιφανειών όπου αφήνουμε το κοτόπουλο, το κρέας αλλά και τα γαλακτοκομικά που πρέπει να είναι παστεριωμένα, ακόμη και τα οστρακοειδή αυτούς τους θερινούς μήνες που η θερμοκρασία είναι υψηλή.

Historic News Radio είστε συντονισμένοι. Το προηγούμενο δίωρο εκτάκτος ο Μάκης Πολάτος χωρίς την Τόνα Δρούτσα. Μαζί μας η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρία Κόντου στην αρχή συνταξία, η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επέλεξε ο Γιώργος Τσολάκης. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Ακολουθεί μετά το δελτίο ειδήσεων στις 12 ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Επίθεση με δύο βαλιστικούς πυράβλους από την περιοχή της Ιεμένης. Αντιμετώπιση η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η επίθεση εκδηλώθηκε στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας. Οι πύραυλοι είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Στο μεταξύ, αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο στον κόλπο του Ομάν, το οποίο σύμφωνα με τη CENTCOM επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν. Η αμερικανική πλευρά δεν επιβεβαιώνει πληροφορίες Ιρανικών μέσων ενημέρωσης για δύο νεκρούς από την επίθεση. Παραλληλά, ο συνασπισμός υπό την Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη, οι οποίες σύμφωνα με το Ριάντ απειλούσαν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως αντίπεινα για επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Τη στιγμή που η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και επεκτείνεται στην Ιεμένη, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών τα ξημερώματα, απευθυνόμενος στο δείπνο των ανταποκριτών, υποστήριξε ότι η αμερικανική στρατιωτική δράση έχει αποδυναμώσει σοβαρά τις Ιρανικές δυνάμεις, ισχυριζόμενος ότι έχουμε χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία. Εκενώνονται 7 δήμοι καθώς η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Στη Μαδρίτη, η πυρκαγιά καίει ανεξέλεγκτη σε δύο μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεσή της λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά, 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Ο πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσες θα μεταβεί αύριο στην Μαδρίτη για να συμμετάσχει σε σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τα προβλήματα παραμένουν, ενώ σήμερα σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής σε επίπεδο Red Code βρίσκονται 6 περιοχές. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Χιόνια στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιές σε Φιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. 3 συντροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Γιαννάδη στην κεντρική Κέρκυρα. Στο σημείο ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ αναμένεται να απογειωθούν και τα πυροσβεστικά αεροπλάνα τύπου Πεζετέλ που βρίσκονται στο νησί. Συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων και αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σύμφωνα με τα στοιχεία προκρατήσεων που έχει στη διάθεσή του το λιμενικό σώμα, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα 3 λιμάνια της Αττικής σχεδόν 37.000 επιβάτες. Χθες για νησιωτικούς προορισμούς αναχώρησαν συνολικά 50.917 επιβάτες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και τη σύζυγου του. Η εισαγγελέας διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα εγκύο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε μετά τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Όπως ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία όταν ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι, ο οποίος και συνελήφθη λίγο αργότερα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονία και διακοπική ίσης. Η απολογία του αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή. Από αύριο Κυριακή θα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί Σύνταγμα Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής της γραμμής 3 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Η Ρουμανία ανακοίνωσε την κατάρριψη δεύτερου ντρόουν από δύο μαχητικά F-16, το οποίο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν χθες από επιθέσεις ρωσικών ντρόουν στην πόλη Σούμη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθι και Γρίφη. Ένα ταξίδι στο παρελθόν.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
5: Και δεν θα είναι που με στυνήσω.
6: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
7: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
8: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
9: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
10: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
11: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
12: This is Houston. Say again, please.
13: Houston, we have a problem.
14: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
15: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
16: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
17: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
16: Έτσι.
18: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
19: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
2: Ελάτε να σας ταξιδέψουμε στο Coventry, στο Coventry της Αγγλίας, περίπου το 1650. Γιατί να πάμε εκεί? Θα πάμε εκεί γιατί είμαστε στην εποχή της άκρατης φεουδαρχίας, όπου οι χωρικοί υπέφεραν από τους τρομερούς φόρους που βάζανε οι άρχοντες. Τα λίγα που τους έδινε η γη τα στερούνταν, διότι τα περισσότερα από αυτά τα έπαιρνε ο άρχοντας του Coventry, ο Κόμις. Ο Κόμης όμως είχε μία σύζυγο, την οποία αγάπαγε πάρα πολύ, την Κοντάιβα. Η Κοντάιβα λοιπόν, η Λέδη, τον εκλιπαρούσε να φερθεί με περισσότερη γενναιοδορία απέναντι στους ανθρώπους, να καταλάβει τα προβλήματα και τα βάσανά τους και ότι αυτοί δεν είχαν να φάνε ενώ οι ίδιοι ζούσαν μέσα στη κλειδί, και τον παρακαλούσε να σταματήσει την υπερφορολόγηση. Αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα. Εκείνη επέμενε. Κάποια στιγμή η γυναίκα της λέει: «Καλά, θα το κάνω όταν βγεις γυμνή στους δρόμους». Φυσικά ήταν αδιανόητο για οποιαδήποτε γυναίκα, πόσο μάλλον για μια Λέδη, να κυκλοφορήσει στο Κόβεντρι γυμνή. Άρα της έλεγε: «Δεν θα το κάνω ποτέ». Υπολόγιζε όμως χωρίς την ευρηματικότητα και την αποφασιστικότητα της Κοντάιβα. Η Λέδη λοιπόν είπε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να κλειδωθούν στα σπίτια τους και να κλείσουν πάρα πολύ καλά τα παράθυρά τους. Όταν αυτό έγινε, έβγαλε τα ρούχα της, ανέβηκε πάνω στο άλογο, έριξε τα μαλλιά της πάνω στο στήθος της και άρχισε να βολτάρει στο Κόβεντρι. Κανείς δεν τόλμησε να ανοίξει το παράθυρο για να την κοιτάξει. Ίσως λένε ένας, ο οποίος τυφλώθηκε. Ο Κόμης τάχασε. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο αστειευόμενος είχε πει. Τι επιλογές όμως είχε? Καμία. Η Λέιδη Κοντάιβα κυκλοφόρησε γυμνή. Κανείς δεν την είδε και έπρεπε να τηρήσει το λόγο του. Έτσι λοιπόν μείωσε τους φόρους. Ποιος ήταν ο Κόμης του Κόβεντρι, ποιο ήταν το όνομά του? Κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό που έμενε στην ιστορία είναι το όνομα της Λέιδη Κοντάιβα. Στο Κόβεντρι λοιπόν, για μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 400 χρόνια, τη γιορτάζανε κάθε τελευταία μέρα του Μαΐου. Υπήρχε μια γιορτή εις ανάμνηση αυτής της ιστορίας, η οποία όμως βόλτα δεν αναφέρεται σε κάποιο χρονικό της εποχής, άρα λένε οι ιστορικοί ότι ενδεχομένως να είναι και ένας μύθος, να μην πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός. Το ότι δεν μπορούν να το αποδείξουν ιστορικά όμως δεν σημαίνει ότι δεν έγινε, γιατί μπορεί να μην υπήρχε χρονικογράφος στο Κόβεντρι, το οποίο δεν ήταν και η Ρώμη του Μεσαίωνα. Για πάρα πολλά χρόνια, να σας πω την αλήθεια, χωρίς να δίνω καμία σημασία ιδιαίτερη στους στίχους, ακούγοντας απλά τη μελωδία, πίστευα ότι αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί για αυτή τη γυναίκα.

Όπως ακούτε όμως, ναι μεν λέει lady, το οποίο ήταν το μόνο που πρόσεχα, αλλά δεν λέει Godiva. Είναι ο Cat Stevens, ο οποίος έγραψε το Lady Darbanville. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο δίσκο του, ο Mona Bone Jacon, το 1970. Η Patty Darbanville τελικά ήταν ηθοποιός, ήταν μοντέλο, ήταν μια κοπέλα την οποία είχε ανακαλύψει ο Άντι Γουόρχολ. Σε ηλικία 19 ετών έκανε πάρα πολλά ταξίδια, σε ένα από αυτά βρέθηκε στο Λονδίνο, γνωρίζει τον Cat Stevens, ο οποίος πέφτει στον ερωτά της. Στην αρχή ήταν αμοιβαίο, αλλά το κορίτσι συνέχισε να ταξιδεύει ως μοντέλο σε διάφορες περιοχές για τις επαγγελματικές της ανάγκες. Έλα όμως που ο Cat Ellegar ήταν πολύ ευαίσθητος και δεν τον μπορούσε να μένει μακριά της. Υπέφερε, βασανιζότανε και όπως κάνουν και πάρα πολλοί λαϊκοί αηδοί στη χώρα μας, έτσι και αυτός της έγραψε ένα τραγούδι το οποίο ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Χρόνια μετά η κοπέλα είπε: ο Στίβενς έγραψε αυτό το τραγούδι όταν έφυγα για την Νέα Υόρκη. Για ένα μήνα ήταν, δεν ήταν και το τέλος του κόσμου. Αναφέρεται σε μένα σαν να είμαι νεκρή, ενώ εγώ ήμουν στη Νέα Υόρκη, γι' αυτόν ήταν σαν να είχα μπει σε φέρετρο. Είναι ένα τραγούδι βαθιά στη λήψη. Ήταν τόσο πεσμένος ηθικά, ψυχολογικά, γιατί του έλειπα.

Γιατί η κοπέλα λέει ότι μιλάει σαν να είμαι σε φέρετρο? Γιατί μέσα στους στίχους υπάρχουν οι εξής φράσεις. Δείχνει τόσο παγωμένη, τα χείλη της θυμίζουν χειμώνα και το δέρμα της έχει γίνει κάτασπρο. Και αφού ακούμε Cat Stevens, το πιο γνωστό του τραγούδι νομίζω είναι το επόμενο.

Τέλος πάντων, αργότερα αρνήθηκε ότι το τραγούδι γράφτηκε για την αγαπημένη του και έλεγε διάφορα. Αλλά τέλος πάντων, και μόνο που υπάρχει το όνομά της μέσα, νομίζω ότι δεν σώζεται με τίποτα. Ο Cat Stevens λέγεται Στέφανος Δημήτρης Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1948 στο Λονδίνο, ο μπαμπάς του ήταν Κύπριος, η μάνα του από τη Σουηδία. Στην αρχή έγινε γνωστός ως Steve Adams, μετά το έκανε Cat Stevens και με αυτό άρχισαν και κυκλοφορεί τα τραγούδια. 8 δίσκοι, ένας μετά τον άλλο, τη δεκαετία του 70 έγιναν χρυσή, τα τραγούδια του κυριαρχούσαν στον πίνακα με τις επιτυχίες και στη Βρετανία και στην Αμερική. Το 1977 είχε ένα τροχαίο. Σώθηκε κατά τύχη. Αυτό τον έβαλε σε πάρα πολλές σκέψεις, γιατί έτσι κι αλλιώς ψαχνότανε. Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του, με το κίνημα του χιπισμού, τις διάφορες ιδεολογίες που κυκλοφορούσαν και τα μπερδεμένα με το Βούδα και τα λοιπά. Μάλιστα κάποτε είχα πάει στα Μάταλα και γνώρισα έναν κάτοικο ο οποίος είχε ζήσει αυτή την εποχή των χίπιδων, δεν κράτησε και πάρα πολύ, μην νομίζετε. Του λέω, θυμάσαι κανένα? Ναι, μου λέει, εδώ έχουμε πκυρακίες με τον Cat Stevens. Νομίζω δεν περιοριστήκαν στις ρακές. Τέλος πάντων, μετά από αυτό το τροχαίο ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά του, έγινε Yusuf Islam. Εγκατέλειψε την καριέρα του στο τραγούδι, παντρεύτηκε, έκανε 5 παιδιά και όλη του η περιουσία πήγε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων, ίδρυσε και ένα μουσουλμανικό σχολείο στο Λονδίνο. Και έτσι το 2004, ενώ μετά τον πόλεμο στο Ιράκ και τις απόψεις που είχε εκφράσει κατά του πολέμου, η Αμερική αποφάσισε να τον απελάσει και να τον χαρακτηρίσει ανεπιθύμητο.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο 105,8. Η Λούζα Μαραβελάκιν στην επιμέλεια της παραγωγής, Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το Coventry, πήγαμε στο Λονδίνο. Τι λέτε να γυρίσουμε λίγο στην Αθήνα και να πάμε στη δεκαετία του 50, το 1957. Το 1957 ένας εφοπλιστής, ο Πεζάς και ο Κόναν Χίλτον αποφάσισαν να κάνουν ένα ξενοδοχείο. Η κυβέρνηση αποδέχτηκε την πρόταση και το είπαν ότι θα είναι ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο, θα είναι ένα ξενοδοχείο πολυτέλειας σε μια πόλη όπως ήταν η Αθήνα που δεν είχε ούτε πολλά ξενοδοχεία ούτε καλά. Διαλέξαν ένα σημείο το οποίο όμως δεν ήταν από κάποιον ιδιώτη για να το αγοράσουν και έτσι η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή τους παραχώρησε ένα οικόπεδο, ήταν στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η παραχώρηση έγινε εναντί αντιτίμου που ήταν τότε, κρατηθείτε, το 1957, 750.000 δολάρια. Σε αυτό το οικόπεδο υπήρχαν στρατιωτικές υπηρεσίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες φυσικά φύγαν από το κέντρο της πόλης, ούτως ή άλλως δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν. Με το που ξεκινάει η ανέγερση του ξενοδοχείου, ο εφοπλιστής πτωχεύει, δίνει τις μετοχές του στον στρατή Ανδρεάδη, ο οποίος είχε την Ιωνική Τράπεζα και ταυτίστηκε με το έργο. Από το 1958 μέχρι το 1963, για 6 χρόνια σχεδόν, χτιζόταν. Μιλάμε για το περίφημο Hilton που έγινε ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα της Αθήνας. Αυτό ήταν ένα σήμα, ήταν ένα φανάρι, ένα πράσινο φανάρι που έλεγε ότι η χώρα άνοιξε και σας περιμένει. Η χώρα λοιπόν με αυτό το ξενοδοχείο πλέον μπορούσε να φιλοξενεί εμβληματικές προσωπικότητες που δίναν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο που θα μείνουν, από το χώρο του θεάματος, της πολιτικής, της οικονομίας. Ήταν όμως κάτι παραπάνω το Χίλτον. Ταυτίστηκε με την προσπάθεια, τη μεταπολεμική προσπάθεια της χώρας, γιατί είχε γίνει κοντά μια δεκαετία μετά τον εμφύλιο ξεκίνησε να ανεγείρεται το ξενοδοχείο και δείχνει την προσπάθεια της χώρας να ξεφύγει, να πάρει φόρα, να πάει όσο το δυνατόν μπορούσε πιο μακριά από όλη αυτή τη μιζέρια που έφερε η μεταπολεμική περίοδος. Είναι και μια περίοδος που και η οικονομία πάει καλύτερα. Το ξενοδοχείο αυτό βέβαια δεν έχει κανένα ερέθισμα από την ελληνική παράδοση. Το αντίθετο, ένας από τους αρχιτέκτονες, ο Βουρέκας, είχε σπουδάσει στη Γερμανία, όπου εκεί διδάχτηκε τα μοντέρνα κινήματα της αρχιτεκτονικής και επιστρέφοντας στην Ελλάδα αυτό ήθελε να εφαρμόσει στο αστικό τοπίο. Λοιπόν, κάποια στοιχεία όπως οι φεγγίτες και οι καμάρες υπάρχουν, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για μοντέρνα αρχιτεκτονική.

Άλλα έργα του ίδιου είναι το Athénée Palace, το King Minos, το Royal Olympic, πάντοτε και με άλλους συνεργάτες έτσι και εξαιρετικούς πολιτικούς, μηχανικούς και αρχιτέκτονες. Λοιπόν, γίνεται το ξενοδοχείο το Hilton στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ κεντρικό στην πόλη. Ποια είναι τα σχόλια, πώς το υποδέχτηκε η κοινή γνώμη στην Ελλάδα? Με τη γνωστή γκρίνια που φέρνει οτιδήποτε είναι καινούριο πέρα από τα συνηθισμένα και διαφορετικό από αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίστηκε σχεδόν σκανδαλώδες το γεγονός ότι αλλίωνε το ιστορικό τοπίο της πρωτεύουσας και μάλιστα ότι ήταν τόσο ψηλό που από κάποια σημεία θα μπορούσε να μην φαίνεται και η Ακρόπολη. Έλεος γράφανε, θυμίζει ουρανοξύστη, καταστρέφει την πόλη. Έπρεπε να μπει μια πινελιά, είπανε λοιπόν στο Μόραλ να το διακοσμήσει εξωτερικά, ο οποίος έκανε κάποιες συνθέσεις ανάγλυφες πάνω στο κτίριο με θέματα από την αρχαιότητα και έτσι ας πούμε ότι πήρε μια ελληνική πινελιά. Ο Μόραλες απεικόνισε τη θεά Αθηνά, ένα καράβι, ένα βωμό για τις προσφορές, αυλητήτριδες, οι γυναίκες δηλαδή που παίζουν τον αυλό, ένα ύπο και ό,τι άλλο μπορούσε να το συσχετίσει με κάποιο τρόπο με την φιλοξενία και την παράδοση που έρχεται σε εμάς από την αρχαιότητα. Δεν μας φαίνεται και τόσο τρομερό ότι υπήρξε κάποιο είδους γκρίνια, γιατί ήταν όντως κάτι τόσο διαφορετικό, τόσο πρωτότυπο και θηριώδες για την εποχή, όπου το πολύ πολύ που κάναμε εδώ πέρα ήταν τα νεοκλασικά, άντε να ήταν ψηλά κτίρια βέβαια, αλλά διόροφα, ψηλοτάβανα. Και φτάνουμε στα εγγένεια. Τώρα δεν το εγγενιάζεις αυτό με μια κορδέλα, έτσι δεν είναι? Τριήμερος ήταν ο εορτασμός και φυσικά, αφού μιλάμε και για το Hilton, μια εμβληματική οικογένεια στον χώρο της φιλοξενίας, με τρομερές διασυνδέσεις, προφανώς προσεκλήθησαν διάσημοι από όλο τον κόσμο. Ήταν το 53ο Hilton. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που δημιούργησε 53 ξενοδοχεία λέει ότι αυτό είναι το ωραιότερο που έχουμε. Και ξεκινάμε. Καλά, ώρα στο τέλος. Να είσαι πρώτος και καλύτερος. Φρανκ Σινάτρα, Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Άντωνι Κουίν. Ήταν σχεδόν μόνιμοι. Αν τώρα συνεχίσουμε να λέμε πόσοι φιλοξενήθηκαν σε αυτό το ξενοδοχείο μόνο τη δεκαετία του 60, θα τη φάμε την εκπομπή. Φυσικά έφερε πάρα πολλές καινοτομίες για την εποχή του, που μπορεί να μην ήταν καινοτομίες για τον υπόλοιπο κόσμο, ήταν όμως για τη χώρα. Μόνο τα εστιατόρια και οι καφετέριές του, που έγιναν αμέσως στέκη, για όποιον άντεχε να πληρώσει κάμια δεκαριά φορές επάνω τον καφέ, μπορεί να λέω και λίγες για εκείνη την εποχή, και λειτουργήσε με πάρα πολλούς τρόπους. Σίγουρα όμως βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνει ό,τι κάνανε και τα ξενεία. Τα ξενεία γίνανε από το κράτος σε επιλεγμένα σημεία, ούτως ώστε να δώσουν το παράδειγμα στην τοπική κοινωνία και στους επιχειρηματίες πώς πρέπει να αναπτύξουν τον τουριστικό κλάδο. Το Hilton το έκανε αυτό στην Αθήνα. Δημιούργησε ανταγωνισμό, δημιούργησε πελατεία, δημιούργησε στελέχη. Η Ελλάδα δεν είχε τίποτα από όλα αυτά στον τουρισμό. Με τι άλλο συνέπεσε το Hilton? Προφανώς με την ίδρυση της Ολυμπιακής. Νωρίτερα υπήρχε η ΤΑΕ, που ήταν μια μικρή αεροπορική εταιρεία και κάτι άλλες μικρότερες ασήμαντες. Υποχρεωτικά έπαυσε η λειτουργία της ΤΑΕ, δόθηκε μία μόνο άδεια, την πήρε η Ολυμπιακή με τη δέσμευση να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση που την έκανε ο Ωνάσης. Και η Ελλάδα διασυνδέθηκε με όλες τις ηπείρους. Έτσι λοιπόν άρχισε να έρχεται τουρισμό σε μια χώρα η οποία έγινε πολύ trendy, έγινε πάρα πολύ μόδα, προκειμένου εδώ πέρα να ζήσουν. Όχι μόνο αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί δεν μας λείπει, τον ήλιο, το όμορφο κλίμα, αλλά έγινε και θρυλικό σε όλο τον κόσμο το πώς διασκεδάζουν οι Έλληνες. Η φράση Athens by night καθιερώνεται εκείνη την περίοδο. Τι το φοβερό έχει αυτή η νυχτερινή ζωή στην Αθήνα που δεν τις είχαν οι άλλες πόλεις στον κόσμο? Είχε ζωή. Στην Αμερική, 7-7,5 άνθρωποι πηγαίνανε, τρώγανε και πέφτανε για ύπνο. Το ίδιο γινόταν και στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με μικρά σημεία βέβαια που μπορούσε να διασκεδάσει,
Αλλά τι σχέση είχε τώρα η ελληνική διασκέδαση, τα πιάτα, για κάποιο τρόπο τους τρελαίνανε να σπάνε πιάτα. Το κέφι, η μουσική η ανατολίτικη, η λαϊκή τότε που ήταν σε άνθηση. Εννοείται ότι και τη δεκαετία του 60 αμέσως γίνανε γρήγορα κλαμπ με αυτούς τους γεγέντες. Και το καλύτερο απ' όλα για έναν τουρίστα, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λεφτά, έχει καταξίωση αλλά θέλει και κάπου να τα φάει, δεν κλείνανε και ποτέ, το πηγαίνανε μέχρι το πρωί. Παίξανε αυτά ρόλο στον τουρισμό? Αν παίξανε. Γίναμε πάρα πολύ γρήγορα η Disneyland της Ευρώπης, η χώρα πάρτι. Μαζί βέβαια με τη φιλοξενία, μαζί με τους γλυκούς τρόπους που είχαν οι Έλληνες, τον αυθορμητισμό, τη λαϊκότητα και την προσπάθεια που έγινε βέβαια να αναπτυχθούν και υποδομές. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι για το πρώτο ημίωρο. Μείνετε μαζί μας, τα καλύτερα έπονται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελληνικοί πατριώτες στην Σαουδική Αραβία αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Η επίθεση στόχευε κρίσιμη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο το οποίο επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

0: σημαίνει η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής, σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν από τα τρία λιμάνια σχεδόν 37.000 επιβάτες. Σε πυρηνό κλοιό, Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Ολοκληρώθηκε η αυτοψία και η αναπαράσταση στο σπίτι όπου εκτυλίχθηκε η φωνική συμπλοκή στην Σύρο με θύμα μία 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ. Στην Ρουμανία, F-16 κατέριψε δεύτερο ντρόουν κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη μία και μεσή, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, 105,8 στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, το οποίο σήμερα θα ακούσουμε το Μίμη Πλέσσα να μιλάει με τον Ντόλι Βοσκόπουλο, που θυμούνται την πρώτη τους συνεργασία.
1: Συνήθως όλοι εμείς οι συνθέτες δίνουμε στους τραγουδιστές, όταν υπογράφουμε το έργο μας, κάποια 12 τραγούδια, και από αυτά τα 2 ή τα 3 γίνονται επιτυχίες. Στην πρώτη μας συνεργασία με τον Ντόλι του έδωσα 3 τραγούδια. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε και κάνει 4 επιτυχίες. Τραγούδισε, παιδιά, δεν αστειεύουμε, τραγούδισε και τη Ζαφυροπούλου το νούμερο από το Μαριχουάνα Στοπ, το «Η μάνα σου δεν μ' αγαπάει».
2: «Η μάνα σου δεν μ' αγαπάει».
1: Τα άλλα 3 ήσαν τα εξής αμελητέα άσματα. Το ένα ρολόι σταματημένο, το φεγγάρι πάνω θέμου και το για σένα είναι...
2: Της φυλακής
1: της φυλακής. Ω, μάλιστα. Μάλιστα.
2: Πόσα άλλα, μωρέ.
1: Καλά, μετά είναι η Εραστέ του Ονείρου.
2: Ήταν μια εποχή και θα έπρεπε αυτό να το πούμε, να το τονίσουμε, γιατί θα ήθελα να το πω και αυτό κάποια στιγμή για αυτό το σπουδαίο. Ήταν μια εποχή που κάναμε μια συνεργασία οι τρεις μας.
1: Ο Λευτέρης.
2: Αυτόν ήθελα να τον πω κάποτε, ας πούμε, γιατί αισθάνομαι και λίγο έτσι τιμή μεγάλη που έχω τραγουδήσει αυτόν τον πράγματα, γιατί τον θεωρώ τον πιο σπουδαίο που έχουμε στον τόπο μας. Και κρίμα που δεν είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να είναι ο Λευτεράκος. Και θυμάσαι ότι ήταν μια εποχή που εσύ και πιάσει ένα μεράκι τους τρεις μας και είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα πιάνο. Και γράφαμε,
1: Και μετά με τον άλλο να ξέχασα, τον Ηλία τον Λιμπερόπουλο, που μας δίνει στους Εραστές του Ονείρου και σε μια ταινία υλικό από το οποίο βγαίνουν τρομακτικές επιτυχίες. Τότε δεν τα μετράγαμε.
2: Τον Πυθαγόρα το σπουδαίο.
1: Το θεωρούσαμε, ξέρεις, εντελώς φυσικό, το ότι αφού δουλεύουμε στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στη δισκογραφία, κάνουμε αυτή τη δουλειά με πολύ μεράκι. Δεν μου λες, για να τον κάνουμε να ζηλέψει και πριν σε ξεμοναχιάσει στα θεατρικά, πεταγόμαστε μέχρι το πιάνο να θυμίσουμε τα 3 αυτά θεματάκια, μια και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα ορόσημο της καριέρας.
2: Αυτό θα το κάνω.
1: Αυτό το αφήνεις εδώ.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, και τώρα νομίζω ότι θα τραγουδήσουν, γιατί είναι αυτά τα διαδικαστικά. Ας ακούσουμε λίγο, γιατί όχι. Ακόμα από το Καλλιτεχνικό Καφενείο, κυρίες και κύριοι, σε τηλεσκηνοθεσία του Νέστορα Παβέλα, είναι η εκπομπή, το επεισόδιο του 1987, με τον Κώστα Φέρη, τον Βασίλη Τσιβελίκα και τον Πλέσσα.
3: Θα φύγεις

Ο Βοσκόπουλος, κυρίες και κύριοι, δεν ξεκίνησε ως τραγουδιστής. Ο Βοσκόπουλος ξεκίνησε ως ηθοποιός. Έτσι μπήκε στο χώρο του θεάματος. Και μάλιστα συνεργάστηκε πιτσιρική 20 χρονών με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Αυτή λένε ότι ήταν η πρώτη του δουλειά στο θέατρο. Και το πρώτο του μπουζούκι το αγόρασε ο Χατζηχρήστος. Ο Χατζηχρήστος είναι γνωστό ότι έκανε δώρο στους ανθρώπους και μάλιστα ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρος. Δεν ήταν φτηνό να αγοράσει ένα μπουζούκι. Ο Βοσκόπουλος έπεσε από πάνω του, κλαιόταν μέσα στο δωμάτιο, ξεχνούσε να πάει για φαΐ, άρχιζε να μαθαίνει, δεν ήξερε. Άρχισε να μαθαίνει μόνος του, να ρωτάει βέβαια και άλλους που γνωρίζανε, αλλά με αυτόν τον τρόπο έμαθε μουσική. Όπως πάρα πολλοί άλλοι, που ήταν η φύση, η κλίση και το ταλέντο τους, έμαθε μόνος του. Τραγουδούσε κιόλας, αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ εντυπωσιασμένη. Η φωνή ήταν λίγο λεπτή, ήταν λίγο διαφορετική. Χρησιμοποιούσε πάρα πολύ και τη μύτη. Δεν είχε καν και μαθήματα τραγουδιού. Και ήταν και νεαρός. Ακόμα δεν είχε σχηματιστεί η φωνή του για να την ακούσουν τότε όπως την ακούσαμε εμείς αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά όμως και σταδιακά άρχισε να μπαίνει στο χώρο του τραγουδιού. Νεαρός ακόμα, σχετίστηκε με τη Δούκισσα. Αυτή τον βοήθησε πάρα πολύ γιατί είχε καλύτερη καριέρα να καθιερωθεί ως τραγουδιστής χωρίς να σταματήσει να είναι και ηθοποιός. Αυτή η σχέση έληξε όταν ο Βοσκόπουλος αποφάσισε να παίξει μια παράσταση του Σακελάριου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο θέατρο Φλωρίντα, μαζί με το Ρίζο και το Ζαμπέτα. Η ίδια όμως είχε άλλα σχέδια επαγγελματικά, δεν ταιριάξανε και έτσι πάνω στον εγωισμό και στην κουβέντα που έλεγε ο ένας τον άλλο, τα σπάσανε. Ποιος ήταν ο ρόλος? Ο ρόλος ήταν ένας νεαρός ηθοποιός, ο οποίος έπρεπε να ξέρει να παίζει και μπουζούκι, αλλά να έχει και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Γιατί οι νεαροί ηθοποιοί σε αυτή την ηλικία ακόμα δεν είχαν πάρει άσκηση, δεν είχαν τελειώσει τις σχολές τους, οι οποίες δεν τους αφήνανε και να εργάζονται. Αυτός λοιπόν τα είχε όλα. Ο Ζαμπέτας εγγυήθηκε, το παιδί είναι ταλαντούχο, είναι μια χαρά, πάρτε τον, γιατί δεν ήταν και κανένα όνομα, και έτσι συνέχισε. Του γράφει και το «Μανούλα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου», που για κάποιο λόγο είχε επιτυχία. Ήταν να το πει ο Βουλόπουλος, αυτός όμως αποχώρησε από την παράσταση και έτσι το είπε ο Βοσκόπουλος. Και το τραγούδι τον βοήθησε πάρα πολύ να κάνει αυτά τα πρώτα δυνατά βήματα που χρειάζονται στην εκκίνηση μιας καριέρας. Ο Ζαμπέντας τον πίστευε, του άρεσε και ο χαρακτήρας του και το στυλ του. Φτωχόπαιδα και οι δύο από λαϊκές γειτονιές είχαν το δικό τους κώδικα. Όχι ότι υπήρχε κανένας ηθοποιός τότε και τραγουδιστής που ήταν πλούσιος. Και γράφει ένα τραγούδι ο Ζαμπέντας και του το δίνει και το τραγουδάει και αλλάζουν τα πάντα. Γιατί αυτό το τραγούδι ήταν το «Η Αγωνία». Πάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων, τουλάχιστον τα δικά του ρεκόρ που δεν ήταν και σημαντικά, αλλά ανταγωνίστηκε ευθέως και οποιαδήποτε άλλη κυκλοφορία εκείνης της εποχής και τα πάντα αρχίζουν και γυρίζουν γύρω από τον Βοσκόπουλο, ο οποίος γίνεται γρήγορα και αγαπημένος από τα περιοδικά και τις εφημερίδες, γιατί έχει και μια έτσι πολύ δραστήρια προσωπική ζωή, λέγοντας και κάνοντας δηλώσεις του τύπου «Αν δεν ερωτευτώ, δεν μπορώ. Πρέπει να είμαι πάντοτε με μια γυναίκα». Και αυτή η γυναίκα συνήθως ήταν γνωστή. Έκανε 4 γάμους, η Στέλλα Στρατηγού ήταν η πρώτη του γυναίκα, ηθοποιός στη δεκαετία του 60, μετά με τη Μαρινέλα, την Τζούλια Παπαδημητρίου και τέλος με την Άτζερα Γερέκου, με την οποία απέκτησαν και μια κόρη και έμεινα μέχρι το τέλος μαζί. Ένας από τους έρωτες που δεν εξελίχθηκε σε γάμο ήταν με τη Ζωή Λάσκαρη στο Μαριχουάνα Στοπ, εκεί στα γυρίσματα γνωριστήκανε, υπήρξε ένας αμοιβαίος και άμεσος έρωτας. Και για αυτήν έγραψε το τραγούδι «Ξανθή αγαπημένη Παναγιά». Το είπε στο Φεστιβάλ Τραγουδίου το 1972. Δεν πήρε κανένα βραβείο, αλλά για λίγο καιρό μπορεί να ήταν και ο ύμνος των ερωτευμένων.

Λοιπόν, αυτά. Μπορούμε να πούμε και άλλα πάρα πολλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα και περιπετειώδη, θα λέγαμε, ζωή του Βοσκόπουλου, που είχε τις όμορφες και τις λιγότερο όμορφες στιγμές, είχε τις χάρες, είχε τις λύπες. Αυτά νομίζω ότι φτάνουν.

0: δυστυχώς.
1: Υπάρχει μια ωραία ιστορία που έχει πει για τον πατέρα του, ο οποίος είχε μανάβει κοσταλεμονάδικα ο Βοσκόπουλος, ότι ο μπαμπάς του ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που είχε αυτή την επιχείρηση, γιατί το θεωρούσε μια εξέλιξη στη ζωή του, ότι έχει ένα δικό του μαγαζί και περιμένει να το αφήσει το Βοσκόπουλο. Πάει αυτός. Και του λέει, πατέρα, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω αυτό το μαγαζί, εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός, πιστεύοντας ότι θα τον αρχίσει στις φαλιάρες. Τον παίρνει από το χέρι και τον πάει στην δραματική σχολή και τον γράφει και του λέει, ξέρεις κάτι, δεν θέλω μια μέρα να γυρίσει και να μου πεις ότι είχες ένα όνειρο και εγώ στο στέρισα.
0: Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Λοιπόν, αλλάξουμε τελείως θέμα. Πάμε στην Αμερική, πάμε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, στο 1913, στην πολιτεία Ινδιάνα. Ένας ανθρακορίχος από την Ολλανδία και η γυναίκα του γεννάνε ένα παιδάκι. Το Τζίμι. Είναι ο Τζίμι Χόφα. Είναι μια θρηλυκή ιστορία της Αμερικής. Ένας κορυφαίος συνδικαλιστής, ο οποίος εξαφανίστηκε και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει τι έχει απογίνει. Εξαφανίστηκε το 1975. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια ότι τον δολοφόνησε η μαφία. Έχει γίνει και κάτι σαν λογοπαίγνιο στην Αμερική. Έγινε Χόφα ή μήπως βρήκε στο Χόφα. Δηλαδή, όταν θέλω να πούνε ότι κάτι δεν μπορείς με τίποτα να το βρεις. Ή ότι έχει εξαφανιστεί για τα καλά. Το 1929, κυρίες και κύριοι, είχαμε το μεγάλο κράχ. Τότε δούλεψε στις αποθήκες τροφίμων στο Ντιτρόι, όπου εκεί πέρα δεν υπήρχαν καθόλου εργασιακά δικαιώματα. Τελείωσε. Δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τουλάχιστον το 12ωρο οπωσδήποτε. Από τις 12 ώρες που δουλεύαν, τους πληρώνανε μόνο τις ώρες που όντως ξεφορτώνανε και όχι τις ώρες που περιμένανε να πιάσουν τα πλοία ή τα φορτηγά για να γίνει το φόρτωμα. Δηλαδή, ενώ τους δεσμεύανε για πολλή ώρα, πληρώνονταν τη μισή ή τα 3/4 του ωραρίου τους. Και αυτός άρχισε να ανακατεύεται συνδικαλιστικά, να γίνεται διεκδικητικός. Μέσα σε 2 χρόνια, από το 29 μέχρι το 31, κατάφερε να συσπυρώσει τους συναδέλφους του και να κάνει μάλιστα και μια λευκή απεργία. Τι έγινε? Φτάνουν οι φράουλες από τη Φλόριντα, ωραίες, φρέσκες, νοπές. Πρέπει γρήγορα να φύγουν, να πάνε στα μανάβικα. Κάνει ένα νεύμα και σταματάνε όλοι, δεν κουνιέται άνθρωπος. Ποιος θα ξεφορτώσει τις φράουλες? Θα χαλάσουν. Πάνω σε αυτή την πίεση καταφέρνει λοιπόν να ξεκινήσει συζητήσεις με την εργοδοσία και να δοθούν αυξήσεις, ακόμα και ασφαλιστικά δικαιώματα, αδιανόητο εκείνη την εποχή, και μάλιστα έκανε και το σωματείο που πέτυχε να αναγνωριστεί. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι έχει ένα μαχητικό πνεύμα, αλλά και πρακτικό, να φέρνει και αποτελέσματα. Την επόμενη χρονιά απολύθηκε, παρόλα αυτά επιτρεπόταν να απολύνει συνδικαλιστές, και αναλαμβάνει να οργανώσει το Συνδικάτο των Οδηγών Φορτηγών της περιοχής. Αυτό ονομάστηκε Teamsters, το συνδικάτο. Στον Ντιτρόιτ όλοι βλέπουν ότι είναι ένας δυναμικός χαρακτήρας. Ότι είναι πολύ αφοσιωμένος στο να υπερασπίζεται τους εργάτες τα δικαιώματά τους. Ότι οι λόγοι του προκαλούσαν τεράστιο ενθουσιασμό. Και έτσι δεν αργεί από τον Ντιτρόιτ να βρεθεί στην κορυφή του συνδικαλιστικού κινήματος. Στο τέλος, και μάλιστα μιλάμε για πανίσχυρο συνδικάτο στα φορτηγά, έτσι, ο προηγούμενος πρόεδρος καταδικάστηκε και εκδιώχθηκε για θέματα διαφθοράς και ανέλαβε αυτός. Για 10 χρόνια λοιπόν ο Τζίμι Χόφα είναι πρόεδρος του συνδικάτου των φορτηγατζήτων. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ βασική επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν κουνιέται τίποτα στην οικονομία αν δεν κουνηθούν τα φορτηγά σε μια χώρα σαν την Αμερική, όπου και πάρα πολλά προϊόντα υπάρχουν και πάρα πολλή ζήτηση υπάρχει. Άνθηση της οικονομίας τη δεκαετία του 50 μετά τον πόλεμο βγαίνει τρομερά ισχυρή. Έρχονται καινούργια προϊόντα, έρχονται καινούργιες συμφωνίες. Άρα μιλάμε για ένα συνδικάτο το οποίο μπορεί να επηρεάσει άμεσα επιχειρήσεις αλλά και συνολικά την οικονομία. Όταν όμως γίνεται ο Χόφα επικεφαλής του συνδικάτου, αυτό εκδιώχνεται από τη Συνομοσπονδία Εργατών. Γιατί? Γιατί θεωρούν ότι συνδέεται με τη μαφία και ότι κάνει και πάρα πολλές παρανομίες το συνδικάτο. Κανένα πρόβλημα. Θεωρήσανε ότι με τις γνώσεις που έρχουν και την οργάνωση μπορούν να φτιάξουν ανταγωνιστικά σωματεία σε διάφορους κλάδους και έτσι φτιάξανε σωματείο για τους αστυνομικούς ή για τους εργαζόμενους στη φύλαξη. Αυτά μπορούν να γίνονται στην Αμερική, δεν γίνονται σε άλλες χώρες, και έτσι οι Teamsters, το σωματείο στο οποίο ηγούνταν ο Χόφα, έγινε το μεγαλύτερο ιδιωτικό εργατικό σωματείο με 2 εκατομμύρια μέλη. Όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζοντας τόσα εκατομμύρια εργαζόμενους αλλά και παραγωγικές διαδικασίες, ο Χόφα πια δεν είναι ένας απλός συνδικαλιστής.
είναι ο άνθρωπος ο οποίος στις εκλογές αποφασίζει να στηρίξει τον Νίξον. Γιατί είχε και μια τρομερή κόντρα με τον Ρόμπερτ Κένεντι, δηλαδή τον αδελφό του Τζον Κένεντι. Κατάλαβε τη δύναμη και την πολιτική δύναμη την οποία έχει. 6 χρόνια μετά, το 1963, αποπέμπεται γιατί κατηγορήθηκε ότι επεξέρεσε χρήματα, ότι έκανε εκβιασμούς στις εταιρείες, ότι έκανε δωροδοκίες, και ο Ρόμπερτ από εκεί δίπλα να τον κυνηγάει. Είναι γενικός εισαγγελέας, έτσι. Γενικός εισαγγελέας, ο οποίος του υποσχέθηκε κατά πρόσωπο ότι θα τον βάλει στη φυλακή. Και κατάφερε να αποδείξει ότι προσπάθησε ο Χόφα να δωροδοκίσει έναν ένορκο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και έτσι να τον καταδικάσει σε 8 χρόνια φυλακής. Στην ποινή αυτή μπήκαν και άλλα 5 για κάποια οικονομικά σκάνδαλα. Είχε φτιάξει ειδική ομάδα ο Ρόμπερτ Κένεντι, η οποία είχε την ονομασία «Πιάστε το Χόφα». Και μένει στη φυλακή. Πόσο? 5 χρόνια. Γιατί? Γιατί μετά γίνει πρόεδρος ο Νίξον που του έδωσε χάρη. Όμως υπήρχε ένας όρος. Ο όρος ήταν ότι μέχρι το 80 δεν μπορεί να έχει πάλι συνδικαλιστική δραστηριότητα. Στην Αμερική ο πρόεδρος έχει αυτό το δικαίωμα να δίνει χάρη χωρίς να λογοδοτεί. Γιατί του έδωσε χάρη όμως? Ήταν πλέον πρόεδρος, ήταν επικεφαλής? Όχι, ήταν άλλος ο επικεφαλής των πανίσχυρων Teamsters, ο Fitzmons. Αυτός λοιπόν λέγεται ότι ζήτησε από τον Νίξον να δώσει χάρη στο Χόφα και σε αντάλλαγμα να χρηματοδοτήσει την καμπάνια, και όχι μόνο αυτό, να επηρεάσει και ψηφοφόρους. Ο Fitzsimmons, ο οποίος ήταν στη θέση του Χόφα, ήδη κατηγορούνταν ότι και αυτό συνέχισε σχέσεις με τη μαφία. Κυκλοφόρησαν τότε και δημοσίευμα, τότε πήγε 2 εκατομμύρια υποφυλάκηση. Ρωτήθηκε μάλιστα σε συνέντευξη ο Χόφα και είπε: «Εγώ δεν έχω δωροδοκίσει τον πρόεδρο της Αμερικής να με βγάλει από τη φυλακή. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει κανένας άλλος όμως». Όταν τελείωσε η συνέντευξη, off the record, το οποίο είναι κάπως ιερό για τους δημοσιογράφους εκείνη την περίοδο, δηλαδή μπορείς να μάθεις κάτι αλλά δεν μπορείς να το πεις, ο Χόφα λοιπόν off the record του είπε ότι ναι, έγινε δωροδοκία, ο Νίξον δέχτηκε ένα τεράστιο ποσό για την χρηματοδότηση της καμπάνιας του στις εκλογές του 72. Του λέει ο δημοσιογράφος: «Πόσα?» Και του λέει ο Χόφα: «Δεν θες να ξέρεις?» Ο Χόφα, ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει φρόνημα, προσπάθησε με δικαστικούς τρόπους να αναιρέσει τη ρήτρα που του είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση Νίξον να μην μπορεί να ξανασχοληθεί με τον συνδικαλισμό. Έτσι λοιπόν, πριν ολοκληρωθεί η απαγόρευση, έβαλε υποψηφιότητα για πρόεδρος του συνδικάτου. Το 1975 το βλέπουν έξω από ένα εστιατόριο, το Red Fox, η κόκκινη Αλεπού, είναι στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Εκεί, αυτό που έγινε γνωστό, ότι θα συναντούσε τον Αντώνη Τσακαλώνη και τον Αντώνη Προφεντσάνο. Εμάς δεν μας λένε τίποτα, εκείνη την εποχή λέγανε κάτι, γιατί ήταν δύο από τους αρχηγούς της μαφίας. Μάλιστα, λίγο πριν μπει στο εστιατόριο, μίλησε εκεί με τη γυναίκα του, η οποία το απόγευμα τον ψάχνει και δεν τον βρίσκει. Και έκτοτε δεν τον βρήκε ποτέ κανείς. Από τις 30 Ιουλίου του 1975, ενώ ετοιμαζόταν για άλλη μία συνάντηση με τους μαφιόζους. Προφανώς τον έψαξε η αστυνομία, το FBI, οι δημοσιογράφοι, άφαντος ο Χόφα. Μετά από 7 χρόνια κηρύχθηκε νεκρός. Το FBI στην έκθεσή του θεωρεί, δεν μπορεί να το αποδείξει βέβαια, αλλά μπορεί να γράφει εκθέσεις, ότι δολοφονήθηκε από τη μαφία, η οποία και τον εξαφάνισε, διότι θεωρούσε ότι αν ξανανακατευτεί με το συνδικάτο του Φορτηγατζίδο, το οποίο έλεγχε, θα τους δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Το 2004 κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο που λέγεται «I heard you paint houses». Τι είναι αυτή η φράση? Έμαθα ότι βάφει σπίτια. Ήτανε το κωδικό όνομα που έδινε η μαφία όταν υπήρχε εντολή για δολοφονία. Το έγραψε ο δικηγόρος που δούλεψε στην υπόθεση Χόφα και το όνομά του είναι Charles Brandt.
Σύμφωνα με αυτόν, ο μαφιόζος Φρανκ Σίραν, που είχε ένα παρατσούκλι, το Irishman, έγινε και η ταινία αργότερα, του αποκάλυψε ότι αυτός δολοφόνησε τον Χόφα. Και αυτό γιατί ο Χόφα είχε απειλήσει ότι θα δώσει ονόματα συνδικαλιστών, συναδέλφων του, που συνεργάζονταν με τη μαφία. Έλεγε όμως, εντάξει, δεν θα δώσω κανένα όνομα, αλλά θέλω να ξαναγίνω πρόεδρος. Και δεν έγινε. Εννοείται ότι έχουν γραφτεί εκατομμύρια άρθρα για το Χόφα, έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν εμπνευστεί ρόλοι. Στην ταινία κάποτε στην Αμερική του 1984, ένας από τους ρόλους του συνδικαλιστή που πρωταγωνιστεί εμπνέεται από τον Χόφα και σε πάρα πολλά άλλες ταινίες, με κορυφαία βέβαια τον Ιρλανδό που γυρίστηκε το 19 από τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου το τελειώσαμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δαμιανός Αγραβαρά συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και σας αποχαιρετάμε με αυτό το τραγούδι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε στο Μεγάλο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν την στάση τους στο Κυπριακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων είπε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι ο συντονισμός των δύο χωρών είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτος στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο κύριος Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμη και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Επίθεση με δύο βαλιστικούς πυράβλους από την περιοχή της Ιεμένης αντιμετώπισε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στην Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η επίθεση εκδηλώθηκε στις 7 και 4 το πρωί ώρα Ελλάδας. Οι πύραυλοι είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η άμεση εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις της περιοχής του Κόλπου, τους μεγάλους κινδύνους που προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά και τον κίνδυνο ζωής και θανάτου, στον οποίο είναι εκτεθειμένο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που έχει σταλεί εκτός συνόρων, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πύρινος εφιάλτης στην Γαλλία, εκενώνονται 7 δήμοι καθώς η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς τουριστικού προορισμού, με εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρύνονται ακόμη και με πλοιάρια μέσω του κόλπου του Αρκασόν. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη και ζήτησε από τον στρατό να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία. Στην Μαδρίτη, η πυρκαγιά και η ανεξέλεγκτη σε δύο μέτωπα, με τις αρχές να δηλώνουν αδύνατη την άμεση κατάσβεσή της λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνολικά 40.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ή να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ενώ έχουν καεί 60.000 στρέμματα γης. Ο Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ θα μεταβεί αύριο στην Μαδρίτη για να συμμετάσχει σε σύσκεψη για τη διαχείριση της κρίσης. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην θέση Λιβάδι-Ρόπα στην Κέρκυρα επιχειρούν 18 πυροσβέστες, 4 οχήματα, 1 πεσοπόρο τμήμα και 2 ελικόπτερα. Ακόμη 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια πραγματοποίησαν οι αρμόδιες αρχές, αυτή τη φορά σε Εύρο και Γρέβενα, με τα 2 περιστατικά να αποδίδονται σε βλάβη οχήματος και σε καύση φυτικής βλάστησης. Από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών εφέτος, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Σύρο. Το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία των αστυνομικών και των 2 συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και της σύζυγου του. Η εισαγγελέα διέταξε τη συνέχιση της προανάκρισης και τη διενέργεια αναπαράστασης προκειμένου να αποσαφινιστούν κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Σοκ προκαλεί υπόθεση άγριας ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έγκυο γυναίκα, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία έχασε το παιδί που κυοφορούσε μετά τον ξυλοδαρμό που φέρεται να υπέστη από τον σύντροφό της. Όπως ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει την αστυνομία όταν ο φερόμενος ως δράστης είχε αποχωρήσει από το σπίτι, ο οποίος και συνελήφθη λίγο αργότερα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακοπή κοίησης. Η απολογία του αναμένεται την επόμενη εβδομάδα ενώπιον του ανακριτή. Από αύριο Κυριακή θα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί Σύνταγμα Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής της γραμμής 3 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 20 έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 30 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεω. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gulema. Γεια σας. Σάββατο σήμερα, αλλά δεν έχουμε εκπομπή. Δηλαδή, από Σεπτέμβρη πια τα καλά και τα σπουδαία. Σήμερα αποχαιρετούμε τον κόσμο σαν κάτι τηλεοπτικούς αστέρες που λένε στο κοινό τους σας ευχαριστούμε και γεια σας και λες και θα πάω σε Hollywood, ας πούμε, κάτι με το παλαβά πράγματα. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε τραγούδια, έχουμε ιστορίες πολύ ωραίες και ποιος θα μπορούσε να είναι δίπλα μου εκτός από τον πασίγνωστο ζωγράφο, τον Κώστα τον Σπυριγιώνη, τον αγαπημένο μου φίλο, ο οποίος θα μας πει ιστορίες, θα μας πει, θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια. Θα κάνουμε αφιερώσεις, αν θέλουμε, σε ανθρώπους που αγαπάμε. Γεια σου, Κώστα.
4: Χαίρε, Ντέπι Γκολεμά.
3: Σε βλέπω έτσι λίγο.
4: Και φάτο. Και δεν έχω σκοπό να σε εκνευρίσω. Όλοι μου λέγανε πρόσεξε, μην την εκνευρίσεις σήμερα.
3: Ναι.
4: Όχι.
3: Εντάξει.
4: Όχι, θα είμαι.
3: Εντάξει. Ευχαριστώ, γιατί αυτό ξέρει είναι και το αδύνατο σημείο τη εκπομπή.
4: Αν και η Ντέπι Γκολεμά έχει πολύ ενδιαφέρον όταν είναι εκνευρισμένη.
3: Ναι. Τα ακούνε άραγε αυτό μερικοί.
4: Τα ακούνε όλοι.
3: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε αυτά που μας αρέσουν και θα πούμε και μερικά πράγματα έτσι για να μάθετε για κάποιους ανθρώπους που μας αποχαιρέτησαν αυτό τον καιρό και τυχαίνει ο Κώστας να είχε περάσει με κάποιους, ίσως και με τις δύο,
4: ζωή.
3: Έτσι μεγάλη,
4: όχι,
3: κυρίως με την Μάρο Κοντού, πολύ, πολύ στενά συνδεδεμένους. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις? Θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι.
4: Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ
3: ωραίο. Ωραία, ας ξεκινήσουμε με κάτι που τα έχει διαλέξει ο Κώστας, παιδιά, αυτά. Αυτόν βαράτε, βασικά.

0: Έζησα μια μεγάλη συγκινητική ζωή με την Μάρο Κοντού και είχα την τιμή να με έχει φίλο. Όταν γύριζα και την έβλεπα, έλεγα: κοίταξε, είναι η Μάρο Κοντού. Απ' την άλλη, ήταν η φίλη μου όμως. Ήταν φίλη ζωής, με συνόδευε στους γιατρούς μου. Μου συμπαραστεκόταν ανθρωπίνος. Μου συμπαραστεκόταν στα ερωτικά. Τους έλεγα: τι ερωτικά μου συμπαραστέκεσαι, αφού εσύ δύο γάμους είχες και τους δύο τους χώρισες. Τι συμβουλές μου δίνεις. Θα με ρίξεις, θα με καταστρέψεις. Δεν φαντάζεστε τι άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν βολικός άνθρωπος καθόλου.
1: Δύσκολη.
0: Όχι. Ναι, ήταν, έχει τον τρόπο της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ήθελε πολλά.
1: Ναι, και...
0: όπως τη βλέπει και τη φαντάζεται κανείς από τις ταινίες, δεν είχε καμία σχέση. Δεν ήταν ούτε ευάλωτη, ούτε αυτό το ευαίσθητο, το συγκινητικό σε πρώτη ανάγνωση δεν υπήρχε. Ήταν μια αξιοπρεπής γυναίκα η οποία νομίζω ότι ήξερε τι ήθελε. Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ήξερε τι ήθελε.
1: Ναι. Ήταν σταθερή, ας πούμε.
0: Μεγάλη απώλεια. Τώρα με αυτό το τραγούδι που ακούω, θυμάμαι περπατούσαμε στην πλάγα και λέω: παιδάκι μου, πού γυρίστηκε το αλίμονος, το αλίμονος στους νέους? Πού γυρίστηκε? Που λέει: κάπου εδώ ήτανε, κεντρικά, μπαίνοντας από την Μακρυγιάννη. Αλλά αυτά έχουν γκρεμιστεί όλα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Το μόνο που έχει κρατηθεί είναι το
0: σπίτι.
1: Το σπίτι
0: της Κοκοβίκου, ναι.
1: Κοκοβίκου,
0: το οποίο είναι στον αρχαιότερο δρόμο της Ευρώπης, στην Οδό Τρυπόδων. Ο αρχαιότερος δρόμος στην Ευρώπη είναι αυτός.
1: Μαθαίνουμε και ιστορία.
0: Είναι συγκινητικό. Αλλά η Μάρο δεν δενότανε με αυτά πολύ. Δηλαδή τα έζησε, άφησε ένα έργο στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Αλλά για μας έχουν άλλη βαρύτητα τους ανθρώπους. Εκείνη μου έλεγε: κάναμε μια δουλειά, έκανα. Γιατί οι άνθρωποι το χαιρότανε και εκείνη που...
1: Κοίταξε, ήταν συμπαθής άνθρωπος, δεν έκανε...
0: Ναι, ήταν ντόμπρα, δεν είχε...
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχε μπρος και πίσω.
1: Αυτό που λες, τον ντόμπρα. Και μάλιστα σε κάποιες συνεντεύξεις τις που διάβασα πρόσφατα, τα έλεγε, ρε παιδί μου, τα πράγματα ήξερε, έλεγε: θέλω να φύγω ήσυχα, ξέρω. Είχε την πραγματικότητα στο μυαλό της.
0: Είχε καημό να πεθάνει από την καρδιά της. Και κάποτε μου έλεγε: ξέρεις, έχω μια αριθμία και δεν την πάω να τη δω για να πεθάνω από την καρδιά μου. Και την άρπαξα εγώ κρυφά, πηγαίναμε σε ένα γιατρό. Λέω: με πας στον καρδιολόγο? Και λέω: ο καρδιολόγος, ξέρετε, θα σας πω κάτι πολύ δυσάρεστο. Λέει: τι? Λέει: δεν θα πεθάνετε από την καρδιά σας, κυρία Κοντού. Δεν έχετε πρόβλημα. Τέλος πάντων, τώρα εγώ έχασα Φλουρή Κωνσταντινάτου. Έχασα δικό μου άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά
0: ναι.
1: Έτσι είναι η ζωή και...
0: ναι. Νομίζω ότι ήθελε να ζήσει 2 χρόνια ακόμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Το είχε πει του γιατρού. Μου δίνετε 2 χρόνια ακόμα, του λέει. Λέει: παραπάνω σας δίνω.
1: Ναι. Αυτά δεν κανονίζει άλλος.
0: Άλλος παλού κανονίζω.
1: Να πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που είναι για την δεύτερη κυρία Ξαμπρίτσου.
0: Όχι, νομίζω να ακούσουμε με τον Δημήτρη Χόρν, που με από και αυτή τη λεπτομέρεια, όταν άρχισαν να το χορεύουν, είδε ο Σακελάριος ότι η Κοντού ήταν πιο ψηλή από το Χόρν. Και της είπε: βγάλει τα παπούτσια σου και χορεύει με το Χόρν ξυπόλυτη αυτό το τραγούδι, για να έρθουν περίπου στο ίδιο ύψος.
1: Για να το ακούσουμε το τραγούδι.

0: Ναι, ο δαίμονας εκπομπής. Ναι.
1: Εγώ νομίζω η Μάρο το προκάλεσε.
0: Έτσι λες.
1: Ναι, γιατί δεν, θα χαμογελάει που μιλάω για αυτή. Δηλαδή δεν τα ήθελε αυτά πολύ.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είχα μια υποχρέωση.
0: Ας το αποδώσουμε κάπου.
1: Ναι. Πες μου μια λέξη, τι τρομερό τραγούδι. Μιλάει για μία λέξη, για το σ' αγαπώ, και δεν αναφέρεται πουθενά αυτή η λέξη σε ένα ολόκληρο τραγούδι. Ναι. Σακελάριος.
0: Και την περιμένεις να την ακούσεις.
1: Μάνος Χατζηδάκης. Την περιμένω, όλοι την περιμένουμε. Ναι, ναι. Και το φοβερό είναι, της λέω τότε, κάνατε πρόβες πολλές. Μου λέει, δύο πρόβες, τρεις, και πήγε και έξω, μια και έξω, ας πούμε. Στο στούντιο βέβαια γινόταν η ηχοληψία αυτή. Ναι.
0: Σκέψη.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Δυστυχώς τούτη τη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και άλλη μια απώλεια. Διαφορετική εντελώς, σε άλλο επίπεδο, αλλά εξίσου σπουδαία θα έλεγα.
1: Μέρι Λίντα.
0: Μιλώ για τη Μέρι Λίντα. Μεγάλη τραγουδίστρια.
1: Μεγάλη φωνή. Έτσι. Μεγάλη φωνή. Με μουσχουρή, αυτού του επίπεδου η Μέρι Λίντα. Και δεν την είχα, μια φορά την είχα γνωρίσει από το Μάκη τον Δελαπόρτα. Κύρια, χαριτωμένος άνθρωπος, ναι, ακομπλεξάριστη. Δηλαδή, άνθρωποι που ζήσανε μεγάλες καταστάσεις. Τη θαύμαζε Κάλλας, πήγαινε, τους άκουγε. Και ήταν πια χορτάτοι άνθρωποι.
0: Την είχα ακούσει, την είχα.
1: Αλλά και ωραία ψυχή,
0: φορά,
1: ωραία.
0: Ήταν, ναι, έτσι. Φαινόταν καλή κυρία.
1: Ναι, ναι.
0: Μου έλεγε ένας φίλος μου, Κώστα, ότι όταν στην Αμερική ο Τζίμι Χέντριξ άκουσε τον.
1: Το Χιώτη.
0: Το Χιώτη να παίζει το φοβερό μπουζούκι. Είπε, εγώ τι κάνω, δηλαδή.
1: Πω. Είναι αλήθεια αυτό, σύντομα. Ναι. Το έχω ακούσει.
0: Άκου να δεις, σκέψου.
1: Ήτανε μεγάλη κατάσταση αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Γιατί, σε δύσκολες συνθήκες, φτώχειες, αυτά. Αλλά ήταν αφοσιωμένοι, γι' αυτό, ναι, και έκαναν έργο. Δεν είχαν τις ευκολίες. Η ευκολία φαίνεται σε οδηγία αλλού. Δεν ξέρω. Δουλεύανε πολύ,
0: δουλεύανε σκυλίσια.
1: Πολύ, το έργο του.
0: Και βράδια, πολύ δύσκολα. Και έχεις καμιά ιστορία από την
1: Μέρλιντα? Δεν έχω.
0: Μερλίντα.
1: Αλλά θυμήθηκα τώρα που λες ότι δουλεύανε βράδια. Η Μοσχολιού έλεγε, τραγουδούσαμε στα μπουζούκια εκείνα τα χρόνια. Και όταν τελειώναμε το πρωί, ο κόσμος έκανε μπάνιο απ' έξω. Καλοκαίρια που τραγουδούσαν στην παραλιακή, ήταν πια τέτοια ωράρια είχαν. Κολυμπούσαν οι άνθρωποι.
0: 9 η ώρα, ας πούμε.
1: Βέβαια. Και τι τσιγάρα, και τι σπάγανε, και τι πιάτα, και τι. Ούτε κλιματισμός υπήρχε.
0: Τίποτα. Και γι' αυτό,
1: και χαλάγανε και τις φωνές τους. Φωνάζαν, τραγουδάρα.
0: Και παθαίνανε και.
1: Φοβερή ιστορία.
0: Και πράγματα. Για να βάλουμε το Ηλιοβασιλέματα.
1: Γεμάτα.
0: Αναμνήσεις.

0: Φωνάρα.
1: Φωνάρα. Μεγάλη φωνή, είχε πει Θοδωράκη, την είχαν επιλέξει η Χατζηδάκη, δεν ήταν μεγάλη κατάσταση. Αλλά έτσι σαν άνθρωπος ήταν, φαίνεται, διακριτική. Δεν έδινε συνεντεύξεις, ήταν.
0: Ήταν ένα ήσυχο
1: αληθινή καλλιτέχνη.
0: Και ήρεμο άνθρωπο.
1: Αληθινή καλλιτέχνη.
0: Έχει μια ιστορία με έναν
1: τώρα
0: τραγούδι.
1: Τώρα θυμάμαι, είναι ένα τραγούδι που δεν είναι πολύ γνωστό. Του Γλέζου. Του Γιάννη Γλέζου. Οι στίχοι αναφέρονται, στους στίχους αναφέρεται η Μάρο Λίμνου, αλλά η Μάρο Λίμνου είναι η γυναίκα, η πρώτη σύζυγος του Μάνου Λοΐζου. Είναι η Μάρο Λοΐζου μετέπειτα, συγγραφέας των παραμυθιών κτλ. Αλλά τότε έγραψε αυτούς τους στίχους η κυρία Γυμνασιάρχου σε ένα υπέροχο τραγούδι του Γλέζου που εδόθη στην αρχή ως η κυρία Γυμνασιάρχου. Αλλά επειδή ήταν η επταετία, αυτό θα πρόκειται να κοπεί.
0: Η Χούντα.
1: Και το άλλαξαν ως κυρία Γυμνασιάρχου. Ακούστε αυτό το υπέροχο τραγούδι που κεντάει κάτω από την κλιμανταριά η κυρία Γυμνασιάρχου μόνη της. Ένα αριστούργημα. Και ελπίζω να γίνει γνωστό. Ποτέ δεν είναι αργά. Έχει μια δεύτερη ζωή ένα τραγούδι.
0: Για πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, Κώστα.
1: Μα δεν είναι υπέροχο, πες μου.
0: Τόσα χρόνια ακούω Αρλέτα, γιατί ήταν από τις μεγάλες μου αδυναμίες.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το τραγούδι.
1: Τι πράγμα τραγούδι.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ που το έφερες.
1: Συγκινούμε, συγκινήθηκα τώρα.
0: Ναι, να το βάλουμε να το ακούσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή είναι από τα... Από τα άγνωστα τραγούδια.
1: Άγνωστη και η ιστορία είναι πολύ σημαντική. Mm. Και η Μάρο Ελοΐζου μετέπειτα ήταν η γειτόνισά μας, φίλη μας. Με τη Μυρσίνη μεγαλώσαμε μαζί. Ο Μάνος. Είχαμε δηλαδή μια
0: βέβαια,
1: σχέση.
0: Βέβαια, και
1: ζωής.
0: Είναι ακόμα στο Χολαργό, νομίζω.
1: Η Μάρο δυστυχώς έχει φύγει. Η Μυρσίνη είναι στο Χολαργό.
0: Η Μυρσίνη
1: στο Χολαργό.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε σχολείο μαζί. Έζησε και το θάνατο του Μάνου.
0: Πω, και αυτό ήταν μεγάλο.
1: Τα καλότατοι άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι.
0: Αλλά κοίταξε και τι φωνή.
1: Παπαστεφάνος, στο Γιώργο το χρωστάμε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Τη γνώρισε.
0: Ναι.
1: Σαν ένα βαπόρι.
0: Στην Ίδρα.
1: Αρλέτα. Ναι. Τι ιστορία. Ναι. Αλλά τώρα.
0: Τώρα.
1: Έχω κάτι ζώρικο.
0: Για πες.
1: Πολύ πάνω.
0: Καλά.
1: Δώσ' μου να καπνίσω ένα τσιγάρο.
0: Καλά,
1: παρότι είμαι της αντικαπνιστικής,
0: Κι εγώ, αλλά δώσ' μου.
1: Ναι.

0: Και
1: νομίζω φανάρα
0: λέγε, λέγε. Τις... Άκουσε την πολύ πάνω λίγες. Την είχα γνωρίσει εκεί που κάνεις διακοπές στην Κάριστο.
1: Τι λες?
0: Στην παραλία Κάβος. Πήγα με ένα φίλο μου για μπάνιο. Τότε εκείνο δεν έχω τίποτα. Και μόλις στάσαμε του λέω εσύ, η πόλη πάνω είναι. Λέει παντού βρίσκεις stars εσύ. Ήταν η πόλη πάνω με το γιο της μικρό. Και αυτή κατάλαβα ότι λέει ελάτε, ελάτε. Και καθίσαμε μαζί της. Και άρχισε μια συμπαθητική φιλία. Ξέρετε τι γίνεται. Με έλεγε κύριε Ντίνο. Κύριε Ντίνο. Και μου λέει βλέπεις αυτή εδώ τη Χερσόνησο. Την έχω αγοράσει εγώ. Ελάτε κύριε Ντίνο, μου λέει, να χτίσετε κάτι δίπλα. Εγώ δεν είχα τότε. Το κτέλ να πάρω. Να πάρω. Ναι, έδειχνα πάντα το εφοπλιστικό.
1: Μαντήλια κλάψουμε.
0: Έδειχνα πάντα το εφοπλιστικό εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και διατηρήσαμε.
1: Εγώ πάλι του αφοπλιστικού, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, εσείς διατηρείτε ένα μυστήριο φωνικό, κύριε
1: Πάμε, κύριε Χολύπτα μου, πάμε.
2: Ψεύτικη ζωή, δεν σε γουστάρω.
1: Θες μια νάνα μου σχολή.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει. Αφού λέει τον.
0: Αλλά έχω ιστορία μεγάλη για τη μουσική.
1: Θα την πει στο δεύτερο. Θα το πει στο δεύτερο.
0: Όχι. Ας βάλει.
1: Τι να βάλει.
0: Να βάλει το.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανή εκπομπή.
0: Όχι, ας αφήσω το τραγούδι ολόκληρο.
1: Εντάξει. Ας το τραγούδι, παλικάρι μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τη στάση του στο Κυπριακό εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Ελληνικοί πατριώτες στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν στις 11 και 10 ώρα Ελλάδος μη επανδρομένο αεροσκάφος στην περιοχή Γιανπού μετά την αναχέτηση νωρίς το πρωί δύο βαλιστικών πυράβλων προερχόμενων από την Ιεμένη. Σε πυρηνοκλείο Μαδρίτη και Νότια Γαλλία, 220.000 πολίτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους, διαρκείς εντολές εκένωσης οικισμών. Υποχωρεί η κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα και την Αττική, χιόνισε στον Όλυμπο, πλημμύρες και ζημιά σε Φθιώτιδα, Γρεβενά και Τύρναβο. Τρεις υδροστρόβιλοι σημειώθηκαν στη Χαλκιδική. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην θέση Λιβάδι-Ρόπα στην Κέρκυρα. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Εύρο και Γρεβενά. Από Αμέλεια το 88% των πυρκαγιών εφέτος, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Από αύριο Κυριακή θα κλείνουν νωρίτερα οι σταθμοί Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής της γραμμής 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροδρόμων.

0: τέλειο. Χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου. Παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
3: ERT News Radio 105,8.
4: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα με τον ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη να παρουσιάζει σήμερα την εκπομπή. Και την Ντέμπι Γκολεμάν να είναι καλεσμένη και να ακούει αυτά τα ωραία πράγματα που λέει και τα τραγούδια που μας βάζει.
5: Την αναμόσχορη είναι αυτή.
4: Καλά.
5: Την αναμόσχορη, τι θεά είναι αυτή. Τι φωνή.
4: Σ' άρεσε σαν πολύ.
5: Θεά, πολύ. Λοιπόν, ο Χατζηδάκης, τότε τι συνομιλία είχαμε κάνει για περί ερώτων, δεσμών και αυτά, και είπε: άκουσε, αν μια σχέση, θα σου απαντήσω πώς μπορεί να εξελιχθεί μια σχέση. Υπάρχει ένα τραγούδι μου που λέει: εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό. Λέει μετά το τραγούδι: πέτρα που κύλησε, μην την εκρατήσεις. Έτσι είναι και σε μια σχέση. Άμα αρχίσει κάτω βόλτα, ας την πέτρα να κυλήσει. Δεν θα πάει καλά. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Μόλις αρχίσει φαγωμάρα στους έρωτες, όλα πάνε.
4: Επικρατούν όλοι.
5: Και αυτό το τραγούδι, υπέροχο.
4: Σωστό.
5: Να τα ακούσουμε λίγο ακόμα.
4: Να τα ακούσουμε, Κώστα μου.

0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Να κάνω μια παρένθεση πριν πούμε για το Ζόρμπα. Να πούμε ότι αυτή η συναυλία που ακούσαμε την Τρίτη με τη ΣΕΡΤ, με τη Συμφωνική Ορχήστρα τη ΣΕΡΤ, με τραγούδια του Θεοδωράκη, θα είναι πολύ ωραία στο Μουσείο Μπερνάκη.
1: Θα είναι πάρα
0: έτσι,
1: πολύ ωραία.
0: Νύχτα,
1: μα είναι περίφημη τη ΣΕΡΤ.
0: Ακριβώς. Οπότε ας το πούμε λίγο. Άμα θες, πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Γιατί
1: θα
0: όχι. Πάμε. Έτσι κι αλλιώς είναι σίγουρο ότι θα ακούσουμε καλή μουσική.
1: Πολύ ωραία. Μα τι Έλληνες έχουν φύγει όμως. Ο Κακογιάννης έφυγε, ο Θοδωράκης έφυγε. Θα έρθουν άλλοι Έλληνες. Έρχονται νέοι. Εξίσου με σημαντικό έργο. Άρα παίρνει λίγο χρόνο μέχρι να γίνει
0: η μετάβαση.
1: Να μπει στην καρδιά μας για τα καλά. Αυτό είναι. Ήθελα να πω για το Ζορμπά τώρα. Σκόρπια πράγματα, τι σημασία έχει, κουβέντα κάνουμε. Υπήρχε ένας μεγάλος κινηματογραφιστής, διευθυντής φωτογραφίας, ο Walter Lassaly, εβραϊκής καταγωγής, στον οποίο οφείλει ο Ζορμπάς το χρυσό αγαλματίδιο του Όσκαρ. Πήρε για την κινηματογράφηση, Walter Lassaly. Αυτός λοιπόν, όταν ήρθε και γυρίζανε το Ζορμπά στο Σταυρό των Χανίων, είπε: δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, δεν υπήρχε νερό. Και δέντρα, ούτε δέντρα υπήρχε. Αλλά δεν υπήρξε σε όλο τον κόσμο ένα μέρος ιδανικότερο για να ζήσω καλύτερα. Και έγινε τέτοιος φιλέλληνας. Ακούστε τώρα διεθνείς προσωπικότητες. Αυτός με κάστρα στην Ουαλία και σε αυτά. Έζησε σε ένα ταπεινό σπιτάκι στο Σταυρό, στα Χανιά. Είχε το Όσκαρ κοντά του με 4 σκυλάκια και πέθανε εκεί. Ένας διεθνής Έλληνας, αλλά προσέξτε.
0: Έλληνας
1: δεν είναι να τον αγαπάει κανείς, να το πω τέτοιο. Δεν κινηματογράφησε κανείς καλύτερα το φως της Ελλάδος το καλοκαιρινό. Γιατί έκανε Μανταλένα, θυμίσου Ντέπι Γκολεμά, τη Μανταλένα τι φως έχει, το κορίτσι με τα μαύρα και το Ζορμπά. Και μιλούσα
0: όλα

0: του.
1: Και είναι όλα σε ελληνικά νησιά.
0: Μεγάλη προσωπικότητα. Μιλούσα μαζί του. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Όταν του είπα ότι ήμουν μαθητής του Τσαρούχη, Τσαρούχη, μου λέει, είχα συνεργαστεί μαζί του πριν 150 χρόνια. Και ζούσε υπέροχα στην Κρήτη. Έλληνας.
1: Τι ωραία.
0: Αυτή είναι, δε. Τι προσωπικότητες.
1: Αυτοί οι άνθρωποι στα απλά πράγματα βρίσκουν την ομορφιά.
0: Ναι.
1: Που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε μάλλον. Γιατί δεν είμαστε τόσο σπουδαίοι όσο
0: ακριβώς. Αυτό είναι. Έτσι. Λοιπόν, και ας ακούσουμε ένα ωραίο Ζορμπά τώρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Το ζητάει ο οργανισμός μας. Πάτε ένα Ζορμπά, κύριε μου.

0: Ωραία πράγματα.
1: Μαγικά πράγματα.
0: Μαγικά πράγματα.
1: Μαγικά πράγματα.
0: Και να βλέπεις την Κρήτη, ναι, και να είσαι σε αυτό το φως, ναι, εκεί. Ναι.
1: Μου λέει ο Κακογιάννης, τώρα θα το πω, θα ρίξω βόμβα. Μου έλεγε, όταν γύριζα την ταινία, κουράστηκα από τους κριτικούς και είπα, άμα τελειώσει η ταινία, δεν θα ξαναπατήσω ποτέ στην Κρήτη. Και δεν ξαναπάτησε ποτέ στην Κρήτη.
0: Αλήθεια. Γιατί και... κουράστηκε.
1: Χαρισματική Κρήτη, υπέροχη, δύσκολοι άνθρωποι. Και τότε που γυριζόταν. Και πήγα μια φορά εγώ στο Σταυρό και του φωτογράφησα. Δεν είχα μια φωτογραφική μηχανή, φτηνή είχα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, γύρω-γύρω-γύρω. Έκανα μια πανοραμική εικόνα και του πήγα εκεί που είχε κινηματογραφεί στο Σταυρό του Κακογιάννη. Και του λέω, δείτε πώς είναι σήμερα. Πόπο, μου λέει, το πειράξανε. Αλλά γινόταν να μην πειραχτεί τέτοιο μαγικό μέρος.
0: Το πειράξαν, το αλλάξαν τα φώτα.
1: Κάτι τέτοιο θέλει να πει μάλλον.
0: Ακριβώς. Πού πάμε τώρα, Κωστή?
1: Τώρα πάμε σε κάτι, σε μια απορία που έχει η φίλη μου η Λένα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Λοιπόν, η Σοφία Λόρεν έρθει στην Ελλάδα, στην Ίδρα, το 1957 και σχεδόν γυμνή, βρεγμένη πάνω σε ένα καΐκι, γυρίζει το παιδί και το δελφίνι. Άκου, είναι η πρώτη αμερικανική παραγωγή που γυρίζεται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το παιδί και το δελφίνι. Ήτανε δε τόσο καλονή, που τώρα θα πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι κομψό, αυξήθηκαν οι γεννήσεις στην Ίδρα εκείνης της εποχής. Τη βλέπανε οι άνθρωποι. Σοφία Λόρεν ήταν αυτή.
0: Εντάξει. Καλά κουκλά. Λοιπόν,
1: και αυτή έμεινε μάλλον. Όχι, αυτή ευτύχησε στα ερωτικά της, έμεινε με τον Κάρλο Πόντι. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη?
0: Να το ακούσουμε.
1: Απορία δεν είναι?

0: Σκέψε τώρα ο Κώστα τη Σοφία Λόρεν.
1: Στο καίκι.
0: Στο καίκι πάνω. Να λέει σ' αγαπώ, το λέει και λίγο έτσι.
1: Έχει λίγο έτσι προφορά βαριά. Στα ελληνικά.
0: Αλλά πάντως.
1: Τάκης Μωράκης η μουσική και στίχη Γιάννης Φερμάνογλου. Μην ξεχνάμε τους ανθρώπους. Αλλά εγώ γνώρισα και τον Ζόρζ Μουστακή. Διότι ήμουν μαθητής της Ναταλίας Μελά, της γλύπτριας και βοηθός της μετά. Και ο Μουστακή ερχόταν εκεί στο σπίτι, τον φιλοξενούσε. Ο Ζόρζ Μουστακή είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι από την Αλεξάνδρα της Αιγύπτου, ήταν, αλλά ήταν και Ρωμανιώτης Εβραίος. Γιώργος Μουστάκης. Και έχει γράψει βέβαια μεγάλα πράγματα, μεταξύ αυτών και το Μέτικο. Ήταν γλυκύτατος άνθρωπος, μιλούσε μόνο γαλλικά, καταλάβαινε ελληνικά. Τώρα πώς μιλούσαμε, συνομιλούσαμε, ήταν περίεργο γιατί αγγλικά δεν μιλούσε.
0: Το έλεγε εκείνο το ωραίο που λέει στα γαλλικά.
1: Δεν λέγεται αυτό τώρα. Δεν λέγεται. Αλλά ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Γιατί δεν είναι κακό.
1: Πολύ γλυκός άνθρωπος. Ζόρζ Μουστακή, ο Μέτικος. Τι ελληνικό πράγμα κι αυτό.
0: Πολύ.
1: Νομίζω ότι αν δεν είχε περάσει από την Ελλάδα, αν δεν είχε ελληνικό αίμα, μπορεί να μην είχε γράψει τέτοιο αριστούργημα.
0: Λες, ε.
1: Ναι.
0: Αποκλείεται. Να το λες εσύ.

πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

0: Ήθελα να σου πω, Κωστή, ευτυχώς που έχουμε τον Γιάννη τον Πρίτεζη εδώ.
1: Α, τον αγαπάμε.
0: Καλά, και την Αθηνά τη Αλουσία.
1: Ναι, και
0: το συζητάμε, αλλά τώρα εδώ που είναι στην Ηχοληψία. Και μας σώζει, έτσι, γιατί τώρα στην ουσία.
1: Στις ζωντανές εκπομπές γίνονται αυτά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Άλλο να το ακούσω από το Μουστακή, άλλο να το ακούσω από τον Καλογιάννη.
1: Είναι εντελώς άλλο πράγμα.
0: Καταστρέφεις μια εκπομπή.
1: Διεθνείς καλλιτέχνες αυτή τώρα, με μεγάλο.
0: Πάμε παρακάτω, δεν πειράζει, τελευταία εκπομπή.
1: Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά πια, γιατί όταν η Βουγιουκλάκη λέει «Άστο το χεράκι σου», είναι ένα απολύτως καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Είναι.
1: Δεν είναι. Κάτι σαν να ακούσει ένα αεράκι του καλοκαιριού. Ήτανε μαγικό πράγμα η Βουγιουκλάκη. Μου λέει ο Δημήτρης ο Τσίτουρας, όταν πρωτοβγήκε η Βουγιουκλάκη, άναψε ένα φως στη σκηνή. Ήτανε, το βλέπεις, σε μαγεύει. Λες, τι βλέπω τώρα.
0: Είχε άστρο.
1: Ναι, το συζητούσα με την Εύτη Μπίκουλα αυτό, που ήταν και συγγενής, γιατί είχε πάρει τον Τάκη το Βουγιουκλάκη και μου έλεγε, ήτανε, κάτι άλλαζε στον κινηματόγραφο μαζί της. Κάτι άλλαζε.
0: Εγώ ήμουν πιο πολύ καρεζική, βέβαια.
1: Καρεζική. Και η μαμά μου.
0: Και θυμάσαι εκείνη την εποχή καρεζική. Είχαμε αυτή την.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλεγε ο Τάκης ο Βουγιουκλάκης, δεν ίσχυε, λέει, αυτό που ότι τρογόντουσαν οι Βουγιουκλάκοι. Ναι, καλά. Μου έλεγε η Άννα Κυριακού, γινόταν μάχες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, Βουγιουκλάκη. Αλλά κάποια στιγμή πια ξεχνιόνται όλα αυτά και μένει το έργο, τα επισκηνής.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, Κωστή, μια και λες κι εσύ, λες ιστορίες εσύ κυρίως, σας πω κι εγώ μία με την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις πολύ καλά ότι έκανε διακοπές στο Θεολόγο με το εκείνο το υπέροχο σπίτι.
1: Το σπίτι, που είχε. Στη θάλασσα.
0: Έκανε και Πάσχα όμως. Όλα τα χρόνια το Πάσχα ήταν εκεί. Και έτυχε μια πενταετία, ίσως και λίγο παραπάνω, να συμπέσουμε στο Πάσχα και να πηγαίνουμε στην εκκλησία
1: μαζί
0: το βράδυ. Λοιπόν, η Αλίκη συνήθιζε να έρχεται τελευταία, όπως οι μεγάλες στάρ, αλλά ο παπάς, ο οποίος ήταν τρελαμένος μαζί της, δεν έκανε ανάσταση άμα δεν ερχόταν η Αλίκη. Και ήταν και λίγο τζόρας και λίγο έτσι και αυτά. Και με το 12 και 3 και αυτά έφτανε η άλλη καταϊδρωμένη. Και
1: το
0: Χριστός. Και τα πέταγε όλα, ξέρεις. Λουλούδια, κακό αυτά. Μετά βέβαια το πήρε η Μιμή, το πήρε τη σκητάλη.
1: Ναι.
0: Και τώρα νομίζω ότι είναι πια το πρώτο όνομα. Αλλά εκείνα τα χρόνια είχε μεγάλη πλάκα το να περιμένει τον Χριστό Ανέστη με τον ερχομό τη Αλίκη. Και την αγαπούσαν και πάρα πολύ στο Θεολόγο.
1: Είχαν δίκιο. Εντάξει, ήταν μοναδικό πράγμα.
0: Θυμάμαι ότι χάριζε ψάρια. Είχε έναν ψαρά που πήγαινε εκεί και έκανε καλές ψαριές. Και όποτε έκανε καλές ψαριές, έδινε στον κόσμο. Έκανε. Ήταν πολύ καλή.
1: Ειδικό πράγμα. Πολύ ειδική περίπτωση.
0: Σε έκανε δύο συνεντεύξεις.
1: Ναι. Πώς ήταν συνεντεύξεις, ήταν βολική.
0: Ήταν πολύ γλυκιάστος με τους δημοσιογράφους.
1: Ήταν η δουλειά της.
0: Ναι. Ήταν, ξέρετε, δουλειά της. Ήταν δημοσιογράφος. Ναι. Δηλαδή δεν θα σου λέει κάτι.
1: Μα δεν είναι τίποτα δεν τυχαίο αυτό. Αυτό που βλέπουμε. Υπό πίσω ήταν ολόκληρη κατάσταση. Οργάνωση για να σταθεί αυτό το πράγμα. Δεν ήταν.
0: Ναι, και βέβαια περίμενε ότι θα γραφτούν πράγματα. Ήταν το μεγαλύτερο αστέρι της εποχής, άσχετα.
1: Ήτανε φως και ήταν και η ελπίδα όλων των κοριτσιών που δουλεύανε, που είχαν ταλαιπωρηθεί από τη φτώχεια τους και αυτό, να δουν ένα καλύτερο μέλλον. Δεν είναι τυχαίο πράγμα και η εποχή που έγινε Βουγιουκλάκη και που φώτισε όλο αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, όμως, επειδή τώρα μου η φίλη μου γιατρός μου,
0: και
1: η Αγγελική Παπαδάκη μου είπε ότι λέω πολλά συναισθηματικά, να βάλουμε τα νέα της Αλεξάνδρας.
0: Ναι, λίγο όμως, γιατί δυστυχώς πέρασε.
1: Γιατί η Αλεξάνδρα ήταν πολύ άπιστη, φαίνεται.
0: Η Αλεξάνδρα τι ρόλο παίζει?
1: Ο Κώστας Γιαννίδης είχε έρθει από το εξωτερικό και του λένε οι λαϊκοί συνθέτες. Τι κλασικά ξέρεις εσύ. Πρώτα γράψε ένα λαϊκό τραγούδι και έγραψε το περίφημο Τα Νέα της Αλεξάνδρας και έκανε καριέρα ως λαϊκός. Έγραψε ως συνθέτης κλασικός ως Κώστας Γιαννίδης και ως λαϊκός ως Γιάννης Κωνσταντινίδης. Φοβερό, και το ίδιο πρόσωπο.
0: Τέλειο.
1: Ναι,
0: τέλειο.
1: Και έγραψε Τα Νέα της Αλεξάνδρας στίχους και μουσική που είναι φοβερό τραγούδι.
0: Εντάξει, πάμε με Τα Νέα της Αλεξάνδρας, παιδιά.

0: γιατί να διασκεδάσουμε και λέω. Σε όλο δουλειά.
1: Τα είπαμε και θα συμφωνήσουμε.
0: Τα είπαμε και θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Αυτή ήταν η σεζόν. Το να παίζουν τα ραδιόφωνα. Θα φύγουμε κι εμείς λίγο να πάμε.
1: Να έχεις υγεία, Ντέπη μου, και εκπομπή σου να στεριώσει πολύ.
0: Πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ πολύ, πολύ.
0: Την έκανε την εκπομπή.
1: Άνω κάτω.
0: Άνω κάτω. Είσαι υπέροχος.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: I love you.
0: Να έχετε καλό καλοκαίρι όλοι και να είστε καλά. Γεια χαρά. Να πω ότι 5 Σεπτέμβρη θα είμαστε πάλι εδώ μαζί. Να είμαστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 25 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ρέτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να ακούσουμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κόλασε φωτιά στη Μαδρίτη και τη Νότια Γαλλία με πάνω από 220.000 πολίτες να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα ή καμένες εκτάσεις. Απειλείται τον Μπορτό. Στις πληγές περιοχές της Ισπανίας, ο πρωθυπουργός Σάντσεθ τη συνδρομή του στρατού ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, στην ατζέντα οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ο συντονισμός Αθήνας-Λευκοσίας εν ώψη της επίσκεψης Γκουτέρες. Ελληνική Πάτριοτ στην Σαουδική Αραβία αναχέτησαν 2 βαλιστικούς πυράβλους από την Ιεμένη. Ποιος ήταν ο στόχος της επίθεσης? Μπαράζ Αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, το οποίο με την σειρά του στοχοποιεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του κόλπου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα ο Νετανιάχου. Ανησυχία στην αγορά ενέργειας για νέο κύμα αυξήσεων στα καύσιμα. Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία που σάρωσε χθες τη χώρα. Στο κόκκινο παραμένουν 6 περιοχές. Ποινικές διώξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού μετά τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αυξημένη έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού, το αδιαχώρητο στα λιμάνια της Αττικής, πάνω από 50.000 ή αναχωρήσεις. Κόλαση του Δάντη σε Γαλλία και Ισπανία με πάνω από 220.000 ανθρώπους να έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ή να βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμού λόγω των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μένονται τις τελευταίες ημέρες με τα πύρινα μέτωπα να παραμένουν εφιάλτης εκτός ελέγχου. Στη χώρα μας σε υψηλές θερμοκρασίες παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με επίκεντρο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη συζήτηση για την ανέξοδη παραχολογία από την πλευρά της αντιπολίτευσης, όπως επισημαίνει η κυβέρνηση. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την συνάντηση Μητσοτάκη Χριστοδουλίδη στην Αθήνα. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου εν ώψη των δύσκολων συνομιλιών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφερόμενος στη νέα προσπάθεια να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό εν ώψη της καθόδου στη Μεγαλόνησο του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτιέρες. Πάμε όμως στον Μίλτο Σακελάρη που έχει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. 24 ώρα πριν από την αύξηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, η Λευκοσία εντείνει, όπως είπε και στο διπλωματικό συντονισμό της, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης βρέθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί στην Αθήνα και πέρασε την πύλη του Μεγάρου Μαξίμου. Είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ώρα φυσικά που φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω συζήτηση για την επίλυση του Κυπριακού. Ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων πως στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες ως Ελλάδα για την επανέναρξη των συνομιλιών, πάντοτε όμως στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η κινητικότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, συνδυάζεται με τη λήξη της θητείας του γραμματέα και υπάρχει αίσθηση επίγοντος αν είναι να υπάρξει πρόοδος. Είπε τώρα είναι η ώρα. Από την πλευρά του κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μια κρίσιμη συγκυρία σχέση με το Κυπριακό μετά από χρόνια, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η στρατηγική και η πολιτική βούληση που έχει ακολουθήσει οδηγεί σε διεθνές ενδιαφέρον. Είναι σε όλους κατανοητό, είπε ο κ. Χριστοδουλίδης, πως το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα.
6: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που διεμήχθη μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χριστοδουλίδη κατά τη συνάντησή τους.
8: Κρίσιμη συγκυρία. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι δυστυχώς φαίνεται ότι τα τύμπανα του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή μας ηχούν πάλι δυνατά. Και ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπαξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Σε αυτήν την συγκυρία, λοιπόν, ο στολισμός μας νομίζω ότι καθίσταται πιο επίκαιρος παρά ποτέ. Αν λάβουμε δε και υπόψη το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ σημαντική κινητικότητα στο κυπριακό ζήτημα, θεωρώ εξαιρετικά χρήσιμη την παρουσία σου σήμερα στην Αθήνα. Μετά από σχεδόν 20 χρόνια, ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ θα βρεθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα. Εμείς στηρίζουμε απόλυτα τις πρωτοβουλίες σου για μια ουσιαστική επανένταξη των συνομιλιών, πάντα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ. Είναι μια θέση από την οποία ποτέ δεν πρόκειται η Ελλάδα και η Κύπρος να αποκλίνουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε στη συνέχεια μια αναλυτική συζήτηση για να υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός, καθώς αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με την λήξη της θητείας του νυν Γενικού Γραμματέα. Οπότε υπάρχει και μια αίσθηση επίγοντος, αν πρόκειται να υπάρξει μια πραγματική πρόοδος, τώρα είναι η ώρα να διερευνήσουμε τις πιθανότητες αυτό να γίνει πράξη. Να γνωρίζεις ότι πάντα η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου έμπρακτα και θα είμαστε και πάλι παρόντες, συμπαραστεκόμενοι σε εσένα προσωπικά εν ώψη αυτών των δύσκολων και απαιτητικών συζητήσεων που θα έχεις την επόμενη εβδομάδα.
9: Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό. Μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε αυτή την διεθνή κινητικότητα, οι ενέργειές μας, η στρατηγική που ακολουθήσαμε, η πολιτική μας βούληση έχει οδηγήσει σε αυτό το διεθνές ενδιαφέρον. Έχουμε τον Γενικό Γραμματέα να φτάνει στην Κύπρο την Δευτέρα το βράδυ, μετά από τόσα χρόνια έχουμε μια τέτοια επίσκεψη. Βλέπουμε ένα πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αποτέλεσμα των κοινών μας πρωτοβουλειών, των κοινών μας προσπαθειών. Πλέον είναι σε όλους κατανοητό ότι το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Έχουμε το διορισμό του εκτελεστικού αντιπροέδρου που είναι σε κάθαρη ένδειξη και του ενδιαφέροντος αλλά και των προθέσεων της Προέδρου της Επιτροπής. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Στόχος και επιδίωξή μας είναι μέσα από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα να προκύψουν θετικά αποτελέσματα.
6: Ελληνικά πάτριωτοι εξουδετέρωσαν πυραυλική επίθεση από την Ιεμένη, καθώς ενεργοποιήθηκε η ελληνική συστοιχία που βρίσκεται στην Σαουδική Αραβία. Πάμε στον συνάδελφο Γιώργο Διονυσόπουλο που έχει τις πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλώς ήρθατε, Ευρυδίκη. Ήταν δύο βαλιστικοί πύραυλοι που είχαν εξοξευτεί από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, καθώς επίσης και ένα ντρόν, το οποίο εξοξεύτηκαν σήμερα το πρωί, προκειμένου να πλήξουν μια σημαντική ενεργειακή βάση στην περιοχή Γιανβού της Σαουδικής Αραβίας.
6: Μια σημαντική εγκατάσταση δηλητηρίων, από ό,τι ξέρουμε.
10: Βεβαίως, έτσι είναι. Να σημειώσουμε ότι η πρώτη επίθεση με τους βαλιστικούς πυράβλους σημειώθηκε στις 7 και 4 το πρωί, ενώ λίγες ώρες αργότερα, στις 11 και 10, σύμφωνα πάντα με κύκλους του ΓΕΘΑ, εκτοξεύτηκε μη επανδρομένο αεροσκάφος, πάλι με κατεύθυνση την ίδια περιοχή. Και στις δύο περιπτώσεις, η ελληνική δύναμη που συνθέτει την πυροβολαρχία των κατευθυμένων βλημάτων Patriot εκεί στην περιοχή, ανταποκρίθηκε άμεσα και μάλιστα με ποσοστό επιτυχίας 100%. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, η ελληνική δύναμη συνεχίζει κανονικά την αποστολή της για την υποστήριξη της αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Είναι μια επίθεση που σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, θα λέγαμε, στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, αλλά και γενικότερα της Δυτικής Σαουδικής Αραβίας. Και αυτό διότι οι αντάρτες Χούθη τις τελευταίες ημέρες έχουν στοχοποιήσει και μάλιστα έχουν πραγματοποιήσει διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων αλλά και εμπορικών πλοίων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Θα συμπληρώσω επίσης, Βιβλίκη, ότι είναι η τρίτη φορά τους τελευταίους μήνες που ενεργοποιείται η ελληνική δύναμη.
6: Είναι ακόμα μια επιτυχημένη παρέμβαση, έτσι.
10: Βεβαίως. Η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, όταν είχαν καταρρύψει δύο βαλιστικούς πυράβλους που τότε είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν με στόχο και πάλι δηληστήρια της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ στις αρχές Απριλίου είχαν καταρρύψει ένα ντρόν, το οποίο επίσης είχε εκτοξεύσει το Ιράν εναντίον ενεργειακών καταστάσεων στο Βασίλειο.
6: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι η ελληνική Patriot αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους, ο διεθνολόγος Τριαντάφυλλος Καρατράντος εξήγησε στην εκπομπή Ραντάρ και το όνομά και πολλά του τι σημαδοτεί η συμφωνία της χώρας μας με την Σαουδική Αραβία.
11: Στο διμερές επίπεδο, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει δύο σημαντικές κινήσεις. Η πρώτη είναι το να υπογράψει συμφωνίες με μια σειρά από χώρες της περιοχής, γιατί δίνουμε έμφαση συνήθως στην συμφωνία με το Ισραήλ, που είναι από τις σημαντικότερες, αν όχι σημαντικότερα, δεν είναι η μόνη.
12: Ξεχνάμε τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα,
11: με το Κατάρ. Επομένως, δείχνει ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκεί και ουσιαστικά σηματοδοτεί και την μετεξέλιξη της Ελλάδος από ένα σύμμαχο σε μια χώρα η οποία έχει τη δυνατότητα, όταν το χρειάζεται μια συμμαχική χώρα, να παρέχει μια ασπίδα ασφάλειας.
6: Και να πάμε τώρα στην διεθνή χώρο και στο Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εξάπελισε νέο μπαράζ με στόχο να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί τους ναυτικούς και τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα, καθώς οι Αμερικανοί πιέσουν για το άνοιγμα του στενού των ορμούς, μέσω του οποίου διέρχεται το 1 πέμπτο του παγκόσμιου πετρελού και φυσικά αερίου σε καιρό ειρήνης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου. Δημήτρη.
13: Ευρυδίκη, σύμφωνα με τον ανακοινωθέν της ΕΝΤΚΟΜ, το πλοίο Λαβίν επλήγη στον κόλπο του Ομάν αφού επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν τουλάχιστον 4 φορές. Οι φρουροί τώρα της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποιούν τους κατοίκους των γειτόνων του Περσικού να μείνουν μακριά από τις αμερικανικές βάσεις, ενώ ήδη στόχευσαν την αμερική βάση στο Ουνταΐρι του Κουβέιτ, πυρπολώντας και καταστρέφοντας τρία υπόστεγα πυρομαχικών και αποθήκες. Ισχυρίστηκαν επίσης ότι έπληξαν ένα παρατηρητήριο του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ με έδρα τον Μπαχρέιν, το οποίο, όπως είπαν, υπέστη ζημιές. Τόσο τον Μπαχρέιν όσο και η Ορδανία ανακοίνωσαν πάντως ότι αναχέτησαν τις αεροπορικές επιθέσεις του Ιράν. Λάδι στη φωτιά ρίχνει δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ πραγματοποίησαν, Ευρυδίκη, κρυφά αεροπορικές επιδρομές σε ειρηνικές εγκαταστάσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυράβλων νωρίτερα αυτό το μήνα, σηματοδοτώντας τα πρώτα άμεσα αντίπεινα εναντίον της Τεχεράνης. Νωρίτερα χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ως μακράν τις πιο σοβαρές που έχουμε δει ποτέ, πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν βιάζεται να δραματίσει τον πόλεμο. Από την Τεχεράνη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο ημιεπίσημο ειδησιογραφικό Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ούτε εκφοβίζεται από απειλές, ούτε θα ενδώσει σε πιέσεις. Ναυτική βάση των φρουρών της Επανάστασης στο Βόρειο Ιράν έγινε στόχος των Αμερικανικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τα ημιεπίσημα δεσμογραφικά πρακτορία ΦΑΡΣ και ΙΣΝΑ, εκρήξεις από βομβαρδισμούς στον ΗΠΑ αναφέρθηκαν επίσης στο νησί Κέσμ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Εσφαχάν, όπου βρίσκεται αεροπορική βάση και μια από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Οι σύμμαχοι του Ιράν τώρα, οι Χούθη της Ιεμένης, ανακοίνωσαν αποκλεισμό του πορθμού Bab el Mandeb σε ναυτιλιακές εταιρείες που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, η οποία απάντησε με τα πρώτα στρατιωτικά πλήγματα από την εκεχηρία του 2022. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης απειλήσει με σοβαρές στρατιωτικές κυρώσεις τους Χούθη αν συνεχίσουν τις επιθέσεις τους σε πλοία. Και να πούμε ότι στο στενό του Bab el Mandeb, στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, περίπου το 12% του παγκοσμίου εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του 1/4 της παγκόσμιας κυκλοφορίας εμπορευματοκιβωτίων, διέρχεται από εκεί. Το πέρασμα έχει καταστεί πιο κρίσιμο για τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει αναγκαστεί να εκτρέψει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα για να παρακάμψει το στενό του Ορμούζ. Οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα πάντως ευρυδίκη παραμένουν δυσίωνες, εφόσον συνεχιστούν οι γεωπολιτικές εντάσεις στις κρίσιμες αυτές θαλάσσιες οδούς. Και να πούμε τέλος ότι το Brent χτες κειμενόταν η τιμή του γύρω στα $98 το βαρέλι, καταγράφοντας μια αποκλιμάκωση της τάξης του $1.
6: Να πάμε τώρα να δούμε για τα στενά του Ορμούς και το ρόλο που παίζουν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τι είπε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο καθηγητής κοινοτικού δικαίου και διεθνών σχέσεων στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολύκαρπος Αδαμίδης.
14: Να πούμε εδώ ότι φαίνεται ότι στην όλη διαδικασία υλοποίησης των προβλέψεων αυτού του μνημονίου κατανόησης που θα οδηγούσε την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, καταλυτικό ρόλο φαίνεται να παίζει το γεγονός ότι το Ιράν αποφάσισε ότι πρέπει να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα στα στενά του Ορμούς. Έτσι λοιπόν κάτι το οποίο επί δεκαετίες αποτελούσε το συνεκβανόν όρο για τη λειτουργία της ναυσιπλοείας, την ελεύθερη δηλαδή διέλευση, το Ιράν θέλησε αρχικά συγκαλυμμένα και βέβαια στην πορεία επάνω με την υιοθέτηση διαφόρων εκδοχών να το χρησιμοποιήσει ως μέσο για να επιβεβαιώσει ότι μετά την 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν δηλαδή οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, πλέον τίποτα δεν θα είναι το ίδιο και το ίδιο το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει είτε διόδια, είτε τέλη διέλευση, είτε κάποια σημαντική αποζημίωση για υπηρεσίες που θεωρητικά παρέχει.
6: Πού κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη Θράκη, μίλησε στο Earth News Radio αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Τζαβασλής, ο οποίος μίλησε για εξουσιμίωτη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.
15: Μόλις πουλάμε από 1995 έως 2029 και πετρέλαιο πουλάμε από 1,97-1,98 μέχρι 2,049. Με τις ανωδικές τάσεις που έχει μέχρι την Τρίτη που φαίνεται αυτά που μπορούμε να διαβάζουμε και να έχουμε πολύ μεγάλη μείωση της δουλειάς μας, γιατί η καθημερινότητα του ερχόταν έβαζαν 15-20 ευρώ, αυτά είναι σε εμάς τα καύσιμα, γιατί έχουμε δίπλα και τη γειτονική χώρα, την Βουλγαρία, η οποία η διαφορά της τιμής είναι πολύ μεγάλη, σε 45 λεπτά.
16: Εξετάζει νέα μέτρα πάντως η κυβέρνηση, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
15: Μακάρι, γιατί στις 36 η κυβέρνηση δια του στόματος του κ. Πρωθυπουργού είχε πει ότι τα καύσιμα θα μείνουν μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στις ίδιες τιμές. Και εκείνη τη μέρα μιλούσαμε στην ΕΡΤ πάλι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, και με ρωτήσατε και εμένα και σας είπα ότι την ίδια μέρα, στις 1/7 το πετρέλαιο ανέβηκε 15 λεπτά που κόπηκε η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Φανταστείτε από το 1,55 που πουλούσαμε στις 36, σήμερα πουλάμε 2,029. Μιλάμε για τεράστια αύξηση.
6: Να σας πούμε ότι ο κύριος Τζαβασλής μίλησε στην εκπομπή Ξεκίνημα με την Ματίνα Καραμίτζου. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος άδραξε την ευκαιρία να επιτεθεί για άλλη μια φορά στον τύπο κατά τη διάρκεια του δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον μετά την αναβολή του αντίστοιχου δείπνου τον περασμένο Απρίλιο, όταν είχε σημειωθεί ένοπλο επεισόδιο. Στο χθεσινό δείπνο, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να στείλει και ένα μήνυμα εν ώψη των επόμενων προεδρικών εκλογών, ενώ αργότερα μίλησε και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Να ακούσουμε την ανταπόκριση της Γεωργίας Γαρετιώτη από τη Νέα Υόρκη.
17: Ο πρόεδρος λοιπόν Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε την ομιλία του λέγοντας ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται σε αυτή την εκδήλωση, σε ένα κτίριο που είπε ότι ο ίδιος είχε χτίσει πριν χρόνια. Στο ξενοδοχείο δηλαδή που έγινε τώρα το δείπνο, το είχε χτίσει ο ίδιος όταν έκανε real estate, πάρα πολλά χρόνια πριν. Ευχαρίστησε λοιπόν και τους δημοσιογράφους για την παρουσία τους, είπε ότι το show πρέπει να συνεχιστεί, the show must go on, και χαρακτήρισε την επίθεση του Απριλίου απόπειρα μαζικής δολοφονίας και επίθεση στην ίδια την Αμερικανική Δημοκρατία. Mm-hmm. Τόνισε ότι οι πολιτικές διαφορές στις ΗΠΑ πρέπει να επιλύονται όχι με σφαίρες, αλλά με ανοιχτό και έντονο διάλογο, και διαβεβαίωσε ότι η χώρα δεν θα υποκύψει ποτέ στην πολιτική βία. Ευχαρίστησε και τις μυστικές υπηρεσίες και τις δυνάμεις ασφαλείας για το χειρισμό της κατάστασης την προηγούμενη φορά. Ευχαρίστησε τη Μητροπολιτική Αστυνομία. Επίσης άρχισε και τα γνωστά αστεία που ξέρουμε από τον πρόεδρο Τραμπ. Είπε ότι όπως έχει γίνει λέει και με την προεδρία του, η δεύτερη φορά λέει είναι πάντα καλύτερη. Έκανε αυτή τη σύγκριση. Ναι. Πρώτο δείπνο, δεύτερο δείπνο, πρώτη προεδρία, δεύτερη προεδρία. Επίσης παραδέχτηκε ότι είχε ετοιμάσει μια σκληρή επιθετική ομιλία για τους δημοσιογράφους. Όπως θα έχει δει εδώ στις ΗΠΑ, τα αμερικανικά μέσα είναι αρκετά επικριτικά απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο. Δεν διστάζουν, δεν μασάνε καθόλου τα λόγια τους. Οπότε έχουμε δει και πολλές φορές τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει μιμήσεις. Και να σου πω και το highlight της βραδιάς. Ο πρόεδρος εμφανίστηκε στο δείπνο με καπελάκι κόκκινο που έγραφε 2028 πάνω. Και φεύγοντας μάλιστα από το πόντιουμ, είπε ότι ετοιμάζεται και για να πάει για μία ακόμα κούρσα εκλογών. Μίλησε στους δημοσιογράφους για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Όπως είπε, βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν. Αλλά το Ιράν δεν είναι ακόμα έτοιμο να φτάσει σε συμφωνία. Και πιστεύει ότι το Ιράν δεν έχει ακόμα πονέσει αρκετά για να μπορέσει να φτάσει σε συμφωνία. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιθέσεις, όλη αυτή τη στρατιωτική πίεση στους φρουρούς της επανάστασης στα στενά του ορμούς, μέχρι να πιεστούν τόσο πολύ έτσι ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία. Σε αυτές τις συνομιλίες λέει εμπλέκεται και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης μίλησε και για τη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, για ενεργειακή συμφωνία έκανε λόγο και για ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, και είπε ότι για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ, κάτι που στο παρελθόν δεν μπορούσε να κάνει, διότι όπως είπε όλες τις χώρες της περιοχής φοβόντουσαν το Ιράν και δεν ήθελε καμία να ενταχθεί στις συμφωνίες του Αβραάμ. Πλέον λέει, επειδή οι ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει τόσο πολύ το Ιράν, μία-μία πιστεύει ότι οι χώρες θα μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.
6: Λοιπόν, ο Τραμπ θα κάνει δεύτερη θητεία.
13: Ναι, έτσι είπε, όπως μετέδωσε και η ανταποκρίτριά μας.
6: Αστειευόμενος.
13: Προφανώς αστειευόμενος, ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι το είπε και το έχει ξαναπεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, μάλιστα. Είναι η πολλωστή φορά που το λέει. Και μάλιστα παλιότερα είχε πει ότι θα αλλάξει και το Σύνταγμα. Εντάξει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
6: Από τις φωτιές που ανάβει ο κύριος Τραμπ, να πάμε στις φωτιές τώρα, Γαλλία και Ισπανία, γιατί τον απόλυτο εφιάλτη βιώνει κάτι και στην νότιο-δυτική Γαλλία και την Ισπανία. Πάνω από 220.000 οι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους ή αναγκάζονται να βρεθούν περιορισμένοι κάπου. Μου έλεγες πριν ότι σήμερα με τελευταία στοιχεία έχουμε φτάσει σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα.
13: 980.000 στρέμματα, ναι, το οποίο συνιστά και ένα ιστορικό ρεκόρ, βέβαια.
6: Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας πηγαίνει στις περιοχές εκεί που έχουν πρόβλημα και ο Γάλλος πρόεδρος ζητά τη συνδρομή του στρατού.
13: Ακριβώς, και είναι χαρακτηριστική Ευρυδίκη. Μπήκα σήμερα νωρίτερα και κοίταζα τις σημερινές έντυπες εκδόσεις των γαλλικών εφημερίδων. Ναι. Η Λαντεπές Ντι Μιντί έχει τίτλο «Φωτιές, ένα καλοκαίρι αποκάλυψης». Η Λαβουά Ντι Νόρ, ένα θέαμα όμοιο με το τέλος του κόσμου και η Λε Παριζιάν, η Γαλλία στις φλόγες. Τώρα, όπως είπες και εσύ, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από το στρατό να συνδράμει στο μέγιστο βαθμό την πολιτική προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν προσλάβει πρωτοφανείς διαστάσεις. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως δήλωσε χθες σε συνέντευξη στο πρώτο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης ο πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λεκορνή, μετά το Συμβούλιο Έκτακτης Ανάγκης με τους βασικούς υπουργούς του, ότι περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί. Ενώ στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς μπαίνει και το αεροσκάφος Α400M, το οποίο μπορεί σε μία ρήψη ρίξει 20 τόνους νερού. Νωρίτερα τώρα δόθηκε εντολή εκένωσης της τουριστικής Χερσονήσου Καπ Φερέ με 110.000 ανθρώπους να εγκαταλείπουν και από θαλάσσια την περιοχή, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Δεκάδες πυροσβέστες τραυματίστηκαν, ανέφεραν οι αρχές, ενώ η απόγνωση έφτασε σε σημείο να απελευθερώνονται άλογα από στάβλους για να σωθούν. Σκάφη εκένωσης επιχειρούσαν εντωμεταξύ χτες το βράδυ από τρεις προβλήτες στη Χερσόνησο, η οποία βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό, ενώ οι φλόγες σάρωναν την τουριστική περιοχή στις ακτές του Ατλαντικού της Γαλλίας. Μάλιστα, σήμερα οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε νέες προληπτικές εκενώσεις στα προάστια του Μπορντό, το οποίο Μπορντό περιβάλλεται από δάσος και έχει και πάρα πολύ πράσινο. Και βεβαίως καταλαβαίνει κανείς ότι αν η φωτιά έφτανε στην πόλη θα ήταν πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνο.
6: Απλά να πούμε στο σημείο αυτό, μια και αναφέρεσαι στον Μπορντό, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, στο αεροδρόμιο του Μπορντό είπε δεν δέχεται πλέον αεροσκάφη λόγω της κατεύθυνσης του καπνού προς την πόλη εκεί.
13: Είναι ναι, το γιατί είναι τεράστια τα μέτωπα.
6: Καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
13: Βέβαια. Ναι. Η επικεφαλής τώρα της τοπικής διοίκησης της Νέας Ακιτανίας και του νομού Ζιρόντ, η Σοφή Μπροκά, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησή της στο ΕΞ ότι οι κάτοικοι των περιοχών Λε Αλάν, Εϊζέν και Μερινιάκ απομακρύνονται για προληπτικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει 4 εξειδικευμένα αεροσκάφη υδροβολής στην Ισπανία και 3 στη Γαλλία για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση των πυρκαγιών μετά από αίτημα των 2 χωρών για βοήθεια, ενώ 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Shell 415 στέλνει και η Ελλάδα. Στην Ισπανία τώρα Ευρυδίκη, η κυβέρνηση έχει κηρύξει από προχθές κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, καθώς οι πυρκαγιές, των οποίων τα 3 μέτωπα ήταν 3 μέτωπα, τα 2 ενώθηκαν και έγιναν μία τεράστια, απείλησαν περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη και τη γειτονική επαρχία της Άβυλα. Τουλάχιστον 63.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν ή κρυλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τον καπνό. Και να κλείσω λέγοντας ότι είναι μόλις η δεύτερη φορά που ενεργοποιείται το συγκεκριμένο καθεστώς έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία μετά το πανεθνικό blackout του 2025. Ο Περιφερειακός Υπουργός Περιβάλλοντος μάλιστα της Μαδρίτης, Κάρλος Νοβίγιο, χαρακτήρισε την κατάσταση κρίσιμη, σημειώνοντας, και αυτό είναι το δραματικό, ότι οι φλόγες έχουν πλέον ξεπεράσει τις δυνατότητες πυρόσβεσης.
6: Αυτό το λέγανε πραγματικά και οι πολίτες, ότι ένιωθαν απέγνωσμένα, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η κατάσβεση, όλες οι προσπάθειες που γίνονται με αυτά που έβλεπαν και με αυτά που ζούσαν.
13: Όποιος έχει δει βίντεο ή εικόνες από τηλεόραση, ναι, πραγματικά είναι εικόνες αποκάλυψη, όπως έλεγε ο γαλλικός τύπος σήμερα.
6: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα, από τις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία, στη χώρα μας το σκηνικό είναι φθινοπορεινό. Αισθητή είναι η υποχώρηση της κακοκαιρίας. Άφησε πίσω τις μεγάλες καταστροφές όμως. Είχαμε ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Να ακούσουμε την Ελένη Μπούβα.
18: Αδιάβατη χήμαρη και συντριβάνια νερού δημιουργήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα στα μέσα καλοκαιριού εκδηλώθηκαν με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Από τη σφοδρότητα του φαινομένου, κάδοι αναποδογύρισαν και δέντρα κόπηκαν στα δύο. Πίδακας νερού δημιουργήθηκε από την πίεση στο δίκτυο ομβρίων υδάτων σε κεντρικό δρόμο στο Ήλιον. Η σφοδρή χαλαζόπτωση ευνηδίασε τους οδηγούς που αναγκάστηκαν να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Η κατρακτώδης βροχή διήρκησε περίπου μισή ώρα, δημιουργώντας προβλήματα λόγω της σφοδρότητας του φαινομένου. Στο νέο ψυχικό, μια κολόνα της ΔΕΗ κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά, σκαλοσιά κατέρευσε στη μέση του δρόμου, πάνω στις γραμμές του τραμ. Ευτυχώς, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές σε οχήματα. στη Μακρακόμη. Στέγη ξυλώθηκε φτάνοντας 100 μέτρα μακριά. Από το πέρασμα της κακοκαιρίας παρασύρθηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης και προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα γιοταχή. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε το Αγρίνιο. Η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας, τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου. Χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού έπεσε στα Γρεβενά. Η σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε την περιοχή το μεσημέρι της Παρασκευής, προκαλώντας ζημιές σε πολλές αγροτικές καλλιέργειες. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος από το απόγευμα της Παρασκευής έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντιλήσεις υδάτων.
6: Εξασθενούν σταδιακά τα φαινόμενα σε όλη τη χώρα. Η επόμενη ημέρα, ωστόσο, αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής των καταστροφών. Έτσι προκάλεσε η κακοκαιρία. Να πάμε στα σημεία του ρεπορτάζ. Πάμε στον Τίμο Φακαλή στη Θεσσαλονίκη. Τίμο, ξεκινάμε με σένα. Καλό μεσημέρι. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε η Χαλκιδική, ενώ είχαμε και χιόνι στις κορφές του Ολύμπου.
19: Ακριβώς έτσι, Βρυδίκη, καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, η Χαλκιδική βγήκε από το Red Coat που είχε μπει την προηγούμενη μέρα. Και στις 10 το πρωί, χθες, ξεκίνησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για περίπου 10 ώρες διήξαν στην Χαλκιδική. Είχαμε 3 υδροστρόβιλους νωρίς το πρωί, ενώ αμέσως μετά χτύπησαν μπουρίνια στην Χαλκιδική. Και νωρίς το μεσημέρι είχαμε και κραυλνική δραστηριότητα, όπου προκλήθηκαν 2 φωτιές, μία στο πρώτο πόδι και μία στο δεύτερο πόδι στην περιοχή του Μαρμαρά. Μάλιστα, η φωτιά εντοπίστηκε από ντρόουν της πολιτικής προστασίας, θερμική κάμερα του ντρόουν της πολιτικής προστασίας του Δήμου Σιθωνίας, ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και ευτυχώς γρήγορα οριοθετήθηκε. Τώρα, χθες στον Όλυμπο, στα 2.460 μέτρα, το καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος είναι ένα μικρό αλλά πολύ οργανωμένο καταφύγιο. Εκεί είχαμε τα πρώτα χιόνια εν μέσω Ιουλίου. Είχαμε νυφάδες χιονιού και ουσιαστικά πόστρωσε στον Όλυμπο. Πάντως να σου πω ότι σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη

0: για την ένταξή του ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Έτσι. Πράγματι είναι όπως τα λες και να σου πω ότι στον Όλυμπο αυξάνεται γεωμετρικά ο αριθμός των ανθρώπων που ανεβαίνουν το βουνό από όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμω μου, και εμείς να πάμε στα Γραβενά και το Μάκη Νασιάδη. Μισή ώρα, Μάκη, μας ακούς,
1: καλό μεσημέρι.
0: Μισή ώρα έντονη χαλαζόπτωση για να προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε αμπέλια και οποροφόρα δέντρα στα Γραβενά έφτασε.
1: Μισή ώρα, μόλις. Και μάλιστα δεν είναι μόνο στα Γραβενά, θα το έλεγα ότι είναι και σε μια περιοχή έτσι ευρύτερη και προς την περιοχή του Βοΐου της Κοζάνης. Από το Πεντάλοφο έχουμε αναφορές της Κοζάνης μέχρι και την Ανθρακιά των Γραβενών και στα όρια με τα Τρίκαλα. Έχουμε αναφορές για ζημιές από την εντονότατη χαλαζόπτωση, την πρωτόγνωρη χαλαζόπτωση όπως λένε οι κάτοικοι, όπου ουσιαστικά θα το έλεγα ότι άσπισαν τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να χιόνισε στον Όλυμπο, αλλά σε αυτές τις περιοχές πραγματικά είχαμε ένα λευκό τοπίο και είναι χαρακτηριστικό ότι το χαλάζι που ήταν σε μέγεθος φουντουκιού μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες δεν είχε λιώσει. Ήταν τόσο έτσι, έντονη η χαλαζόπτωση. Ζημίες τώρα αναφέρθηκαν σε οποροφόρα δέντρα ως εκτοπλίστων και σε απέλια αλλά και σε κήπους. Γιατί σε αυτή την περιοχή οι εκτεταμένες καλλιέργειες είναι σιτηρά. Και το ευτύχημα είναι ότι έχει γίνει ο ολονισμός και έτσι λοιπόν δεν είχαμε περισσότερες ζημίες. Φυσικά να πούμε ότι αυτή η εντονότερη χαλαζόπτωση είχε και ισχυρούς ανέμους και όπου δεν έριξε χαλάζι είχε βροχή και προκάλεσε σε κάποιες των περιπτώσεων μικρές διακοπές στο ηλεκτρικό ρεύμα και πτώσεις μικρές κλαδιών δέντρων, έσπασαν κάποια δέντρα, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μάκη μου, καλή συνέχεια και να πάμε στη Λάρισα και τη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευερίκη, κυρίες και κύριοι.
0: Εκεί είχαμε χιλιάδες στρέμματα στον Τύρναβο που έχουν καταστραφεί εξαιτίας της έντονης χαλαζόπτωσης.
2: Ακριβώς. Άσπρισε στην κυριολεξία, άσπρισαν οι δρόμοι. Έδινε την εικόνα ότι είχε πέσει χιόνι. Για τέτοια ποσότητα μιλάμε και μέγεθος χαλαζιού, το οποίο και διήρκησε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά ήταν πάρα πολύ σφοδρό το φαινόμενο. Λοιπόν, χιλιάδες στρέμματα άφησε πίσω της κατεστραμμένα η χθεσινή χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, αλλά και άλλες περιοχές του Δήμου Κιλελέρ, του Δήμου Λαρισαίων, του Δήμου Ελασσόνα. Αλλά εδώ και στην Ελασσόνα έχουμε τις μεγαλύτερες καταστροφές. Χιλιάδες στρέμματα με αχλάδια, αμπέλια. Οι δενδροκαλλιέργειες μάλιστα ήταν λίγο πριν τη συγκομιδή. Οι άνθρωποι θα μάζευαν τα προϊόντα τους ίσως και σήμερα, αν δεν είχε προηγηθεί η χθεσινή χαλαζόπτωση. Είναι σε απόγνωση για μια ακόμη φορά και θυμίζω ότι η περιοχή δέχεται για μια ακόμη φορά σφοδρό χτύπημα από έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το χαλάζι. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι πραγματοποιήθηκαν απανωτές οι σκέψεις και στα Πρατανούλια και στο Δαμάσι. Έσπευσαν εδώ ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Τυρνάβου, βουλευτές, εκπρόσωποι του ΕΛΓΑ, προκειμένου να ακούσουν τους αγρότες και να δουν από κοντά το πρόβλημα. Κοινή συνισταμένη το τοποθετήσουν ότι άμεσα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν έστω και προκαταβολές, γιατί η οικονομική τους επιβίωση απειλείται. Μάλιστα, θέλω να μεταφέρω κάτι το οποίο άκουσα από τον περιφερειακό διευθυντή του ΕΛΓΑ, ότι χθες, πριν το φαινόμενο, σηκώθηκαν τρία αεροπλάνα για τον βομβαρδισμό του σύννεφου, το οποίο όμως ήταν τόσο μεγάλο σε έκταση που δεν μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα. Αν δεν σηκώνονταν, είπε χαρακτηριστικά, και τα αεροπλάνα αυτά, τότε δεν ξέρω για τη μεγέθους της καταστροφή θα μιλούσαμε.
0: Μίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα που μας έδωσες. Τώρα, πριν πάμε να δούμε τη συνολική εικόνα του καιρού με την βοήθεια της μετεωρολόγου μας, να σας πούμε ότι έχουμε μία πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει δασική έκταση στην Κινέτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά αυτή εκδηλώθηκε πριν περίπου μία μισή ώρα σε ορεινή περιοχή, μακριά από όμως από κατοικίες ή κάποιες υποδομές. Εκεί επιχειρούν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 5 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση δράμουν και υδροφόρες του Δήμου Μεγαρέων. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Πάμε όμως τώρα στην κυρία Τυράσκη. Καλό μεσημέρι.

0: Κυρία Τυράσκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας είδα χαρούμενη και στο δελτίο που μας λέγατε την επόμενη μέρα του καιρού, γιατί είμαστε στην αποδρομή του φαινομένου, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφει το καλοκαίρι.
1: Σιγά σιγά ναι. Μπορούμε να πούμε ότι όντως έτσι είναι τα πράγματα, καθώς πλέον δεν εκδηλώνονται καθόλου φαινόμενα πρακτικά και κάποιες λίγες βροχές που είχαμε πριν από λίγη ώρα είχαν απομείνει στην Εύβοια και την Κρήτη και τα φαινόμενα αυτά έχουν σταματήσει. Έχουμε λοιπόν βελτίωση του καιρού και αυτό που έχει αφήσει μετεωρολογικά πίσω του το σύστημα που μας επηρέασε είναι οι ισχυροί βοριάδες που φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και μια θερμοκρασία χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, σαφώς αισθανθήκαμε όλη τη δροσιά το πρωί, και μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα που έφτασαν γύρω στους 28 με 30 βαθμούς. Τώρα από εδώ και πέρα αύριο θα είναι μια μέρα με καλοκαιρία και ο βοριάς σιγά σιγά θα εξασθενήσει, αλλά θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Αύριο περιμένουμε να φτάσουμε τοπικά και τους 33 με 34 βαθμούς. Ευχάριστες λοιπόν οι θερμοκρασίες μέχρι και αύριο. Και μετά από Δευτέρα-Τρίτη βέβαια περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Θα φτάσουμε πάλι σε καθαρά καλοκαιρινά επίπεδα.
0: Περίπου
1: 36-37 βαθμούς θα τους φτάσουμε σιγά σιγά. Και από την Τετάρτη ενισχύεται και το μελτέμι. Οπότε πάμε προς τα μέσα της εβδομάδας για συνθήκες πλέον με αυξημένη θερμοκρασία, αυξημένες εντάσεις ανέμων και αυξημένο λοιπόν κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών.
0: Καλοκαίρι γάρ θα λέγαμε. Λοιπόν, κυρία Τυράσκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός λοιπόν σταδιακά βελτιώνεται. Αυξημένη είναι η κίνηση από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος. Εκτιμάται ότι αυτό το τριήμερο θα αναχωρήσουν από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο περισσότεροι από 104.000 επιβάτες. Να ακούσουμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου.
2: Καλησπέρα από το λιμάνι του Πειραιά, όπου από νωρίς το πρωί μέχρι και περίπου τις 9.30 επικρατούσε το αδιαχώρητο στις πύλες επιβίβασης από όπου αναχωρούσαν τα πλοία για Κυκλάδες και Κρήτη. Παραμένει αυξημένη η επιβατική κίνηση, ωστόσο δεν είναι τόση όσοι ήταν νωρίτερα. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην πύλη Ε8, η οποία εξυπηρετεί τον Αργοσύρο. Το επόμενο δρομολόγιο σαλπάρει για Έγινα στη 1:15. 56 τα δρομολόγια που αναμένεται να φύγουν από εδώ σήμερα. Οι περισσότεροι που συνομιλήσαμε θα πάνε σε περισσότερα ούτε ενός νησιά. Θα λείψουν για τουλάχιστον 5 ημέρες, όπως μας είπαν. Ενώ όσοι βρήκαν δυσβάσταχτο τόσο το κόστος των ακτοπλοϊκών όσο και της διαμονής φρόντισαν, όπως μας ανέφεραν, να φιλοξενηθούν πηγαίνοντας σε σπίτια οικείων τους. Σε κάθε περίπτωση η διάθεση του κόσμου είναι στα ύψη, η επιθυμία του για διακοπές και την αυξημένη αυτή κίνηση των ημερών καλούνται έως και το τέλος της ημέρας να εξυπηρετήσουν περισσότερα από 100 δρομολόγια από όλα τα λιμάνια της Αττικής.
0: Τώρα, η εικόνα που έχουμε για τα διόδια των Μαλγάρων είναι ότι εκεί η κίνηση είναι αυξημένη. Περισσότερα θα μας δώσει ο Τίμος Φακαλής. Τίμο.
3: Επειδή και όχι όσο περνάει η ώρα οι ουρές μεγαλώνουν, είναι σταμάτα ξεκίνα η κατάσταση, υπάρχει αυξημένη κίνηση και οι ουρές φτάνουν μέχρι και την γέφυρα του Αξιού, κυρίως Έλληνες και λιγότερο Βαλκάνοι που συγκινούν τις θερινές τους διακοπές. Οι περισσότεροι κατευθύνονται προς το Ιόνιο. Να σου πω ότι νωρίτης το πρωί κατέβλεψε και το καράβι για σποράδες, όπου έφυγε με 2 ώρες καθυστέρηση εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών, με 95% όμως πληρότητα. Η κακοκαιρία δεν πτωεί τους εκδρομής. Ενώ να σου πω ότι ακόμη και τώρα είναι αυξημένη η κίνηση από την ανατολική πλευρά προς Χαλκιδική, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί και στο τολμήν των Ευζώνων, με τους Βαλκάνιους που από το πρωί από πολύ νωρίς μπαίνουν στη χώρα μας για αυτοί να ξεκινήσουν τις θερινές τους διακοπές, ενώ κινητικότητα επικρατεί με χαμηλές ταχύτητες τόσο στο δελτίο των Προμαχώνα όσο και στα βιβλία της ανάληψης με κατεύθυνση κυρίως στην Καβάλα.
0: Τίμο Φακαλής, ευχαριστούμε πολύ. Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας και στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα θα έχει σειρά επαφών για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του λιμανιού και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε ρυθμούς ετοιμότητας και με επίκεντρο τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς μετακινήσεις των τουριστών από και προς την Ιταλία, πραγματοποιείται η επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Ο Υπουργός πραγματοποίησε νωρίτερα συνάντηση με τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου και σύσκεψη στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας, όπου εξέφρασε και την εμπιστοσύνη του στους σχεδιασμούς του οργανισμού για την δημιουργία Μαρίνας Μέγκα Γιότ. Στο τραπέζι των συζητήσεων αλλά και των δηλώσεων του κ. Κικίλια βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα της περίοδου, όπως η εύρυθμη λειτουργία των ακτοπλοϊκών συνδέσεων και η διαχείριση της αυξημένης επιβατικής και εμπορικής κίνησης από και προς την Ιταλία, τα μέτρα ασφαλείας και τήρησης των κανόνων ναυσιπλοείας, η περαιτέρω ενίσχυση των λιμενικών αρχών με προσωπικό και επιχειρησιακά μέσα. Το λιμάνι της Πάτρας θα ακμάσει ξανά, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας. Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Υπουργού περιλάμβανε επίσκεψη στον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο. Αυτή την ώρα συναντάται με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, ενώ αύριο το πρωί θα επισκεφτεί την Ζάκυνθο και αργά το μεσημέρι το λιμάνι της Κυλλήνης στην Ηλία.
0: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δηλώσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας.
5: Έχουμε ήδη προχωρήσει και σε νέες προσλήψεις λιμενικών, 500 όπως εξήγησα μέσα στον Αύγουστο, η ψημένη μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ και άλλους τόσους από το τέλος αυτής της χρονιάς, αρχές της επόμενης, αλλά και όλες τις διαδικασίες για τους διαγωνισμούς, όπως προχώρησε στην πολιτική προστασία, που σημαίνει νέο θάλαμο επιχειρήσεων με τεχνητή νοημοσύνη, drones, sensors, δορυφορικές λήψεις. Θα ακμάσει ξανά το λιμάνι της Πάτρας τα επόμενα χρόνια και θα είναι ο πόλος ανάπτυξης και ευρωστίας, πρώτα απ' όλα για τους ντόπιους εδώ πέρα και μετά για την ελληνική οικονομία.
0: Με την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας τίμησε χθες την επέτειο των 52 χρόνων από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Μηνύματα ενότητας έστειλε ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αναδεικνύοντας ως ύψιστη εθνική προτεραιότητα το Κυπριακό. Υπογράμμισε την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών και τόνισε ότι έχουμε την καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ. Ακούμε τον Γιάννη Φασούλα.
6: Μια δημοκρατία έμπειρη, ωρίμη αλλά και αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις, περιέγραψε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση του πολιτεύματος.
7: Σήμερα η καλύτερη δημοκρατία που είχαμε ποτέ και που την εγκατέστησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και οι συνεργάτες του κλείνει τα 52. Παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη. Και αν στη μέση ηλικία υπάρχει μια μελαγχολία, υπάρχει ταυτόχρονα γνώση και εμπειρία που μας επιτρέπει με ψυχραιμία να υπερβούμε τη μελαγχολία και να τολμήσουμε νέους δρόμους και νέους στόχους.
6: Ο Κωνσταντίνος Στασούλας ανέδειξε την διαρκή ανάγκη για εθνική ομοψυχία, την ανθεκτικότητα των θεσμών, αλλά και το ανοιχτό τραύμα του Κυπριακού που παραμένει στην κορυφή των εθνικών προτεραιοτήτων σε μια χρονική στιγμή που παρατηρείται έντονη διπλωματική κινητικότητα για το εθνικό θέμα.
7: Ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, ώστε να επιτευχθεί η άρση των συνεπειών της εισβολής. Η επανένωση της Μεγαλονήσου και το τέλος της κατοχής στο έδαφος μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής.
6: Το πολίτευμα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά μια καθημερινή μάχη ενάντια στην τοξικότητα, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
7: Όταν η αντιπαράθεση κακοφορμίζει και διολυσθένει σε μόνιμη οξύτητα, τότε ακολουθεί η οπισθοδρόμηση, η βία και η κοινωνική αναταραχή. Η δημοκρατία οφείλει να δείχνει μηδενική ανοχή στη βία, αλλά και οι πολίτες πρέπει να δείχνουν την οφειλόμενη αυτοσυγκράτηση για να διασφαλίζεται η ομαλότητα.
6: Υπενθύμησε την διαχρονική και δεσπόζουσα θέση της Ελλάδας στο Αιγαίο και στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο.
7: Γαλάζια ήταν και είναι πάντοτε η πατρίδα του ελληνισμού από την Κύπρο και την Ιωνία έως τη Σικελία και τη Μασσαλία, αιώνες πριν την ίδρυση της Ρώμης. Γαλάζια είναι σήμερα η πατρίδα της Γαλανόλευκης.
6: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ και ο εκπρόσωπος της ελληνικής λύσης ανέβηκαν στο δεύτερο όροφο του Προεδρικού Μεγάρου αντί για το καθιερωμένο κιόσκι όταν η δεξίωση γινόταν στους κήπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατηδία συνάντηση του Προέδρου με τους πολιτικούς αρχηγούς συζητήθηκε το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, με τον σημερινό πρωθυπουργό της Βρετανίας να εμφανίζεται υπέρμαχος και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συμφωνεί στο επίκεντρο και το θέμα των εκλογών ότι θα γίνει γίνουν όπως υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό την άνοιξη του 2027. Ενώ για τις απουσίες των αρχηγών, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Στασούλας είπε ότι περίμενε ότι δεν θα έρθουν, θα ήταν έκπληκτος αν ερχόντουσαν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν, έτσι το κρίνουν, ανέφερε. Στην δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο δεν παρέστησαν η Ρένα Δούρου, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Η πολιτική ένταση ανεβαίνει εν ώψη της ΔΕΘ με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να συγκρούονται για την οικονομία και το χρονοδιάγραμμα των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προετοιμάζει το κυβερνητικό στίγμα για το Σεπτέμβριο, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρων καλπών, ενώ τα κόμματα σκληραίνουν τη στάση τους. Παράλληλα, και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης παραμένει υψηλό, με αφορμή την συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρέα Μαραθιά, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η συζήτηση στην Ολομέλεια επί της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία, να σημειώσουμε, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, δίνει, θα έλεγα, Ευρυδίκη, το στίγμα της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μιας αντιπαράθεσης στο φόντο και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, όπου ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα καταθέσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους επί της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, την ώρα που η ακρίβεια θερίζει τους οικονομικούς προϋπολογισμούς εργαζομένων, συνταξιούχων και των οικογενειών τους, παρά τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Η συνένεση, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυδίκη, είναι ζητούμενη, καθώς η αντιπολίτευση δεν σκοπεύει να υπερψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε το περιεχόμενο των όποιων αλλαγών στο Σύνταγμα από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή να χρειάζεται την ψήφο 180 βουλευτών τουλάχιστον. Κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε χτες από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ενώ σχετικά με την οικονομία, να πούμε ότι το κυβερνών κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρεσβεύουν ούτως ή άλλως διαφορετικό μείγμα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, με το Μαξίμου να εγκαλεί την αντιπολίτευση για ακοστολόγητες προτάσεις που στόχο έχουν να χαϊδεύσουν τα αυτιά των ψηφοφόρων εν ώψη και των εθνικών εκλογών. Πάντως, η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Ευρυδίκη, εκτιμάται ότι με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 6 Σεπτεμβρίου θα σηματοδοτήσει επί της ουσίας την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, με ανοιχτή, θα έλεγα, την ημερομηνία των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο μέσα σε ένα βαρύ πολιτικό κλίμα για το κυβερνών κόμμα, με αφορμή υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, τα τέμπη, ο ΠΚΠ και γενικότερα ζητήματα διαφάνειας, λογοδοσίας και κράτους δικαίου, να καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη δημοσιονομική σταθερότητα και στην ανάγκη στήριξης της κοινωνίας με μέτρα συγκεκριμένα. Σε αυτό το πλαίσιο, το λεγόμενο καλάθι της ΒΕΦ αναμένεται να περιλαμβάνει από την πλευρά της κυβέρνησης, αναμένεται να περιλαμβάνει μειώσεις άμεσων φόρων, με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, κούρεμα τεκμηρίων αλλά και κίνητρα και ενδεχομένως αντικίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με στόχο να πέσουν στην αγορά, μάλλον να ανοίξουν στην αγορά κλειστές κατοικίες, ένα πακέτο της τάξης περίπου, όπως λένε οι πληροφορίες, των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Ευρυδίκη.
0: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Όπως είπαμε, εν ώψη της ΔΕΘ ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Τα επόμενα μέτρα θα έχουν στο επίκεντρο την αγορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, είπε στο Έθνιος Ρέντιο και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος.
9: Θεωρώ ότι συνεχώς θα έχουμε μέτρα. Τώρα τα μέτρα θα έχουν ως πυρήνα την αγορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ας πούμε. Mm-hmm. Πήραμε μέτρα τα οποία είναι σημαντικά για τους μισθωτούς και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Οι οποίοι
10: θα φύγουν τα τεκμήρια,
9: παιδιά,
10: δηλαδή.
9: Οι οποίοι έχουν παιδιά. Θεωρώ ότι και εκεί θα γίνει παρέμβαση. Δεν ξέρω.
10: Θα τώρα, γίνει παρέμβαση, εννοείται. Θα ξαναειδωθούν με πιο ευνοϊκό τρόπο το θέμα της τεκμαρτής φορολόγησης.
9: Νομίζω ναι, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε. Η οικονομία συνεχίζει να λειτουργεί.
10: Με το τέλος επιτιδεύματος
9: του Πρωθυπουργού και εδώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθεί, όπως πρέπει να μειωθεί δραματικά η προκαταβολή που έχουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή,
10: Βεβαίως.
9: Ότι θα έχουμε σε αυτή την κατεύθυνση μέτρα. Δεν πρέπει να αφήσουμε στις επόμενες γενιές, και είναι πολύ σημαντικό χρέη, όπως έγινε από τις προηγούμενες γενιές σε εμάς. Mm-hmm. Πρέπει να πληρώνουμε και τα δάνεια. Μακάρι να μπορούμε να προεξοπλούμε τα δάνεια, και ήδη μειώνουμε το δημόσιο χρέος, το οποίο ουσιαστικά απεδείχθη τη δεκαετία των μνημονίων ότι έρχεται στην πλάτη μας με πολύ ταχύς ρυθμούς. Είναι και αυτό. Είναι πολύ απλό για την κυβέρνηση να δώσει και μια 13η σύνταξη ή να δώσει και 14η. Τι είναι, έτσι δεν κάναμε παλιά. Έτσι δεν φτάσαμε στα μνημόνια.
0: Τώρα, Αντρέη, μία κριτική στην κυβέρνηση για την δημοσιονομική διαχείριση άσκησε μέσω του σταθμού μας η τομεάρχης δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.
11: Το μείγμα της πολιτικής που εφαρμόζεται, κύριε Βιτάλη, αυτή τη στιγμή είναι ένα μείγμα πολιτικής με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Mm-hmm. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει πάρει τις αποφάσεις της σε ό,τι αφορά την διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου. Για παράδειγμα, το 1,5 εκατομμύριο, το 1,5 δισεκατομμύριο, το οποίο διατίθεται με ερωτήσεις στη Βουλή, το έχουμε φέρει επανειλημμένα, δεν χρειάζεται να πούμε γι' αυτό το περιβόητο, στις συμβάσεις και τις απευθείας αναθέσεις, mm-hmm. το οποίο έχει γίνει ντόρος μεγάλος, και απάντηση δεν έχουμε πάρει ούτε εμείς ούτε εσείς. Πάρτε μία απάντηση, προκαλώ αυτή τη στιγμή, για τις συμβάσεις με τις απευθείας αναθέσεις. Δεν έχετε πάρει και ούτε θα πάρετε ποτέ. Δηλαδή και να το προσπαθήσετε, μάταιο είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η λογική της κυβέρνησης, ότι οι πολιτικές μας είναι αυτές, οι πολιτικές έχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Κανείς σχεδιάζει τις πολιτικές του με βάση τις προτεραιότητές του. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, έχει αποφασίσει να κάνει κατά καιρούς bypass. Πού θα βρει, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός το 1 δισεκατομμύριο, 1,5 είπε μετά ο κύριος Μαρινάκης, 1,800 το έφεραν οι υπουργοί του στη ΔΕΘ. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα τελείως διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Αυτό που λέμε εμείς, είναι ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτική δική μας δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν ανέλαβε δράσεις ό,τι αφορά την ενέργεια, δεν ανέλαβε δράσεις ό,τι αυτό το υψηλό κόστος της ενέργειας, οριζόντια εννοώ, δεν τιμαρισμοποίησε την ακρίβεια όπως εμείς ισχυριζόμαστε ότι θα έπρεπε να κάνει εξ αρχής για να υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Ένα αδιανόητο περιστατικό ξυλοδαρμού σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Έγκυος έχασε το μωρό της μετά από άγρια χτυπήματα που δέχθηκε από τον πρώην σύντροφό της, ενώ ο δράστης συνελήφθηκε και διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Να ακούσουμε τη Χρυσίτα Νικητάκη.
12: Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως στη γυναικολογική κλινική νοσηλεύεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση η 38χρονη, η οποία μέσα στο ίδιο της στο σπίτι εδώ στην Καλλιθέα όπου και βρισκόμαστε φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον 28χρονο σύντροφό της, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη γυναίκα εδώ και πολλά χρόνια είχε σοβαρά προβλήματα με την όρασή της. Την περασμένη Πέμπτη λοιπόν, πριν από δύο μέρες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και εφημέρα μαζί με την θεία της αλλά και μια συνταξιούχα νοσηλεύτρια, φέροντας σοβαρά τραύματα από τον, έπειτα από τον ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της. Η 38χρονη λοιπόν ήταν 6,5 μηνών έγκυος και κυοφορούσε κοριτσάκι. Οι γιατροί λοιπόν προσπάθησαν να προχώρησαν έτσι σε επίγουσα κυσαρκίτομη, ωστόσο το βρέφος δεν κατάφερε να επιζήσει. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 28χρονος σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της 38χρονης, ενώ να κλείσω λέγοντας πως σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βαριές σωματικές βλάβες αλλά και διακοπή κοίησης, ενώ η 38χρονη συνεχίζει να νοσηλεύει.
0: Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο μετά την επίθεση στην 40χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της μετά από άγρια συμπλοκή. Πάμε στην Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Σήμερα τελικά ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου στο ζευγάρι το οποίο έχει συλληφθεί για την κονική συμπλοκή το απόγευμα της Πέμπτης στον οικισμό της Άνω Σύρου. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατηγορείται ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης και η 31 ετών σύζυγός του για συνέργεια. Οι δύο συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε και αυτοψία αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σε πρώτη έφτασε στο σημείο η σύζυγος του φερομενού ως δράστη, ενώ μία ώρα μετά ξεχωριστά έφτασε στο σημείο και ο 41 ετών δράστης και ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Να πούμε ότι σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σήμερα από αυτή τη διαδικασία, καθώς και από το βιβλιοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές και τα υπόλοιπα πιστήρια που έχουν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες ημέρες, αναμένεται να πέσει φως στην περίεργη πραγματικά αυτή η υπόθεση.
0: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Στις 25 Ιουλίου του 1983, μία νύχτα με πανσέλινο, ο Λουκιανός Κλαϊδόνης δεν έδωσε απλώς μια συναυλία. Δημιούργησε ένα γεγονός που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις καλοκαιρινές μουσικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Στην πλέον του Εώτη Βουλιαγμένη, μία απλωτή σκηνή στήθηκε μέσα στη θάλασσα και χιλιάδες άνθρωποι τραγούδησαν, χόρεψαν, κολύμπησαν κάτω από το φως του φεγγαριού σε αυτό που έμεινε στην ιστορία στο ελληνικό Woodstock. Είχαν τυπωθεί περίπου 25.000 εισιτήρια, όμως η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εκτιμήσει έκαναν λόγο για 50.000 έως και 100.000 ανθρώπους, ενώ όταν οι περιφράξεις δεν άντεξαν την πίεση του πλήθους, οι διοργανωτές άνοιξαν τις πύλες. Η παραλιακή λεωφόρος ακινητοποιήθηκε από την Κόσμος Ηρωή και η συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ, χαρίζοντας εικόνες που πέρασαν στην ιστορία.
1: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Γρήγορα θα έλεγα, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
2: Με την πιο βαρβάτη, θα έλεγα, είδηση και ολόκληρη η εθνική πόλο ανδρών, λοιπόν, επικράτησε της Ιταλίας 19 στον ημιτελικό του Super Final του World Cup και προκλήθηκε στο τελικό που διοργανώνεται στο Σίδνεϊ. Αύριο Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα παλέψει για το χρυσό απέναντι στην Ουγγαρία. Για πέμπτη φορά στην ιστορία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των ανδρών θα βρεθεί σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης. 18 είναι τα μετάλλια μέχρι στιγμής. Πηγαίνουμε για το πρώτο χρυσό σε μεγάλη διοργάνωση. Συγκλονιστική στιγμή όταν η Ιταλία μείωσε στο 54 δευτερόλεπτα πριν αποτελείξει σε 19 και είχαν την τελευταία επίλυση. Έπαιξαν χωρίς τερματοφύλακα, κέρδισαν και υποβολή με δύο παίκτες παραπάνω. Βρήκαν το σουτ στην εκνοή, όμως ο Τζορτζάτσος, ο τερματοφύλακας μας, ήταν εκεί και σφράγισε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Επαναλαμβάνω, αύριο από την ΕΚ2 Sports στις 11 η ώρα το πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, τα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο ethnos.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη. Καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
3: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
4: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
3: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
4: Καλλιτεχνική διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλό μεσημέρι. 25 Ιουλίου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού. Άλλον ένα μήνα έχουμε, τον Αύγουστο με τα μπάνια του λαού, εκεί που ο περισσότερος κόσμος αναζητά δροσιά, αναζητά ξεκούραση, να γεμίσει τις μπαταρίες του. Είναι ένας μήνας που οι περισσότεροι θέλουν να λείπουν. Ο μήνας που αδειάζει και η Αθήνα, και όσοι μένουν στην Αθήνα περνάνε υπέροχα, γιατί βρίσκουν να παρκάρουν, πάνε σε χρόνο μηδενό που έχουν να πάνε. Το κακό είναι ότι κλείνουν και τα περισσότερα καταστήματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλυσίδα τροφοδοσίας αρχίζει και μειώνεται. Βλέπεις έξω από τα καταστήματα τα χαρτάκια που λένε ανοίγουμε τότε. Κακό, παιδιά, πράγμα αυτό, να κλείνετε όλοι μαζί τον Αύγουστο. Να πρέπει να, ας πούμε, κάποιος που μένει στην Αγία Παρασκευή, να πρέπει να πάει, ξέρω εγώ, στην Παλίνη για να ψωνίσει. Να το μοιράζετε όπως το μοιράζομαι και εγώ με το ραδιοφωνικό μου Τέρι, εκπομπή 2 στις 3, συντονιστείτε στο Earth News Radio 105,8, ξεκινάμε. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Άννα Ιασημέλη, γιατί όπως σας είπα το ραδιοφωνικό μου Τέρι, μοιραζόμαστε και τις μέρες και τις άδειες. Πήρε την άδειά της λοιπόν η Έλενα Καραθάνου και ξεκουράζεται, να περνάει καλά όπου και αν είναι και ό,τι και αν κάνει. Λοιπόν, δροσιστήκαμε μετά τον καύσωνα, έτσι, εκείνες τις 72 ώρες της ζέστης, που μπορώ να πω ότι σε σύγκριση με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία, που ακόμα βιώνουν καύσωνα, εντάξει, τη βγάλαμε καθαρή. Ήρθε και η δροσιά, αλλά με προβλήματα όμως, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν πολλές πλημμύρες, πέσαν δέντρα σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτά τα μπουρίνια τα καλοκαιρινά σε παίρνουν και σε σηκώνουν, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, έχετε πάει για μπανάκι σήμερα? Δροσιά είναι ακόμα, δεν ξέρω αν εσείς έτσι το τολμήσατε, γιατί ο αέρας έξω στη στεριά είναι κρύος και δεν ξέρω βέβαια η θάλασσα πώς είναι, αλλά έξω ο αέρας είναι δροσερός. Μας ακούτε λοιπόν και στο ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε ό,τι θέλετε, πού είστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, έχετε πάρει την άδειά σας, γιατί χθες φεύγανε με πληρότητα 100% τα πλοία από τα λιμάνια. Ήταν το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά. Όπου και αν έχετε πάει, καλά να είστε, καλά να περνάτε και να μην ξεχνάτε να συντονίζεστε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Θα έχουμε πολλά θέματα, ενδιαφέροντα θέματα και ωραία μουσική. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας και θα μας βάλει τώρα ένα ωραίο τραγουδάκι για να πάμε στον πρώτο καλεσμένο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή στο Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε μαζί με τη δροσιά που επικρατεί έξω, να σας δροσίσουμε, να σας ευθυμίσουμε κι εμείς. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με ένα θέμα που νομίζω ότι πολλοί από εσάς το σκέφτεστε με ποια άποψη. Τώρα το καλοκαίρι πολλά παιδιά φεύγουν και πάνε στα χωριά με τον παππού και τη γιαγιά να περάσουν τους καλοκαιρινούς μήνες, η μαμά και ο μπαμπάς δουλεύουν, οπότε είναι και για αυτά μία διέξοδος να μην είναι κλεισμένα μέσα στα διαμερίσματα όσα από αυτά μπορούν. Τι γίνεται όμως όταν είναι υπερπροστατευτικοί οι γονείς, τι προκαλούν στα παιδιά? Μια διαρκή παρέμβαση, μια υπερβολική προστασία όπου περιορίζεται η αυτονομία, η αυτοπεποίθηση, όταν σου λέει δεν θα το στείλω γιατί θέλω να το έχω εδώ, θέλω να το προσέχω εγώ, μπορεί να χτυπήσει αν πάει εκεί, μπορεί και δεν θα είμαι εκεί. Και όλο αυτό λοιπόν το σκηνικό, τι είναι αυτό που προκαλεί σε ένα παιδί που θα το αντιμετωπίσει μεγαλώνοντας? Θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα η κυρία Ελένη Λαζαράτου, είναι καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γεια σας κυρία Λαζαράτου.
1: Χαίρετε. Είπατε λοιπόν ότι είναι καλοκαιρινό το θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι διαχρονικό, όχι μόνο του καλοκαιριού.
0: Βεβαίως. Το λέω με αφορμή το γεγονός ότι τα παιδάκια φεύγουν τώρα. Ναι.
1: Σωστά το λέτε λοιπόν.
0: Τι είναι λοιπόν αυτό που προκαλούν αυτοί οι γονείς που κάποιοι, ενώ έχουν τη δυνατότητα να αφήσουν τα παιδιά τους να πάνε κάπου και να περάσουν καλά, ακόμα και αν είναι σε μια κατασκήνωση, φοβούνται και δηλιάζουν γιατί θέλουν να τα έχουν μονίμως δίπλα τους?
1: Να δούμε λοιπόν πρώτα ποιοι είναι αυτοί οι γονείς.
0: Βεβαίως.
1: Και μετά θα δούμε τι συνέπειες έχει στα παιδιά. Υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες τέτοιων υπερπροστατευτικών γονέων. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι που χαρακτήρα είναι αγχώδεις και φοβικοί οι ίδιοι. Αγχώνονται για πάρα πολλά πράγματα στη ζωή τους, πόσο περισσότερο λοιπόν για τα παιδιά τους, που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή κάθε ενήλικα. Αυτοί λοιπόν οι γονείς θεωρούν ότι πρέπει να είναι εκεί για να προστατεύσουν τα παιδιά τους από οποιοδήποτε κίνδυνο. Ξεκινάνε από λόγους υγείας, ότι θα πρέπει αυτό το γνωστό, πάρε τη ζακέτα, να μην κρυώσεις.
0: Σωστά.
1: Να μην φας παγωτό, να μην. Και φτάνουν σε οτιδήποτε άλλο. Να μην κάνεις παρέα με ένα άτακτο παιδί, να μην χτυπήσεις, να μην πέσεις, να μην στενοχωρηθείς, να έχεις πολύ καλούς φίλους οι οποίοι να μην σε στενοχωρούν. Προσπαθούν λοιπόν να προφυλάξουν το παιδί τους από οποιαδήποτε δυσκολία της καθημερινής ζωής. Αυτοί όμως είναι, σας λέω, οι γονείς οι οποίοι και οι ίδιοι αγχώνονται για οποιαδήποτε πλευρά της ζωής τους, και για την επαγγελματική και για τις σχέσεις τους και για οτιδήποτε. Τα παιδιά λοιπόν δέχονται αυτό το άγχος, δέχονται αυτή την υπερπροστασία και μαθαίνουν ότι πρέπει και αυτά να προφυλάξουν τον εαυτό τους από οτιδήποτε εξωτερικό τα απειλεί.
0: Να μπουν σε μια γυάλα δηλαδή στην ουσία.
1: Μπράβο.
0: Και αυτά.
1: Ναι, να μπουν σε μια γυάλα.
0: Σε μια γυάλα, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να είναι και αυτά φοβικά, να αγχώνονται και τα ίδια, μήπως μου συμβεί αυτό, μήπως πάθω κάτι, και βέβαια να μην έχουν καμία αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και αυτάρκεια. Δεν είναι αυτά και αυτά τα παιδιά, χρειάζονται πάντα κάποιον δίπλα τους να τα προστατεύει. Όπως έχουν συνηθίσει λοιπόν να έχουν τους γονείς τους, μετά και στην ενήλικη ζωή θα ψάξουν ένα σύντροφο που θα πρέπει να είναι κάπως ανώτερος από αυτούς για να μπορεί να τους παρέχει προστασία.
0: Είναι αυτό που παλιά λέγανε κάποιοι γονείς, να μαζεύουμε τα λουριά. Αυτή ήταν η έκφραση. Θα ψάξουν δηλαδή να βρουν ένα σύντροφο που θα τους έχει περιορίσει, θα τους έχει βάλει τα όρια.
1: Όχι, θα ψάξουν, δεν είναι ακριβώς να σφίξουμε τα λουριά. Αυτό είναι για παιδιά για να μην κάνουν αταξίες. Και αυτό ισχύει βέβαια, αλλά εδώ είναι κυρίως για να προστατευτούν από οποιαδήποτε δυσκολία. Να μην αντιμετωπίσουν, να μην τα βγάλουν πέρα μόνα τους. Δεν μαθαίνουν να τα βγάζουν πέρα μόνα τους τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής.
0: Μπερδεύουνε...
1: Δεν πρέπει να στενοχωρηθούν αυτά τα παιδιά, δεν mm-hmm. πρέπει να πάθουν mm-hmm. κάτι κακό, δεν πρέπει να αρρωστήσουν, δεν πρέπει να τους συμβεί τίποτε.
0: Μπερδεύουν οι γονείς τη φροντίδα με την ελευθερία. Πώς μπορούν να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο?
1: Καταρχήν είναι και οι ίδιοι λοιπόν ανασφαλείς άνθρωποι, και όταν δεν έχεις εσύ εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη και στους ανθρώπους γύρω σου. Πολύ περισσότερο στο παιδί σου.
0: Πώς να το μεταδώσεις κιόλας?
1: Δεν έχουν εμπιστοσύνη ναι. ότι το παιδί μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Είναι και οι ίδιοι ανασφαλείς, είναι η ταυτότητά τους τέτοια. Αυτό όμως είναι ένα προφίλ γονιών που υπήρχε από πάντα και θα υπάρχει. Mm-hmm. Τώρα στην εποχή μας έχουμε κάποιους άλλους γονείς που δεν τους είχαν παλιότερα, ένα δεύτερο προφίλ, που αυτό το δεύτερο προφίλ είναι γονείς υπερπροστατευτικοί και ελεγκτικοί. Ναι. Εδώ αλλάζει λίγο το πράγμα. Mm-hmm. Εδώ η προσπάθεια δεν είναι να μην πάθει μόνο κάτι κακό το παιδί, γιατί το παιδί, ναι, θα το προστατεύσουν και αυτοί να μην πάθει κάτι κακό, αλλά εδώ υπάρχει και μια προσπάθεια το παιδί να είναι τέλειο. Να έχει πάρα πολύ καλούς βαθμούς, να κάνει πάρα πολύ καλές παρέες, χτίζουν το μέλλον του, πώς να σας το πω. Ναι. Δηλαδή εδώ, εκτός από το να μην στεναχωρηθεί, είναι πώς θα κάνει και ένα καλό βιογραφικό, ας πούμε.
0: Σωστά. Μια καλή εργασία.
1: Ναι. Από την αρχή της σχολικής τους πορείας ετοιμάζονται για τις πανελλήνιες, έτσι, πώς θα πάνε στο καλό σχολείο, πώς θα ετοιμαστούν όλα τα πράγματα και πώς θα είναι επιτυχημένα στη ζωή τους.
0: Εδώ, και λοιπόν, τι επάγγελμα θα κάνουν κιόλας, το μπορεί να το διαλέξουν και οι γονείς αυτό.
1: Ναι, βέβαια. Εδώ λοιπόν ξεκινάει από πολύ αρχή. Ή από πολύ αρχή στη ζωή του παιδιού ένα σπρόξιμο προς την επιτυχία.
0: Ναι.
1: Και αυτοί οι γονείς είναι υπερπροστατευτικοί, αλλά με άλλο τρόπο από τους προηγούμενους. Mm. Έτσι, οι προηγούμενοι προστατεύουν για να μην πάρει το παιδί κάτι. Εδώ δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η προσπάθεια το παιδί να είναι ένας επιτυχημένος άνθρωπος, ό,τι αυτό συνεπάγεται τέλος πάντων.
0: Mm.
1: Και εδώ τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά για το παιδί, γιατί είναι οι γονείς οι οποίοι παρεμβαίνουν συνέχεια, πάνε στους δασκάλους, ας πούμε, και λένε γιατί έβαλες κακό
0: βαθμό.
1: Κακό βαθμό.
0: Ναι.
1: Πάνε στη μαμά του άλλου παιδιού και λένε γιατί το παιδί σου είπε αυτό το πράγμα στο δικό μου το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή παρεμβαίνουν στις σχέσεις, παρεμβαίνουν συνέχεια.
0: Παρεμβαίνουν στη ζωή τους.
1: Παρεμβαίνουν στη ζωή του, βεβαίως.
0: Προφανώς το παιδί ίσως συχνά αποτελεί και αντικείμενο συναισθηματικής επένδυσης.
1: Το παιδί έτσι κι αλλιώς αποτελεί συναισθηματική mm-hmm. επένδυση. Mm-hmm. Εδώ το παιδί αποτελεί αντικείμενο ναρκισσιστικής επένδυσης.
0: Mm.
1: Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι μια προβολή του γονέα πώς θα ήθελε ο ίδιος να είναι.
0: Να είναι, μπράβο. Σωστά. Σωστά. Οπότε είναι αυτά που δεν μπόρεσε εκείνος θα τα κάνει το παιδί που εγώ. Δηλαδή, έκανα ένα παιδί και θα το διαμορφώσω, θα το φτιάξω έτσι όπως θα ήθελα να είμαι εγώ και δεν είμαι.
1: Ναι, mm-hmm. ναι. Κάπως mm-hmm. έτσι πάει το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και θα επιλέξω εγώ τους φίλους του, τις παρέες του, το επάγγελμά του, τους δασκάλους του, τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί λοιπόν κάνουν κακό στα παιδιά τους, όπως και οι προηγούμενοι, από την άποψη ότι τα κάνουν ανασφαλή. Mm-hmm. Αλλά εδώ τα ενοχοποιούν κιόλας. Δηλαδή, και τα παιδιά αυτά πρέπει να αποδείξουν ότι θα είναι τα τέλεια παιδιά.
0: Ναι. Σωστά. Ότι προσπάθησαν οι γονείς μου, με στείλαν στα καλύτερα σχολεία.
1: Συνεπώς,
0: εγώ πρέπει να τους ανταμείψω με πολύ καλούς βαθμούς, να είμαι ο πρώτος των πρώτων και φυσικά να ακολουθήσω και ένα επάγγελμα ίσως της μαμάς, ίσως του μπαμπά και να γίνω και καλύτερη από αυτούς.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που θα ήθελα, ναι.
1: Εδώ έχουν γίνει έρευνες σε αμερικάνικα πανεπιστήμια mm-hmm. φοιτητών που οι γονείς τους είχαν αυτό το προφίλ και φαίνεται ότι τα παιδιά αυτά στην ενήλικη ζωή πια, στην αρχή της ενήλικης ζωής, στα 20 ας πούμε, αρχίσουν και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δυσκολεύονται γιατί εκεί πια πρέπει όντως να μείνουν μόνα τους και να αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Mm-hmm. Και είναι εντυπωσιακό σε αυτές τις αμερικάνικες έρευνες ότι αυτά τα παιδιά κάνουν μεγαλύτερη χρήση ψυχοφαρμάκων από άλλα παιδιά τα οποία δεν είχαν τέτοιο είδους αντιμετώπιση από τους γονείς τους.
0: Υπάρχει τρόπος τα παιδιά αυτά όταν καταλάβουν τι συμβαίνει, γιατί όταν είναι μικρά θα είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούν το χειρισμό των γονιών, να βρουν βοήθεια, να μπορέσουν κάπως να το ελέγξουν?
1: Κοιτάξτε, αυτό ναι, σημαίνει όμως μια αναγνώριση.
0: Μια αναγνώριση, ναι.
1: Και δεν είναι πολύ εύκολο όταν έχει ζήσει έτσι όλη τη ζωή στα 20 να καταλάβει τι έχει γίνει.
0: Κάνουν τον μπαμ, κάνουν την έκρηξη όμως. Αυτά τα παιδιά, δηλαδή κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά, κάποια από αυτά, όχι όλα, κάνουν τον μπαμ, κάνουν την έκρηξη, κάνουν την επανάσταση που λέμε.
1: Βέβαια. Κάποια παιδιά κάνουν την επανάσταση. Και οι λύσεις είναι δύο. Αυτό που λέμε γεωγραφική λύση, να φύγουν τελείως από τους γονείς τους, να φύγουν από το σπίτι. Αλλά αυτό είναι απομάκρυνση, το λέμε γεωγραφική. Πώς να σας το πω, ότι είναι, δεν είναι κατ' ουσία, δηλαδή δεν είναι από μέσα σου βαθιά. Είναι μια πρακτική λύση που πρέπει.
0: Αλλάζω σπίτι. Φεύγω, ας πούμε, από την Αγία Παρασκευή, πάω και μένω στο Χαλάνδρι.
1: Μόνος μου. Όχι, στο Χαλάνδρι είναι κοντά, κάπου πολύ μακριά.
0: Πιο μακριά. Πιο μακριά.
1: Ναι. Κάνω λοιπόν αυτό για να μην έχουν επαφή με τους γονείς τους. Και οι άλλοι είναι αυτοί που λέτε. Δηλαδή, συνειδητά μπαίνουν σε μια θεραπεία για να επεξεργαστούν, σε μια ψυχοθεραπεία για να επεξεργαστούν όλο αυτό που τους έχει συμβεί. Που είναι πιο ουσιαστικό αυτό, αλλά θέλει μεγαλύτερο κουράγιο, ας πούμε.
0: Κυρία Λαζαράτου, τι θα συμβουλεύατε τους γονείς να κάνουν για τα παιδιά, δηλαδή να τους δώσουν την ελευθερία εμπιστοσύνη.
1: Να έχουν εμπιστοσύνη στα παιδιά τους, ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο. Έτσι, δεν μπορούν τα παιδιά από πολύ μικρά να τα καταφέρουν όλα μόνο τους, βεβαίως. Είμαστε εκεί για να συμπερασταθούμε στα παιδιά. Αλλά να τα αφήσουμε να πάρουν πρωτοβουλίες, να τα αφήσουμε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τους αντιστοιχούν.
0: Να κάνουν και λάθος για να μάθουν.
1: Ναι. Να κάνουν τα λάθη για να μάθουν από τα λάθη τους. Να καταλάβουν τις δυσκολίες. Να αντιμετωπίσουν τα πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν ανάλογα πάντα με την ηλικία τους.
0: Σωστά.
1: Αυτό πρέπει να κάνουν οι γονείς. Αν κάνουν αυτό, είναι μια χαρά.
0: Και φυσικά, αν χρειάζεται να πάρουν κάποια βοήθεια, γιατί όχι να την πάρουν.
1: Βεβαίως. Και
0: νομίζω έχετε και πρόγραμμα υποστήριξης γονεϊκών ικανοτήτων, σωστά?
1: Ναι, έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται PIGI, πρόγραμμα υποστήριξης γονεϊκών ικανοτήτων. Είναι μόνο 10 συναντήσεις με τους γονείς που προσπαθούμε να τους πούμε βασικά πράγματα και κάτι να αλλάξουν, κάτι να έχουν να σκεφτούν, πώς να σας το πω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ένα πρόγραμμα που κρατάει πάρα πολύ, είναι 10 συναντήσεις, είναι οριοθετημένο. Για να μπορέσουν να σκεφτούν κάποια πράγματα και να αλλάξουν κάτι από τη δική τους συμπεριφορά.
0: Και να μπορέσουν να βοηθηθούν και αυτοί, ούτως ώστε να βοηθήσουν και τα παιδιά τους.
1: Τα παιδιά τους, ναι, ναι, ναι. Και να τα αφήσουν αυτό που σας λέω, να νιώσουν τη χαρά και τη στεναχώρια. Και στεναχώρια είναι ανθρώπινο συνέστημα. Γιατί να
0: μα βέβαια, είναι και αυτό ένα συνέστημα. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και από αυτό μαθαίνεις. Και από αυτό μαθαίνεις.
1: Να το βγάλεις πέρα. Ακριβώς. Να ξεχνάς τη λύπη σου.
0: Έτσι κι αλλιώς η ζωή πλέον έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Αν κάποιος δεν έχει κάποια εφόδια και δεν είναι έτοιμος, τον καταπίνει.
1: Αυτό ακριβώς φοβούνται οι γονείς, αλλά το κάνουν σε υπερβολή.
0: Νομίζω, ναι, ότι το να κρατάς μονίμως το χέρι για να μην, και να μην το αφήνεις, νομίζω ότι είναι μια υπερβολή. Κυρία Λαζαράτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, και για να μην το κλείσουμε έτσι ακριβώς το θέμα, επειδή ο Δημήτρης ο Λίτσος μας έστειλε ένα μήνυμα, λέει ναι, όλα είναι στο μη, αλλά το πατίνι πατίνι. Καταλαβαίνω για το τι λες, ότι τους λένε πολλά μη, αλλά τελικά τους παίρνουν το πατίνι αυτό που ευτυχώς απαγορεύτηκε κατά το 17. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές, αγαπητέ Δημήτρη, οι γονείς το κάνουν αυτό ως επιβράβευση. Ίσως για κάποιους καλούς βαθμούς, ίσως γιατί ήταν το καλύτερο παιδί όλη τη χρονιά. Δεν είναι, τα μη δεν είναι ακριβώς σε αυτό, για αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, φιλιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες. Λυπάμαι που σας τα χάλασε εχθές ο καιρός που έβρεξε, γιατί η φιλιό ήταν στην Επίδαυρο και πήγε να παρακολουθήσει την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Αλλά ακόμα και έτσι, λέει, ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία. Εντάξει, ελπίζω να μην έμεινε πολύ στο τέλος, να μην έφυγε όλος ο κόσμος. Βλέπω εδώ πέρα που τρέχανε, τα μαζεύανε. Λοιπόν, εντάξει, μια εμπειρία ήταν και αυτή, φιλιό.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνο σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, γυρίσαμε. Earth News Radio 105,8. Εδώ είμαστε στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί. Μέχρι τότε θα σας κρατήσω συντροφιά και να πούμε όμορφα πράγματα, έτσι και να μοιραστούμε φωτογραφίες, μηνύματα, τα οποία μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber, αφού θα γράψετε το μήνυμά σας. Θα πατήσετε αποστολή στο Earth News Radio. Λοιπόν, να χαιρετήσω, γιατί δεν τον χαιρέτησα, τον Κώστα τον Παπαδάκη. Ώρα καλή σου Κώστα και σένα. Καλά κάνω. Εσύ τα κάνεις, πώς είναι εκεί πέρα τα πράγματα κάτω στην Κρήτη. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε για τα παιδιά, που θέλουν να φύγουν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι την εβδομάδα που πέρασε βγήκαν και οι βάσεις. Έτσι πλέον τα παιδιά γνωρίζουν πού έχουν περάσει και πολλά από αυτά έχουν περάσει σε πανεπιστήμια της επαρχίας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ψάξουν σπίτι. Πόσο εύκολο είναι να βρεις σπίτι, πόσα ζητάνε, τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξεις, ποιες μπορεί να είναι οι παγίδες, είναι αρκετά τα σπίτια ή τα περισσότερα τώρα που έχουν γίνει Airbnb δεν βρίσκεις πλέον τίποτα ή κι αν βρεις σου ζητάει τα μαλλιά της κεφαλής σου. Θα μιλήσουμε για το θέμα με τον κύριο Θέμη Μπάκα. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate για την αναζήτηση λοιπόν της φοιτητικής στέγης. Κύριε Μπάκα, γεια σας.
5: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα. Λοιπόν, τα παιδιά είναι έτοιμα τα περισσότερα από αυτά. Τι γίνεται τώρα εκεί που πρέπει να ψάξουν να βρούνε, τι πρέπει να προσέξουν? Πάνε με ελπίδες, πάνε εφοδιασμένοι με όνειρα? Τι γίνεται?
5: Λοιπόν, όσον αφορά

0: επιφάνειας. Τώρα, όσον αφορά το κέντρο της Αθήνας, αν μια οικογένεια αναζητήσει ένα ακίνητο, το οποίο είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, δεν να γνωρίζω ότι 7 στα 10 σπίτια που είναι διαθέσιμα έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ. Εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 800 ευρώ το μήνα. Που σημαίνει ότι το μεσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, ας εξαιρέσουμε τώρα το Χολωνάκι, το Μέρτης, ήταν αυτές τις περιοχές, βλέπουμε ότι είναι 550 με 600 ευρώ, έχουμε 650 ευρώ, ανάλογα πάντα με την περιοχή που είσαι το ακίνητο, καθώς και την κατάστασή του. Τώρα, χαρακτηριστικά θα σας πω αυτή τη στιγμή ότι στην περιοχή του Σογράφου, που είναι κατά κύριο λόγο μια φοιτητική περιοχή, επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές, ένα σπίτι από 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάει τη φετινή χρονιά από 480 ευρώ τα μία ανακαινισμένα σπίτια έως και 800 ευρώ το μήνα άμα είναι ανακαινισμένο διπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Ενώ σε περιοχές όπως είναι η Καλυθέα που επιλέγουν πάλι πάρα πολλοί φοιτητές του Σπαντίου, δεν βγαίνει ένα σπίτι πάλι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 540 ευρώ τα μία ανακαινισμένα έως και 850 ευρώ ένα ανακαινισμένο διπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Τώρα οι άλλες και άλλες οικονομικές περιοχές όπως είναι η Κυψέλη, φετινή χρονιά για σπίτια 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάνε από 480 ευρώ έως και 850 ευρώ άμα είναι ανακαινισμένα διπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Σκεφτείτε ότι ακόμα και περιοχές όπως είναι τα Τέ Βικτωρίας, περιοχές που δύσκολα επέλεγαν στο παρελθόν οι γονείς, πλέον βλέπουμε ότι για ένα σπίτι πάλι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, το κόστος ξεκινάει από 550 ευρώ έως και 680 ευρώ. Άλλο συγκεκριμένο σπίτι είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Γενικότερα τη φετινή χρονιά, το μεγαλύτερο πλήθος των ακινήτων που διατίθεται προς ενοικίαση είναι ακίνητα τα οποία είναι κυρίως ανακαινισμένα. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Δηλαδή, ελάχιστα είναι τα οικονομικά ακίνητα και αυτά τα οποία είναι μη ανακαινισμένα. Μιλάμε για ακίνητα πιο ποιοτικά. Θα μας πείτε τώρα ότι ξέρετε κάτι, κύριε Μπαχαπούλη, μας τα λέτε. Ωραίο το σπίτι, αλλά εγώ δεν έχω 500-600 ευρώ το μήνα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που θα πρέπει να δώσει ο φοιτητής ή φοιτητρία.
0: Το αντιλαμβάνουμε απόλυτα και αυτό το μεγαλύτερο θέμα των γονέων. Οι πιο πολλοί γονείς, οι οποίοι είναι η πρώτη φορά που αναζητούν κατοικία για τον φοιτητή ή τον πρωτοετή τους, δηλαδή δεν έχουν ένα παιδί μεγαλύτερο που να έχει περάσει ένα πανεπιστήμιο και έρχονται πρώτη φορά αντιμέτωποι με την αναζήτηση, έρχονται με την ελπίδα πολλές φορές θα βρουν ένα σπίτι με 300-400 ευρώ.
1: Ναι, κάπου εκεί. Σωστά.
0: Έτσι είναι η ελπίδα τους οι πρώτοι, να ξέρετε. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι όταν μπαίνουν σε διαδικασία πλέον και βλέπουν τι σπίτια υπάρχουν με 300-400 ευρώ, αρχικά θα σα πω ότι η διαθεσιμότητα του κέντρου της Αθήνας είναι μόλις 4-5% σε αυτές τις τιμές. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Εάν τελικά βρεις αυτό το σπίτι, στην πλειονότητά τους είναι σπίτια παλαιά, 70-80 κατασκευής, σπίτια τα οποία είναι 35-40 τετραγωνικά μέτρα. Στην πλειονότητά τους όμως είναι ισόγεια, ημιόροφη, υπόγεια και σε περιοχές που δεν θα ήθελε ένας γονέας από την επαρχία να διαμείνει το παιδί του. Αυτό που αναφέρουμε εμείς στους γονείς είναι ότι θα πρέπει να μπουν σε διαδικασία να μην αναζητούν ακίνητα έξω την πύλη του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Αθήνα έχει πολύ καλά μέσα μαζικής μεταφοράς, εύκολη μετακίνηση και με το μετρό και με το ηλεκτρικό και με τα λεωφορεία. Ιδιαίτερα με το μετρό πλέον μπορεί να πει να σπουδάζει ζωγράφο και να μείνει στην οίκια. Μπορεί να μετακινηθεί πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα και με ασφάλεια με το μετρό. Θα μου πει κάποιο τώρα, θα πάω στην οίκια για να πάω να σπουδάσω ζωγράφο. Δεν διαφωνώ, αλλά πλέον πρέπει να συνηθίσουν οι άνθρωποι την επαρχία ότι η Αθήνα δεν είναι ούτε Πάτρα, ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε Καλαμάτα που κατεβαίνει και πα στο κέντρο τη πόλη μέσα σε 5-10 λεπτά με το αυτοκίνητό σου ή με το λεωφορείο. Εδώ, όσοι ζουν στην Αθήνα, ξέρουν πολύ καλά ότι ο χρόνο που χρειάζεται για να μετακινηθεί πολλέ φορέ είναι μισή ώρα τουλάχιστον, ακόμα και μία μισή ώρα ανάλογα το που ο καθένα διαμένει και που είναι η εργασία του. Επομένω, ένα φοιτητή, εάν μπορέσει να επιλέξει ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή που είναι πάνω στις γραμμές του μετρό ή του ηλεκτρικού, πραγματικά μπορεί να βρει ακίνητα που είναι και πιο ποιοτικά πολλές φορές, αλλά και πιο οικονομικά σε σχέση με τα ακίνητα που βρίσκονται πλησίον του Πανεπιστημίου.
1: Κύριε Μπάκα, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί έτσι σε συζήτηση με γνωστούς και φίλους που τα παιδιά τους θα πάνε να σπουδάσουν κάπου εκτός, πολλά παιδιά βάζουν αγγελίες να βρεθούν με άλλα παιδιά, δηλαδή να συγκατοικήσουν, ακόμα και νοικιάζοντας ένα Airbnb.
0: Ναι, να σου πω τι συμβαίνει με αυτό.
1: Ναι.
0: Το να νοικιάσει κάποιο ένα Airbnb, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ενεργό και το διαχειρίζει ο ιδιοκτήτης, το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό. Εγώ τώρα από την αρχή. Γιατί είναι πολύ εύκολο να το λέω, το έχω ακούσει πολλέ φορέ το πράγμα. Ένα κίνητο όμω το οποίο είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και μπορεί να ήταν σε τα χρόνια βαχικών αριθμίσεων του ιδιοκτήτη να επιστρέφει πλέον σε μαγοχρόνια συμβατική μίσθωση, μπορεί ναι, αφού το κίνητο να είναι πιο οικονομικό. Δηλαδή, ένα σπίτι όμω το οποίο είναι ήδη εν ενεργεία και είναι διαθέσιμο προ μαγοχρόνια προ

0: χρόνια μίσθωση, το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό. Εγώ δεν συμφωνώ ότι.
1: Ακόμα και αν μοιράζεται. Έτσι, ακόμα και αν μοιράζεται.
0: Σκεφτείτε κάτι. Ένα σπίτι Airbnb αυτή τη στιγμή στο στην Αθήνα, στι περιοχέ του κέντρου των Αθηνών, το οποίο είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, είναι 1000 ευρώ το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Αν κάποιο θεωρεί ότι μπορεί σε 50 τετραγωνικά μέτρα να μείνουν δύο παιδιά, ένα θα μείνει στο δωμάτιο, τώρα να μείνει στο σαλόνι για πάντα,
1: γιατί
0: αυτό συζητάμε, με 1000 ευρώ θα μπορούσε να μείνει σε ένα σπίτι το οποίο να είναι 80-85 τετραγωνικά μέτρα.
1: Στην
0: Νίκη, στον Κορυδαλό, στι άλλε ψυχή Καλυθέα αυτή τη στιγμή. Και πραγματικά αυτό το σπίτι είναι ένα σπίτι το οποίο να μπορεί οι δύο φοιτητέ να μείνουν.
1: Επίσης, έχει παρατηρηθεί και το εξής, συγγνώμη που σας διέκοψα, να ζητάνε να φύγουν οι φοιτητές, αν το σπίτι είναι σε κάποια τουριστική περιοχή, να φύγουν για να νοικιαστεί το καλοκαίρι.
0: Αυτό ισχύει εδώ και τουλάχιστον 5 με 6 χρόνια, τουλάχιστον 7, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και λίγο περισσότερο, το 19 και μετά το είδαμε αυτό πολύ έντονα, που η χρόνια εμείς και ο τουρισμός είχε υψηλή ζήτηση και υψηλά ποσοστά ουσιαστικά πληρωτήτων. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι σε περιοχές όπως είναι τα Χανιά, η Καλαμάτα, η Κέρκυρα και η Ρόδος είναι τέσσερις πόλεις, οι τέσσερις περιοχές που είναι με έντονη φοιτητική κινητικότητα και την τουριστική δυναμική που σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 78%, βλέπουμε ότι οι φοιτητές μπαίνουν σε διαδικασία πραγματικά να κάνουν μισθωτήριο συμβόλαιο το μήνα Οκτώβριο, το μήνα Μάιο να είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τη φοιτητική κατοικία και να παίρνουν το αεροπλάνο προσφορές, όπως έχει ήδη πει και δημόσια ο πρίτανης του Πανεπιστημίου της Κέρκυρας, των Ιωνίων Μίσων, των Ιωνίων Πανεπιστημίου, μάλλον συγγνώμη, ο οποίος αναφέρει ότι πολλές φορές οι φοιτητές παίρνουν το αεροπλάνο, πάνε, δίνουν μάθημα, ξαναγυρίζουν πάλι πίσω ή αλλιώς μένω σε κάποιο ξενοδοχείο, εάν υπάρχει διαθεσιμότητα το μήνα Ιούνιο ή ακόμα και το μήνα Σεπτέμβριο που δίνουν εξαιρετική.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι πρώτη φορά που το συζητάμε αυτό. Το έχουμε δει και να το
1: έχει γίνει ακόμα πιο έντονο τώρα.
0: Εννοείται και θα γίνουν πολύ πιο έντονα αυτά τα φαινόμενα. Ξέρετε κάτι το οποίο εγώ το λέω πολύ, πολύ έντονο στο δημόσιο διάλογο. Ξέρετε, υπάρχει το φοιτητικό επίδομα το οποίο είναι σημαντικό. Όλοι το λέμε. Είναι 1500 ευρώ, αλλά είναι μέχρι και οικονομικά. Και μέχρι 30.000 ευρώ εισόδημα. Και 30.000 ευρώ εισόδημα δεν είναι το καθαρό, είναι μαζί με το φόρο μέσα, μαζί με τις ασφαλιστικές φορές, μαζί με όλα. Δηλαδή, καθαρό εισόδημα του ζευγαριού, ας υποθέσουμε, της οικογένειας, θα είναι 2.000 ευρώ το μήνα, περίπου. Συγκρίνεται αυτή τη στιγμή αυτή την οικογένεια, η οποία θα πάρει τα 1.500 ευρώ το παιδί της, ουσιαστικά, ότι καλείται, ότι τα 1.500 ευρώ, ας υποθέσουμε, είναι 1,5 μήνας έξοδα.
1: Ναι.
0: Τους υπόλοιπους 10 μήνες και λίγο παραπάνω, καλείται να πληρώσει η ίδια. Δηλαδή, ένα φοιτητή αυτή τη στιγμή για να πάει να σπουδάσει οποιαδήποτε πόλη, και δεν εννοώ σε πόλεις με τουριστική δυναμική, να πάρουμε ακραία φαινόμενα ενοικίων 800 ευρώ ή 700 ευρώ, ας πάρουμε ένα ενοίκιο μέσο. 450 με 500 ευρώ, ας πούμε, το βρήκαμε αυτό το σπίτι.
1: Ναι.
0: Ο φοιτητή θέλει άλλα 100 ευρώ περίπου, είναι τα κοινόχρηστα, τα ρεύματα και το ίντερνετ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν πάει στα 550 με 600. Θέλει περίπου.
1: Κάτι να φάει κι αυτός.
0: Εγώ σας λέω 50 ευρώ την εβδομάδα. 50 ευρώ, δηλαδή 10 ευρώ την ημέρα και λιγότερο από 10 ευρώ την ημέρα. 50 ευρώ την εβδομάδα. Ούτε καν το 7 ευρώ.
1: Και λίγα λέμε.
0: Εγώ θα σας πω ότι είναι τόσο, αλλά είναι 700 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και θέλει να έχει τζίπ το άλλο 100 ευρώ για να μπορεί το παιδί να κινηθεί. Είναι 800 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε 10.000 ευρώ. Οι γονείς αυτοί πληρώνουν 10.000 ευρώ και αυτό το κοστολόγιο δεν εκπίπτει το φορολογητό ή το φορολογητό του εισόδημα. Δηλαδή η πολιτεία λέει, εδώ και 10 χρόνια, 15 πήγα, το 2010 έχει καταργηθεί αυτό, λέει ότι αυτό το ποσό που έχει δώσει το παιδί σου, το ενίκιο που φέρνει τραπεζικά, του λογαριασμού, κανονικά όλα τα εξπέρου μέσα στο τραπέζι, ότι το έχει συντρέπει σου και στο φορολογό κιόλα ω εισόδημα. Το αναφέρω αυτό γιατί. Καλό είναι ότι κάνουμε. Οποιοδήποτε επίδομα φοιτητικό είναι σημαντικό και αν η συγκατοίκηση είναι σημαντικό και όταν είναι παιδιά τα οποία είναι εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης είναι 2.500 ευρώ το ποσό της συγκατοίκησης, πάλι σημαντικό είναι. Αλλά τα κόστη είναι τόσο πολύ μεγάλα πια που αν μια οικογένεια έχει δύο παιδιά να πανά περίπου 20.000 ευρώ το χρόνο. Ξέρετε κάτι, αυτή τη στιγμή πάντα οι νέοι συγκατοικούσαν και είναι ηλικιακά τα παιδιά το 1980 και το 90 και το 2000, κυρίως όμως παιδιά τα οποία από τις ίδιες πόλεις πέρασαν στην ίδια πόλη, μπορεί σε διαφορετικό πανεπιστήμιο, αλλά γνωρίζονται οικογένειες και συγκατοικούν. Και συγκατοικούν πάλι και τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία είναι τρίτο έτος, τέταρτο έτος, έχουν κοινές παρέες και πάλι συγκατοικούν αυτά τα παιδιά και σημαντικό είναι που το κάνουν. Αλλά ξέρετε κάτι, πλέον σε μεγάλο ποσοστό, ακόμα και στη συγκατοίκηση, εκεί που θα πήρουν 450 με 500 ευρώ μόνο σου, το κέρδο σου συσταγωγικά δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ πλέον. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, για ένα σπίτι με δύο δωμάτια, άνω του πρώτου ρόφου, ανεξάρτητος περιοχής, βλέπουμε ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 700 ευρώ.
1: Ναι,
0: και τα 5 πάνω από 1.000. Επομένως, όσον αφορά τις μεγάλες πόλεις της χώρας μας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ο φοιτητής το λιγότερο που θα δώσει είναι 350 με 400 ευρώ στη συγκατοίκηση.
1: Στη συγκατοίκηση, ναι, ναι.
0: Και ξέρετε κάτι συμβαίνει στη συγκατοίκηση. Συμβαίνει το εξής, επειδή το λέμε πάρα πολύ εύκολα και λέμε μα στην Αγγλία συγκατοικούν όλοι. Στην Αγγλία πάντα συγκατοικούσαν και συγκατοικούν ακόμα και τώρα. Η διαφορά μεγάλη, ξέρετε ποια είναι. Ότι ο ιδιοκτήτης στην Αγγλία κάνει ένα μισθωτήριο συμβόλαιο διαφορετικό για κάθε δωμάτιο. Κάθε δωμάτιο είναι ένα μισθωτήριο συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Αν φύγει το ένα παιδί από το δωμάτιο αυτό, τα υπόλοιπα παιδιά που μένουν στο σπίτι δεν επιβαρύνονται με το ενίκιο του παιδιού που έφυγε.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα, όταν κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο, κάνουμε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο και στα δύο ονόματα των φοιτητών, στο σύνολο τη επιφάνεια στα κοινή.
1: Μπράβο, ναι, γενικά στο σπίτι, ναι. Ναι, ναι.
0: Επομένως, αν φύγει κάποιος.
1: Το επομίζεται ο άλλος. Σωστά,
0: ακριβώς,
1: σωστά. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μπάκα. Υπάρχει έτσι και προειδοποίηση για απάτες με ψεύτικες αγγελίες, ηλεκτρονικές απάτες. Έχει παρατηρηθεί, ναι, ότι ζητάνε τα λεφτά μπροστά, ζητάνε ας πούμε μία, ας το πούμε, αντικαταβολή μπροστά και τελικά δεν υπάρχει το διαμέρισμα. Ή το διαμέρισμα το σπίτι μπορεί να είναι ενοικιασμένο ήδη. Πώς μπορεί ο γονέας να προστατευτεί από αυτό, τι να ελέγξουν, πώς να το...
0: Δύο περιπτώσεις συχνές. Μια περίπτωση που πείτε εσείς μέσω ίντερνετ έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Μπαίνουν καταγγελίες κυρίως για τις περιοχές του Κιώτου των Αθηνών που βλέπουμε πολύ ψηλά ζητούμενα μισθώματα με κάτι υπέροχες φωτογραφίες, πραγματικά υπέροχες όμως. Και λες, δεν είναι δυνατόν τώρα 50 τετραγωνικά σπίτι 60 στο 1.400 ευρώ επιπλωμένο με πολύ ωραίες κουζίνες, πολύ ωραία υπλά. Είναι πολύ τυχαίο, πρέπει να πάνε το κλείσει οπωσδήποτε.
1: Ναι, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν πάρα πολλές τέτοιες αγγελίες. Πρόσφατα ανακαινισμένο και είναι υπέροχο. Υπέροχο.
0: Ακριβώς. Τι σημαίνει τώρα αυτό να ξέρεις. Σημαίνει το εξής, ότι οι γονείς παίρνουν τηλέφωνο, μιλάνε, λένε τον πόνο τους. Γιατί οι γονείς, επειδή έχουν το άρχος, λένε τον πόνο τους οι άνθρωποι. Και είναι τελείως λογικό. Και λένε, ερχόμαστε από την επαρχία, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, να στείλουμε λεφτά, το κλείσουμε. Του λέει αυτό, ξέρετε κάτι. Εγώ το έχω κλείσει ήδη αυτό το σπίτι. Και αρχίζει η μητέρα, αγχωμένη, λέει στον άνθρωπο, ξέρει κάτι, το θέλουμε οπωσδήποτε, δικό μας το παιδί. Λέει αυτό, σας συμπάθησα. Φαίνεστε καλοί άνθρωποι. Και λέει, ξέρετε κάτι, για να έρθω και εγώ μια ασφάλεια, μην μου συμβεί και εμένα τώρα και δεν αφήσω τον άλλον και του πω να φύγει και τελικά εσύ δεν θέλει ποτέ. Βάλτε μου στον λογαριασμό 300 ευρώ προκαταβολή.
1: Μια προκαταβολή, ναι.
0: Ακριβώς. Πάνε οι γονείς, βάλουν 300 ευρώ και μα τον ψάχνουν τον άνθρωπο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολλές φορές. Επομένως, δεν υπάρχουν ευκαιρίες τέτοιου είδους να το ξεκαθαρίσουμε. Δούμε το 2026, δεν μπορούμε να πέφτουμε θύματα τέτοιων διαδικασιών. Κατά δεύτερον, άλλο στοιχείο που έχουμε δει εμείς και έχει συμβεί στο παρελθόν είναι το εξής. Υπάρχουν σπίτια τα οποία ένας συγκεκριμένος ιδιοκτήτης είχε κάνει ένα ραντεβού με έναν ενδιαφερόμενο ενοικιαστή, ημέρα Πέμπτη. Μιλάει με τον ενοικιαστή, τον ενδιαφερόμενο. Ο ενοικιαστής του ρώταγε τον ιδιοκτήτη πότε φεύγει, ή θα φύγει το Σαββατοκύριακο. Είχαν δώσει τα χέρια για να κάνουμε στο τέλος συμβούλιο την Τρίτη που θα γύριζε ο ιδιοκτήτης. Πήρε τα χέρια του σπιτιού ως ενοικιαστής για να καθαρίσει το σπίτι, να προετοιμαστεί για να μπει την Τρίτη μέσα και να κάνουμε στο τέλος συμβούλιο. Τι έκανε, έβαλε αγγελίες στο διαδίκτυο και το είπε ιδιοκτήτης.
1: Όταν
0: ο κόσμος έπαιρνε χρήματα από καταβολής από όλους και εξαφανίστηκε. Επομένως, το βασικότερο στοιχείο είναι το εξής. Δεν δίνουμε σε κανέναν χρήματα προκαταβολικά, δεν κάνουμε μισθωτήριο συμβόλαιο. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Και το κυριότερο να το δούμε και από κοντά, αν μπορούμε.
0: Το μισθωτήριο συμβόλαιο να είμαστε σίγουροι ότι από αυτό που συζητάμε, όντως είναι ιδιοκτήτης ή ο πλειοεξούσιος. Παράλληλα,
1: σωστά,
0: δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να δίνουμε χρήματα για υποδείξεις ακινήτων. Υπάρχουν διάφορες εταιρείες συμβούλων κλπ. Οι οποίοι του λένε 30 ευρώ, 40 ευρώ για να σε πάρουν στο σπίτια. Ο μεσίτης πληρώνεται αποκλειστικά και μόνο όταν γίνει μισθωτήριο συμβόλαιο με το ακίνητο που σου έχει υποδείξει ο συγκεκριμένος μεσίτης. Όχι γενικά για οποιοδήποτε ακίνητο κάνεις εσύ την διαδικασία της ανέβρεσης ή το μισθωτήριο συμβόλαιό σου, ούτε παίρνει χρήματα προκαταβολικά για να σου δείξει σπίτια. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε δει περιπτώσεις κάθε χρόνο πάρα πολλές. Και πολλές φορές έξω από τις πλήρες των πανεπιστημίων υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι επιτίδιοι, τους λέω εγώ, επειδή κάνουν, έχουν δημιουργήσει μια λίστα με ακίνητα και λένε στους γονείς, δώσ' μου 50 ευρώ να σου δώσω αυτή τη λίστα με 20 ακίνητα της περιοχής εδώ πέρα γύρω-γύρω, μην πληρώσει το μεσί που σου παίρνει νίκιο, δώσε σε μένα το 50 ευρώ να σου δώσω τα σπίτια.
1: Μάλιστα.
0: Ζούμε το 2026. Δεν λέμε οι άνθρωποι να πάνε στους μεσίτες. Αυτό είναι η επιλογή δική τους να πάνε να μην πάνε. Το θέμα ποιο είναι όμως. Μην διανόμαστε θύματα εν έτη 2026.
1: Λίγη προσοχή.
0: Μας και την πίεση που έχουμε πολλές φορές να προσθούμε θύματα τέτοιων διαδικασιών.
1: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμες οι συμβουλές σας. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. We'll

0: και παρόλο που κανονικά θα έπρεπε να κάνουμε μια βόλτα προς τη θάλασσα, γιατί έτσι το καλοκαίρι είναι συνδυασμένο με τη θάλασσα, όχι, εδώ θα γίνει η ανατροπή και εδώ θα πάμε κάπου αλλού για διακοπές. Θα πάμε σε αποτομές βλαχοπλαγιές, Χαράδρας του Βίκου, θα πάμε σε μια πέραντη γαλήνη στα Λιβάδια, ανάμεσα στα Έλατα και τα Πέθκα, με φόντο τις κορυφές της Τύμφης. Και για όσους δεν καταλάβατε, φυσικά μιλάμε για το Ζαγόρι. Γιατί να πάμε στο Ζαγόρι για διακοπές? Μόνο για τη δροσιά? Δεν νομίζω, έχει και άλλα πράγματα. Και θα μας τα πει ο κύριος Γιώργος Σουκουβέλος, είναι ο Δήμαρχος Ζαγορίου. Καλοκαίρι λοιπόν στο Ζαγόρι. Γεια σας κύριε Σουκουβέλο.
1: Γεια σας, καλώς ορίσατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πράγματι συμφωνώ με αυτό που είπατε στην αρχή. Γιατί να πάμε για... θάλασσα. Εντάξει, θα πάμε θάλασσα 1, 2, 3, 5 μέρες. Έτσι, από εκεί και πέρα, ο καθένας μας θέλει και μια ηρεμία. Εσείς δηλαδή, που ξεκινάτε από τις μεγάλες πόλεις, mm-hmm. πρέπει να πάτε στο βουνό, να πάρετε καθαρό αέρα.
0: Να αναπνεύσουμε οξυγόνο. Έτσι.
1: Να γεμίσετε τις μπαταρίες και να επιστρέψετε ξανά τις μεγάλες πόλεις για να μπορέσετε να αντιπιστέψετε τον υπόλοιπο χρόνο.
0: Σωστά. Για πείτε μας λοιπόν, να έρθουμε στο Ζαγόρι. Τι θα βρούμε εκεί?
1: Ό,τι θέλει η ψυχή σας. Καλοκαίρι τι θα βρείτε? Τα πάντα. Καταρχάς, θα βρείτε ένα Ζαγόρι με μια σπάνια και πολύ σπουδαία αρχιτεκτονική, έτσι, κληρονομιά. Με έναν πολιτισμό που εδώ και πολλά χρόνια θα ανέβετε μονοπάτια, θα ανέβετε σκάλες, πέτρινες, θα ανέβετε στην Τύμφη, θα ανέβετε στην Τρακόλυμνη, από εκεί θα κατέβετε στο Βοηδομάτι, θα ανέβετε στα γεφύρια μας, στα πανέμορφα γεφύρια μας, στο Τρίτοξο, στο γεφύρι της Βοβούζας, στα παραδοσιακά μας γεφύρια, στα ψηλά μας βουνά, στην Τύμφη, στην οροσερά της Πίντου, με τα όμορφα δάση μας, στη Βάλια Κάντα. Σε όλα αυτά μπορείτε να τα συνδυάσετε, να κάνετε περιπάτους, να καθίσετε όμως στα ωραία μας χωριά, με στις πεκδόκτες πλατείες, κάτω από τον Πλάτωνο, να απολαύσετε την ηρεμία, τη δροσιά του.
0: Να κάνουμε ποδηλασία,
1: Τα ποδηλασία, το μόνο πιο εύκολο είναι. Ποδηλασία, πεζοπορία, μπάνιο. Στα ποτάμια, στον Βοηδομάτι και στον ναό. Από εκεί και πέρα να καθίσετε να γευθείτε τις γεύσεις, τις πανδημία των γεύσεων που έχει στο Ζαγόρι.
0: Γαστρονομικά τι θα φάμε, δηλαδή πίτες, τι έχει εκεί, τι είναι αυτό που θα μας προτείνατε, τα πάντα. Αλλά έτσι, κάτι που θα μας μείνει, θα το πάρουμε μαζί μας.
1: Από τις πίτες της Ζαγορίσσας, έτσι, τα κρέατα τα ντόπια. Τα κρέατα μας είναι όλα ντόπια εδώ, έτσι, ο καθένας, υπάρχει ακόμα η κτηνοτροφία, η ουρονίκτωρη δοθεία και τα ελευθέρας μουσικής πάνω στα βουνά. Αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε σε όλα τα μαγαζιά εδώ της περιοχής, τη φέτα, τη γνήσια τη φέτα, το γαλοτήρι, το γιαούρτι, που σας λείπουν πάρα πολύ αυτά.
0: Οι αυθεντικές γεύσεις.
1: Ακριβώς.
0: Από ό,τι βλέπω έχει και μουσείο στον Ελαφότοπο.
1: Έχει πολλά, κοιτάξτε να σου πω, στο μουσείο του στον Ελαφότοπο είναι μια ιδιωτική, ενός ιδιώτη, αλλά υπάρχει και άλλο το μεγάλο στους κήπους, το οποίο τώρα είχαμε κάποια προβλήματα, και πιστεύω ότι θα ανοίξει και αυτό σιγά σιγά.
0: Τουρισμό έχετε όμως, δηλαδή,
1: κοιτάξτε να σου πω,
0: τώρα που μιλάμε,
1: είναι
0: αυτοί που έχουν τα σπίτια εκεί που έρχονται?
1: Λοιπόν, ακούστε να σας πω, καταρχάς πριν 15 μέρες είχαμε τον Ζαγόρι Mountain Run, που φέτος κλείνουμε 15 χρόνια, που έχει γίνει θεσμός για τον ορεινό αθλητισμό, την ανθρώπινη αντοχή και την εστίρευση δύναμη της φύσης. Στο Ζαγόρι κάθε μια διαδρομή έχει μια ιστορία. Κάθε βήμα πάνω στα μονοπάτια είναι μια υπενθύμηση στον κόσμο ότι ζούμε σε έναν τόπο άγριο και γαλήνιο. Έναν τόπο που εμπνέει όλο μας και προστεύγει καλή τον κόσμο να το εξερευνήσει αυτό, έτσι. Είχαμε γύρω στους 5.000 κόσμο το τρίμερο αυτό.
0: Ναι.
1: Αθλητές από όλο τον κόσμο. Τώρα ξεκινάνε, υπάρχει μία μείωση λόγω του ότι εμείς αυτή την περίοδο είχαμε πάρα πολλούς Ισραηλινούς. λόγω του πολέμου τώρα δεν τους έχουμε αυτούς, αλλά βλέπουμε όμως σιγά σιγά αρχίζουν και έρχονται σιγά σιγά. Mm-hmm. Από Ιταλία, από λίγα πράγματα από Ισραήλ, αλλά πιο περισσότερο έρχονται από Ιταλία.
0: Mm-hmm.
1: Επιστρέφουν οι δικοί μας, οι εισαγωγείς οι οποίοι ζουν στην Αθήνα, στις μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Θεσσαλονίκη. Ανοίγουν τα σπίτια, βλέπουμε ότι οι πλατείες έχουν γεμίσει από νεανικές φωνές. Mm-hmm. Παιδάκια τρέχουνε. Ξεκινάνε τα πανηγύρια μας.
0: Ξεκινάνε τα πανηγύρια, σωστά, όπου να είναι. Σήμερα, αύριο, αύριο είναι και της Αγίας Παρασκευής. Λογικά κάποιο πανηγύρι θα έχετε.
1: Γιορτάζει το χωριό μου, το Σκαμνέλ.
0: Ορίστε.
1: Το Μονοδέντρι, το χωριό του Άρκη της Θέα.
0: Υπάρχουν πολλά πράγματα λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η θάλασσα. Ο κόσμος να γνωρίσει και τα βουνά, να γνωρίσει και τα χωριά που είναι σε κάποιο υψόμετρο που φαντάζομαι ότι το καλοκαίρι θα προσφέρουν δροσιά που την αναζητούμε εμείς εδώ κάτω στις πόλεις.
1: Χθες το βράδυ είχαμε εδώ 21 βαθμούς.
0: Κουβερτούλα.
1: Κουβερτούλα, ναι.
0: Κουβερτούλα.
1: Άκουγα και στην Αθήνα ότι είχε άσχημες καιρικές
0: ενδείξεις. Είχε, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι, είχε και εκεί. Αλλά τέλος πάντων εδώ είναι ακόμα κρατάει ο τόπος, είναι δροσιά.
0: Κοιμόμαστε ευχάριστα εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Μάλιστα. Κύριε Σουκουβέλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και να σας περιμένω, σας ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον που δείχνετε.
0: Να είστε καλά και εμείς που ανταποκριθήκατε. Ευχαριστούμε.
1: Και όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστεί.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, φιλιά σε όλους.
0: Να είστε
1: καλό
0: καλά.
1: Καλό να
0: επίσης. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών. Έχουμε κάνει θέμα εδώ στην εκπομπή, έχουμε μιλήσει, έχουμε πει ότι οι πνιγμοί στην Ελλάδα είναι πάρα πολλοί. Σε μια χώρα που βρέχεται από θάλασσα, είναι παντού θάλασσα, σε μια ναυτική χώρα. Παρ' όλα αυτά, οι πνιγμοί είναι πάρα πολλοί. 25 Ιουλίου λοιπόν έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη των πνιγμών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ύστερα από πρόταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι πνιγμοί σε υδάτινο περιβάλλον, στους οποίους επικεντρώνεται η εκδήλωση του Διεθνούς Οργανισμού, είναι ένα σημαντικό ζήτημα της δημόσιας υγείας. Μας παρακινεί να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους που σχετίζονται με το νερό και να προωθήσουμε την πρόληψη και την ενημέρωση για την ασφαλή συμπεριφορά κοντά σε υδάτινα περιβάλλοντα. Έχουμε πει λοιπόν ότι δεν τρώμε όταν είμαστε στην θάλασσα, αλλά και όταν φάμε θα περιμένουμε 3 ώρες τουλάχιστον να μπούμε μέσα. Όταν έχει πολύ κύμα, επίσης συντηρητικά, δεν πάμε και όπου βγει. Γενικά προσεχούμε. Και καλό είναι να κάνουμε και κάποια μαθήματα κολύμβησης. Πιο εύκολο για μας θα είναι. Λοιπόν, θα σας αφήσω με αυτό το τραγουδάκι, καθώς άλλη μια ώρα θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 5. Στο μικρόφωνο Ιάννα Σιμέλη, αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κοντού, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας και εσείς ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων στον Γιώργο Καριωτάκη να μας ενημερώσει τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο αλλά και στην Ελλάδα και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Μείνετε, μην φύγετε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη σε απομακρυσμένη ορεινή περιοχή η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή της Κινέτας Αττικής. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές πυροσβέστες και 5 πυροσβεστικά οχήματα και από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Δραπέτη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο. Η αιστεία της φωτιάς βρίσκεται σε μικρή κλειστή χαράδρα με ελαιώνες και η κατάσταση χαρακτηρίζεται προς το παρόν δύσκολη καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι. 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύρο και Γρεβενά. Από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών εφέτος σύμφωνα με την πυροσβεστική. Εκτός ελέγχου, οι πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνή ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M που επιτρέπει την ρήψη 20 τόνων επιβραδυνητικού υλικού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Στην περιοχή της Ζιρόντ και την γειτονική Λαντ, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση πάνω από 140.000 ανθρώπων. Οι φλόγες έχουν κατακάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια. Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγήσεις ζώνες της κοινότητας της Μαδρίτης, δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε πολύπλοκη την κατάσταση. Οι πυρκαγιές που μένονται εδώ και μέρες δυτικά της Μαδρίτης έχουν καταστρέψει έκταση συνολικά 250.000 στρεμμάτων στην κοινότητα της Μαδρίτης και στην περιφέρεια της Άβυλα. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τη στάση τους στο Κυπριακό. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτως στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμα και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόουνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατηγικής σημασίας πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ταξίαρχος Γιαχία Σαρή, στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν εγκαταστάσεις της Αράμκο στις πόλεις Γιανμπού και Τζιζάν. Ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος κατέριψε στις 11:10 το πρωί ώρα Ελλάδος η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στην Σαουδική Αραβία στην περιοχή Γιανμπού. Είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί επίθεση με 2 βαλιστικούς πυράβλους από την περιοχή της Ιεμένης στην οποία αναχέτησε η ελληνική πυροβολαρχία. Οι βαλιστικοί πυράβλοι είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού. Για μεγάλους κινδύνους από τη συμμετοχή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Την ανάκληση της πυροβολαρχίας ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην εξάρθρωση σχεδιαζόμενης επίθεσης με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού προχώρησαν οι αρχές με το ελληνικό FBI να συλλαμβάνει έναν Αιγύπτιο κακοποιό ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα. Ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, συνεργός του στα νότια προάστια, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτούργος ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης των Ανδρών επιβλήθηκε με 19 της αντίστοιχης της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ και την Κυριακή θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Οι μετεωρολογικές συνθήκες αύριο βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής κόρυνσης. Σκόνης κυρίως στα δυτικά, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική και θερμοκρασία 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 19 έως 32 με 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, κοντά σας μέχρι τις 5, κάθε Σαββατοκύριακο, στα μικρόφωνο Γιάννα Σημέλη. Λοιπόν, για να πούμε έτσι τώρα 2-3 πραγματάκια. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε, αλλά εγώ τα βρήκα και μου κίνησαν το ενδιαφέρον και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Πάμε λοιπόν σε ένα νησί στα βόρεια της Νορβηγίας, το οποίο θέλει να καταργήσει το χρόνο. Το Σώμα Ραοή, που σημαίνει νησί του καλοκαιριού, θέλει να πετάξει τα ρολόγια και να αναδειχθεί ως το πρώτο μέρος παγκοσμίως που είναι πλήρως απαλλαγμένο από την έννοια του χρόνου. Στο εν λόγω νησί, το οποίο βρίσκεται βόρεια του Αρκτικού κύκλου, ο ήλιος δεν διεί από τις 16 Μαΐου έως και τις 26 Ιουλίου για 69 ημέρες. Λοιπόν, οι ντόπιοι θέλοντας να εκμεταλλευτούν στο έπαρκο αυτό το διάστημα, πετάνε τα ρολόγια. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας υπάρχει φως, ακόμα και στη μέση της νύχτας και στις 2 τα ξημερώματα. Και έτσι μπορείς να δεις λοιπόν παιδιά να παίζουν, κόσμο που βάφει τα σπίτια του, νέοι να πηγαίνουν για κολύμπι. Είναι ένα καλοκαίρι διάρκειας 69 ημερών, έτσι το χαρακτηρίζουν. Στις 13 Ιουνίου συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο της περιοχής για να υπογράψουν το αίτημά τους ότι θέλουν να πετάξουν τα ρολόγια, να μην υπάρχουν ρολόγια, να μην υπάρχει χρόνος. Οι νησιώτες λοιπόν επιθυμούν να απαλλαγούν από τα συμβατικά ωράρια των καταστημάτων, να έχουν ένα πιο ευέλικτο ωράριο αναφορικά με τα σχολεία αλλά και τις ώρες εργασίας. Περίπου 300 άτομα ζουν στο χωριό αυτό και ασχολία τους είναι ο τουρισμός και η αλληλεία. Οι ψαράδες περνούν μέρες ολόκληρες στη θάλασσα και δεν σκέφτονται καν αν έχει περάσει ο χρόνος. Όσοι ζουν λοιπόν σε αυτό το νησί είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν το αίτημά τους και να ζητήσουν να ζήσουν την καθημερινότητά τους όπως εκείνοι θέλουν, όπως εκείνοι έχουν συνηθίσει. Λοιπόν, ωραίο αυτό το σκεφτείτε να είστε σε ένα μέρος που δεν θα υπάρχουν ρολόγια, δεν θα σας περιορίζει το ρολόι. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, και αν πας για δουλειά, πώς θα γίνει, πώς θα ξέρεις τι ώρα πήγες, τι ώρα έφυγες. Εντάξει, μια οικογένεια, 300 άτομα εκεί πέρα, δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει, έλα άνοιξέ μου, να πάρω ξέρω εγώ ψωμί, να ψωνίσω το οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Η 79χρονη Τζιν Χάρις αρνείται να πουλήσει μέρος του κήπου της σε κατασκευαστική εταιρεία που φτιάχνει δρόμο αξίας 45 εκατομμυρίων λιρών, καθώς στο σημείο αυτό βρίσκεται μία βελανιδιά 500 ετών. Είναι στη Βρετανία αυτό το σκηνικό. Η συνταξιούχος λοιπόν γραμματέας του σχολείου και δασκάλα πιάνου ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμένο έργο που θέλουν να κάνουν από το Δήμο θα φέρει έναν δρόμο με όριο ταχύτητας 100 χιλιόμετρα την ώρα, καταστρέφοντας την πανίδα της περιοχής. Οπότε λοιπόν δεν το πουλάει, θέλει να σώσει την βελανιδιά των 500 ετών, δεν βοηθάει στο να ανοίξει ο δρόμος γιατί θέλει την βελανιδιά εκεί. Είναι αρχαία λέει, βρίσκεται στο χωράφι της, μπορείς να τη δεις και από τους δρόμους και είναι ένα σήμα κατά τεθέν λέει για την περιοχή, παρόλο που της έχουν δώσει αρκετά χρήματα, δεν κάνει οποιαδήποτε συζήτηση για την πώληση της γης της, δεν έχει μπει καν σε διαπραγματεύσεις. Κάνει έναν αγώνα για να σωθεί η βελανιδιά και ξέρει λέει ότι κάποιες εργασίες θα ξεκινήσουν φέτος το Δεκέμβριο, αλλά δεν θα μπορούν να συνεχίσουν και δεν ξέρω λέει και πώς θα συνεχίσουν, αφού η γη στην η οποία μου ανήκει δεν πρόκειται να την πουλήσω. Το είδαμε και αυτό. Ένας αυστριακός εφευρέτης βρήκε τη λύση απέναντι στους λύκους. Ο Ρούντολφ Σάουμπαχ από την πόλη Φίλαχ στην Νότια Αυστρία εμπνεύστηκε τη δημιουργία μιας αλυσίδας προστασίας για τα πρόβατα λόγω του αυξανόμενου αριθμού επιθέσεων από λύκους στη χώρα του και στη γειτονική Γερμανία. Κατέληξε λοιπόν σε ένα βιώσιμο πρωτότυπο το οποίο το δοκίμαζε σε φάρμες και τελικά κατάφερε να το φτιάξει. Είναι μια πανοπλία με καρφιά για πρόβατα. Τώρα αυτό, εντάξει, δεν είναι και ότι πιο καλύτερο. Απλή λοιπόν η δημιουργία του, αλλά το να προστατεύσεις τα πρόβατα από τα δαγκώματα των λύκων κατανοητό. Το επιτρέπει του ζώου που θα το φοράει να κινείται παράλληλα και να τρέφεται ελεύθερα. Είναι ελαφρύ και πλαστικό το δίχτυ, αλλά έχει κοφτερές ακίδες. Όμως οι αντιδράσεις από το ευρύ κοινό ήταν κυρίως αρνητικές. Πρώτα απ' όλα διότι με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύεται ο λύκος, καθώς όταν θα πάει να δαγκώσει το πρόβατο θα τραυματιστεί και αυτός και προφανώς θα επέλθει και ο θάνατός του. Απέρριψαν την ιδέα του. 1000 πρόβατα έχει, οπότε θα έπρεπε να φτιάξει 1000 τέτοιες πανοπλίες εντός εισαγωγικών. Εκείνος έχει απορρίψει μέχρι στιγμής όλες τις επικρίσεις. Δεν έχουν δώσει, λέει, μια ευκαιρία στην πανοπλία και επίσης δεν μπορώ, λέει, να προστατεύσω διαφορετικά τα ζώα μου. Είναι τώρα σε μια διένεξη, καταλαβαίνετε, με αυτούς που είναι αρνητικοί σε αυτό, με εκείνον που θέλει να το κάνει, γιατί τα ζώα είναι δικά του, του ανήκουν και θέλει με κάποιο τρόπο να τα προστατεύσει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βρει κάποιον άλλον, αλλά και αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ένας διανομέας κέρδισε το κορυφαίο λογοτεχνικό βραβείο ποίηση ανάμεσα στις παραδόσεις. Στην Κίνα λοιπόν, ο 56χρονος Γουάνκ άρχισε να εργάζεται ως διανομέας, απέκτησε δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στα ποίηματα και τα δοκίμια του. Λοιπόν, έγραφε ποίηματα, έγραφε δοκίμια, μάλιστα πολλές φορές χρησιμοποιούσε ως εμπειρία και τις παραδόσεις τις οποίες έκανε. Κάποιες ήταν αρνητικές, κάποιες θετικές, πάντως του έδιναν τροφή για να γράψει τα ποίηματά του. Επίσης έχει πολύ μεγάλη αγάπη για το διάβασμα. Δημοσιεύσε λοιπόν τα ποίηματα και τα δοκίμια του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποια έγιναν πάρα πολύ γνωστά. Για παράδειγμα, το 2019 ένα ποίημα του το εμπνεύστηκε από ένα περιστατικό του 2019 κατά το οποίο πέρασε ώρες προσπαθώντας να βρει τον παραλήπτη της παράδοσης καθώς ο πελάτης είχε εισαγάγει λάθος διεύθυνση. Δεν έχει καμία πρόθεση να παρατήσει τη δουλειά του παρά το βραβείο που πήρε, γιατί το 2025 εξέδωσε την πρώτη του ποιητική συλλογή και συνεχίζει, νομίζω τώρα ετοιμάζεται για κάποια δοκίμια. Εκείνος, λέει, θα συνεχίσει να το κάνει γιατί τον βοηθάει πρώτα απ' όλα, λέει, αντλεί σκέψη, εμπειρίες και δεύτερον δεν θέλει να σταματήσει τη δουλειά του, του αρέσει. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα νησάκι δεν το λες, μεγάλο νησί είναι. Θα πάμε στη Ζάκυνθο, γιατί εμφανίστηκαν τα πρώτα χελωνάκια για το 2026. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Φιτήλης, ο οποίος είναι υπεύθυνος κέντρου διάσωσης αρχελών. Γεια σας, κύριε Φιτήλη.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Βγήκανε τα πρώτα μικρά?
1: Βγήκανε τα πρώτα μωράκια φέτος. Η πρώτη νεοσύνη, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Όπως και κάθε χρόνια άλλωστε. Και αφού ξεκίνησε η Ζάκυνθος, μετά στη συνέχεια είχαμε στην Πελοπόννησο τη πρώτη νεοσού. Και έπειτα στο Κυπαρισιακό κόλπο, έπειτα ήρθε η Κρήτη με την εβδομάδα. Και προς το τέλος της εβδομάδας μας ήρθε και ο Λακωνικός κόλπος που βγήκαν και από εκεί τα πρώτα χελωνάκια. Άρα επίσημα άρχισε, ξεκινώντας από τη Ζάκυνθο, η εποχή που βγαίνουν οι νεοσύνοι και κάνουν την πορεία τους προς τη θάλασσα.
0: Να σας πω κάτι, είχα επισκεφθεί τη Ζάκυνθο πέρυσι. Κάτι που δεν μου άρεσε είναι ότι σε μια παραλία, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το όνομα της παραλίας, ήτανε παντού αυτά τα οριοθετημένα που βάζουν με τα ξύλα και έχει και μια κορδέλα που σου δείχνει ότι εκεί πιθανότατα υπάρχουν αυγάχια από χελώνες. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά, ξαπλώστρες και διάφοροι, οι οποίοι κάποιοι πατάγαν και αδιάφορα.
1: Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε στις περιοχές του Τατσιά. Αρχαίνω κάθε χρόνο, εδώ και περίπου 43 χρόνια. Προσπαθούμε όχι μόνο για την καταγραφή των πολιών, αλλά και για την προστασία αυτών. Το μότο μας είναι ότι μπορούμε όλοι να ζήσουμε μαζί, όχι μόνο χελώνες, επομένως όχι μόνο και άνθρωποι. Άρα προσπαθούμε να βρούμε και μια μέση οδό, έτσι ώστε τουλάχιστον να καλύψουμε τις περιοχές, να μην πατάνε οι άνθρωποι πάνω στις πολλές τις οποίες έχουν δημιουργηθεί. Να μην μπορούν να βάλουν μια ομπρέλα μέσα, να μην περνάνε μηχανοκίνητα, προστασία από την φωτορύπανση, τις ξαπλώστρες, όπως είπατε, τα καθίσματα για τις ομπρέλες, έτσι ώστε να μαζεύονται το βράδυ κατά την περίοδο της φωτοκίας, ή να τα προστατεύσουμε τώρα που βγαίνει η νεοσία από το φωτισμό, για να μην αποπροσανατολιστούν και πάνε προς τους δρόμους.
0: Διότι φαντάζομαι ότι θα είναι πολλοί που θα θέλουν να τα δούνε, να τα αγγίξουν. Ειδικά άμα τα δούνε και είναι μικρούλια, έτσι γλυκούλια, να αρχίσουν να τρέχουν.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ γλυκά και πολύ.
0: Είναι πολύ. Αυτό είναι.
1: Ισχύει αυτό, είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά σκεφτείτε ότι είναι νεογέννητα. Επομένως, αυτά τα πρώτα 10-20 μέτρα που θα κάνουν προς την παραλία δυναμώνουν τα πτερήγια του, ανοίγουν οι πνεύμονές του. Παράλληλα καταγράφουν και το σημείο στο οποίο γεννηθήκαν σαν ένα GPS, φανταστείτε, να έχουν μέσα στον εγκέφαλό τους, καταγράφουν την παραλία στην οποία γεννήθηκαν. Αλλά παράλληλα, επειδή είναι νεογέννητα, δεν πρέπει εμείς να τα κουμπίσουμε με γυμνά χέρια, γιατί θα τα μολύνουν, επομένως δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Ούτε καν βέβαια να τα πάρουμε και να τα πάμε στη θάλασσα, να τα αφήσουμε μέσα.
0: Θα πάνε μόνα τους, θα βρουν το δρόμο.
1: Θα πάνε μόνα τους, εκεί μπορούμε να χαράξουμε, παράδειγμα, με το χέρι μας μία γραμμή, έτσι ώστε να περπατήσει μέσα αυτή τη γραμμή και να φτάσει κατά μήκος κάθοντα στην παραλία μέσα στο κύμα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να δυναμώσει και να μπει μέσα στα πρώτα του βήματα και για τα πνευμόνια του και για να δυναμώσει το ίδιο. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμοι θα θέλει να τα βοηθήσει, αλλά με αυτούς τους τρεις παράγοντες ελπίζω να ακουστούμε. Έχουμε και οδηγίες ούτως ή άλλως στο διαδίκτυό μας.
0: Νομίζω ότι έτσι δεν βοηθάνε.
1: Θέλουν να πιστεύουν ότι βοηθάνε, αλλά.
0: Ναι, όχι, δυστυχώς δεν βοηθάνε.
1: Την ενημέρωση, όλα αυτά τα χρόνια και με την ενημέρωση που κάνουμε, θέλω να πιστεύω ότι κάποιοι μας έχουν ακούσει και κάτι γίνεται σιγά-σιγά.
0: Ας τα αφήσουν μόνο τους να βρουν το δρόμο τους.
1: Σωστά.
0: Θα πάνε αυτά προς τη θάλασσα, ξέρουν.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Τώρα, στο κέντρο διάσωσης, πόσες χελώνες έχετε τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν γεμάτοι. Έχουμε 39 προσαρμοσμένες θαλάσσιες χελώνες. Είμαστε το μοναδικό κέντρο διάσωσης στην όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και κάποιοι σταθμοί πρώτων βοηθειών. Αλλά όπως καταλαβαίνετε από μόνοι σας, με μια ακτογραμμή περίπου στα 17.500 χιλιόμετρα. Όποιος είναι μια τραυματισμένη ή άρρωστη θαλάσσια χελώνα, μας παίρνει τηλέφωνο και προσπαθούμε μέσω του Εθνικού Δικτύου Διάσωσης και πολλές φορές και τη βοήθεια του λιμενικού ή ανθρώπων που μπορούν να μας βοηθήσουν από τοπικές οργανώσεις, να καταφέρουμε να φτάσει το συντομότερο δυνατό η χελώνα στο κέντρο διάσωσης, να τις παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες, τις εξετάσεις, να αρχίσουμε την περίθαλψη, την αποκατάστασή της και έπειτα να προβούμε στο επίκαιρο γεγονός που είναι η απελευθέρωσή της. Η επιστροφή της δηλαδή πίσω στο φυσικό περιβάλλον. Ένας αγώνας που δεν σταματάει ποτέ. Είναι 24/7 που λένε και οι φίλοι μας οι άλλοι. Επομένως, βρισκόμαστε σε ένα διαρκές αγώνα.
0: Επίσης, να πούμε ότι όταν δούμε θαλάσσια χελώνα να κυκλοφορεί γύρω μας εκεί που κολυμπάμε, δεν την τραβάμε, δεν φωνάζουμε να φωτογραφηθούμε. Δεν αφήνουμε το ζωάκι.
1: Είστε πάρα πολύ καλή.
0: Το έζησα και αυτό. Ένα ζωάκι λοιπόν τέτοιο να κυκλοφορεί. Προφανώς είχε αποπροσανατολιστεί και έβγαινε προς τα έξω. Και τρέχανε και φωνάζανε, έλα, το τράβαγε ένας από εδώ, το τράβαγε άλλος από εκεί, να βγάλουμε φωτογραφία. Εντάξει, δεν είναι.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Χαίρομαι που υπάρχουν άνθρωποι σαν εσάς που έχουν κατανόηση. Τα ζώα πρέπει να τα αφήνουμε να ζήσουν ηθικά. Δηλαδή και να βγει προς τα έξω προς την ακτή μπορεί να φύγει για την τροφή της απλά. Δεν σημαίνει ότι θέλει να βγει προς τα έξω. Πολλές φορές μπορεί να πάνε σε βράχια, να φάνε κάποιους αχινούς, μπορεί να φάνε κάποια όστρακα, κάποια καβουράκια. την αφήνουμε τη Χελώνα ίσκη. Προφανώς δεν την ακουμπάμε, δεν την τραβάμε όλα αυτά που είπατε.
0: Προφανώς,
1: δεν την ταΐζουμε, γιατί έχουμε και κάποιους τέτοιους ανθρώπους που θέλουν
0: ναι, ακριβώς.
1: Και δεν θέλουμε να τις αλλάξουμε τη συμπεριφορά, γιατί δεν θέλουμε να ταυτίσει την παρουσία του ανθρώπου με την τροφή. Γιατί μετά θα αρχίσει να έρχεται προς τον άνθρωπο αν το δει.
0: Ακριβώς.
1: Η φυσιολογική συμπεριφορά είναι με το που δει τον άνθρωπο
0: να φύγει.
1: Να απομακρυνθεί.
0: Ναι. Ναι.
1: Να φύγει, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω που αφηγημένοι, γιατί κάθε χρόνο έχουμε διάφορα περιστατικά.
0: Και επίσης τα μικρούλια δεν τα παίρνουμε στο σπίτι, δεν επιβιώνουν στο νερό, μέσα στο ενιδρίο.
1: Όχι, βέβαια,
0: δεν θέλετε,
1: όχι.
0: Δεν είναι τέτοια. Δεν είναι τέτοια.
1: Δεν είναι καθόλου τέτοια και όπως σας είπα και πριν, δεν τα κουμπάμε γιατί τα μολύνουμε, γιατί είναι νεοκίνητα. Και πρέπει να τα αφήσουμε να δυναμώσουμε και να ξεκινήσουμε μόνο στο ταξίδι. Και αν δείτε κι εμείς. Μερικές φορές που πάμε, όταν καταγράφουμε τις σχολές αφού έχουν βγει όλοι νεοσύ, πάμε στο τέλος με επιστημονικά δεδομένα, πρωτόκολλα και όλα τα σχετικά που πρέπει να τηρήσουμε. Αν δείτε οι εθελοντές μας, αν εκτελεί ποτέ ή στο διαδίκτυο κάτι, φοράνε πάντα γάντια.
0: Πάντα γάντια, πάντα γάντια. Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: αν χρειαστεί να πιάσουν κάποιον που ήταν πολύ αδύναμο και να το βάλουμε στην αρχή της παραλίας πάλι για να πάει μόνο του μέσα με αυτή τη γραμμή που θα τραβήξουμε κάθετα στη θάλασσα για να μπορεί να μπει μέσα από αυτή τη διαδρομή. Να πάει το σκιά στο νερό μόνο και την αδυναμώσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Φιτήλη, είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι βγήκαν και τα πρώτα χελωνάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να μην τα ακουμπήσει κανένας. Ας τα κοιτάει από μακριά. Πανέμορφα είναι και από μακριά. Δεν χρειάζεται να φωτογραφηθούμε. Δεν θα πάρουμε κάποιο βραβείο εάν φωτογραφηθούμε με κάποια χελώνα. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Καλή
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, να ευχαριστήσω την Κατερίνα, η οποία είναι από το Βόλο και με παρακολουθεί με την παρέα της. Σήμερα, λέει, είχαν δροσούλα στο Πήλιο, πήγανε και εκδρομή και αύριο γιορτάζει η Αγία Παρασκευή στην Τσαγκαράδα. Μου στείλει και μια φωτογραφία με την πλατεία και το μεγάλο πλάτανο. Θα είναι εκεί, να μην λείψει κανείς. Λοιπόν, τι ωραία που είναι να είσαι στα χωριά και να πηγαίνεις σε αυτά τα πανηγύρια ανεπανάληπτα. Θυμάμαι την εποχή του κορονοϊού που είχαν απαγορευτεί. Τι κατάθλιψη είχε ο κόσμος που κάθε καλοκαίρι πολλοί παίρνουν άδεια κάποιες συγκεκριμένες περίοδους για να πάνε σε αυτό το χωριό, για να πάνε σε αυτό το πανηγύρι.

0: Λοιπόν, δεν ήρθε ούτε σήμερα εδώ στο στούντιο. Μ' άφησε πάλι μόνη μου. Τελειώσαν τα πανηγύρια με το Μουντιάλ. Δεν ξέρω όμως αυτός γιατί είναι ακόμα εδώ. Τάσο Επιτρόπου, γιατί είσαι εδώ ακόμα?
1: Άντε, το ίδιο απορία έχω και εγώ.
0: Δεν έλεγες θα φύγεις.
1: Αλλά μιλούσε για πανηγύρια και έπαιζε Rolling Stones από πίσω.
0: Δεν ήταν ωραίο όμως.
1: Εγώ δεν είμαι κανένα κλαρίνο, κανένα μισθό.
0: Γιατί είσαι εδώ, ρε Τάσο, ακόμα?
1: Αν γυρίσαμε.
0: Όχι, γιατί είσαι ακόμα εδώ.
1: Δεν σου είπα, δεν ξέρω κι εγώ. Απορώ.
0: Τι, δεν σου δώσανε απάντηση? Δεν έπρεπε τώρα να σε έχουν κάπου και να ξεκουράζεσαι?
1: Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει πάει ο Δημητράκης να ξεκουραστεί ο καημάς, οπότε...
0: Παραχώρησες τη θέση σου ή μετά που είναι το πανηγύρι θα πας εσύ?
1: Μετά θα τραβήξει αυτός, όπως το λέει.
0: Σωστά. Οπότε, σωστά.
1: Θα τα μοιράσουμε όπως κάθε χρόνο, αλλά πάντα υπό την προϋπόθεση να είμαστε συμμετείς απέναντι στο Earth News Radio

0: πέτρες. Η αλήθεια όμως είναι ότι υπήρχε μια κούραση, την οποία ελπίζω να βγάλω από πάνω μου όταν θα πάω κανονικά να ξεκουραστώ.
1: Ήταν ακανόνιστο, εντάξει.
0: Ήταν άδεια η οποία ήταν για να γίνουν κάποιες εργασίες που έπρεπε να γίνουν.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πάω όμως στο ρεζουμέ, γιατί έχουμε μια πολύ τεράστια επιτυχία, ακόμη μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο Super Final του World Cup. Αναφέρομαι στην υδατοσφαίριση, εθνική πόλο ανδρών, επικράτησε της Ιταλίας 19 στον ημιτελικό και πέρασε στον τελικό, και αυτό είναι ο πέμπτος τελικός που θα συμμετέχει η εθνική ανδρών. Να θυμίσω ότι η εθνική πόλο των ανδρών δεν έχει κατακτήσει ποτέ χρυσό μετάλλιο, είναι το αποθυμένο της αυτή, παρά το τις πάρα πολλές σπουδαίες εμφανίσεις και τις επιτυχίες που έχει, δεν έχει καταφέρει ποτέ να πάρει χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμια διεθνή διοργάνωση γενικά, και έχει 5 ασημένια, 13 χάλκινα, 18 μετάλλια. Τώρα έχει εξασφαλίσει το 19ο, γιατί στη χειρότερη θα είναι ασημένιο, ναι. Αλλά κυνηγάει το πρώτο της χρυσό. Νίκησε λοιπόν 19 στον ημιτελικό την Ιταλία. Αύριο Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, του σπουδαίου Θοδωρή Βλάχου, να το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, μας έχει τιμήσει με την παρουσία του και στο Earth News Radio, αφού ήρθε και στο στούντιο και μιλήσαμε και για υδατοσφαίριση και για άλλα πολλά πράγματα που απασχολούν τον ελληνικό αθλητισμό. Θα παλέψει για το χρυσό μετάλλιο λοιπόν η εθνική απέναντι στην Ουγγαρία. Η Ουγγαρία νωρίτερα πριν από εμάς, με ένα γκολ του Γκέργιο Ζάλανκι, 1-10 πριν από το τέλος, νίκησε την Αυστραλία με 13-12 και πέρασε το τελικό που θα γίνει το πρωί της Κυριακής, επαναλαμβάνω, στις 11 η ώρα Ελλάδος. Ζωντανή μετάδοση από την ΕΤ2. Αξιοσημείωτο αυτού του ημιτελικού είναι ότι οι Ιταλοί μείωσαν 54 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε σε 19 και είχαν την τελευταία επίθεση. Έπαιξαν χωρίς τερματοφύλακα, ρίσκαν πάρα πολύ δηλαδή, κέρδισαν και αποβολή. Και με δύο παίκτες παραπάνω βρήκαν σουτ εντυπωσιακό, στην εκπνοή ακριβώς, όμως ο Τζορτζάτος, ο τερματοφύλακάς μας, έκανε μια εντυπωσιακή επέμβαση και σφράγισε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Έτσι, με αυτή την περιπέτεια, αλλά και με αυτή την γλύκα, θα το πω έτσι, η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, μια από τις πιο πετυχημένες ομάδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, είναι πλέον στο τελικό, επαναλαμβάνω, 11 η ώρα το πρωί. Αύριο θα παρακολουθούμε υδατοσφαίριση για ακόμη μια φορά για να κυνηγάμε το χρυσό μετάλλιο. Εξασφαλισμένο, επαναλαμβάνω, το ασημένιο. Αυτό όσο αφορά την υδατοσφαίριση και την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, την εθνική πόλο των ανδρών. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια αναμέτρηση Αλκμαρ Ολυμπιακός, στον 4ο φιλικό του Ολυμπιακού, μετά την απογοητευτική, θα έλεγα, εμφάνιση χθες του Ολυμπιακού απέναντι στην Αντβέρπ με 3-0, ήταν 3-0. Ο Ολυμπιακός παίζει με την Αλκμαρ, είμαστε στο 35ο λεπτό, αν βλέπω καλά από μακριά. Ποιος είναι ο Θάνος, δεν έχω λείψει, αυτός μπορεί να το παρακολουθεί.
0: Ναι, ο Θάνος είναι.
1: 35ο λεπτό πρέπει
0: 37ο μου λέει.
1: Είναι ρεπόρτερ ο Θάνος.
0: Ο Θάνος, ναι.
1: 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Τι μου είπες,
0: συγγνώμη. Λέω μορφή.
1: Ναι, μορφή είναι, μορφή. Γνωστό αυτό.
0: Με ενημερώνει για όλα.
1: Ναι, για όλα. Ένα προηγείται ο Ολυμπιακός με αρκετά καλή εμφάνιση. Το λέω συγκριτικά με τη χθεσινή εμφάνιση, αυτό το 3-0 από την Αντβέρπ. Όμως είμαστε σε ρυθμούς. Ουσιαστικά τελείωσε και η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη, τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, στη Χαλ, στην Premier League. Νεοφώτιστη πάλι, επέστρεψε μάλλον στην Premier League η Χαλ. Και εκεί ο πλέον Ολυμπιακός ψάχνεται για τερματοφύλακα. Η περίπτωση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς δεν προχώρησε, του Κροάτη, και φαίνεται ότι ο Ζωζέ Σα είναι στις προτεραιότητες του Ολυμπιακού, Πορτογάλος τερματοφύλακας. Να θυμίσω ότι μάλιστα αναμένεται να κλείσει άμεσα με την ομάδα. Εντάξει, δεν χρειάζεται συστάσεις όσο αφορά τον Ολυμπιακό τουλάχιστον. Μπορεί να είναι στα 33 του χρόνια, 1,92 ύψος. Να θυμίσω, από το 2018 και για μια τριετία αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, 124 εμφανίσεις, από τις οποίες οι 62 ήταν με 0 στην αιστεία, δηλαδή κάτι ανέβαλε την αιστεία του. Στο διάστημα της παρουσίας του μάλιστα πανεγύρισε δύο πρωταθλήματα και τον τάλκ του 2020, οπότε είναι μια περίπτωση που φαίνεται ότι θα προχωρήσει για τον Ολυμπιακό, όπως προχώρησε και

0: Η περίπτωση του Μανώλη Σάλιακα, ο οποίος επέστρεψε από τη Σαν Πάουλη στον Ολυμπιακό, ήταν στον Ολυμπιακό, πήγε στο Βαζιάννα, Σαν Πάουλη στη Γερμανία και τώρα επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ο τριαντάρης πλέον ο Σάλιακας, μεγάλωσε και αυτός. Την ίδια ώρα στην Αργεντινή επιμένουν ότι ο Φραντσέσκο.
1: Κάνει ωραία εμφάνιση, μου λέει, σε κόβω, γιατί έχω τον ρεπόρτερ Θάνο, ο οποίος μου λέει. Ναι, κάνει ωραία εμφάνιση, λέει, σήμερα. Παιδί μου, το βλέπει και δίνει στοιχεία ο άνθρωπος.
0: Πληροφορίες, σωστό.
1: Πληροφορίες, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι καλός.
1: Ωραία, γυρίζουμε στον.
0: Για τον Ολυμπιακό.
1: Είχαμε δώσει το μικρόφωνο στον αγωνιστικό χώρο και επιστρέφουμε τώρα. Πάμε στην περιγραφή, έλα Τάσο.
0: Λοιπόν, την ίδια ώρα στην Αργεντινή επιμένουν για τον Ορτέγκα, έτσι ότι θα καταλήξει τη River Plate, οπότε μάλλον θα φύγει ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, αρκεί ο Ολυμπιακός να εισπράξει αυτά που έδωσε όταν τον είχε πάρει, δηλαδή 4.200.000 ευρώ. Αυτή είναι η κίνηση που περιμένουν από τον Ολυμπιακό, να ανεβάσει λίγο την προσφορά της River Plate για να γίνει και το deal για τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνεις, οι ειδήσεις έχουν να κάνουν κυρίως με μεταγραφές και όλα αυτά τα συναφή. Θα γυρναφύγω από τον Ολυμπιακό και το ποδόσφαιρο. Να πάω λίγο στο Στίβο, καθώς σήμερα έχουμε στις 6 ώρα από την RTV Sport το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό θα γίνει. Αυτό το Σαββατοκυριακό είναι, 6 ώρα θα γίνει και η σύνδεση με την RTV2 και ραδιοφωνική φυσικά μετάδοση των σημαντικών στιγμών από την Era Sport με Τεντόγλου, Καραλή, Στεφανίδη μέσα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας κράχτης για το σύλλογο του κλασικού αθλητισμού,
1: ναι,
0: να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Εκτός από τον Ολυμπιακό που είναι σε εξέλιξη, έχουμε και παιχνίδια με ελληνικό ενδιαφέρον, δηλαδή με ελληνικές ομάδες, The Grass Κηφισιά, Χρόνικεν Βόλος. Ξεκίνησε τα παιχνίδια στις 4 ώρες. Στις 5 ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει την Go Ahead English. Στις 6 ώρα Μπολόνια Ηρακλής και Μπέρστοτ Αστέρας Τρίπολης. Είναι φιλικά παιχνίδια που δίνουν στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους οι ομάδες. Τις χθες είχαμε Καλαμάτα Λεβαδιακός 3-1. Τα λέω όλα, θα τα πούμε και ύστερα στην εκπομπή, αλλά τα λέω τώρα την ευκαιρία. Ενώ στις 6.30 η ομάδα των γυναικών του ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Champions League θα αντιμετωπίσει την Έφτσι Μπακού με τη λογική κάλυψη από τα κανάλια, της Earth Sports. Στη Βέρεια θα γίνει το παιχνίδι στις 6.30. Φυσικά η είδηση της εβδομάδας, εκτός από τα αγωνιστικά, είναι η πολύ μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη, πιο ακριβή μεταγραφή, Ελλήνα ποδοσφαιριστή σε ξένη ομάδα, ο οποίος από την Μπριζ κατέληξε στην Άρσεναλ, και λέω κατέληξε γιατί υπήρχαν σενάρια γιατί θα πήγαινε και αλλού, αλλά μάλλον είχε πάρει από νωρίς την απόφασή του, καθώς το να πας στους πρωταθλητές Αγγλίας δεν είναι και λίγο πράγμα. Ήταν και ένα γυνάτι για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, καθώς πρώτη του μεταγραφή το 21 από τον ΠΑΟΚ στην Norwich έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ δεν πήγε καλά, δεν μπόρεσε να σταθεροποιηθεί και ήθελε να επιστρέψει στην Premier League για να αποδείξει ότι μπορεί. Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που δοκιμάζεται στην Αγγλία και θέλει να πετύχει. Ο Τζόλης επέλεξε το νούμερο 17 στη φανέλα του, ενώ είναι ο τέταρτος Έλληνας μετά από τον Σταυλαρίδη, Παπασταθόπουλο και Μαυροπάνο που θα φορέσει τη φανέλα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, συγγνώμη Αγγλίας, λάθος έχασε, πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Paris Saint-Germain, έχασε τον τελικό η Arsenal. Από εκεί και πέρα είχαμε μια πολύ σημαντική, δεν θα λέγα σπουδαία, αλλά πολύ σημαντική, γιατί υπήρχαν και πολλά σενάρια για την ΑΕΚ, και όχι σενάρια, ενδιαφέρον έντονο ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον ποδοσφαιριστή από τη Ζάμπια, της Χάποελ Μπερσεβά, τον Κίκς Κάνγουα, ο οποίος τελικά 27 ετών κατέληξε στο Παναθηναϊκό, ενώ υπήρχε ενδιαφέρον, έντονο ενδιαφέρον από την ΑΕΚ. Όμως να θυμίσω, η ΑΕΚ έχει αποσύρει την πρότασή της για την απόσταση του 27 ετών μέσω επιθετικού, καθώς η ομάδα του Χάποελ Μπερσεβά τον έβαλε στο βασικό στη χθεσινή, προχθεσινή αναμέτρηση με την Viking Group. Υπήρχε η Ισραηλινή ομάδα με 2-1 και για το δεύτερο πρωτοβουλικό γύρο του Champions League, και αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να παίξει με την ΑΕΚ στα play-offs του Champions League. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ότι υπήρχε πρόβλημα, τον ήθελε άμεσα ο Νίκολιτς. Δεν προχώρησε μεταγραφή, προχώρησε όμως με τον Παναθηναϊκό που είχε ξεκινήσει και πολύ νωρίτερα το ενδιαφέρον και τελικά ο ποδοσφαιριστής είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Μια εξέλιξη έτσι ιδιαίτερη, καθώς και να πούμε ότι ο Αφρικανός μάλιστα έπαιξε στο παιχνίδι με την Βίκινγκ και σημείωσε και γκολ. Είναι αρκετά καλός παίκτης, αλλά αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια στη πορεία. Για την ΑΕΚ έλεγα ότι θα έχει κάποια φιλικά τώρα αύριο, θα πούμε και αύριο περισσότερα, δεν χρειάζεται τώρα να τα πούμε. Κοιτάζω την δισογραφία, μήπως υπάρχει κάτι το οποίο έχω παραλείψει δισογραφικά και όχι κάτι άλλο. Ο Γιαννούλης είναι από ώρα σε ώρα να κλείσει τον ΠΑΟΚ. Σας λέω έτσι με τη γραφή της κινήσης, όπως ο Παλάσιος ανακοινώθηκε μάλιστα από τον Άρη. Δεν προχώρησε περίπτωση του Ρόκο Γιούρισιτς για τους Θεσσαλονικείς. Ματαιώθηκε, ήταν πάρα πολλά τα χρήματα που ζητούσαν. Ο Ηρακλής μετά τον Γιώχαν Ρούς ανακοίνωσε και ενέταξε το δυναμικό του και τον Σλοβάκο αθλητικό μέσο 30 ετών Γιακούμ Χρωμάντα. Κοιτάζω κάποιες κινήσεις τώρα ταυτόχρονα στα site, μήπως υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Ο Λεμπρό Τζέιμς, άσχετο, αλλά να το πούμε, κατέληξε στους Σίγκες. Νέο γκολ για τον Ολυμπιακό, πρέπει να σημειώσει γκολ ο Ολυμπιακός. Σχεδόν με τη λήξη.
1: Ο Κάρμο το έβαλε. Ο αγωνιστικός χώρος μου λέει ο Κάρμο.
0: Ναι, με το νούμερο 6 ο Κάρμο, ο οποίος επέστρεψε στον Ολυμπιακό. 2-0 ο Ολυμπιακός στην Αλκμαρκ. Εγώ παραλαμβάνω πολύ καλύτερη εμφάνισή του σήμερα σε σχέση με την ήττα με 3-0 από την Αλκμαρκ χθες. Λοιπόν, μέχρι το 30, σημαίνει μέχρι το, για τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι το 28, ο Λεμπρόν Τζέιμς, 41 ετών, θα πέσει μέχρι τα 43 του σίγουρα, με τους Σίξερς πλέον, άλλαξε πάλι πανέλα στη Φιλαδέλφεια, έναντι 8 εκατομμυρίων δολαρίων ή περίπου αν θέλετε 7 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή τη στιγμή, για αυτά τα δύο χρόνια, αυτή τη στιγμή ο Λεμπρόν Τζέιμς παίρνει λιγότερα από αρκετούς παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, έτσι, φαντάσου. Αλλά προφανώς ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν νοιάζεται για τα χρήματα, νοιάζεται για να παίζει και να το ευχαριστιέται.
1: Παράλληλα, τι ανάγκη να έχει τώρα τα...
0: Ναι, έχει σπράξει τα περισσότερα χρήματα που έχει σπράξει ποτέ NBA παίκτης. Μέχρι το 2030 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Εθνική Γερμανία και ο Γιούργκεν Κλοπ. Σε αεροπλάνο που λέγει και ο Χάρη Κλίν, να πιούμε λίγο νερό.
1: Α, εντάξει, διότι... νόμιζα ότι κάτι έφαγε τώρα.
0: γιατί ο Κλοπ ανέλαβε, αλλά ανέλαβε με συγκεκριμένο τρόπο να κοτσάνει, δηλαδή με τον δικό του τρόπο, σχήματος από το λεγόμενο heavy metal football, με ποδόσφαιρο υψηλής έντασης και άκρος επιθετικό και με επιθετική άμυνα και όλα αυτά. Το είπε και στη συνέντευξη τύπου χθες και σου εξήγησε και προς τους δημοσιογράφους ότι ό,τι και να λέτε, ό,τι και να κάνετε και ό,τι κριτική, γιατί ξέρω πώς λειτουργούν τα e-build και όλα αυτές τις εφημερίδες, τα μέσα εννοούσε, ξέρω πώς λειτουργείτε, ότι ψάχνετε να κάνετε την τρίχα τριχιά και όλα αυτά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, κάντε ό,τι θέλετε, δεν θα πειράζετε την οικογένειά μου, εννοούσε τους ποδοσφαιριστές του, και ότι τότε θα τα πηγαίνουμε καλά. Είναι αποφασισμένος λοιπόν να αλλάξει, να γυρίσει το διακόπτη για την πολύ μεγάλη Εθνική Γερμανία και να την επαναφέρει σε τροχιά τίτλων. Γιατί όταν λέμε για Εθνική Γερμανία, φυσικά δεν εννοούμε ένα καλό πλασάρισμα στη βάση των 16 του 18. Η καλή μπάλα μόνο θέλουν και αποτελέσματα και τίτλους εκεί. Λοιπόν, ο Γουαρδιόλα αποχαιρέτησε τη Manchester City. Η Manchester City έβγαλε μια ανακοίνωση, ακούμε και κάτι περίεργο τώρα. Έβγαλε ανακοίνωση και μάλλον γνωστοποίησε ότι όλα τα αντικείμενα από το γραφείο του Γουαρδιόλα
1: τα πουλάμε.
0: Είναι σε δημοπρασία. Δεν εξήγησε βεβαίως αν. Προφανώς φαντάζομαι ότι θα τα δώσει κάπου τα χρήματα. Δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη City μια τέτοια δημοπρασία, οικονομικά δηλαδή δεν έχει ανάγκη. Θα τα δώσει κάπου προφανώς τα χρήματα. Αλλά
1: απολύτω όπως είναι, επιπλωμένο.
0: Ναι, όπως είναι δεν ξέρω, αλλά κάπως έτσι τα πράγματα. Είναι κάτι ιδιαίτερο που κάνει η City και φαντάζομαι το κάνει για να τιμήσει και τον Γουαρδιόλα, θεωρώντας ότι και είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιράνθρωπος και για τη City ειδικά.
1: Μήπως θέλουν λεφτά.
0: Όχι μόνο, λεφτά, θέλει η City.
1: Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω.
0: Όσο κάνει όλη η Ελλάδα, κάνει η City μόνο.
1: Δεν τα ξέρω αυτά εγώ.
0: Γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, άλλο στην Αυστραλία με τον Κρίστιαν Βολπάτο, μοντιαλικός παίχτης, έπαιξε και σε παιχνίδια με το παγκόσμιο κύπελο, συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια κοκαΐνης. Στην Αυστραλία είναι πάρα πολύ αυστηρό το αδίκημα αυτό, να το πω έτσι, και έχει εξεσβάσει άλλο μέχρι τα δελτία, γιατί είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής ο Κρίστιαν Βολπάτο, μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής, και καταλαβαίνετε ότι έχει ξεσηκώσει λίγο έτσι, ένταση όλο αυτό, γιατί είναι ένας αθλητής ο οποίος τον είχαν σε ιδιαίτερη, και τον έχουν φαντάζομαι σε ιδιαίτερη εκτίμηση οι άνθρωποι εκεί πέρα στην Αυστραλία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα, θα τα πούμε και αύριο αν προλάβουμε, αλλά την επόμενη εβδομάδα τα παιχνίδια revenge του Παναθηναϊκού με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, την Πέμπτη θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια, και του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου, και από εκεί και πέρα ό,τι θέλεις προκύψει. Επαναλαμβάνω, αύριο 11 η ώρα το πρωί από την ΕΤ 2 Sport, ο σπουδαίος τελικός μεταξύ της Ελλάδας και της Ουγγαρίας, Super Cup Final 4 του Super Cup στο υδατοσφαίριση ανδρών.
1: Απόψε έχεις κάτι που...
0: Απόψε.
1: Δεν θες να μας πεις.
0: Βέβαια θα θέλω να σας πω, γιατί θα είναι, έχω έναν εκλεκτό καλεσμένο, θα μιλήσουμε. Δεν ξέρω και αν θα βγάλουμε κι άλλα επιπλέον, καθώς θα είναι στην παρέα μας ο Γιάννης Βλάχος, είναι προπονητής της... της δεύτερης ομάδας, συγγνώμη, δεν είναι προπονητής, είναι αναλυτής, και θα δούμε από μια άλλη διάσταση της δεύτερης ομάδας του ΠΑΟΚ. Χρόνια είναι από τα χέρια αυτών των ανθρώπων έχουν περάσει όλες αυτές οι φουρνιές του Κωνσταντέλια και όλων αυτών, από τα χέρια για τους έχουν περάσει και τους αναδείξανε, και θα μας μιλήσει και για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου με τους νέους, και για το μέλλον του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, γιατί μου είπε ότι είδε και τον Παναθηναϊκό, που θα μας μιλήσει και πώς το είδε και την ομάδα. Οι αναλυτές είναι ένα τεράστιο κομμάτι πλέον, στενείς συνεργάτες των προπονητών. Πλέον ο κανένας προπονητής δεν κάθεται στη γωνία του ΠΑΟΚ και σκέφτεται μόνος του. Υπάρχει ένα τεράστιο επιτελείο γύρω-γύρω, πέρα από τους γυμναστές που είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες ότι υπάρχουν. Υπάρχουν πλέον οι αναλυτές που για κάθε λεπτομέρεια, για κάθε πληροφορία, δίνουν για κάθε ποδοσφαιριστή και δικό τους αλλά και από τους αντιπάλους, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα μας δώσει σε μια άλλη διάσταση και του παγκοσμίου κυπέλου. Πάμε στον όχο του παγκοσμίου κυπέλου, και αν δεν παίξει σήμερα η συνέντευξη που πήραμε, θα παίξει αύριο του Δημήτρη Εραπίδη, του πολιτικού ερευνητή από το Ινστιτούτο Έτερων, είναι επικοινωνιολόγος, επιστήμον, μιλάει για τις άλλη κοινωνικοπολιτική διάσταση του παγκοσμίου κυπέλου, τι είδαμε, τι ακούσαμε, τι προβλέπουμε και πού θα καταλήξουμε. Και μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη μέσα από αυτή τη συνέντευξη για τα δισεκατομμύρια που έχουν παίξει ο κόσμος σε αυτό το διάστημα του παγκοσμίου κυπέλου, από τη ρεκόρ, θα το πω μάλλον τώρα στον αέρα, και η ανάλυση μετά στη συνέντευξη του Δημήτρη Ραπίδη, 240 δισεκατομμύρια δολάρια παίχτηκαν μόνο στιγματικές, μόνο στην περίοδο του Μουντιάλ. 240 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για νούμερα τρελά, και εκεί υπάρχει αμφισβήτηση με την εμπλοκή των στοιχηματικών εταιριών, τα οποία θα τα αναλύσουμε σε εκπομπή. Αν δεν παίξει σήμερα, θα παίξει αύριο, που έτσι και αλλιώς την έχουμε εξασφαλίσει από τον Δημήτρη Ραπίδη. Να είμαστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Να είσαι καλά, Τάσο, σε ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή.
0: Να πούμε εστάκτος ότι η σημερινή εκπομπή δεν θα είναι δύο ώρες. Δεν θα είναι μία ώρα, θα είναι δύο ώρες, και ξεκινήσει στις 7. Εντάξει, τώρα το καλοκαιρινό πρόγραμμα λίγο πολύ.
1: Εντάξει, να υπάρχουν διάφορες μεταβολές. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι άλλες εκπομπές, πώς το λένε, ανακοινώνονται, αλλά είναι το καλοκαίρι που είναι. Σωστά, ναι. Εντάξει, γίνεται λίγο αυτό. Να είσαι καλά, Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, να πούμε ότι διαβάζω τώρα στο earthnews.gr ότι ένα παιδάκι 2 χρονών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας στην Κρήτη, στα Χανιά, και αυτή την ώρα οι γιατροί δίνουν μάχη στα επίγοντα για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδάκι παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Είναι κρίσιμη η κατάστασή του, ωστόσο λέει με θετική πρόβλεψη. Τα αίτια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από τις αρχές. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για αυτό το παιδάκι.

Λοιπόν, τελειώνουμε μέχρι εδώ, για σήμερα τουλάχιστον, γιατί αύριο να είμαστε καλά θα είμαστε πάλι εδώ, 3 η ώρα, ραντεβού σας δίνω, έτσι. Εκπομπή 2 στις 3, κοντά σας η Άννα Ασημέλη από τις 3 μέχρι και τώρα, 3 λεπτά πριν από τις 5. Είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Αντιστοίχως και αύριο, να μην φύγετε, να μείνετε να παρακολουθήσετε και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8. Αρχισύνταξη εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας. Να περάσετε καλά ό,τι και αν κάνετε απόψε και αύριο να είστε εδώ 3 η ώρα να τα ξαναπούμε. Θα έρθει ο Γιώργος Λουκαριωτάκης να σας ενημερώσει με το Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό Σαββατόβραδο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Δύο περιστατικά πυρκαγιών στην Κασάνδρα Χαλκιδική, στην περιοχή Καλυθέα και η Χορτολιβαδική έκταση και επιχειρούν 15 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και 4 οχήματα, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μόλα Καλύβα. Σε εξέλιξη σε μικρή κλειστή χαράδρα με ελαιώνες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Δραπέτη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο. Οριοθετημένη και σε απομακρυσμένο ορεινό σημείο, η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή της Κινέτας Αττικής. Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύρο και Γρεβενά. Από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών εφέτος σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ανεξέλεγκτες μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Α400M που επιτρέπει την ρήψη 20 τόνων επιβραδυνητικού υλικού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Στην περιοχή της Ζιρόντ και την γειτονική Λαντ, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση πάνω από 140.000 ανθρώπων. Οι φλόγες στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Στην Ισπανία, ο πρωθυπουργός της χώρας Πέδρο Σάντζεθ, μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγήσεις ζώνες της κοινότητας της Μαδρίτης, δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε πολύπλοκη την κατάσταση. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αποστέλει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα μεταγωγικό. Αθήνα και Λευκωσία συντονίζουν την στάση τους στο Κυπριακό. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός 24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτως στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο κύριος Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμα και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόουνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατηγικής σημασίας πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ταξίαρχος Γιαχία Σαρίς, στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν εγκαταστάσεις της Αράμκο στις πόλεις Γιανμπού και Τζιζάν. Ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος κατέριψε και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη αναχέτησε σήμερα η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στην Σαουδική Αραβία στην περιοχή Γιανμπού. Για μεγάλους κινδύνους από την συμμετοχή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Την ανάκληση της πυροβολαρχίας ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον θαλάσσιο διάβλο. Στην εξάρθρωση σχεδιαζόμενης επίθεσης με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού προχώρησαν οι αρχές με το ελληνικό FBI να συλλαμβάνει έναν Αιγύπτιο κακοποιό ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα. Ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, συνεργός του στα νότια προάστια, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτούργος ο οποίος κρατείται στις φυλακές διαβατών. Ποινικές δίωξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού από την Άνω Σύρο. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης των Ανδρών επιβλήθηκε 19 της αντίστοιχης της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την Κυριακή θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Οι μετεωρολογικές συνθήκες αύριο βαθμία ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο-δυτική 4 με 5 τοπικά, στα νότια έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική και θερμοκρασία 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στην Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 19 έως 32 με 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαββορινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα και αύριο θα έχουμε ένα διπλό αφιέρωμα σε ένα αριστούργημα. Σε ένα κλασικό αριστούργημα. Πάντοτε είχα την απορία τι κάνει αριστούργημα ένα αριστούργημα. Τι το κάνει διαχρονικό. Σίγουρα υπάρχουν και υπερτιμημένα βιβλία ανάμεσα σε αυτά που θεωρούμε αριστουργήματα και που όταν τα διαβάζουμε δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο για τον οποίο τα θεωρούμε αριστουργήματα, αλλά το σημερινό βιβλίο που θα μας απασχολήσει, το βιβλίο που θα μας απασχολήσει και σήμερα και αύριο, δεν συγκαταλέγεται σε αυτή την κατηγορία. Είναι ένα καθαρόαιμο αριστούργημα, ένα κλασικό αριστούργημα το οποίο στην καμπούρα του έχει τουλάχιστον, έχει σχεδόν έναν αιώνα από τότε που πρώτο κυκλοφόρησε το 1929 στη Γερμανία και δεν είναι άλλο από το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ. Το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο είχε την τύχη να βγει σε πολλές μεταφράσεις αυτών των σχεδόν έναν αιώνα που μεσολάβησε από την πρώτη του έκδοση, σε αρκετές μεταφράσεις στα ελληνικά. Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μίνωας, έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Θωρικός, τις εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, τις εκδόσεις Ζουμπουλάκης, Βιβλιοθήκη για όλους, ακόμη και ως graphic novel έχει κυκλοφορήσει, πρώτα στα περίφημα κλασικά εικονογραφημένα, οι άνθρωποι της δικιάς μου γενιάς, οι 60 και φεύγα δηλαδή, θυμούνται από τα παιδικά τους χρόνια τα κλασικά εικονογραφημένα που είχαν κυκλοφορήσει στις εκδόσεις Ατλαντής των μικρασιατών αδελφών Πεχλιβανίδη. Και ορισμένα από αυτά επανεκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια σε εξαιρετικές, σκληρόδετες μάλιστα εκδόσεις από τις εκδόσεις Οξύ του Νίκου Χατζόπουλου. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν υπάρχει και το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο. Εμείς όμως διαλέξαμε να σας διαβάσουμε αποσπάσματα και να τα σχολιάσουμε φυσικά από μία έκδοση των εκδόσεων Πάπυρος που κυκλοφόρησε το 1996 με την εξής ιδιομορφία. Η ίδια έκδοση ανατυπώθηκε από τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, συγκεκριμένα από το Βήμα, από το Βήμα της Κυριακής, στη σειρά «Η Λογοκρισία στη Λογοτεχνία», που κυκλοφόρησε μαζί με το Βήμα, μαζί με το Κυριακάτικο Βήμα, το 2013. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει μυθιστορήματα που ήρθαν αντιμέτωπα με τη λογοκρισία για γελίους έως πολύ σοβαρούς λόγους. Στους γελίους, για παράδειγμα, συμπεριλαμβάνεται η κυρία με το σκυλάκι του Άντων Τσέχοφ, μια συλλογή διηγημάτων που, για το Θεό σας, λογοκρίθηκε από την δικτατορία τα πρώτα χρόνια της επτάχρονης δικτατορίας, επειδή, λέει, προπαγάνδιζε τη ρωσική λογοτεχνία. Εκείνο, ειδικά τον πρώτο καιρό, όταν υπήρχε και προληπτική λογοκρισία, τον πρώτο χρόνο από τα 7, οτιδήποτε ήταν ρώσικο ή έφερνε σε ρώσικο, θύμιζε ρώσικο, ήταν αρκετό για να περάσει από τη λογοκρισία. Το σημερινό όμως βιβλίο, το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο, του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, είχε πολύ σοβαρούς λόγους για να λογοκριθεί, όχι μονάχα από το ναζιστικό καθεστώς που ξεκίνησε, όπως ξέρουμε, μόλις 4 χρόνια μετά την έκδοση του βιβλίου. Ανήλθε ο Χίτλερ τον Ιανουάριο του 1933, έγινε καγκελάριος της Γερμανίας και ξεκίνησε η σκοτεινή 12ετία για τη Γερμανία, αλλά θα λέγαμε ότι θα αντιμετώπιζε προβλήματα και με λογοκρισία από οποιοδήποτε άλλο μιλιταριστικό καθεστώς. Είναι το κατεξοχήν αντιπολεμικό βιβλίο, θα έλεγα ότι είναι το αρχέτυπο του αντιπολεμικού μυθιστορήματος, με πάρα πολύ σκληρές, έως και για τον σημερινό αναγνώστη, πάρα πολύ σκληρές σελίδες. Τις πιο σκληρές από αυτές δεν θα σας υποβάλουμε στο μαρτύριο να σας τις διαβάσουμε, συναισθανόμενοι ότι είναι και τουλάχιστον στην πρώτη μετάδοση 5 η ώρα το απόγευμα, απροειδοποίητα, δεν νομίζω ότι μπορείτε να ακούσετε τις πιο συνταρακτικές, τις πιο σκληρές σελίδες από το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι λιγότερο σκληρές δεν είναι επίσης συγκλονιστικές. Διαλέξαμε λοιπόν την έκδοση του Παπύρου και συγκεκριμένα την ανατύπωση του Παπύρου από το Βήμα, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο σύντομο εισαγωγικό σημείωμα της φιλολόγου Λαμπρινής Κουζέλη, που μας βάζει ακριβώς μέσα στην εποχή, μέσα στο κλίμα που της εποχής που κυκλοφόρησε το ουδέ νεότερο από το δυτικό μέτωπο. Γράφει λοιπόν η φιλόλογος Λαμπρινή Κουζέλη. Γερμανία, 10 Μαΐου 1933. Μεγάλες φωτιές ανάβουν σε πολλές γερμανικές πόλεις και χιλιάδες βιβλία ρίχνονται στην πυρά. Βιβλία ξένων, παρακμιακών εντός εισαγωγικών συγγραφέων, βιβλία σοσιαλιστών και κομμουνιστών, βιβλία φιλελεύθερων και αναρχικών και κυρίως βιβλία Εβραίων. Οι ιστορικοί υπολογίζουν ότι στα 12 χρόνια της ανόδου και της πτώσης του Τρίτου Ράιχ, 100 εκατομμύρια βιβλία κατέληξαν στη φωτιά. Ένα ολοκαύτωμα που δεν είναι ασύνδετο, υποστηρίζουν πολλοί, με τη δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων στα κρεματόρια και στους θαλάμους αερίων των ναζιστών, όπως είχε προφητικά γράψει ήδη από το 1821 ο γερμανός ποιητής Heinrich Heine. Εκεί όπου καίνε βιβλία, σύντομα θα κάψουν και ανθρώπους. Μέχρι πρόσφατα επικρατούσε η εντύπωση ότι το κάψιμο των βιβλίων στη ναζιστική Γερμανία ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Προπαγάνδας του Γκέμπελς. Η νεότερη έρευνα έχει αποκαλύψει όμως κάτι πολύ πιο ανησυχητικό. Η ναζιστική νεολαία, οι φοιτητές, τραγουδώντας και απαγγέλλοντας τις 12 θέσεις εναντίον του μη γερμανικού πνεύματος, έκαψαν σε τελετουργικές φωτιές βιβλία τα οποία αναζήτησαν σε σπίτια, βιβλιοπολία και κυρίως σε δανειστικές βιβλιοθήκες. Το επιχείρημα ήταν ότι επρόκειτο για έργα μη γερμανικά, βλαπτικά για το χαρακτήρα του Γερμανού που το Τρίτο Ράιχ ήθελε να διαμορφώσει. Ο πραγματικός λόγος ήταν ότι επρόκειτο για αφηγήσεις ή ιδέες που απειλούσαν τα θεμέλια της φασιστικής ιδεολογίας. Το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Γερμανού Έριχ Μαρία Ρεμάρκ είχε την ίδια τύχη με κείμενα του Καρλ Μάρξ, του Μπέρτολτ Μπρέχτ, του Άλμπερτ Αϊνστάιν, του Σίγμουντ Φρόιντ, του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ, του Τζέιμς Τζόις, του Βικτόρ Ουγκό, του Τόμας Μαν, του Λέοντας Τολστόι και άλλων. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο 18χρονος Ρεμάρκ επιστρατεύεται και τον Ιούνιο του 1917 μετατίθεται στο δυτικό μέτωπο. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς τραυματίζεται σοβαρά από θράψμα ο Βίδας και ως το τέλος του πολέμου νοσηλεύεται σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Γερμανία. Όταν αποστρατεύεται, γράφει μια μυθοπλαστική αφήγηση των βιωμάτων του, ένα αντιπολεμικό μυθιστόρημα που πρωτοδημοσιεύτηκε συνέχειες σε μια γερμανική εφημερίδα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 1928. Το 1929 κυκλοφόρησε σε βιβλίο και έγινε γρήγορα διεθνές bestseller. Ο Καναδός ιστορικός του πολιτισμού, Μόντρι Σεκστάινς, εκτιμά ότι πουλήθηκαν 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα σε 25 γλώσσες τον πρώτο 1,5 χρόνο της κυκλοφορίας του. Το 1930 το μυθιστόρημα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Αμερικανό σκηνοθέτη Λιούις Μάιλστον και τιμήθηκε με Όσκαρ καλύτερης ταινίας και Όσκαρ σκηνοθεσίας. Το μυθιστόρημα του Ρεμάρκ αφηγείται τη σκληρή ενηλικίωση μιας γενιάς που ανδρώθηκε και καταστράφηκε στη δίνη του πολέμου και ας γλίτωσε τελικά από τις οβίδες. Δεν αφηγείται πολεμικές περιπέτειες και ηρωικά κατορθώματα, αλλά την καθημερινότητα των στρατιωτών στην πρώτη γραμμή, την αγωνία του θανάτου, την πείνα, τις κακουχίες, τους τραυματισμούς, την πνευματική δοκιμασία, τη μοναξιά, την απορία, το θυμό, τη θλίψη. Αφηγητής ο Πάουλ Μπάουμερ, ένας 19χρονος νεαρός, ευαίσθητος και ρομαντικός, που κατατάσσεται μαζί με τους συμμαθητές του στο στρατό ύστερα από παρότρινση του καθηγητή τους Κάντορεκ. Είναι ακόμη παιδιά, αδιαμόρφωτα, χωρίς εμπειρίες ζωής. Ο πόλεμος τα παρασύρει σαχήμαρος. Κόβει τις γέφυρες με την οικογένειά τους και το παρελθόν. Καταστρέφει τα αόριστα όνειρά τους για το μέλλον. Αηδιασμένοι από τις κτηνοδίες του πολέμου, όσοι επιστρέφουν στα σπίτια τους έστω και για λίγο με άδεια από το μέτωπο είναι παγωμένοι, απόμακροι, ανίκανοι να αποκτήσουν πάλι επαφή με την κοινωνία της ειρήνης. Στη διάρκεια του πολέμου οι φαντάροι της τάξης του Πάουλ χάνονται ένας-ένας. Τελευταίος απομένει ο Πάουλ στις παραμονές της ανακοχής, μια μέρα όπου το στρατιωτικό ανακοινοθέν περιοριζόταν στη φράση «ουδέ νεότερον» από το δυτικό μέτωπο. Το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο απαγορεύτηκε και ρίχτηκε στην πυρά με το ψευδές επιχείρημα ότι ήταν έργο Εβραίου. Σύμφωνα με την ναζιστική προπαγάνδα, ο Ρεμάρκ είχε γαλλοεβραϊκή καταγωγή και το πραγματικό του όνομα ήταν το εβραϊκό Κράμερ, αναγραμματισμός του Ρεμάρκ. Στην πραγματικότητα, η αντιηρωική σκοπιά του απλού στρατιώτη, η ειρηνιστική διάθεση του μυθιστορήματος, η καταγγελία του πολέμου έρχονταν σε αντίθεση με τα ναζιστικά σχέδια ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Το 1938 οι Ναζί στέρισαν τη γερμανική υπηκότητα στο Ρεμάρκ, που το 1939 μετανάστευσε με τη σύζυγό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε έζησε στο εξωτερικό. Πέθανε το 1970 στο Λοκάρνο της Ελβετίας. Το μυθιστόρημά του παραμένει υπόδειγμα αντιπολεμικής λογοτεχνίας και επηρέασε τη γραφή πολλών Ευρωπαίων λογοτεχνών, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας Στράτης Μυριβίλης στην τελική μορφή της «Ζωής εν τάφο» που γράφτηκε το 1955, η τελική μορφή. Ήδη από το 1924, αν θυμάμαι καλά, είχε βγει η πρώτη μορφή. Απλώς να πούμε, επιγραμματικά να προσθέσουμε στην εξαιρετική εισαγωγή της Λαμπρινής Κουζέλη, ότι η οικογένεια του Ρεμάρκ πλήρωσε και με αίμα τη στάση απέναντι στους Ναζί. Συνέλαβαν το 1943 την αδελφή του, την κατηγόρησαν για ιτοπάθεια, μια κατηγορία που τότε τιμωρείται με θάνατο και την θανάτωσαν. Θα πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο.

πάντα στο Art News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο και τη μουσική υπόκρουση και τους στίχους του Bob Dylan από το άλμπουμ «The Freewheeling Bob Dylan» που κυκλοφόρησε το 1963. Μιλάμε πάντα για το ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο, το αριστούργημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1929 με αποσπάσματα από την έκδοση του Πάπυρου στα ελληνικά το 1996 που επανεκδόθηκε με εξαιρετική εισαγωγή της Λαμπρινής Κουζέλη και σε μετάφραση Ευάγγελου Αντώναρου. Ο Ρεμάρκ λοιπόν με το alter ego του, το αφηγηματικό του alter ego, τον 19χρονο στρατιώτη, τον Πάουλ Μπάουμερ, μας συστήνει στην αρχή χαλαρά θα λέγαμε, πολύ χαλαρά σε σχέση με τη συνέχεια, τους πρωταγωνιστές της ιστορίας. Βρισκόμαστε, γράφει, 9 χιλιόμετρα πίσω από το μέτωπο. Ήρθαν και μας αντικατέστησαν χτες. Για την ώρα η κοιλιά μας είναι γεμάτη άσπρα φασόλια και χοιρινό και είμαστε χορτάτοι και ευχαριστημένοι. Ακόμα και για το βράδυ κατάφερε ο καθένας μας να εξασφαλίσει μια ξέχυλη καραβάνα. Ξέχωρα μας έδωσαν διπλή μερίδα λουκάνικα και ψωμί. Το στομάχι μας θα γεμίσει. Καιρό είχαμε να δούμε τέτοια περιποίηση. Ο κατακόκκινος σαν ντομάτα μάγειρας έφτασε στο σημείο να μας μοιράζει ο ίδιος το φαγητό. Στον καθένα που περνάει μπροστά του, του κάνει νόημα με την κουτάλα και του δίνει μια καλή μερίδα. Πάει να σκάσει γιατί δεν ξέρει πώς θα τα καταφέρει να αδειάσει εντελώς το τεράστιο καζάνι του. Ο Τιάντεν και ο Μίλερ ξετρύπωσαν κάτι παλιογαβάθες και τις γέμισαν ξέχυλες, για καλό και για κακό. Ο Τιάντεν το κάνει από λεμαργία. Ο Μίλερ από προνοητικότητα. Όλοι αναρωτιούνται πού το βάζει όλο αυτό το φαΐ ο Τιάντεν. Είναι σωστός τσίρος. Μα το πιο σπουδαίο είναι που μας έδωσαν και διπλή μερίδα καπνό. 10 πουρα στον καθένα μας, 20 τσιγάρα και 2 κομμάτια καπνό για μάσημα, ό,τι μας χρειάζεται. Εγώ φρόντισα να ανταλλάξω τον καπνό μου με τα τσιγάρα του Κατσίνσκι και έφτασα έτσι τα 40. Ασφαλώς θα μου φτάσουν με το παραπάνω για μια ολόκληρη μέρα. Εδώ που τα λέμε όμως, όλη αυτή η πολυτέλεια δεν ήταν για χάρη μας. Οι πρόσοι δεν είναι εδώ και τόσο απλοχέριδες. Όλα τα χρωστάμε σε ένα λάθος. Πριν από 15 μέρες είχαμε πάει στην πρώτη γραμμή για να αντικαταστήσουμε άλλους. Στον τομέα μας δεν είχαμε πολλές φασαρίες και γι' αυτό ο σιτιστής είχε παραλάβει για τη μέρα της επιστροφής μας την κανονική ποσότητα τροφίμων και είχε κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για την τροφοδοσία των 150 αντρών του λόχου. Την τελευταία μέρα όμως, εντελώς ξαφνικά, άρχισαν να μας στριμώχνουν οι Εγγλέζοι με το βαρύ τους πυροβολικό, με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρές απώλειες και να γυρίσουμε πίσω 80 άντρες όλοι κι όλοι. Όταν φτάσαμε, ήταν νύχτα και πήγαμε γραμμή στα καταλήματά μας για να χορτάσουμε ύπνο. Κάτι ξέρει ο Κατσίνσκι που λέει πως ο πόλεμος δεν θα ήταν τόσο αβάσταχτος αν είχαμε περισσότερη ώρα για ύπνο στη διάθεσή μας. Στην πρώτη γραμμή βέβαια δεν μπορεί να γίνει λόγος για ύπνο και 15 μέρες, όσο να είναι, είναι πολύ καιρός. Όταν οι πρώτοι από εμάς ξεπρόβαλαν από τα παραπήγματα, ήταν πια μεσημέρι. Σε μισή ώρα με την καραβάνα στο χέρι είχαμε μαζευτεί όλοι μπροστά από το θεόρατο καζάνι όπου άχνιζε παχύ και θρεφτικό φάι. Μπροστά ήταν φυσικά οι πιο πεινασμένοι. Ο κοντοστούπης Άλφρεντ Κρόπ που σκέφτεται πιο ρεαλιστικά από όλους μας και έγινε κιόλας γι' αυτό δεκανέας. Ο Μίλερ που κουβαλάει ακόμα μαζί του τα σχολικά του βιβλία και ονειρεύεται να πάρει το απολυτήριο του γυμνασίου. Όταν γύρω μας σκάνε οι οβίδες, αυτός αποστηθίζει τους κανόνες της φυσικής. Ο ΑΕΡ, που έχει αφήσει γενιάδα και έχει αδυναμία για τα κορίτσια από τα μπορντέλα των αξιωματικών, μας διαβεβαιώνει πως σύμφωνα με διαταγή του διοικητή, είναι υποχρεωμένα να φοράνε μεταξωτές πουκαμίσες και να κάνουν προκαταβολικά μπάνιο όταν έχουν βίζιτα από λοχαγό και πάνω. Ο τέταρτος είμαι εγώ. Ο Πάουλ Μπόιμερ. Είμαστε και οι 4 19 χρονών. Μας βούτυξαν από την ίδια τάξη
και μας έριξαν στον πόλεμο. Ακριβώς από πίσω έρχονται οι φίλοι μας. Ο Τιάντεν, ένας ξερακιανός κλειδαράς στην ηλικία μας, ο μεγαλύτερος φαγάς του λόχου. Σαν καθίσει να φάει, είναι λιγνός σαν οδοντογλυφίδα και σηκώνεται από το τραπέζι φουσκωμένο σαν μπατάτα. Ο Χάγε Βέτσχους, ανθρακορίχος στην ηλικία μου, που δεν το έχει σε τίποτα να αρπάξει με τη χούφτα του μια κουραμάνα και να σε ρωτήσει «Βάλε με το νου σου τι κρατάω». Ο Ντέτερινγκ, αγρότης, που δεν κάνει άλλη δουλειά από το να σκέφτεται το χωράφι και τη γυναίκα του. Και τέλος, ο Στάνισλας Κατσίνσκι, ο επιτελικός νους της παρέας μας, σκληρός, πανούργος, πανέξυπνος, γύρω στα 40, με ανέκφραστο μούτρο, γαλανά μάτια, σκυφτούς ώμους και με καταπληκτική ικανότητα να μυρίζεται τους κινδύνους, το καλό φαΐ και τις καλύτερες μεριές για κάλυψη. Ας πάρουμε ακόμα μια μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes,

0: μπορείς να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Μιλάμε σήμερα και θα συνεχίσουμε και αύριο για το αριστούργημα, το αντιπολεμικό αριστούργημα ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1929. Τα αποσπάσματα που σας σχολιάζουμε είναι από την έκδοση του Παπύρου το 1996, που ανατυπώθηκε το 2013 για την σειρά «Η λογοκρισία στη λογοτεχνία» που κυκλοφόρησε μαζί με το Βήμα της Κυριακής. Μας έχει συστήσει λοιπόν ο Πάουλ Μπάιμερ, ο Πάουλ Μπόιμερ, ο αφηγητής της ιστορίας, μας έχει

σκληρό τραύμα, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Ο Πάουλ ανατρέχει στον υπεύθυνο, σε εκείνον που τους παρέσυρε στον πόλεμο. Και γράφει: «Ο Κάντορεκ ήταν ο υπεύθυνος για την τάξη μας καθηγητής. Ένας αυστηρός, κοντός ανθρωπάκος με γκρίζα φορεσιά και ποντικίσιο μούτρο. Είχε πάνω κάτω το ίδιο μπόι με τον Λοχία Χίμελστος, το φόβο και τον τρόμο του Κλόστερμπεργκ. Είναι στα αλήθεια κωμικοτραγικό που όλες οι κακοτυχίες αυτού του κόσμου οφείλονται τόσο συχνά στα μικροκαμωμένα ανθρωπάκια. Κάτι τέτοιοι είναι πολύ πιο αποφασιστικοί και ανυπόφοροι από τους ψηλούς. Πάντα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μην μπαίνω σε αποσπάσματα με κοντοστούπιδες επικεφαλής. Τις περισσότερες φορές είναι αδίστακτα παλιωτόμαρα. Στο μάθημα της γυμναστικής ο Κάντορεκ μας έβγαζε τόσο πύρινους λόγους ώστε στο τέλος μπήκαμε όλοι στη γραμμή και τραβήξαμε για το στρατολογικό γραφείο για να καταταγούμε. Τον βλέπω σαν τώρα μπροστά μου, να μας μιλάει με φωνή ολοπαλμό και να μας κοιτάζει μέσα από τα γυαλάκια του με μάτια που πέταγαν σπίθες. «Θα πάτε όλοι στρατιώτες, έτσι δεν είναι?» μας έλεγε. Όλοι αυτοί οι δάσκαλοι έχουν τα συναισθήματά τους πρόχειρα στην τσέπη, έτοιμοι να τα τραβήξουν κάθε στιγμή και να τα μοιράζουν γύρω με τις ώρες. Αλλά τότε δεν μας έκοβε τόσο για να το καταλάβουμε. Ωστόσο, ένας από μας δίσταζε και δεν ήθελε να μας ακολουθήσει. Ήταν ο Γιώζεφ Μπεν, ένα γεμάτο παιδί, όλο ζωή. Στο τέλος όμως τον κατάφεραν κι αυτόν, γιατί αν δεν είχε συμμορφωθεί, δεν θα τον πλησίαζε κανείς. Ίσως σκέφτονταν κι άλλοι πολλοί σαν κι αυτόν, μα κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει, γιατί εκείνη την εποχή ακόμα και οι γονείς μας δεν ήθελαν πολύ για να μας κολλήσουν τη ρετσινιά του δειλού. Κανείς δεν μπορούσε να υποπτευθεί τι θα επακολουθούσε. Για να πούμε την αλήθεια, πιο σωστά από όλους, έβλεπαν τα πράγματα οι φτωχοί και ο αμόρφωτος λαουτζίκος. Αυτοί κατάλαβαν από την αρχή πως ο πόλεμος θα έφερνε δυστυχία, ενώ οι καλοπιασμένοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη χαρά τους, μόνο που θα έπρεπε να είχαν υπολογίσει καλύτερα τα πράγματα. Ο Κατσίνσκι υποστηρίζει πως για όλα αυτά φταίει η μόρφωση που μας αποβλακώνει. Και ο Κατ σκέφτεται συνήθως καλά κάτι προτού το ξεστομίσει. Λες και το θέλε η μοίρα, ο Μπεμ ήταν ένας από τους πρώτους που σκοτώθηκαν. Σε μια επίθεση έφαγε μια σφαίρα ανάμεσα στα μάτια και εμείς, νομίζοντας τον νεκρό, τον αφήσαμε και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς, γιατί οπισθοχωρούσαμε όπως. Το απόγευμα τον ακούσαμε να φωνάζει και τον είδαμε να πλησιάζει απ' έξω έρποντας. Είχε λιγοθυμίσει μόνο. Μα καθώς δεν έβλεπε και τα είχε χαμένα από τους πόνους, δεν φρόντισε να καλυφθεί και έτσι τον καθάρισαν οι απέναντί μας προτού προλάβουμε να τον σύρουμε μέσα. Δεν θέλω βέβαια να πω με αυτό πως η ευθύνη για ό,τι έγινε πέφτει στον Κάντορεκ. Διαφορετικά θα έπρεπε να τα βάλουμε με όλο τον κόσμο αν βλέπαμε φταίξιμο σε αυτό. Χιλιάδες Κάντορεκ βρέθηκαν στον κόσμο και όλοι τους ήταν σίγουροι πως έκαναν το καλό με έναν τρόπο βολικό για τους ίδιους. Μα ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι αυτοί έχουν χρεοκοπήσει στα δικά μας μάτια. Για μας τους 18άριδες, οι δάσκαλοι θα έπρεπε να ήταν σύμβουλοι και οδηγητές που θα μας έφερναν στην ωριμότητα, θα μας άνοιγαν τα μάτια στη δουλειά, στο χρέος, στον πολιτισμό και στην πρόοδο, στο μέλλον. Βέβαια, μερικές φορές τους κοροϊδεύαμε και τους κάναμε φάρσες, αλλά κατά βάθος τους είχαμε εμπιστοσύνη. Για μας οι άνθρωποι αυτοί συνδύαζαν το κύρος και τη διορατικότητα μαζί με μια πιο ανθρώπινη γνώση. Μα ο πρώτος νεκρός που αντικρίσαμε διέλυσε αυτή την εμπιστοσύνη σαν χάρτινο πύργο. Βρεθήκαμε στην ανάγκη να αναγνωρίσουμε πως η δική μας ηλικία έκρυβε μεγαλύτερη αθωότητα από τη δική τους. Εκείνοι μας ξεπερνούσαν μονάχα στα κούφια λόγια και στην καπατσοσύνη. Τα πρώτα καταιγιστικά πειρά που δεχτήκαμε μας έδειξαν το λάθος μας και γκρέμισαν μέσα μας την κοσμοθεωρία που μας είχαν διδάξει. Ενώ εκείνοι συνέχιζαν να γράφουν και να βγάζουν λόγους, εμείς είχαμε διαρκώς μπροστά μας στρατιωτικά νοσοκομεία και ετοιμοθάνατους. Ενώ εκείνοι συνέχιζαν να λένε ότι οι υπηρεσίες προς την πατρίδα είναι το σημαντικότερο πράγμα

στον κόσμο, εμείς πια ξέραμε πως η αγωνία του θανάτου είναι ακόμα πιο σημαντική. Ωστόσο, δεν γίναμε ούτε στασιαστές, ούτε λιποτάκτες, ούτε δειλοί, χαρακτηρισμοί που εκείνοι χρησιμοποιούσαν με τόση ευκολία. Αγαπούσαμε την πατρίδα μας το ίδιο με εκείνους και πέφταμε στη μάχη με θάρρος. Τώρα πια όμως είχαμε μάθει να ξεχωρίζουμε. Είχαμε ανοίξει τα μάτια μας. Βλέπαμε πως δεν είχε απομείνει απολύτως τίποτε από το δικό τους κόσμο. Εντελώς ξαφνικά βρεθήκαμε τρομακτικά μόνοι και έπρεπε μόνοι πάλι να αντιμετωπίσουμε τη μοναξιά μας. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο διπλό μας αφιέρωμα, στο αριστούργημα του Έριχ Μαρία Ρεμάρκ, ουδέ νεότερον από το δυτικό μέτωπο, που έχει κυκλοφορήσει πρώτη φορά το 1929, αλλά σε πολλές εκδόσεις στα ελληνικά έκτοτε. Και η έκδοση που μας απασχολεί είναι η έκδοση του Πάπυρου σε μετάφραση Ευάγγελου Αντώναρου, που αναδημοσιεύτηκε από το Βήμα της Κυριακής σε μια σειρά βιβλίων που έδωσε το Βήμα της Κυριακής στους αναγνώστες του το 2013 με τίτλο «Η λογοκρισία στη λογοτεχνία». Είμαστε λοιπόν στο σημείο που ο αφηγητής, το alter ego του Ρεμάρκ, ο 19χρονος Πάουλ Μπόιμερ, πάει στο στρατιωτικό νοσοκομείο για να δει τον Κέμεριχ, τον επίσης 19χρονο Κέμεριχ που έχει τραυματιστεί στο μυρό, αλλά το τραύμα του έχει κακοφορμήσει, έχει γάγγρενα, τον έχουν ακροτηριάσει, του έχουν ακροτηριάσει το ένα πόδι και δεν δείχνει ότι τίποτα καλό μπορεί να προκύψει στη συνέχεια, αλλά θα πρέπει να τον παραμυθιάσουν για όσο καιρό παραμείνει ζωντανός. «Κάθομαι στο κρεβάτι του Κέμεριχ», λέει ο Πάουλ. «Λιώνει μέρα με τη μέρα. Γύρω μας γίνεται μεγάλη φασαρία. Μόλις έφτασε ένα νοσοκομιακό τρένο και διαλέγουν τους τραυματίες που μπορούν να μετακινηθούν. Ο γιατρός προσπερνάει το κρεβάτι του Κέμεριχ χωρίς να τον κοιτάξει καν. Την άλλη φορά, Φρανς», του λέω. Ανασηκώνεται με τους αγκώνες στο μαξιλάρι του. «Μου έκοψαν το πόδι», λέει. «Τώρα πια το ξέρει». Κουνάω το κεφάλι και του απαντώ. «Να είσαι ευχαριστημένος που τη γλίτωσες». Δεν μιλάει. Εγώ συνεχίζω. «Θα μπορούσαν να σου κόψουν και τα δύο πόδια, Φρανς. Ο Βέγγελερ έχασε το δεξί του χέρι. Αυτό είναι πολύ χειρότερο. Πάντως τώρα θα γυρίσει σπίτι σου». Με κοιτάζει. «Λες? Φυσικά», επαναλαμβάνει. «Λες? Και βέβαια, Φρανς. Μόνο που πρέπει να συνέλθεις πρώτα από την εγχείρηση». Μου κάνει νόημα να πλησιάσω. Σκύβω από πάνω του και μου ψιθυρίζει στα αυτή. «Δεν το πιστεύω». «Μη λες κουταμάρες, Φρανς. Σε μερικές μέρες θα το πιστέψεις και ο ίδιος. Δεν είναι εδώ και τόσο σπουδαίο πράγμα ένα κομμένο πόδι. Εδώ γίνονται άλλα πολύ χειρότερα». Σηκώνει το χέρι του. «Κοίταξε. Να, κοίταξε τα δάχτυλά μου. Είναι από την εγχείρηση. Να τρως καλά και γρήγορα θα γίνεις περδίκη. Σας περιποιούνται εδώ πέρα». Μου δείχνει μια σχεδόν γεμάτη γαβάθα. Τα βάζω μαζί του. «Φρανς, πρέπει να τρως καλά. Το φαγητό είναι πάνω απ' όλα και είναι καλό εδώ». Μου λέει πως όχι. Και σε λίγο ξαναρχίζει. «Κάποτε ήθελα να γίνω αρχιδασοφύλακας». «Θα γίνεις», προσπαθώ να τον παρηγορήσω. «Φτιάχνουν τώρα θαυμάσια τεχνητά πόδια και ούτε καταλαβαίνεις πως σου λείπει κάτι. Τα εφαρμόζουν καλά στους μυς. Με τεχνητά χέρια μπορεί κανείς ακόμα και τα δάχτυλα να κουνάει, να εργάζεται και να γράφει. Και δίχως άλλο θα βρουν σύντομα κι άλλα καλύτερα». Για λίγο δεν μίλησε κανείς. «Μπορείς να πάρεις τις δετές μπότες για τον Μίλλερ», μου λέει ύστερα. Του γνέφω «ναι» και σκέπτομαι τι άλλο να του πω για να του δώσω κουράγιο. Τα χείλια του είναι σβησμένα, το στόμα του μεγάλωσε, τα δόντια πετάγονται μπροστά και φαίνονται σαν φτιαγμένα από κυμολία. Η σάρκα του λιώνει. Το μέτωπό του παίρνει παράξενες διαστάσεις. Τα κόκαλα προβάλλουν έξω από τα μάγουλά του. Ο σκελετός κάνει κιόλας από τώρα την εμφάνισή του. Τα μάτια του λες και έχουν βουλιάξει. Σε λίγες ώρες θα έχει τελειώσει. Δεν είναι ο πρώτος που αντικρίζω σε αυτή την κατάσταση. Μα έχουμε μεγαλώσει μαζί και αυτό είναι ασφαλώς κάτι διαφορετικό. Πάντα αντέγραφα από αυτόν τις εκθέσεις. Στο σχολείο φορούσε συνήθως ένα καφετί κοστούμι με ζώνη. Τα μανίκια του είχαν γυαλάδες από το τρίψε-τρίψε. Ήταν ο μοναδικός σε ολόκληρη την τάξη που έκανε στην εντέλεια της ασκήσης στο μονόζυγο. Τα μαλλιά του έπεφταν σαν μετάξι στο πρόσωπο κάθε φορά που γυμναζόταν. Ήταν το καμάρι του Κάντορεκ. Δεν του άρεσε το κάπνισμα και είχε δέρμα κάτασπρο, σχεδόν κοριτσίστικο. Κοιτάζω τις αρβίλες μου. Είναι μεγάλες και χοντροκομμένες και το παντελόνι μου χώνεται βαθιά μέσα τους.
Όταν σηκώνομαι, έτσι καθώς είναι φαρδί το παντελόνι, δίνω την εντύπωση πως είμαι γεμάτος και καρδαμωμένος. Κάθε φορά όμως που πάμε για μπάνιο και εκδυνόμαστε, κάνουν την εμφάνισή τους τα κοκαλιάρικα πόδια μας και η στενή μας ώμη. Τότε δεν είμαστε πια φαντάροι, αλλά αμούστακα παιδιά. Κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει πως είμαστε άξιοι να σηκώσουμε το γυλιό στις πλάτες. Νιώθουμε παράξενα τη στιγμή που είμαστε γυμνοί. Μοιάζουμε πολίτες και δεν θέλουμε και πολύ για να το πιστέψουμε. Στο μπάνιο ο Φραντς Κέμεριχ έδειχνε πολύ κοντός και αδύνατος, σχεδόν παιδί, και τώρα είναι ξαπλωμένος εδώ μπροστά μου. Γιατί άραγε? Ολόκληρος ο κόσμος θα έπρεπε να παρελάσει από εδώ και να ακούει διαρκώς τα λόγια «Τούτος είναι ο Φραντς Κέμεριχ, 19,5 χρονών, δεν θέλει να πεθάνει, μην τον αφήσετε να πεθάνει». Οι σκέψεις μου μπερδεύονται. Τούτη η ατμόσφαιρα που βρωμοκοπάει φενόλι και μολυσμένες πληγές σου ανακατεύει τα πνευμόνια. Είναι σαν πηχτός χυλός και σε πνίγει. Αρχίζει να σκοτεινιάζει. Το πρόσωπο του Κέμερι χλωμιάζει, ανασηκώνεται από τα μαξιλάρια του, είναι τόσο χλωμός που σχεδόν φεγγίζει. Το στόμα του σαλεύει με δυσκολία. Πηγαίνω κοντά του. «Αν βρείτε το ρολόι μου, στείλτε το στο σπίτι», ψιθυρίζει. Του δίνω το λόγο μου. Μα είναι ανώφελο. Δεν μπορεί κανείς πια να τον παρηγορήσει. Νιώθω απέσια, καθώς δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό το μέτωπο με τους συμπιεσμένους κροτάφους, αυτό το στόμα που μόνο τα δόντια του έχουν απομείνει, αυτή η σουβλερή μύτη και η χοντρή γυναίκα που κλαίει τώρα στο σπίτι της και εγώ που πρέπει να της γράψω. Αχ, μακάρι να το είχα στείλει κιόλας αυτό το γράμμα. Νοσοκόμοι πηγαίνουν, έρχονται με μπουκάλια και κουβάδες. Ένας πλησιάζει, ρίχνει μια ερευνητική ματιά στον Κέμεριχ και απομακρύνεται ξανά. Φαίνεται πως τον περιμένει να ξεψυχήσει. Θα χρειάζονται ασφαλώς το κρεβάτι. Πηγαίνω ακόμα πιο κοντά στο Φραντς και του μιλάω, λες και τα λόγια μου μπορούν να τον σώσουν. Μπορεί να σε πάνε στο αναρωτήριο του Κλόστερμπεργκ, ανάμεσα στις βίλες, Φραντς. Από το παράθυρό σου θα έχεις θέας ολόκληρη την έκταση, ως τα δυο μοναχικά δέντρα στο βάθος του ορίζοντα. Αυτή η εποχή που το στάρι με στόν είναι η καλύτερη. Το σούρουπο τα χωράφια μοιάζουν συντεφένια και η αλέα με τις λεύκες στο Κλόστερμπαχ, εκεί που ψαρεύαμε, θυμάσαι, θα μπορέσεις να αγοράσεις μια μεγάλη γυάλα και να μεγαλώνεις εκεί μέσα ψαράκια, θα μπορείς να βγαίνεις βόλτα χωρίς να ρωτάς κανέναν, ακόμα και μπάνιο μπορείς να μάθεις αν θέλεις. Σκύβω πάνω από το πρόσωπό του που είναι βυθισμένο στη σκιά. Αναπνέει ακόμα βαριά. Το πρόσωπό του είναι μουσκεμένο. Κλαίει. Να τι κατάφερα με τις ανοησίες μου. Ησύχασε, Φραντς. Τον πιάνω από τους ώμους και ακουμπάω το πρόσωπό μου στο δικό του. «Δεν θες να κοιμηθείς?» Δεν μου απαντά. Τα δάκρυα κυλάνε στα μαγουλά του. Θα ήθελα να τα σκουπίσω, μα το μαντίλι μου είναι τόσο βρώμικο. Πέρασε μια ώρα. Κάθομαι ταραγμένος δίπλα του και παρακολουθώ κάθε εκφρασή του, λες και περιμένω να μου πει κάτι. Μακάρι να μπορούσε να ανοίξει το στόμα του και να βάλει τις φωνές. Μα κλαίει μόνο έχοντας στραμμένο το πρόσωπο από την άλλη μεριά. Δεν μιλάει για τη μητέρα και τα αδέλφια του. Δεν λέει τίποτα. Όλα τούτα τα έχει ξεπεράσει τώρα πια. Έχει απομείνει μόνος με τη σύντομη ζωή του των 19 χρονών και κλαίει, καταλαβαίνοντας πως τον αφήνει. Είναι ο πιο συνταρακτικός, ο πιο αδυσόπιτος θάνατος που αντάμωσα ποτέ μου, ακόμα και αν τον συγκρίνεις με τον Τίντγεν που φώναζε τη μάνα του, ένας άντρας ως εκεί πάνω που κρατούσε το γιατρό μακριά, έχοντας στα χέρια του την ξυφολόγχη και τα μάτια του ορθάναχτα. Την άφησε μόνο όταν ξεψύχησε. Ξαφνικά, ο Κέμεριχ αναστενάζει και αρχίζει το ρόγχο. Πετιέμαι απάνω. Ρίχνομαι έξω και αρχίζω να φωνάζω. «Πού είναι ο γιατρός? Πού είναι ο γιατρός?» Σαν βλέπω την άσπρη μπλούζα, τον αρπάζω. «Ελάτε γρήγορα! Ο Φραντς Κέμεριχ πεθαίνει!» Αλλά θα συνεχίσουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. While riding on a train

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ανεξέλεγκτες μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνι ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Α400Μ που επιτρέπει την ρήψη 20 τόνων επιβραδυνητικού υλικού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Στην περιοχή της Ζιρόντ και της γειτονικής Λαντ, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση πάνω από 140.000 ανθρώπων. Οι φλόγες στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ, μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγήσεις ζώνες της κοινότητας της Μαδρίτης, δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε πολύπλοκη την κατάσταση. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αποστέλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 μεταγωγικό. Υπό έλεγχο οι 2 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Κασάνδρα Χαλκιδική, η μία στην περιοχή Καλυθέα και η άλλη στην Μόλα Καλύβα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο χωριό Δραπέτη του Δήμου Μινώα Πεδιάδα στο Ηράκλειο, όπως οριοθετημένη και σε απομακρυσμένο ορεινό σημείο είναι η δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Κινέτας Αττικής. Αθήνα και Λευκωσία συντονίζουν την στάση τους στο Κυπριακό. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτως στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο κύριος Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμη και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόουνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατηγικής σημασίας πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ταξίαρχος Γιαχία Σαρί, στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν εγκαταστάσεις στη Σαράμκο, στις πόλεις Γιανμπού και Τζιζάν και απείλησε με κλιμάκωση. Ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος κατερρύψε και 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη αναχέτησε σήμερα η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στην Σαουδική Αραβία στην περιοχή Γιανμπού. Για μεγάλους κινδύνους από την συμμετοχή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Την ανάκληση της πυροβολαρχίας ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην αποτροπή σχεδιαζόμενης επίθεσης με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού προχώρησαν οι αρχές με το ελληνικό FBI να συλλαμβάνει έναν Αιγύπτιο κακοποιό ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα. Ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, συνεργός του στα Νότια Προαστία, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός ο οποίος κρατείται στις φυλακές διαβατών. Μάχη για να κρατήσουν στη ζωή δίχρονο αγοράκι δίνουν αυτή την ώρα οι γιατροί στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι γερμανικής καταγωγής κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα Βίλας στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Τα αίτια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται. στα χέρια της αστυνομίας υφερόμενοι ως δράστες της επίθεσης σε 69χρονο κτηνοτρόφο στο Βιλαδένδρο Ρεθύμνου τον Σεπτέμβριο του 2024. Ύστερα από πολύμηνη έρευνα ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ συνελήφθησαν 4 άνδρες ηλικίας από 42 έως 66 ετών. Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης για βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για εγκληματική ομάδα και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης των Ανδρών επιβλήθηκε 10-9 της αντίστοιχης της Ιταλίας στον ημιτελικό του Super Final του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την Κυριακή θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία. 2 χρυσά μετάλλια κατέκτησαν τα ελληνικά πληρώματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 23 ετών στο Ντουίνσμπουργκ. Η Μιλένα Κοντού και η Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ και ο Αλέξανδρος Χατζιαυγουστίδης με τον Ανδρέα Μπούρκα στην δίκοπο.
0: Ο καιρός.
1: Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης αύριο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο-δυτική 4-5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική και η θερμοκρασία από 32-34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 19-32-33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Viral. Ραντεβού δίνουμε εδώ κάθε Σαββατό, λίγο μετά τις 6. Λείψαμε μία εβδομάδα, ξεκουραστήκαμε κι εμείς λίγο και τώρα επιστροφή σε επάλξεις. Με δυνατή ομάδα όπως πάντα μπροστά και πίσω από τα μικρόφωνα, μουσικές επιλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα φροντίζει ο Θάνος Τσιμέκα, στο μικρόφωνο ο Σπύρος Ερέτης. Μπορούμε πάντα να τα λέμε μεταξύ μας, το θέλουμε πολύ αυτό, μέσω του Viber καταρχάς του σταθμού, γράφεται Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Και βέβαια μπορούμε πάντα να τα λέμε στα social media της δικιάς μας εκπομπής, Instagram, έχουμε ποικιλία. Instagram, viral, κάτω παύλα 105,8 και Facebook, γράφετε viral, παύλα, Earth News Radio, παύλα 105,8, μας βρίσκεται, περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε ιδέες, προτάσεις και ερωτήσεις βέβαια.

Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8 ακούτε πάντα, τη Viral Παρέα, κάθε Σάββατο απόγευμα είμαστε μαζί. Πολλές ειδήσεις και σήμερα, πολλές ειδήσεις που αφορούν τη νέα γενιά και όχι μόνο. Με πιο πρόσφατη ίσως και πιο κοντινή στην νέα γενιά το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο Υπουργός Παιδείας της κυβέρνησης της Ινδίας, του Ναρέντρα Μόντι, του Πρωθυπουργού. Υπέβαλε λοιπόν την παραίτησή του έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας της Ινδικής Νεολαίας με αίτημα την απομάκρυνση από το πόστο του. Ήταν πάρα πολλές εβδομάδες οι διαδηλώσεις αυτές σε εξέλιξη. Οπότε ο Υπουργός ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα σήμερα την παραίτησή του μέσω του X. Αφού η Ινδική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων κατά νεαρών διαδηλωτών στο Νέο Δελχή και λίγες ώρες πριν η ηγεσία του συμμετάσχει σε ένα νέο κύκλο συνομιλιών με υπουργούς της κυβέρνησης Μόντι. Είναι ένα νέο κίνημα, ένα άλλο κίνημα το οποίο έχει ξεκινήσει από τη Gen Z. Είχαμε δει τους προηγούμενους μήνες μαζικές διαδηλώσεις στο Νεπάλ, τώρα βλέπουμε και αυτό. Βλέπουμε ότι σε μεγάλο βαθμό η Gen Z καθορίζει τις εξελίξεις. Να πούμε ότι σήμερα είναι Σάββατο 11 Ιουλίου, γιατί δεν τα είπαμε πριν. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ωστόσο ο καιρός σήμερα δεν θυμίζει και τόσο πολύ καλοκαίρι. Αν και παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση από χτες, μετά από ένα σύντομο αλλά έντονο κύμα κακοκαιρίας που είχαμε, που έφερε ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, ακόμα και χιόνι. Είδαμε τέλος Ιούλη χιόνι στον Όλυμπο. Κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να δούμε. Από συνθήκες ακραίου καύσωνα λοιπόν, περάσαμε στο άλλο άκρο, περάσαμε συνθήκες φθινοπορεινές για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως και χειμωνιάτικες για τις κορυφές του Ολύμπου. Ωστόσο, όπως μας ενημερώνουν εδώ οι μετεωρολόγοι της ΕΡΤ, η θερμοκρασία θα επανέλθει σταδιακά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και την επόμενη εβδομάδα θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς, θα έχουμε καλοκαιράκι δηλαδή λίγο. Έχουν ήδη αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Η Μάγδα μας στέλνει εδώ πέρα την καλησπέρα της και ο Δημήτρης. Καλησπέρα Σπύρο, πώς είσαι? Καλά είμαι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας μετά από μια εβδομάδα απουσίας, αυτή την εκπομπή εδώ πέρα, που κάθε εβδομάδα αναλύουμε, μας αρέσει να αναλύουμε θέματα τα οποία αγγίζουν τη νέα γενιά, αγγίζουν και τους μεγαλύτερους. Νομίζω ότι η νέα γενιά, μέσα από τις ειδήσεις που παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα εδώ πέρα, αποδεικνύει ότι διαμορφώνει πολύ συχνά τις εξελίξεις σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Και για μια πτυχή τέτοια λοιπόν θα πάμε να μιλήσουμε, που αφορά τη νεότερη γενιά καταναλωτών, η οποία φαίνεται ότι επαναπροσδιορίζει όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Συγκεκριμένα θα πάμε σε ένα καινούργιο trend, το οποίο λέγεται Dopamine Sites, παρακαλώ πολύ, και βασίζεται σε μια αρκετά ασυνήθιστη ιδέα, όπου οι χρήστες, οι οποίοι μπαίνουν για να κάνουν μια ηλεκτρονική αγορά, πραγματοποιούν μια ολόκληρη διαδικασία online αγοράς, χωρίς όμως να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ. Σας φαίνεται περίεργο, πώς γίνεται αυτό θα μου πείτε. Λοιπόν, οι χρήστες τι κάνουνε, περιηγούνται κανονικά στα προϊόντα, μπαίνουν δηλαδή σε ένα site και στα περισσότερα ηλεκτρονικά site υπάρχει ένα καλάθι επάνω δεξιά όπου τοποθετείς τα προϊόντα τα οποία σε ενδιαφέρουν να αγοράσεις, προσθέτουν τα προϊόντα στο καλάθι και ολοκληρώνουν την παραγγελία όπως ακριβώς θα έκαναν σε ένα πραγματικό e-shop. Ποια είναι η διαφορά όμως? Η διαφορά είναι ότι τίποτα από αυτά δεν είναι αληθινό. Δηλαδή, δεν πραγματοποιείται καμία χρέωση, δεν χρησιμοποιείται τραπεζική κάρτα και φυσικά δεν αποστέλλεται ποτέ κάποιο προϊόν. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι πλατφόρμες εμφανίζουν ακόμη και εικονική επιβεβαίωση αγοράς ή μια ψεύτικη πορεία αποστολής, ώστε η εμπειρία να μοιάζει όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική. Δηλαδή, πάνε να ψωνίσουν, τα βάζουν στο καλάθι, κάνουν μια εικονική αγορά όπου δεν πληρώνουν τίποτα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Λοιπόν, η απάντηση βρίσκεται στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου. Οι ψυχολόγοι λοιπόν εξηγούν ότι η ευχαρίστηση από τις αγορές δεν προέρχεται αποκλειστικά από την κατοχή ενός αντικειμένου, αλλά προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την προσμονή της αγοράς. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διαδικασίας αυτής, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ντοπαμίνη,
εξού και ονομασία του trend αυτού που είναι dopamine sites, και δημιουργεί ένα αίσθημα ικανοποίησης και ενθουσιασμού, χωρίς όμως να γίνεται η αγορά. Τα dopamine sites λοιπόν αξιοποιούν ακριβώς αυτό το μηχανισμό, προσφέρουν στο χρήστη την ίδια σχεδόν εμπειρία μιας αγοράς, χωρίς όμως να απαιτείται πραγματική δαπάνη χρημάτων. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί όλο αυτό που σε κάποιους φαίνεται ουτοπικό και περίεργο έγινε viral στη Gen Z. Λοιπόν, δεν είναι τυχαία συγκεκριμένη τάση η οποία απασχολεί τελευταία το διαδίκτυο, καθώς η Gen Z μεγαλώνει σε μια εποχή όπου, κακά τα ψέματα, όχι μόνο για την Gen Z και για τους μεγαλύτερους ακόμα, οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν μέρος καθημερινότητας. Ενώ ταυτόχρονα η Gen Z αντιμετωπίζει και έντονες οικονομικές πιέσεις. Λοιπόν, έχουμε την ακρίβεια, έχουμε το αυξημένο κόστος ζωής. Οι περιορισμένοι λοιπόν προϋπολογισμοί, οι περιορισμένοι οικονομικοί προϋπολογισμοί οδηγούν πολλούς νέους στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων διασκέδασης και ικανοποίησης. Οπότε για πολλούς όλους όλο αυτό είναι ένας τρόπος ικανοποίησης. Λοιπόν, και από τα dopamine sites, λοιπόν, αυτό τον πρωτότυπο τουλάχιστον τρόπο αγοράς, αν μπορούμε να το πούμε αγορά, θα περάσουμε σε κάτι άλλο. Πάμε να μιλήσουμε για ένα διαφορετικό είδος εμπειρίας, το οποίο αφορά ταξιδιωτική εμπειρία. Λοιπόν, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούσαν κυρίως, όταν πήγαιναν να δουν ένα μέρος, εντυπωσιακά αξιοθέατα, γνωστά εστιατόρια, δραστηριότητες που θα μπορούσαν να μοιράσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις διακοπές τους, όλα αυτά. Σήμερα όμως υπάρχει ένα διαφορετικό είδος εμπειρίας, το οποίο φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ιδιαίτερα στους millennials, δηλαδή τους ανθρώπους που είναι από 30 μέχρι 45 χρονών περίπου, και τη Gen Z, δηλαδή τους ανθρώπους από 18 μέχρι 35, την αμέσως προηγούμενη γενιά. Πώς λέγεται το φαινόμενο αυτό? Λέγεται Grandma Tourism. Grandma θυμίζει τη γιαγιά, έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Είναι μία ολοκληρωμένη εμπειρία διακοπών, όπου περιλαμβάνει μαθήματα μαγειρικής, περιλαμβάνει ξεναγήσεις, περιλαμβάνει εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών ή άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται, οι οποίες μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στη διάρκεια ολόκληρης της ζωής τους. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πάνε ταξίδια για να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, και το ενδιαφέρον αυτό και το νέο αυτό κίνημα, προφανώς και αυτό συνδέεται με τα social media, τα οποία εδώ που τα λέμε, τα έχουμε πει πολλές φορές, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μας, ακόμα και τα γούστα μας πλέον. Συνδέεται λοιπόν με το TikTok, όπου υπάρχει ένα νέο trend που εξυμνεί τους πιο αργούς ρυθμούς ζωής, τη μαγειρική, τις χειροτεχνίες, τις παραδοσιακές οικογενειακές συνήθειες, και μάλιστα το hashtag αυτό, το οποίο λέγεται GrandMacor, έτσι ακριβώς, έχει συγκεντρώσει σχεδόν 800 εκατομμύρια προβολές. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο, δείχνοντας ότι υπάρχει μια νοσταλγία για την απλότητα, και φαίνεται ότι αυτή η νοσταλγία, η οποία δεν συνδέεται μόνο με τις ταξιδιωτικές εμπειρίες, συνδέεται και με άλλα πράγματα, έχει μετατροπεί σε μια παγκόσμια τάση. Πέρα από τη μόδα όμως των social media, που το Grandma Tourism, αυτό το κίνημα, αυτή η εμπειρία διακοπών είναι κάπως διαφορετική όπως είπαμε, συνδέεται και με την, πέρα από τη μόδα, συνδέεται και με μια βαθύτερη ανάγκη των νεότερων γενεών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί περισσότερο από το 1/3 των νέων δηλώνει ότι βιώνει συχνά έντονο στρες. Αρκετοί νέοι επιλέγουν ταξιδιωτικές εμπειρίες που τους επιτρέπουν στις διακοπές τους να απομακρυνθούν από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας και να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που αποπνέουν μία ηρεμία και μία ασφάλεια. Λοιπόν, να πούμε ότι σύμφωνα με μία έρευνα που αφορά ακριβώς αυτή την διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία, το Grandma Tourism όπως είπαμε, σύμφωνα με μία έρευνα λοιπόν, το 76% των ταξιδιωτών της Gen Z σε
Παρακαλώ πολύ, σημειώστε χώρες. Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνει ότι θα έκλεινε μια δραστηριότητα εμπνευσμένη από τις γιαγιάδες εντός εισαγωγικών, από τις μεγαλύτερες τους ηλικίες, γιατί υπάρχει μια τάση όλες αυτές τις δραστηριότητες, λανθασμένο θα πω εγώ, να τις συνδυάζουμε με μεγαλύτερες ηλικίες. Όπως είναι για παράδειγμα ένα μάθημα παρασκευής ζυμαρικών, όπως είναι κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική εμπειρία από όλες αυτές τις οποίες έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Λοιπόν, και πάμε και σε κάτι πραγματικά διαφορετικό, το οποίο έχει να κάνει με τη ζέστη και τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες που τον τελευταίο καιρό, αν εξαιρέσεις τις τελευταίες ημέρες, είναι αρκετά υψηλές. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως είπαμε. Λοιπόν, και θα φύγουμε, θα πάμε στην Ασία και συγκεκριμένα στην Ιαπωνία, όπου εκεί πέρα έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα η θερμοκρασία αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα η κυβέρνηση προειδοποιεί για κίνδυνο θερμοπληξίας. Υπάρχουν συστάσεις προς τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Και βέβαια η αγορά εκμεταλλεύεται όλη αυτή τη συνθήκη και προωθεί κάτι πραγματικά πολύ πρωτότυπο. Τι προωθεί λοιπόν? Ένα ψυγείο για ανθρώπους. Ναι, καλά ακούσατε. Ένα προσωπικό κουτί ψήξης, το οποίο αναπτύχθηκε από έναν εξειδικευμένο κατασκευή μηχανημάτων αυτόματης πώλησης και μια εταιρεία παραγωγής, με στόχο ακριβώς την αντιμετώπιση του κύματος καύσωνα που πλήττει την Ιαπωνία. Η συσκευή αυτή, να ξεκινήσουμε από το κόστος, διατίθεται στη τιμή των 1,5 εκατομμυρίων γεν, περίπου 6.862 λίρες. Είναι αρκετά ακριβό δηλαδή, όχι τόσο προσβάσιμο στον μέσο καταναλωτή. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό, με το ψυγείο αυτό για ανθρώπους λοιπόν, ή προσωπικό κουτί ψήξης, για να είμαστε πιο ακριβείς? Ο χρήστης λοιπόν κάθεται σε μία ενσωματωμένη καρέκλα στο εσωτερικό του κουτιού, δηλαδή ανοίγεις ένα ψυγείο και μπαίνεις μέσα στη κάθεση σε μία καρέκλα, το οποίο ψυγείο διοχετεύει ισχυρές ρηπές αέρα θερμοκρασίας περίπου 5 βαθμών Κελσίου προς το κεφάλι, τον αφιένα, τους ώμους και την πλάτη, μειώνοντας γρήγορα τη θερμοκρασία του σώματος. Και βέβαια να πούμε ότι το πραγματικά εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το νέο ψυγείο, το οποίο έχει λανσαριστεί από μια ιαπωνική εταιρεία όπως είπαμε, το εντυπωσιακό είναι ότι καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από ένα συμβατικό κλιματιστικό. Πολύ πρωτότυπο, δεν το έχουμε συνηθίσει. Και μάλιστα η εταιρεία που το κατασκευάζει συστήνει, προσφέρει μάλλον στους εργαζόμενους, λέει ότι πρέπει να αγοράσουν αυτό το προσωπικό κουτί ψήξης, ώστε να έχουν μία ανάσα δροσιάς από τον ακραίο καλοκαιρινό ήλιο. Και προτείνει μάλιστα η εταιρεία το κουτί αυτό, το κουτί ψυγείο, να χρησιμοποιείται σε εμπορικά κέντρα, σε σχολεία, σε φεστιβάλ και σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Να χρησιμοποιείται μαζικά δηλαδή. Οπότε περιμένουμε να δούμε πολύ πρωτοτύπες εικόνες στο επόμενο χρονικό διάστημα που θα μας έρχονται από την Ιαπωνία πιθανώς. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα τραγούδι, σε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε ένα πολύ δυνατό θέμα το οποίο θέλουμε πολύ να μοιραστούμε μαζί σας.

0: στην είδηση.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8.
5: Κοντά σας και πάλι, ΕΡΤ News Radio 105,8 ακούτε πάντα. Η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 6.30. Τη Viral Παρέα και το Σπύρος Ερέτη στο μικρόφωνο. Την Viral Παρέα, η οποία σας μιλά για θέματα τα οποία αφορούν τη νέα γενιά και τους μεγαλύτερους. Ήδη να πούμε ότι διαβάζουμε τα μηνύματά σας τα οποία έρχονται. Ο Τάκης εδώ πέρα κάνει ένα παραπονάκι. Καλησπέρα Τάκη, ζητάει περισσότερα ελληνικά κομμάτια. Θα το δούμε αυτό. Καλησπέρα στη Μαρία που μας ακούει και στη Μάγδα και το Δημήτρη που τα είπαμε προηγουμένως. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα βέβαια. Πάντα μπορείτε να μας γράφετε για να έχουμε μία πολύ άμεση επικοινωνία και διάδραση, ό,τι εσείς θέλετε, στο Earth News Radio, δύο λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω να δω και ωραίες φωτογραφίες από τα πολύ ωραία μέρη που είμαι σίγουρος ότι μας ακούτε. Και πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στο κεντρικό μας θέμα για σήμερα, το οποίο όσοι από εμάς μας ακολουθείτε στα social media πήρατε ίσως μία γεύση. Λοιπόν, έχουμε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν στην Επίδαυρο για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις που φιλοξενούνται στο Αρχαίο Θέατρο, το οποίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χώρους πολιτισμού παγκοσμίως μάλιστα. Έχει φοβερό ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται και κάτι ακόμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Όλο και περισσότεροι νέοι άνθρωποι επιλέγουν να εντάξουν την Επίδαυρο, την εκδρομή στην Επίδαυρο, στις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις, συνδυάζοντας την παρακολούθηση μιας παράστασης με μια ημερήσια ή και με μια διήμερη εκδρομή πολλές φορές. Οπότε η εμπειρία δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη θέαση μιας θεατρικής παράστασης, η οποία σίγουρα είναι και πάρα πολύ ωραία.

0: συναντά τον τουρισμό και η έξοδος στο θέατρο μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία. Το θέμα είναι πόσο εύκολα η νέα γενιά, η Gen Z, προσεγγίζει το αρχαίο δράμα, το θέατρο. Τι είναι αυτό που προσελκύει τους νέους στα θέατρα της Επιδαύρου? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σωτήρη Τσουκλίδη μαζί μας. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Πώς είσαι?
1: Πολύ καλά. Εσείς?
0: Καλά, είμαστε καλά. Να πούμε ότι ο Σωτήρης είναι νέος ηθοποιός, ο οποίος αγαπά πάρα πολύ την Επίδαυρο και του αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνει να βλέπει παραστάσεις στο ιστορικό αυτό θέατρο. Λοιπόν, Σωτήρη, να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας. Αγαπάς ιδιαίτερα την Επίδαυρο, φροντίζεις να παρακολουθείς παραστάσεις εκεί.
1: Ναι.
0: Θα μας πεις λίγο την πρώτη φορά που βρέθηκες στο αρχαίο θέατρο και πώς ένιωσες, τι σου είχε κάνει μεγαλύτερη εντύπωση?
1: Αρχικά, πρώτα απ' όλα, οφείλω να βάλω σε πολλές παρενθέσεις το νέος ηθοποιός. Γιατί και εγώ μόλις έχω βγει από τη σχολή και ειλικρινά νομίζω ότι η εργατόρα σε κάνει ηθοποιό. Αλλά έχω πολύ όρεξη, πολύ θέληση και θα δούμε.
0: Πιάνετε.
1: Λοιπόν, πες μου πάλι.
0: Αν θυμάσαι την πρώτη φορά που βρέθηκε στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, τι ήταν αυτό το οποίο σου είχε κάνει μεγαλύτερη εντύπωση? Πώς ένιωσες?
1: Κοίτα, η πρώτη φορά που βρέθηκα δεν ήταν για να δω παράσταση. Ήμουνα νομίζω 10 χρονών και είχαμε πάει εκδρομή να επισκεφτούμε το αρχαίο θέατρο ως κάτι μουσιακό. Δηλαδή να δούμε τα αρχαία εν ολίγης. Που εντάξει, ένα εντυπωσιακό θέατρο με λίγα λόγια, αρχαίο, ένα παιδάκι εγώ δεν είχα δώσει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Νομίζω η πρώτη παράσταση που είχα δει πρέπει να ήταν το 19, λίγο πριν μπούμε στην καραντίνα. Και το λέω γιατί για μένα είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί είχα δει πριν την καραντίνα την πρώτη μου παράσταση στην Επίδαυρο με τον Γιάννη Καλαβριανό, νομίζω ήταν η Ιφηγένεια Ναυλίδη. Και μετά την καραντίνα ξαναπήγα πάλι με Καλαβριανό για την ίδια του Μπόστ. Τυχαία.
0: Οπότε
1: αυτό,
0: το έχει συνδυάσει έτσι. Η επόμενη που είδε μετά την πανδημία.
1: Ναι. Για κάποιο λόγο Γιάννης Καλαβριανός. Τώρα, εντύπωση μου έκανε, τα πάντα μου έκαναν εντύπωση. Και σίγουρα ακριβώς αυτό. Η τεράστια διαφορά του να συναντήσεις αυτό το χώρο ως κάτι ζωντανό και σύγχρονο, με γεμάτο κόσμο για μια παθεατρική παράσταση, ως κάτι δηλαδή που ζει ανάμεσά μας μέχρι σήμερα, και ως κάτι παντελώς νεκρό με τα μάρμαρα μόνα τους κάτω από τον ήλιο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, σαν να μπαίνεις για μένα σε ένα τελείως διαφορετικό χώρο.
0: Δύο διαφορετικές όψεις λοιπόν.
1: Τελείως. Εντελώς. Ένας διαφορετικός χώρος τελείως για μένα.
0: Και εσύ σου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο, έχεις παρακολουθήσει παραστάσεις και σε άλλα θέατρα. Τι διαφορετικό έχει η εμπειρία της Επιδαύρου? Τι είναι αυτό που θα περιέγραφες ως βασικό, στο πρώτο διαφορετικό?
1: Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι, θεωρώ προσωπικά, στην Επίδαυρο είναι το πόσο μεγεθύνονται όλα. Συγκριτικά και με άλλα ενδεχομένως αρχαία θέατρα, αλλά και με το οτιδήποτε. Και η προσμονή σου για να δεις παράσταση ακόμα μεγεθύνεται όταν πρόκειται να πας στην Επίδαυρο. Και η παράσταση η ίδια, δηλαδή είτε τη θεωρείς προσωπικά εντελώς καλή ή κακή, και μόνο η εμπειρία της θέασης γίνεται ξαφνικά κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο.
0: Κάτι μεγαλύτερο και διαφορετικό. Λοιπόν, και πάμε τώρα να το προσεγγίσουμε και λίγο διαφορετικά. Να πούμε ότι η παράσταση στο θέατρο της Επιδαύρου, στο μεγάλο θέατρο ενδεχομένως ή και στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου, το οποίο είναι εξίσου ωραίο, συνδυάζεται από πολλούς και από ανθρώπους της ηλικίας μας ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία, ως μια εκδρομή στην περιοχή. Φαντάζομαι ότι και εσύ το έχεις προσεγγίσει κάπως έτσι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια προσωπικά, αν είναι να πάω μόνο για την παράσταση, προτιμώ να τη δω κάπου αλλού άμα περιοδεύει από το να κατέβω μόνο για το θέατρο. Και το λέω περισσότερο γιατί το έχω συνηθίσει και με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έχω τώρα 5-6 χρόνια που για μένα ξεκινάει το καλοκαίρι, μια εφετηρία του καλοκαιριού για μένα, το ότι θα κατέβω στην Επίδαυρο για ένα διήμερο και θα ζήσω για μένα ακριβώς όλη την εμπειρία της προσμονής της παράστασης. Δηλαδή θα πάω στη θάλασσα, θα μπορεί να φάω, αλλά θα έχω την παράσταση στο μυαλό μου όλη την ημέρα για να φτάσω τελικά στο θέατρο, να την δω και εν τέλει μετά να πάμε στην δίσκο, να πάμε να φάμε, να διασκεδάσουμε, να σκεφτούμε την παράσταση, να την ξεχάσουμε τελείως. Για μένα είναι πολύ σημαντική.
0: Οπότε πολύ σημαντική μια ολοκληρωμένη εκδρομή στην Επίδαυρο, τι περιλαμβάνει, να μας τα πεις λίγο?
1: Εννοείται. Για μένα σίγουρα θάλασσα, νερό, να σε κάψει λίγο η αλμύρα, να φτάσεις μετά στο θέατρο λίγο πιο

0: ηλιοκαμένος και η αλήθεια είναι και λίγο πιο ξέχνιαστος. Δηλαδή δεν έχει να κάνει για μένα μόνο με το κομμάτι της διασκέδασης και του φαν. Έχει να κάνει και με το ότι ειλικρινά θα φύγω από την Αθήνα, γιατί ζω στην Αθήνα, δυστυχώς. Mm-hmm. Θα φτάσω στην Επίδαυρο και ο ήλιος, το νερό, η πόλη, το χωριό θα με κάνουν πραγματικά να ξεχαστώ, να αδειάσει το κεφάλι μου και να πάω να συναντήσω την παράσταση πραγματικά με καθαρό κεφάλι.
1: Πόσο σημαντικό είναι και αυτό που περιγράφεις, Σωτήρη, να δεις την παράσταση ξεκούραστος, να μπορείς να αντιληφθείς περισσότερα πράγματα.
0: Και νυφάλιος, γιατί συνεχώς, ειδικά όταν ζούμε μέσα στην πόλη, μπορεί να βλέπουμε συνεχώς θεάματα, καλλιτεχνικά, μη, αλλά η προκατάληψή μας, οι δικές μας καταβολές μας, συνεχώς μας γεμίζουν και βάζουν το μάτι μας έτοιμο. Πολύ έτοιμο για να δούμε μια παράσταση. Ενώ αυτό είναι που αγαπώ κιόλας στην εμπειρία της Επιδαύρου, ότι θα πάω εκεί πέρα και θα ζήσω μια ολόκληρη ημέρα μέχρι να φτάσω τελικά να ανέβω πάνω και να δω την παράσταση πραγματικά με καθαρό κεφάλι και με καθαρό μάτι, νομίζω. Mm-hmm. Όσο γίνεται πάντα, γιατί τώρα αυτά είναι και λίγο τοπικά σε έναν βαθμό.
1: Βέβαια, εννοείται. Και πάμε τώρα στην παράσταση. Υπάρχει κάποια παράσταση που έχεις δει στο αρχαίο θέατρο και σε έχει σημαδέψει ιδιαίτερα? Και να μας πεις και λίγο τι θεώρησες ήταν αυτό που την έκανε ξεχωριστή.
0: Πολύ προσωπική εμπειρία τώρα, βέβαια, αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή δεν έχω να σου πω πραγματικά για κάποια παράσταση ότι πω σπουδαίο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αναγκαστικά το οποίο με έχει σημαδέψει. Είναι κάτι πολύ προσωπικό για μένα. Επιστρέφω πάλι στην ίδια του Μπόστου Καλαβριανού, που δεν ήταν κιόλας η πρώτη μου παράσταση στην Επίδαυρο. Ήταν η δεύτερη, αλλά πολύ πιο ουσιαστική εμπειρία. Ήταν μια παράσταση που για μένα ήταν πολύ πιο ανθρώπινη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είχε τύχει να πετύχω λίγο τους ηθοποιούς, επειδή είχα πάει και πολύ νωρίτερα πριν βγουν στη σκηνή, και για μένα αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή το να δω τον άνθρωπο ηθοποιό πριν ανέβει πάνω, στην κατάσταση που μπορεί να βρισκόταν, στο άγχος του, και μετά να τον δω πάνω στη σκηνή ως κάτι άλλο. Σε ένα τελείως διαφορετικό σώμα, με μια τελείως διαφορετική φωνή, να κουβαλάει ο ίδιος κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Και όλη την προεργασία.
0: Αυτό μπορεί να έχανε τη μαγεία του, για εμένα τη διπλασίαζε, γιατί πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό ότι αυτό το σώμα, αυτό το άτομο το είδα πριν από μια ώρα ως κάτι άλλο και τώρα πάνω στη σκηνή είναι κάτι άλλο. Mm-hmm. Και ήταν πολύ σημαντικό για μένα και ήταν κιόλας και το καλοκαίρι πριν να αρχίσω να δίνω εξετάσεις σε δραματικές σχολές και τα λοιπά, οπότε οτιδήποτε θύμιζε θέατρο και πόσο μάλλον μια παράσταση στην Επίδαυρο γέμιζε πολύ το μέσα μου.
1: Σωστό, γιατί φαντάζομαι σε κινητοποίησε αυτό, γιατί όταν είδες την παράσταση δεν την έβλεπες ως ένας απλός θεατής μόνο, παρασύρθηκες και από τη μαγεία της στιγμής,
0: ναι,
1: και όλης,
0: ναι,
1: της προεργασίας.
0: Ακριβώς αυτό, ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που περιγράφεις. Να μας πεις, Σωτήρη, αν ένας φίλος σου έλεγε ότι δεν έχει πάει ποτέ στην Επίδαυρο, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι για τη δική του ηλικία. Να περάσουμε,
0: ναι,
1: λίγο σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι,
0: ναι,
1: του μύθου που επικράτει, έτσι θα το πω εγώ, για το ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το θέατρο. Και έρχεται ένας φίλος σου και σου λέει ότι δεν έχει πάει ποτέ στην Επίδαυρο, θεωρεί ότι δεν είναι για τη δική του ηλικία. Εσύ τι θα το απαντούσες αυτό?
0: Αρχικά δεν έχω τέτοιους φίλους. Αλλά εντάξει, πέρα από την πλάκα. Ειλικρινά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο σοβαρή η συγκεκριμένη ερώτηση. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος που... Εντάξει, εννοείται πολλοί κόσμος μπορεί να μην ενδιαφέρεται για το θέατρο, να μην το έχει ανακαλύψει ακόμα, να μην του αρέσει το οτιδήποτε, ρε παιδάκι μου. Ωστόσο, πραγματικά νομίζω ότι, τουλάχιστον από την εμπειρία μου, ελπίζω να μην είναι μόνο η δική μου κύκλικη, η δική μου, ας πούμε, φούσκα, είναι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο, μπορώ να πω, για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, εντάξει, σίγουρα υπάρχει και λίγο μια έγκλη όσον αφορά το θέατρο, είτε είσαι πάνω στη σκηνή, είτε ακόμα και όταν πας ως θεατής, υπάρχει μια μαγεία, ρε παιδάκι μου, που σε συντροφεύει κατά τη διάρκεια της παράστασης και μετέπειτα. Υπάρχει μια σπουδαιότητα, εγώ το πιστεύω ειλικρινά αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι οι νέοι, εμείς βασικά, ψάχνουμε πολύ περισσότερο κάτι ουσιαστικό και κάτι σπουδαίο από ότι από ό,τι πιστεύουν.
1: Και κάτι αυθεντικό.
0: Και κάτι αυθεντικό. Ακριβώς. Mm. Πολύ σωστή λέξη. Ακριβώς. Νομίζω ότι το κυνηγάμε πολύ περισσότερο από ό,τι θεωρεί ο κόσμος. Ίσως ακριβώς επειδή ζούμε, το τρώμε στη μάπα μας καθημερινά όλο αυτό το κομμάτι του social media, του TikTok, του επιφανειακού, εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Η δική μου εμπειρία προσωπικά, από τον περίγυρό μου τουλάχιστον, είναι ότι κυνηγάει πραγματικά με λύση οριακά κάτι το οποίο να μοιάζει σημαντικό, θα πω. Mm-hmm.
1: Κάτι το οποίο είναι διαφορετικό, μία εμπειρία. Δίνουμε μεγαλύτερη αξία στις εμπειρίες, επειδή η ζωή μας σε μεγάλο βαθμό είναι στραμμένη πάνω σε μία οθόνη.
0: Ναι. Εγώ τουλάχιστον ελπίζω να μην είναι μόνο ο δικός μου περιγύρος και η δική μου φούσκα αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι νέοι ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο για το θέατρο από ότι ενδεχομένως μεγαλύτερες ηλικίες. Εκτός φυσικά, εντάξει, προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που πάνε θέατρο κάθε εβδομάδα, είναι μέρος της ζωής τους, είναι πραγματικά μέρος της καθημερινότητάς τους. Δεν μιλάμε όμως για αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, Σωτήρη, θέλω να μας πεις αν έπρεπε να περιγράψεις την εμπειρία μιας καλοκαιρινής βραδιάς στην Επίδαυρο με τρεις λέξεις.
0: Ναι.
1: Ποιες θα επέλεγες και γιατί?
0: Oh.
1: Τρεις λέξεις θέλω, όχι πολλές.
0: Τρεις λέξεις. Μάρμαρο. Ευκό και βεντάλια.
1: Okay. Ωραία. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα
1: και
0: πολύ.
1: Και σου ευχόμαστε να πας σύντομα στην Επίδαυρο να παρακολουθείς μια πολύ ωραία παράσταση και πάλι.
0: Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Σπύρο.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ήταν μαζί μας ο Σωτήρης Τσουκλίδης. Μας μίλησε για την ολοκληρωμένη εμπειρία, την πολύ όμορφη εμπειρία του να παρακολουθείς μια αρχαία παράσταση στην Επίδαυρο. Τι πιο όμορφο.

Κοντά σας και πάλι, Earth News Radio 105,8, ακούτε πάντα. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Εδώ η κυρία Φιλιό μας έχει στείλει κάποιες πολύ ωραίες φωτογραφίες από το θέατρο και μας γράφει: η εμπειρία στην Επίδαυρο είναι διαφορετική από μια παράσταση σε ένα σύγχρονο θέατρο, γιατί το ίδιο το θέατρο είναι μέρος της παράστασης. Πάρα πολύ όμορφο αυτό που λέτε. Το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου είναι ένας χώρος περίπου 2.500 ετών. Όταν κάθεσαι στις κερκίδες και κοιτάς τη σκηνή, έχεις γύρω σου το φυσικό τοπίο, νιώθεις ότι συμμετέχεις σε μια παράδοση που συνεχίζεται από την αρχαιότητα. Ειδικά όταν πέσει το σκοτάδι και ανάψουν τα φώτα της σκηνής, η ατμόσφαιρα είναι πραγματικά μοναδική. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, το οποίο νομίζω ότι αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τι είναι η Επίδαυρος, για μεγαλύτερους και μικρότερους. Βέβαια, να πούμε ότι εδώ η κυρία Φιλιό τους τα χάλασε λίγο χτες και πάει να παρακολουθήσει την παράσταση Ειρήνη του Αριστοφάνη, και η παράσταση διεκόπη βέβαια λόγω της βροχής, οπότε οι θεατές κατάφεραν να απολαύσουν μόλις μία ώρα από την πολύ όμορφη, πολύ καλή αυτή η κωμωδία του Αριστοφάνη που σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος. Όμως από όσο βλέπω από τις φωτογραφίες, κυρία Φιλιό, μάλλον βιώσατε την εμπειρία την πολύ όμορφη αυτή της Επιδαύρου.

και βέβαια να πούμε και μερικά πράγματα για τις παραστάσεις οι οποίες ακολουθούν στο Θέατρο της Επιδαύρου. Το διήμερο αυτό, χτες και σήμερα το βράδυ, έχουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή και το επόμενο Σάββατο έχουμε τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, που μάλιστα είναι παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, η δεύτερη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Και βέβαια μια πολύ αγαπημένη αρχαία τραγωδία, Αντιγόνη, η οποία θα παίξει στις 7 και 8 Αυγούστου. Μία παράσταση που υπογράφει ο Άλαν Λουσιέν Ογιέν, ένας από τους πιο ανήσυχους σύγχρονους χορογράφους, συγγραφείς και σκηνοθέτες της Νορβηγίας. Μία νέα ριζοσπαστική ερμηνεία της Αντιγόνης, μία παράσταση που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου και του προφορικού λόγου. Και βέβαια προχωράμε, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη στις 21 και στις 22 Αυγούστου σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη, είναι η φετινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Και βέβαια 28 και 29 Αυγούστου έχουμε τον Ίων του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου. Μία παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου είναι αυτό. Να πούμε ότι ο Ίων είναι μία τραγωδία που παίζεται πολύ σπάνια, καθώς αποτελεί ένα από τα πιο ενιγματικά έργα του αρχαίου δράματος, αφού κινείται μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας μάλιστα στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Και βέβαια δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και σε κάποιες ειδήσεις της επικαιρότητας οι οποίες μονοπολούν το ενδιαφέρον σήμερα. Και να ξεκινήσουμε βέβαια από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία. Να πούμε ότι σύμφωνα με αυτό που διαβάζουμε στο Earth News, οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες. Συγκεκριμένα στη Μαδρίτη και στην Άβυλα, που βρίσκεται βορειοδυτικά της Μαδρίτης, οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό, στη Γαλλία, έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Και με We Are The People, ένα φοβερό κομμάτι, λίγο παλιότερο, θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά για σήμερα. Κάπου εδώ τελειώνει ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε ως καλεσμένο τον Σωτήρη Τσουκλίδη, με τον οποίο εξετάσαμε κάτι διαφορετικό, την Επίδαυρο. Μία βόλτα στην Επίδαυρο για να δεις μία παράσταση, αλλά όχι μόνο για να δεις μία θεατρική παράσταση. Για μία βόλτα, μία ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει πάρα πολύ ωραία διασκέδαση, ποιότητα και πολιτισμό, συνδυάζει όλα αυτά μαζί. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός, αυτό που ακούσαμε από το Σωτήρη και που συμφωνήσαμε, το γεγονός ότι η νέα γενιά είναι κοντά στο θέατρο, η νέα γενιά παρακολουθεί θέατρο, της αρέσει το θέατρο και επιδιώκει εμπειρίες που είναι αυθεντικές και φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Ακούσατε την εκπομπή Viral κάθε Σάββατο 6 με 7. Στα κουμπιά των ήχων είχαμε μαζί μας τον Θάνο Τσιμέκα. Μουσικές επιλογές επιμελήθηκε ο Γιώργος Τσολάκης. Στο μικρόφωνο ακούσατε τον Σπύρο Σερέτη. Ακολουθεί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, όπου θα ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα αναλυτικά. Και αμέσως μετά, αθλητική επικαιρότητα και Τάσος Επιτρόπου. Γεια σας, καλό Σαββατοβράδυ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ανεξέλεγκτες μένονται μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να αφήσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος A400A, που επιτρέπει τη ρήψη 20 τόνων επιβραδυτικού υλικού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Στην περιοχή της Ζιρόντ και τη γειτονική Λάντι, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυση πάνω από 140.000 ανθρώπων. Οι φλόγες στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ, μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγήσεις ζώνες της κοινότητας της Μαδρίτης, δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε πολύπλοκη την κατάσταση. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αποστέλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα μεταγωγικό. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τη στάση τους στο Κυπριακό. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρε, στην Κύπρο. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτο στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούλη στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμα και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Οι αντάρτες Χούθιοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόουνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατηγικής σημασίας πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ταξιάρχος Γιαχία Σαρή, στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν εγκαταστάσεις της Αράμκο στις πόλεις Γιανμπού και Τζιζάν και απείλησε με κλιμάκωση. 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη κατέριψε και 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη αναχέτησε σήμερα η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρήσει στη Σαουδική Αραβία στην περιοχή Γιανμπού. Για μεγάλους κινδύνους από τη συμμετοχή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την ανάκληση της πυροβολαρχίας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ Τζομάρτ Τοκάιεφ, είπε σήμερα στον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι μάχες στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσουν και πρότεινε πάγωμα τη σύραξη σε σχόλιο που απίθυνε κατά πρόσωπο στον Ρώσο πρόεδρο, προσθέτοντας: «Τα αίτια του πολέμου δεν είναι τελείως κατανοητά για πολλούς, ημών περιλαμβανομένων». Στην αποτροπή σχεδιαζόμενης επίθεσης με στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού προχώρησαν οι αρχές με το ελληνικό FBI να συλλαμβάνει έναν Αιγύπτιο κακοποιό, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα. Ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, ο συνεργός του στα Νότια Προάστια, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές διαβατών. Μάχη για να κρατήσει τη ζωή δίχρονο αγοράκι δίνουν αυτή την ώρα οι γιατροί στα επίγοντα του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι γερμανικής καταγωγής, καθ' από συνθήκες που διερευνώνται, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από πισίνα Βίλας στην περιοχή της Γεωργιούπολης. Τα αίτια για τις συνθήκες κατά από τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του ζευγαριού από τη Σύρο για την υπόθεση θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ με την υπόθεση να περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη. Οι 2 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
0: Ο καιρός.
1: Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης αύριο, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνίγουν από βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Έφριος καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Έφριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο news.gr. Ακολουθεί ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Πάει μια βόλτα στη βουλιά με κι είναι η νύχτα ζεστή. Κάπου υπάρχει μια καντίνα ράγαμε, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη, η πόλη μου πέφτει.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Hit News Radio 105,8 στη Σέντρα η βραδινή Παλαδόρη.

Είναι η μπαλαδόρη του Σαββάτου. Σήμερα εκτάκτως ξεκινήσαν λίγο πιο νωρίς, λίγο μετά τις 7. Θα απορροφθούμε παρέα μέχρι τις 9. Από ελληνικό ρεπερτόριο θα πάμε στα μονοπάτια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Η συναυλία που άφησε εποχή, συζητιέται μέχρι και τις μέρες μας, τη διοργάνωσε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ήταν μια Δευτέρα με Πανσέλινο, 25 Ιουλίου 1983 στην Πλάζ της Βουλιαγμένης. Ξού και το πάμε μια βόλτα στη Βουλιαγμένη. Συναυλία που άφησε εποχή, συζητιέται μέχρι και τις μέρες μας, ήταν 25, επαναλαμβάνω, Ιουλίου 1983. Πώς περνούν τα χρόνια. Η παρουσία του κόσμου που διψούσε για κάτι διαφορετικό ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Κόπηκαν γύρω στα 25.000 εισιτήρια, αλλά μέσα στο χώρο της συναυλίας, εκεί στην παραλία δηλαδή, βρέθηκαν περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Και επειδή θα μου επιτρέψετε, γιατί έχω προσωπική άποψη, και άλλοι τόσοι ήταν απ' έξω. Ο τύπος τότε είχε χαρακτηρίσει με δόση υπερβολής βεβαίως το ότι ήταν το Woodstock της Ελλάδας. Παρά με τον Λεκιανό τότε, και το βράδυ το αξέχαστο, με την Πανσέλινο, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Μαργαρίτα Ζαρουμπαλά, ο Βαγγέλης Γερμανός, ο Γιώργος Νταλάρας, η Αφροδίτη Μάνου και η Μαντό. Η δε ραδιοφωνική κάλυψη από την ελληνική ραδιοφωνία εννοείται, με τη φωνή του υπέροχου Γιάννη Πετρίδη. Έμελε να γραφτεί ως μια ιδιαίτερη στιγμή και για το ελληνικό ραδιόφωνο. Λουκιανός μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή, αλλά θα μείνει για πάντα χαραγμένος στις μνήμες μας. Έχει φύγει από το 7 Φεβρουαρίου του 17. 15 Ιουλίου του 43 έχει γεννηθεί. Ένας αθεράπευτο ρομαντικός, πώς να το πω τώρα, μουσικός ήταν, τραγουδοποιός ήταν. Δεν πάσχιζε να το παίξει ερμηνευτής, αλλά όλα τα τραγούδια που εγώ παρατηρώ και τους νεότερους ερμηνευτές, οι οποίοι και συγκροτήματα και όχι μόνο,

0: ερμηνεύουν, δεν προσπαθούν να αντιγράψουν το ωκεανό, αλλά σέβονται τόσο πολύ τα τραγούδια, τους αρέσουν. Γιατί ο στίχος μπορεί να έχει αυτή την απλοϊκότητα για τους περισσότερους, αλλά αγγίζει πολύ βαθιά πάρα πολλά κοινωνικά θέματα, τα οποία τραγούδια, παραδείγματα που μπορεί να έχουν γραφτεί και 4 δεκαετίες πίσω, βλέπετε ότι αγγίζουν κοινωνικά θέματα τα οποία ακόμη και σήμερα είναι μες στην κουλτούρα του Έλληνα. Ας πετώσει, αυτές είναι ιστορίες τις οποίες τις βλέπουμε και τις μαθαίνουμε μέσα από την πορεία της καθημερινότητας. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία λοιπόν. Εντάξει, θα ακούσουμε και Λουκιανούς. 2 ώρες είμαστε, δεν θα ακούσουμε τραγούδια τον Λουκιανό. Και άλλοι ερμηνευτές πολλοί έχουν τραγουδήσει Λουκιανό και θα το ακούσουμε. Λοιπόν, εντάξει, η είδηση της ημέρας δεν είναι άλλη φυσικά από την Εθνική Πόλο των Ανδρών που επικράτησε της Ιταλίας με 10-9 στον ημιτελικό του Super Final στο World Cup και προκρίθηκε στον τελικό, τον αυριανό τελικό, 11 η ώρα το πρωί από την ΕΡΤ 2 Sport, μια πολύ μεγάλη ιδιαίτερη στιγμή απέναντι στην Ουγγαρία. Το λέω αυτό γιατί είναι για 5η φορά στην ιστορία της η Εθνική Πόλο των Ανδρών που θα παίξει σε τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης. Απέναντι στην Ιταλία λοιπόν 19 νίκη για την Εθνική και μάλιστα έγινε και μια φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα που σημάδευσε και την αναμέτρηση, καθώς ήταν και καθοριστική για την πρόκληση αυτή της Εθνικής. Οι Ιταλοί μείωσαν 54 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε με 10-9 και βρέθηκαν να έχουν και την τελευταία επίθεση μετά. Έπαιξαν χωρίς τερματοφύλακα, ρίσκαραν αρκετά, κέρδισαν και αποβολή, παρακαλώ, δηλαδή ουσιαστικά βρέθηκαν με 2 παίχτες παραπάνω, βρήκαν σούτ στην εκπνοή του αγώνα, όμως ο Τζορτζάτος ήταν εκεί να σφραγίσει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Τερματοφύλακας εθνικής ομάδας που πραγματοποίησε την επέμβαση μέχρι στιγμής τουλάχιστον, μάλλον για να είμαστε ειλικρινείς, ήταν η επέμβαση που έδωσε τουλάχιστον ασημένιο μετάλλιο στην Εθνική. Πάρα πολύ σημαντικό. 2-1, 4-5, 6-7, 9-10 τα αποτελέσματα. Ιταλία, Ελλάδα 9-10. Για την Ελλάδα σκόραρε ο Χαλιβόπουλος 1, ο Σκουμπάκης 2, ο Κιβέτσης 3, ο Αργυρόπουλος 3 και ο Καλογερόπουλος 1 γκολ. Στον πρώτο ημιτελικό η Ουγγαρία με γκολ από τον Γκέργο Ζάλανγκη 1 και 10 πριν από το τέλος νίκησε τελικά την Αυστραλία, την έκπληξη της διοργάνωσης. Στο Σίδνεϊ γίνονται οι αγώνες, με 13-12 και πέρασε στο τελικό που θα γίνει το πρωί της Κυριακής, επαναλαμβάνω, στις 11 η ώρα Ελλάδας. Ο μικρός τελικός θα ξεκινήσει 7:30, αλλά δεν μας νοιάζει. Όχι, μας νοιάζει, απλά το αναφέρω γιατί εμείς έχουμε περάσει στο τελικό. Είναι ευκαιρία τώρα να ακούσουμε δηλώσεις, χάρη το τις έχουμε έτοιμες. Πρώτα να ακούσουμε το Θοδωρή Βλάχο, ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε σε voice over, δηλαδή μεταφραστικά. Οπότε αμέσως μετά θα ακούσουμε και τον Τζορτζάτο, τον πρωταγωνιστή.
1: It was very tough game.
2: Πολύ σκληρό παιχνίδι, όπως είδατε.
1: Till last moment, two great teams.
2: Μέχρι το τέλος δύο μεγάλες ομάδες.
1: For us today, it's very nice feeling to play in the final.
2: Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζεις στο τελικό. Και θα παλέψουμε για αύριο.
1: I want to thank our fans, Greek fans.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες φιλάθλους.
1: Tomorrow we'll be here.
2: Και αύριο θα είμαστε εδώ.
1: We want to make them proud.
2: Θέλουμε να τους κάνουμε υπερήφανους.
1: As at home, because
2: μας κάνουν να νιώθουμε σαν στο σπίτι μας.
1: We are at home. We are far away.
2: Είμαστε
1: Greece,
2: πολύ μακριά, αλλά
1: like
2: νιώθουμε σαν να είμαστε στο σπίτι μας.
1: Everybody, we want the gold tomorrow.
2: Θέλουμε το χρυσό, λέει, αύριο.
1: We will fight for this. We
2: θα παλέψουμε γι' αυτό.
1: Our hearts in the pool
2: θα
1: for
2: δώσουμε
1: this.
2: Την καρδιά μας στο νερό
1: so,
2: και για μας και για τους φιλάθλους μας. Είναι σπουδαίος αντίπαλος. Κανείς δεν ξέρει το αποτέλεσμα. Αλλά θα προσπαθούμε για τα καλύτερα.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Θοδωρής Βλάχος και πάμε να ακούσουμε και τον Τζορτζάτο, τον τερματοφύλακα της Εθνικής Πόλο των Ανδρών.
3: A lot of this happened because of my teammates. They played incredible defense, especially in the second half.
2: Πολλά έγιναν εξαιτίας των συμπαικτών που έπαιξαν σημαντική άμυνα.
3: It was a match on details, as any match.
2: Το παιχνίδι κρίθηκε σε λεπτομέρειες, όπως όλα τα σημαντικά παιχνίδια.
3: The life of sport, we need to concentrate to the next game.
2: Η ζωή μας τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο αυριανό παιχνίδι.
3: Amazing Greek fans everywhere.
2: Μιλάει για τους Έλληνες φιλάθλους που ήταν στη Βυσσίνα.
3: They help a lot.
2: Είναι παντού, μας βοήθησαν πολύ.
3: We will give them something more tomorrow.
2: Θα τους δώσουμε κάτι περισσότερο αύριο.

0: Εκτός ο Τζορτζάτος, ακούσατε την αισιοδοξία που το διακατέχει, τρομερία πρόοδος αγωνιστική για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Πάμε όμως να συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Βόλο.
1: Έτσι, αθλητές οι οποίοι θα βρεθούν απέναντι στους κορυφαίους Έλληνες εμποδιστές, έχοντας φυσικά την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά και να διεκδικήσουν μία θέση, αν θέλετε, στο βάθρο. Και γιατί όχι, το αγώνισμα απαιτεί απόλυτη ακρίβεια, μία κακή προσέγγιση στο πρώτο εμπόδιο ή σε κάποια από τα εμπόδια, ένα δυνατό χτύπημα στη μέση της κούρσας, η απώλεια αριθμού των τριών διασκελισμών μπορεί να ανατρέψει μέσα σε δευτερόλεπτα ολόκληρη την κατάταξη. Είναι γνωστό αυτό για τα υψηλά εμπόδια. Για να δούμε.
2: Και επειδή έχω αναλάβει το θέμα με τα όρια, απλώς να πω πολύ γρήγορα,
1: ότι σύντομα σε παρακαλώ,
2: μετράμε το τι υπάρχει στη λίστα. Μπορεί κάποιοι να αποχωρήσουν και να φτάνει ακόμη και αυτό που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ρουμτσιος.
1: Σωστά. Λοιπόν, Βασιλείου Γκαγιάννης Τασκούδης, Ρούμτιος Καμαρινός, Ηλιόπουλος Τοτολίδης Μίζιος. Προσέχουμε στο 4. Ρούμτιο, έφυγαν σωστά οι διαιτητές. Και ο Καμαρινός δίπλα του, Ρούμτιος ανεβαίνει και ο Ηλιόπουλος, είναι η τριάδα που λέγαμε, Καμαρινός, Ρούμτιος, Καμαρινός, Ρούμτιος. Ο Ρούμτιος θα πάρει την πρώτη θέση, ο Καμαρινός τη δεύτερη. Ο Ηλιόπουλος την τρίτη, 13-91. Πάλι μια κούρσα κάτω από τα 14 δευτερόλεπτα. Κυνηγάει όμως αυτός ο αθλητής που βλέπετε καλύτερες επιδόσεις από το 13-75 που έχει ο ίδιος ατομική επίδοση. Καλά φεύγει, δεν νομίζω ότι έφυγε.
0: Ωραία, ακούσαμε για τα 110 μέτρα. Θα ξανασυνδεθούμε όταν ειδικά είναι Μίλτος και ο Ρούμτσιος είναι πολύ καλός αθλητής του Παναθηναϊκού, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ολυμπιακός πριν από λίγο γνώρισε την ήττα από την Αλκμαρ με 3-2. Με ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο 2-0. Αλλά μια, θα έλεγα, θάλασσο ταραχή που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τελευταίο τέταρτο, θα έλεγα αποκαρδιωτικό, δεν ήταν καθόλου καλό ο Ολυμπιακός. Στο τελευταίο τέταρτο δέχτηκε 3 γκολ και γνώρισε την ήττα με 3-2. Αλλά έδειξε καλά στοιχεία και ειδικά ο Σάλιακας στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός, με το καλημέρα δηλαδή μπήκε, πήγε πάρα πολύ καλά. Ένα άλλο δικό μας παιδί, αναφέρομαι στο Τζόλι, με το καλημέρα πήρε φανέλα της Arsenal και κατευθείαν μπήκε στο φιλικό που έδωσαν οι Gunners, οι κανονιέριδες τέλος πάντων, με την πρώτα, να δω και με ποιον έπαιζε έτσι, γιατί

Εντάξει, δεν έπαιζε και με την Μπαρτσελόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει με την MK Dons έπαιζε. Φιλικού χαρακτήρα φυσικά το παιχνίδι αυτό. 24 χρονών Χρήστος Διόλης έπαιξε στη θέση του, δηλαδή ως extreme, και έκανε και μία assist. Με το καλημέρα αρχίζει και δείχνει το παιδί ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την Arsenal. Είναι μια, η μεγαλύτερη και πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή σε ξένη ομάδα. Γενικά μεταγραφή πιο ακριβή από την ξένη ομάδα, είτε ελληνική είτε ξένη, το ίδιο είναι. 40 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω. Περιμένουμε το ποσό του, δεν νομίζω να ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια βεβαίως, του Τσολάκη, ο οποίος θεωρείται, ήδη τον αποχαίρεται ο Ολυμπιακός, θα πάει στη Χαλ, είναι ποδοσφαιριστής της Χαλ. Και εκεί ο Ολυμπιακός θα δούμε τι θα επιλέξει τελικά για βασικό τερματοφύλακα για την επόμενη σεζόν. Ενδεχομένως να είναι ο Σαφ.

Λοιπόν, είμαστε στο, μάλλον δεν είμαστε, είμαστε στο ημίχρονο, όχι είμαστε, αλλά δεν είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται της Νεύτσι Μπακού στις γυναίκες, για τις γυναίκες αναφερόμαστε, είναι προκριματική φάση, η πρώτη προκριματική φάση του Champions League. Για τον ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 στη Βέρεια, γίνεται αυτό το παιχνίδι σε ζωντανή μετάδοση από τα κανάλια της Ertsport.

0: Λοιπόν, πρώτη διακοπή στη ροή της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τη Ζουγανέν, την Ελεονόρα Ζουγανέν, να ερμηνεύει το Λουκιανό. Κάπου την έχουμε πατήσει και δυο. Πολλοί την έχουμε πατήσει από τους υπολογισμούς, τους κάνει υπολογισμούς πολλούς. Την πατάει τελικά και δεν αναφέρω μόνο σε αριθμούς, έτσι. Λοιπόν, και αμέσως μετά εδώ για τη συνέχεια της σημερινής αναμέτρησης.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ ΠΑΟ 2026. Μέρες κιθάρας Νότης Μαυρουδής και άλλες εκδηλώσεις. 23 με 27 Ιουλίου στις 9.30 ώρα το βράδυ.
5: Στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Παλαιά Μονή ΠΑΟ, Αργαλαστή Πηλίου.
4: Κρατήσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα paofestival.uth.gr.
5: Καλλιτεχνική Διεύθυνση Μαρία Θοίδου, με την εθελοντική συμμετοχή των μουσικών συνόλων και την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ελεόλαδο Ζουγανέλη ερμηνεύει Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Λοιπόν, υπάρχει ένα σενάριο, ένα δημοσίευμα τέλος πάντων, ένα άρθρο στην Αγγλία που μιλάνε, αναφέρεται για τον Βινίσιους και το ενδιαφέρον της Arsenal και μέσα στον οργανισμό της Arsenal τι λένε για τον Βινίσιους, ότι θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ. Κάτι όμως που, όπως λέει το άρθρο, δεν έχει γίνει κουβέντα με τη Real Madrid. Ουσιαστικά τώρα τι μας είπε, και εγώ το θέλω σε μια ελληνική ομάδα τον Βινίσιους. Δεν είπαμε και τίποτα σπουδαίο, αλλά λέμε τώρα έτσι, να το αναφέρουμε. Στα αρνητικά για την Arsenal, λέει το δημοσίευμα, που μόλις πριν από λίγες μέρες αγόρασε 40 εκατομμύρια ευρώ το Τζόλι, είναι το

ενώ θα αποχωρήσει κιόλας. Εάν όμως η Real τον πουλήσει τώρα, τότε θα πάρει και χρήματα και δεν θα χρειαστεί να του πληρώσει και τον μπόνους εμπιστοσύνης για το οποίο είχε δικαστική διαμάχη με την Paris Saint-Germain και ο Mbappé, όταν εγκατέλειψε το Παρίσι για τη Μαδρίτη ως ελεύθερος. Σε κάθε περίπτωση, το να χτυπήσει κάποιος το Βινίσιους μόνο εύκολο δεν φαντάζει, αφού αν πέσει σήμα στην αγορά ότι η Ρεάλ, παραδείγματι, θέλει να τον πουλήσει από τώρα, δεδομένα θα εμφανιστούν και άλλοι υποψήφοι αγοριστές. Σχετικά με τη σύνδεση του Βινίσιους και του Τζόλι, γίνεται ξεκάθαρο πως η Άρσεναλ δεν θα δείξει εμπιστοσύνη στον Μαρτινέλη, πράγμα που δικαιολογείται με την αγορά του Χρήστου και τα δημοσιεύματα από σημαντικά μέσα της Αγγλίας για τη διάθεση των κανονιέρων να πάρουν τον Βινίσιους. Εντάξει, σας είπαμε το σενάριο, τώρα το τι θα γίνει στο τέλος δεν ξέρω. Πάντως ο Βινίσιους υποδέχθηκε τον Κουκουρέγια με χειροκροτήματα και τον καλωσόρισε στην οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης όταν ο Κουκουρέγια εμφανίστηκε εκεί.

0: Σας είπα και το Τζόλι, λοιπόν, πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα στο φιλικό που έδωσε ένα φιλικό εκεί η Arsenal. Όμως επί της ουσίας έπαιξε 45 λεπτά γιατί έπαιξαν διαφορετικές ενδεκάδες σε κάθε μήχρονο. Πρόλαβε όμως και κάνει μία assist για να σημειώσει ένα γκολ η Arsenal, ένα από τα τρία γκολ που σημειώσε η Arsenal, 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Ο Ρούντζιος κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ2. Πάμε να μήπως προλάβουμε να ακούσουμε κάτι.
1: Παρ' όλα αυτά είμαι χαρούμενος που μπόρεσα να κερδίσω το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Όσους στόχους έχω βάλει ως τώρα στη σεζόν, κατά κάποιο τρόπο αυτοί που έχουν τελειώσει τους έχω καταφέρει. Κέρδισα το Πανελλήνιο κλειστού, ήμουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κέρδισα στον ανοιχτό. Και καλώς ηχόντως των πραγμάτων, νομίζω ότι θα μπορώ να είμαι στο ευρωπαϊκό τώρα. Αύριο κλείνει η λίστα. Θεωρώ πως θα είμαι μέσα. Οπότε ραντεβού επόμενο αγώνα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σε όλες τις μεγάλες οργανώσεις θα μπορώ να δώσω το παρόν και είμαι πολύ χαρούμενος. Αύριο θα το ξέρουμε, μεθαύριο, αλλά ελπίζω να γίνει και σημασία έχει και η νίκη για μένα. Νιώθω πως πρέπει να τελειώσω σίγουρα τη σεζόν με ένα καλύτερο ρεκόρ από αυτό που έκανα κιόλας πριν από ένα μήνα. Από τότε έχω κολλήσει το χρόνο του 75, αλλά θεωρώ πως θα κλείσω τη σεζόν με κάτι καλύτερο. Σήμερα ήταν λίγο σφιχτή η κούρσα. Μέχρι τα μισά δεν ήμουν ικανοποιημένος. Παρ' όλα αυτά, μετά ανταπεξήλθα και μπόρεσα να τη στρώσω κατά κάποιο τρόπο και συνεχίζουμε.
2: Να πάρεις λοιπόν το φάκελο της πρόκρισης και να ξεκολλήσεις το χρόνο να πετύχεις ένα ατομικό ρεκόρ σε ευχόμενο στον Μπέρμιγχαμ.
1: Κάναμε ένα ως τώρα, να κάνουμε και ένα δεύτερο. Θα είμαι ικανοποιημένος πολύ, ναι.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο κλείνει η λίστα και γίνονται κατά τόπους κάποια πρωταθλήματα. Αλλά ο Ρούντσιος, αν έχω υπολογίσει σωστά, είναι γύρω στους 1135 βαθμούς μέσο όρο, με τον τελευταίο που μπαίνει, το 36ο, και τις καρδούλες βέβαια των δύο κοριτσιών να είναι στο 1130. Αλλά όλα αυτά είναι λίγο ρευστά. Εκτιμώ πάντως ότι θα είναι μέσα. Βλέπουμε και τα αποτελέσματα.
4: Φυσικά της κούρσας με το 13.90 για τον Ρούντσιο, καμαρινός μεσίζωνας.
0: Ωραία, πήραμε και μια γεύση για τις δηλώσεις. Ωραία, τα πάμε. 2-0 προηγείται ο ΠΑΟΚ στο 52ο λεπτό της ομάδας εκεί από το Αζερμπαϊτζάν, αν θυμάμαι καλά είναι αυτή η ομάδα που παίζει, οι γυναίκες, αναφέρουμε στις γυναίκες του ΠΑΟΚ.

φαντάζεστε μια ομάδα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός φέτος με μια που νομίζω έχασε ή ισοπαλία, νομίζω έχασε στο γήπεδό του, δεν θυμάμαι καλά, με την Go Wachend English, τη θυμάστε? Αυτή η ομάδα λοιπόν στο φιλικό με τον Όφη νίκησε 4-0 τους κριτικούς, έτσι. Μάλιστα. Στην Ολλανδία το φιλικό αυτό.

Χθες είχαμε την περιπέτεια με την κακοκαιρία αυτά, με τα μπουρίνια και όλα αυτά, και όλοι ανησυχούν τι καιρό θα κάνει, γιατί καιρό θα κάνει. Βλέπω εδώ πέρα, δημοσιεύω και στο Wet News, βεβαίως, τα μετεωρολογικά, λέει, δεδομένα απομακρύνουν το ενδεχόμενο για παρατεταμένα και επικίνδυνα θερμικά κύματα. Όπως εκτιμά ο πρώην διευθυντής της ΕΜΗ, ο Θοδωρής Κολυδάς, η νοτιοανατολική Ευρώπη φαίνεται να γλιτώνει από το ισχυρό κύμα ζέστης που σαρώνει αυτήν την περίοδο τη δυτική και κεντρική Ιγυρία Ήπειρο. Το αναφέρω αυτό γιατί και οι πυρκαγιές είναι ένα θέμα επικαιρότητας. Η πρώτη αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται το διήμερο μεταξύ 28 και 29 Ιουλίου. Εκεί θα έχουμε καύσωνα, αλλά θα έχω και άδεια. Εντάξει, δεν σας ενδιαφέρει εσάς, αλλά ήθελα να το πω. Μ' αρέσει να τα ακούω που λένε. Κάπως έτσι δηλαδή. Και συγγνώμη τώρα, εντάξει, παραφέρθηκα λιγάκι. Για να ακολουθήσει μια πρόσκαιρη υποχώρηση των υψηλών τιμών προς το τέλος του μήνα. Ωστόσο, οι πρώτες ημέρες του Αυγούστου θα φέρουν ένα νέο θερμό επεισόδιο, έτσι το χαρακτηρίζουν, καθώς νέες θερμές αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας. Μάλιστα. Έτσι το αναφέρω αυτό, γιατί είναι και λίγο της επικαιρότητας τα καιρικά.

Και αφού έχω πιάσει και κάποιες ειδήσεις εκτός αθλητικής δραστηριότητας, αν και έχουμε πολύ αθλητισμό, παρόλα αυτά βλέπω εδώ ότι το σπίτι του ηθοποιού προέβησε ανακοίνωση. Τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν τα τελευταία 24 ώρα και αφορούν την κατάσταση υγείας της Άννας Φόνσου. Τα τελευταία δημοσιεύματα αναφέρουν πως η πρόεδρος του Ιδρύματος βρίσκεται στο νοσοκομείο και αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα υγείας. Ωστόσο, όπως γράφει το σπίτι του ηθοποιού, κάτι τέτοιο είναι υπερβολή και πως η ηθοποιός έχει ένα απλό κρυολόγημα. Υπερβολές, όπως πάντα, άλλωστε γράφει και η ανακοίνωση, αλλά εν πάση περιπτώσει το αναφέρω αυτό, γιατί υπήρχε και μια ανησυχία, αγαπημένη αναφόρμη σου, έτσι.

0: Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2. Καραπερίδου κάνει δηλώσεις. Αν προλάβαμε.
1: Ευχαριστήθηκα την κούρσα, μ' άρεσε, κέρδισα και περιμένω κάτι καλύτερο από χρόνο. Από νίκη είμαστε ευχαριστημένες. Από χρόνο λίγο ακόμα κάτι.
2: Θα σε δούμε και στη σκητάλη μετά.
1: Όχι. Όχι, τελείωσα εγώ για σήμερα, για αύριο. Τώρα παρακάτω.
2: Το παρακάτω τι περιλαμβάνει για σένα και ποιοι είναι οι στόχοι σου?
1: Τώρα έχουμε το ευρωπαϊκό στο Μπέρμιχα με τη σκητάλη και το μεσογειακό τέλη Αυγούστου με Σεπτέμβριο.
2: Και χρωστάτε και ένα πανελλήνιο ρεκόρ στη σκητάλη από το Βαλκανικό.
1: Αυτό είναι ο μεγαλύτερος στόχος νομίζω για όλες μας και για τις 6 κοπέλες που πάμε στη σκητάλη. Ελπίζω να βγει εκεί. Είμαστε καλή ομάδα, είμαστε όλες γρήγορες και θα βγει κάτι καλό πιστεύουμε όλες.
2: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
3: Αυτό ισχύει που είπε, ότι πραγματικά έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα στην σκητάλη και στις γυναίκες και στους άνδρες.
4: Και μια ομάδα η οποία πετυχαίνει και στους μεγάλους αγώνες, ενώ θα πάρουμε εικόνα και από το ύψος σιγά σιγά, το οποίο έχει ξεκινήσει. Να πούμε ότι η Τατιάνα Γκούσιν έχει προβλήματα τραυματισμών, αποφάσισε να μην συμμετάσχει σε αυτόν τον αγώνα, δυστυχώς στη χειρότερη περίοδο, γιατί ήταν η ευκαιρία εδώ να πάρει την πρόκριση για τον Μπέρμιχαμ. Δεν θα είναι στον Μπέρμιχαμ.
3: Την η Χριστίνα Ευκολίδου.
0: Λοιπόν, πήραμε και άλλη γεύση από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό στο Βόλο. Λένε τα κορίτσια, λένε τα αγόρια του Στίβου για τους αγώνες. Να δώσω ένα στίγμα πέρα από τα ποδοσφαιρικά που αμέσως μετά στο δεύτερο μέρος θα αναπτυχθούμε περισσότερο, γιατί έχουμε πάθει και ένα σύνδρομο στέρησης χωρίς Μουντιάλ. Έχει περάσει μια εβδομάδα, ούτε εβδομάδα, και νομίζουμε ότι έχει περάσει ένας μήνας, τόσο πολύ μας κακομάθανε. Και λέω κακομάθαμε γιατί εντάξει είναι υπερβολικό 104 αγώνες, αλλά εν πάση περιπτώσει έλα όμως που τελικά το αντέχει η κούτρα μας έτσι, για τέτοιους αγώνες υψηλού επίπεδου. Λοιπόν, πέρα από τα ποδοσφαιρικά, λοιπόν, τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και όλα αυτά, έχουμε σημαντικούς αγώνες μέσα στον Αύγουστο. Έχουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού Στίβου στο Παρίσι από 29 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιχαμ που λέγαν τώρα τα παιδιά και μιλάνε συνέχεια και γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό ραντεβού και για τον ελληνικό Στίβο, αλλά γενικά για τον Στίβο. 10 Αυγούστου με 16 Αυγούστου, μια εβδομάδα γεμάτη Στίβο. Έχουμε τον Diamond Link στη Λοζάνη 21 Αυγούστου, μια εβδομάδα μετά, και τρεις μέρες μετά νέο Diamond Link στη Σιλέσια 23 Αυγούστου. Diamond Link στη Ζυρίχη, να μην το ξεχάσουμε και αυτό, 27, κάθε τρεις μέρες θα έχουμε Diamond Link. Και φυσικά τους μεσογειακούς αγώνες, οι οποίοι στο Στίβο, στο Τάραντο στην Ιταλία, 30 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, έχει δράση, αλλά αν προσθέσεις και τα ποδοσφαιρικά δρόμενα και όλα αυτά που θα προηγηθούν και με τις μετεγραφολογίες και με τις μετεγραφές γενικά, αλλά και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, καταφέραμε να γεμίσουμε πάλι την επικαιρότητα και εμείς οι κακομοίριδες αθλητικοί συντάκτες να κυνηγάμε συνέχεια ό,τι καλύτερο. Βλέπω ότι έχει μαζευτεί κόσμος γενικά στο Πανθεσσαλικό για τον αγώνα 400 μέτρων γυναικών είναι τώρα. Θα συνδεθούμε σε λίγα δευτερόλεπτα, λίγο πριν ξεκινήσει η κούρτα σας, τώρα γίνεται η παρουσίαση των κοριτσιών, στις γυναίκες είναι ο τελικός, να δούμε ποια θα είναι η παλαιονικής.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8. Στην τεχνική ηγεσία της ομάδας είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης. Στο μικρόφωνο που έπρεπε να το είχα πει από την αρχή, δεν το είπα, ο Τάσος Επιτρόπου, δεν πειράζει. Πάμε στην Earth 2 για να ξεκινήσει η κούρσα των 400 μέτρων γυναικών.
1: Καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι γίνεται στα 400 μέτρα και αν βάλουμε και την Ελένη Ακοβάκη, η οποία έρχεται από πίσω να κάνει σπουδαία πράγματα, καταλαβαίνει κανείς τι περιμένουμε στα 400 μέτρα. Έφυγαν τα κορίτσια. Έχει ξεκινήσει πιο δυνατά η Αναστασία Ράπτη από τον τέταρτο διάδρομο. Έχει καλύψει ήδη την Ειρήνη Δακλή και προχωράμε σταθερό καλπασμό για να προσεγγίσει και την Κατερίνα Γρηγοριάδο. Ωραία κούρσα και από τη Σπυριδούλα Σχούλη του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων. Αλλά και την Γρηγοριάδου έχει καλύψει αρκετά μέτρα και βγαίνει μπροστά η Αναστασία Ράπτη από τον τέταρτο διάδρομο, θα βγει καθαρά μπροστά, ενώ προσπαθεί και η Γρηγοριάδου να κρατήσει τη δεύτερη θέση. Πολύ δυνατά η Σχούλη από τον έβδομο διάδρομο. Να δούμε το χρόνο που θα κάνει η νικήτρια, 54 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά για την Αναστασία Ράπτη που πήρε την πρώτη θέση. Βελτιώνεται σε σχέση με το πρωί, αλλά είναι μακριά από το ατομικό της ρεκόρ το 52-82 από αυτό το στάδιο στο Βαλκανικό.
0: Αναστασία Ράπτη λοιπόν, νικήτρια, η αθλήτρια του Παναθηναϊκού στα 400 μέτρα γυναικών. Φιλική ήταν με 2-0 του Ηρακλή από την Μπολόνια στην Ιταλία, έγινε το φιλικό παιχνίδι αυτό, έτσι.

Ιταλοί το έχουν αυτό, είναι και λίγο ένα ράτσα, ένα φάτσα. Ο Ματσάρι, ο Βάλτερ Ματσάρι, είναι ο προπονητής του Ηρακλή, Ιταλός γάρ, μπαρτοκαπνισμένος θα έλεγα, καθώς πολλά χρόνια σε πολλές ομάδες στην Ιταλία. Εμφανίστηκε στον πάγκο του Ηρακλή ο φιλικό με ηλεκτρονικό τσιγάρο, δεν μπορούσε χωρίς τσιγάρο. Τέλος πάντων, δεν ήταν και η καλύτερη εικόνα, έτσι.

0: Λοιπόν, αυτά και με αυτά φτάσαμε στο ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να ακούσουμε το πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Τσούκαλο και αμέσως μετά εμείς για το δεύτερο ημίχρονο του σημερινού μας αγώνα. Αγώνας για την αθλητική, ας πούμε, αθλητική ενημέρωσή σας.
1: Να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο

έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Ανεξέλεγκτες μένονται μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να θέσουν σε υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος A400M που επιτρέπει τη ρήψη 20 τόνων επιβραδυτικού υλικού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Στην περιοχή της Γιρόντ και τη γειτονική Λάντι, οι πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυση πάνω από 140.000 ανθρώπων. Οι φλόγες στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ, μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγείς ζώνες της κοινότητας της Μαδρίτης, δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε πολύπλοκη την κατάσταση. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης. Στο μεταξύ, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Μανίσι της Βαλένθια, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους, ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε μια χαράδρα. Η πυρκαγιά αυτή δεν σχετίζεται με εκείνες που μένονται στα δυτικά της Μαδρίτης. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αποστέλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα μεταγωγικό. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τη στάση του στο Κυπριακό. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες στην Κύπρο. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτος στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούλη στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμα και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόνους κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατηγικής σημασίας πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ταξίαρχος Γιαχία Σαρή, στρατιωτικός εκπρόσωπος των αντάρτων που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν εγκαταστάσεις της Αράμκο, της πόλης Γιαμπού και Τζιζάν και απείλησε με κλιμάκωση. 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη κατέριψε και 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη αναχέτησε σήμερα η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία στην περιοχή Γιαμπού. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Χαλίτ Μπιν Σαλμάν, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέδιας. Όπως γνωστοποίησε, ο Σαουδάραβας Υπουργός τον ευχαρίστησε για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του, καθώς και για τη συμμετοχή της στην αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Για μεγάλους κινδύνους από τη συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Την ανάκληση της πυροβολαρχίας ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε πρόσφατα ότι ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη σύγκρουση αυξήθηκε κατά 37% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιελ Ελίας του 2023.
0: Ο καιρός.
1: Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης αύριο, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτική 4 με 5 τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Έφριος καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Έφριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Τάσος Επιτρόπου.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Earth News Radio 105,8 στη Σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης, η βραδινή παραδόρη. Στο μικρόφωνο Τάσο Επιτρόπου, τη τεχνική ηγεσία της ομάδας μας, ο Χάρης Κουτουλογέννης. Τα κορίτσια του ΠΑΟΚ σημείωσαν και τρίτο γκολ, 3-0 προηγούνται της Νεύτσι. Είναι προκριματικός γύρος, πρώτος προκριματικός γύρος του Champions League γυναικών.

πάμε και σε περισσότερα ελληνικά θέματα που απασχολούν δηλαδή τις ελληνικές ομάδες. Την Πέμπτη με το δεξί μπήκαν στη νέα περίοδο και στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Νίκησαν εκτός έδρας και οι δύο, δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν και βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA. Στο πρώτο μάτς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό του Conference League, Πάξη Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Στο Λούμπλιν, μόλις το τρίτο λεπτό, ο Μπράτσκο έδωσε στους Ουκρανούς το προβάδισμα, όμως στη συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στο δικέφαλο, ο οποίος απάντησε με 3 γκολ από τον Κωνσταντέλια που ήταν εκπληκτικός, το Ζαφίρι και το Σανταμαρία. Ο Λόβνικ μείωσε στο τελικό 2-3 για τους τυπικά γηπεδούχους. Επαναλαμβάνω, ο Δυναμό Κιέβου αγωνίζεται στην Πολωνία, στο Λούμπλιν. Στην Ουγγαρία, ο Παναθηναϊκός μπήκε μπροστά χάρη στο αυτόν γκολ του Βάς. Ο Αντίνιο διπλασίασε τα τέρματα των Πρασίνων και τελικά πριν ο Μπόντε μειώσει για τους γηπεδούχους, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα. ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξη επίσης την Πέμπτη στις 9.30 αυτό το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την ERA Sport.

Να τονίσουμε όμως κάποια πράγματα τώρα, γιατί έχουν να κάνουν και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο. Αν ο ΠΑΟΚ λοιπόν περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, προβάδισμα σοβαρό έχουν, θα βρει μπροστά τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ήρθαν ισόπαλες 1-1 στη Στοκχόλμη αυτό το παιχνίδι. Με πρώτο παιχνίδι, μάλιστα, ο περάσει ο ΠΑΟΚ θα είναι στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 με απέναντι στη Σπαρτάκ Τρνάβα, οι οποίες ήρθαν και αυτές ισόπαλες 1-1 στο πρώτο του παιχνίδι. Επίσης, ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού μετά θα είναι στις 6 Αυγούστου.

Λοιπόν, έχουμε τη βαθμολογία της UEFA που άρχισε ήδη τα πρώτα θετικά μηνύματα. Ξεκάθαρο στόχο της Ελλάδος βέβαια είναι η 10η θέση στην ειδική αυτή βαθμολογία της UEFA, στο ranking, το λέγουμε ranking. Ξεκίνησαν οι ελληνικές ομάδες με τις υποχρεώσεις τους και η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή στη 12η θέση, πίσω από την 11η Πολωνία και τη 12η Τσεχία. Αν η Ελλάδα τις υποσκελίσει, τότε την περίοδο 27-28 ο πρωταθλητής της Super League θα έχει εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Champions League. Με τις νίκες μάλιστα του Δικεφάλου και του Τριφυλιού, η χώρα μας έβαλε τους πρώτους 400 βαθμούς στο σακούλι της, 200 από κάθε εκπροσωπό μας λέμε τις νίκες, και μπαίνει γερά στη μάχη αυτή της καταδίωξης των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, με τους 400 βαθμούς που πήρε η Ελλάδα, έφτασε τους 40.812 την τελευταία πενταετία, έναντι 42.525 της Πολωνίας και 43.000 της Τσεχίας. Μη σας τρομάζουν αυτές οι χιλιάδες διαφορές, οι 2.000 και 3.000 διαφορές. Μαζεύονται αυτά μέσα στη χρονιά. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά το κυνήγι αναμένεται να συνεχιστεί όλη τη διάρκεια της σεζόν, με έπαθλο φυσικά, επαναλαμβάνω, τη χρυσή 10η θέση.

Η Χάμαρμπι, που είναι υποψήφια αντίπαλος του ΠΑΟΚ, μαζί με την Άντελα παίζουν 1-1, σας είπα. Η πρώτη, η Χάμαρμπι αυτή, είναι στη δεύτερη θέση του σουηδικού πρωταθλήματος και στο μείον 9 από την κορυφή, ενώ δεύτερη είναι η παραδοσιακή δύναμη του Βελγίου και πέρσι τερμάτισε στην έκτη θέση. Βέβαια, όπως είπαμε, πρώτο εμπόδιο για το δικέφαλο αποτελεί πάντα η Δυναμό Κιέβου, και εφόσον δεν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, θα υποβαστεί στον τρίτο προκληματικό γύρο του Conference League. Εκεί θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον ιτημένο του ζευγαριού Καραμπάκ Τσέσεκα Σόφιας, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στις 6 Αυγούστου του Ντούμπα και τον επαναληπτικό στις 13 του ίδιου μήνα στο Αζερμπαϊτζάν ή στη Βουλγαρία, αναλόγως δηλαδή ποια ομάδα θα περάσει στην επόμενη φάση. Μάλλον, για να το διατυπώσω, όχι θα περάσει, δεν θα περάσει στην επόμενη φάση του Europa, αλλά θα υποβιβαστεί στο Conference League. Στο Conference League τώρα, ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον τον αντίπαλό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, είμαστε στο δεύτερο ακόμα βεβαίως, το οποίο θα αντιμετωπίσει εφόσον ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουγγρικής, συγγνώμη, Πάξη, σε αναμετρήσεις της 23ης και 30ης Ιουλίου. Από τα 4 υποψήφια ζευγάρια που είχαν προκύψει από το υπογκρουπ της UEFA, η Γλυωτίδα τελικά έβγαλε για το τριφύλι το Σπαρτάκ Τρνάβα Τσέσεκα 1948. Ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού θα διεξαχθεί στις 6 Αυγούστου στην Αθήνα και η Ρεβάν στη Σλοβακία στις 13 Αυγούστου ή τέλος πάντων στη Σόφια, ανάλογα ποια ομάδα θα έχει πάρει την πρόκριση. Υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει, δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους, έτσι, καθώς τυχόν αποκλεισμός του σε οποιαδήποτε φάση σημαίνει και τέλος του εφετινού ευρωπαϊκού ταξιδιού του. Δηλαδή, εν κατακλείδη, ο Παναθηναϊκός πρέπει να σημειώσει 3 συνεχόμενες προκρίσεις προκειμένου να βρεθεί στη League Phase της τρίτης στη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης, δηλαδή στο Conference League.

και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο Ολυμπιακός συμμετείχε αποκλειστικά σε αυτή τη διαδικασία, καθώς έχει ήδη εξασφαλίσει ως μίνιμουμ στο ευρωπαϊκό του στόχο την παρουσία του στη League Phase του Europa League. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός κυνηγάει την είσοδό του στους ομίλους, αν θέλετε, στη League Phase του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξει όπως και να έχει στο Europa League. Δεν υποβιβάζεται δηλαδή μετά στο Conference League σε περίπτωση που αποκλειστεί. Και αυτό το οφείλει στην ειδική βαθμολογία που έχει και του δίνει αυτό το πλεονέκτημα σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της UEFA. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί την Τρίτη με την Αϊμάγκεν 4 Αυγούστου στο Φάλιρο. Στις 9 η ώρα έχει προγραμματιστεί αυτό το παιχνίδι, ενώ η Ρεβάν στην Τρίτη 11 Αυγούστου σε 8.30 στην Ολλανδία. Επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός Νάιμέγκεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ τώρα θα βρεθεί στα play-offs του Champions League και η κλήρωση θα γίνει στις 3 Αυγούστου, Δευτέρα, έτσι. Ο πρώτος αγώνας στις 18 ή 19 Αυγούστου και ο επαναληπτικός 25 ή 26 Αυγούστου, δηλαδή του ίδιου μήνα. Αν προκριθεί θα παίξει στη League Phase του Champions League, ενώ αν αποκλειστεί έχει εξασφαλισμένη την είσοδό της στη League Phase του Europa League. Πάει για τα πολλά, ό,τι και να γίνει για την ΑΕΚ, γιατί και το Europa League δεν είναι κακή League Phase, έτσι, για κακή διοργάνωση, και έχει και χρήματα και εκεί. Ο κυπελούχος Όφη θα βρεθεί στα play-offs του Europa League και θα μάθει τον αντίπαλό του επίσης και αυτό στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου, Δευτέρα επαναλαμβάνω. Τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για τις 20 και 27 Αυγούστου. Τώρα αν θα είναι εντός ή εκτός θα το δούμε. Αν προκριθεί θα παίξει στη League Phase του Europa League ο Όφη, ενώ αν αποκλειστεί έχει εξασφαλισμένη τη League Phase του Conference League. Αυτά γιατί κάποιος ρώτησε, μου στείλε ένα μήνυμα, πότε παίζουν, τι κάνουν ραν, οι ελληνικές ομάδες. Σας τα εξήγησα ωραία, νομίζω σας τα είπα αναλυτικότατα. Πότε ξεκινάει η Ευρωλίγκα, ρωτάει ο φίλος. Η πρεμιέρα της Ευρωλίγας είναι προγραμματισμένη για τις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, ξεκινούσε το συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Μια εβδομάδα νωρίτερα όμως, 18-19, θα διεξαχθεί το πρωτοεφανιζόμενο Super Cup. Βάλαν άλλη μια διοργάνωση τώρα, δεν ξέρω γιατί βάλαν. Προφανώς σαν ένα, πώς θα το πω, ένα τουρνουά, μόνο και μόνο προετοιμασία θα είναι. Α, και δίνουν και ένα τίτλο. Μια χαρά. Το φινάλε της θα είναι της Ευρωλίγας, δηλαδή θα είναι στις 30 Μαΐου όταν και είναι προγραμματισμένος ο τελικός της διοργάνωσης. Αρκετά μεγάλος και ο μαραθώνιος αυτός της, στην Ευρωλίγα. Η Εθνική Μπάσκετ θα αγωνιστεί για τα προκριματικά, μάλλον για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Κατάρ, θα γίνει 27 Αυγούστου με 12 Σεπτεμβρίου του 27, μην σας μπερδεύω, και 24 Αυγούστου θα γίνει η δεύτερη φάση των ομίλων, 24 με πρώτη, 23 με πρώτη, έχει διάφορους αγώνες και αυτή η δεύτερη προκριματική φάση οι ομάδες θα χωριστούν σε 4, έχουν χωριστεί σε 4 νέους ομίλους, μεταφέρουν τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο.

0: Λοιπόν, και η ώρα του Εμμανουέλ Καραλή. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2.
1: 3.000 μέτρα στύψη που ο Καραλής δεν νομίζω ότι μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες να κάνει. Τώρα πέρασε από πίσω του ο Σταμούλης. Βλέπεις, Μιχάλη, έχουν απόσταση ο ένας από τον άλλον, καλύπτουν και τα 400 μέτρα του στίβου, οπότε παρά το σιρτάκι, παρά τη διάθεση είναι λίγο δύσκολο και πρέπει να αυτοσυγκεντρωθεί, γιατί απειλείται εδώ να μείνει χωρίς ύψος σε αυτόν τον αγώνα. Έφυγε ο Εμμανουήλ Καραλής, 5 μέτρα και 66 εκατοστά, τρίτη προσπάθεια. Φεύγει και περνάει, λίγο πλάγια το έκανε. Του έφυγε το άγχος, βλέπετε πως το αντιμετωπίζει με χαμόγελο αλλά και με τη χαρακτηριστική χειρονομία που έκανε και στο Λονδίνο στο προηγούμενο Diamond League Meeting, όταν πέρασε τα 5 μέτρα και 85 εκατοστά. Εδώ βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά έχει βγει πάμπολες φορές από τέτοιες δύσκολες θέσεις ο Εμμανουήλ Καραλής. Βλέπουμε πόσο ψηλά θα ήταν πράγμα.
0: Λοιπόν, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5.66 με την τρίτη προσπάθεια, παρακαλώ. Ζορίστηκε πάρα πολύ. Βεβαίως το άρωμα του ήταν κοντά στα 6 μέτρα, δηλαδή πέρασε πάρα πολύ ψηλά από το μπήχι, αλλά τα χρειάστηκε που λένε. Εντάξει, και με χαμόγελο χαιρετάει και τον κόσμο και όλα τα σχετικά. Αυτός ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Μανώλη Μίτσια να ερμηνεύει Λουκιανό Κυλαϊδόνη και αμέσως μετά πάλι εδώ.

0: Λοιπόν, έχουμε πάθει στερητικό σύνδρομο, όπως τελείωσε το παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχουμε αυτή την γκλαμουριά να βλέπουμε από το βράδυ μέχρι το βράδυ. Τέλος πάντων, αγώνες, δεν πειράζει, εντάξει, το ευχαριστηθήκαμε. 40 μέρες και 40 νύχτες θα έλεγα εγώ, εν πάση περιπτώσει. Ο άνθρωπος που θα μιλήσουμε τώρα μαζί του και έχει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά που θα μας πει, είναι αυτός που έχει δημιουργήσει το τμήμα ανάλυσης του ΠΑΟΚ Academy, μια ακαδημία που έχει παράξει τεράστιους ποδοσφαιριστές, και λέω τεράστιους, αν και πιτσιρικάδες διαπρέπουν. Προσφάτως είχαμε τον Τζόλι στην Arsenal, τις προάλλες είδαμε και τον Κωνσταντέλια να κάνει πάλι τα δικά του, και άλλα πάρα πολλά παιδιά. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ως αναλυτής και στη δεύτερη ομάδα της του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β, είναι και μια δεκαετία στον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει και πώς είδε από τη δική του οπτική γωνία. Εγώ τους λέω και επιστήμονες του ποδοσφαίρου αυτούς τους ανθρώπους, γιατί το βλέπουν τελείως διαφορετικά το ποδόσφαιρο από ότι πρώτα απ' όλα εμείς και πολλές φορές και ήδη οι προπονητές τους, έτσι. Αναφέρομαι φυσικά στο Γιάννη Βλάχο. Γεια σου, αρχηγέ μου.
1: Καλησπέρα κύριε Δημητρόπη, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, καλά, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Έτσι, για πες μου σε παρακαλώ τώρα, αυτό το παγκόσμιο κύπελο πρέπει να σας βγήκαν τα μάτια εσάς, έτσι. Όταν λέω ότι σας βγήκαν τα μάτια, όχι από την ποιότητα, δεν μιλάω για την ποιότητα. Πάρα πολλά παιχνίδια, το ένα πίσω από το άλλο. Είδατε κάτι διαφορετικό ή περιμένατε λίγο πολύ αυτά που είδατε? Δεν ξέρω. Είδαμε κάτι καινούριο, να το κάνω πιο απλοϊκό. Είδαμε κάτι καινούριο.
1: Είδαμε μία τάση,
0: ναι,
1: κυρίως όσον αφορά το κομμάτι του pressing, κυρίως αυτό. Να τίνει περισσότερο, όλο και περισσότερες ομάδες να τίνουν προς αυτόν τον τρόπο του man-to-man, δηλαδή έναν τρόπο άμυνας που εδώ στην Ελλάδα την τελευταία του χρονιά προσπάθησε να προσαρμόσει, να εφαρμόσει ο κύριος Αλμέιδα στην ΑΕΚ. Η τάση πλέον γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι, από το ευρωπαϊκό ξεκινώντας βέβαια τα περισσότερα, έτσι, οι περισσότερες τάσεις είναι να κυρίως να αλλάξει λίγο ο τρόπος που γίνεται το press και να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση που να είναι πολύ πιο κοντά στο man-to-man. Αυτή είναι η πρώτη βασική τάση που έχει να κάνει με ένα τακτικό κομμάτι στην αμυντική συμπεριφορά της κάθε ομάδας. Και από την άλλη, σοφότεροι δεν γίναμε με τον τρόπο που οι Ισπανοί, ας πούμε, παίζουν. Αλλά είδαμε ότι αρκετές ομάδες προσπάθησαν να ακολουθήσουν και αυτό το στυλ, το μοντέλο παιχνιδιού. Ένα μοντέλο παιχνιδιού με αρκετά μεγαλύτερο έλεγχο της μπάλας, όπως ας πούμε μια τέτοια ομάδα μέχρι τη στιγμή που βρήκε τη Γαλλία ήταν και το Μαρόκο, έτσι. Όπως προσπάθησαν και η Αμερική, ας πούμε, προσπάθησε να παίξει κάποια στιγμή σε κάποια παιχνίδια με τον τρόπο να έχουν μεγαλύτερης διάρκειας έλεγχο της μπάλας. Αλλά κατά βάση, ας πούμε, χαρακτηρίζεται υπό αυτή την έννοια, αναλύοντας το περισσότερο με αυτή την επιλογή όλο και πιο πολλών ομάδων να παίξουν αυτό το man-to-man, κυρίως στη φάση όπου προσπαθούν να ανακτήσουν την μπάλα από τον αντίπαλο.
0: Αυτό το χαρακτήρισες, Γιάννη Βλάχο, τακτική, αμυντική τακτική, αλλά έτσι όπως είναι, δηλαδή πρεσάροντας ατομικά κάθε ένας και ένα παίχτη, δηλαδή αυτό εννοούμε man-to-man τώρα, για να μπερδεύουμε και τους φίλους. Ουσιαστικά είναι πολύ επιθετική άμυνα που με το που κλέψεις μπάλα πρέπει να δημιουργήσεις κατευθείαν την επίθεση, έτσι.
1: Ακριβώς όπως το περιγράψατε. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Είδαμε σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχουν και 5 ποδοσφαιριστές, όχι πάνω από τη σέντρα, έξω από την περιοχή, τη μεγάλη περιοχή, την αντίπαλη, και να κυνηγούν όπου είναι η μπάλα και όποιος δοκιμάζει να πάρει την μπάλα.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σωστή. Ακριβώς έτσι είναι όπως το αναφέρατε, η τοποθέτησή σας. Είναι μια εφαρμογή πολύ πιο επιθετικής άμυνας, με στόχο βέβαια το να κερδίσει την μπάλα όσο ψηλότερα γίνεται στο γήπεδο, ώστε άμεσα, γιατί και μια ομάδα όταν έχει την μπάλα και προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι, να ξεκινήσει δηλαδή τις επιθέσεις της, αντιλαμβάνεις ότι προσπαθεί να μεγαλώσει το γήπεδο. Οι αποστάσεις δηλαδή μεγαλώνουν όταν έχουμε την μπάλα, γιατί θέλουμε να απλώσουμε όσο γίνεται το παιχνίδι μας. Αντιλαμβάνεις ότι όταν μια ομάδα χάνει την μπάλα σε αυτή την κατάσταση, ειδικά κοντά στη δική της περιοχή, πόσο εκτεθειμένη μπορεί να είναι σε μια άμεση επιθετική μετάβαση του αντιπάλου. Ακριβώς λοιπόν αυτός είναι ο στόχος που περιγράψατε, όπως ακριβώς το είπατε, και έχει να κάνει κυρίως με το να κερδίσουμε τις μπάλες όσο γίνεται πιο κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Και βέβαια από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση σχεδόν από όλους πλέον, έτσι, να κάνουν αυτό το build-up όπως το λέμε εμείς, το ξεκίνημα, το χτίσιμο του παιχνιδιού, με πολλή υπομονή, με πολλές συνεργασίες, και δεν είχα

0: να πρεσάρουν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία της επιθετικής άμυνας που θα τους φέρει ενδεχομένως κάποιο αποτέλεσμα κλέβοντας την μπάλα και όλα τα συνάφη.
1: Ναι, ναι, να δείξουν στον αντίπαλο από την αρχή τις προθέσεις τους, ας
0: πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ας το πούμε κάπως έτσι.
0: Αυτό δημιουργεί σε μια ομάδα η οποία δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει την τεχνική, δεν έχει προετοιμαστεί πολύ καλά. Δημιουργεί ένα πανικό, φαντάζομαι. Έτσι. Δηλαδή, αυτός είναι και ο στόχος. Δηλαδή, να προκαλέσει τον πανικό στην αντίπαλη άμυνα.
1: Ναι, αν προκαλέσει βέβαια τον πανικό στην ομάδα που έχει μπαλά, τις περισσότερες φορές αυτό που θα κάνει είναι να την απομακρύνει άμεσα προς την επίθεση της, δηλαδή προς τη δική σου άμυνα. Αυτό σαφώς τις περισσότερες φορές σου δίνει τη δυνατότητα να επανακτήσεις εσύ την κατοχή. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι τέτοιες μπάλες τις περισσότερες φορές ελέγχονται από τους αμυντικούς σε ένα ποσοστό πάνω από το 65-70%. Ή, αν όχι απευθείας, οι πρώτες μπάλες ελέγχονται οι δεύτερες από την ομάδα που εφαρμόζει το press. Η ομάδα που θα σε προβληματίσει είναι αυτή η ομάδα που θα σου σπάσει το pressing, αυτό που προσπαθείς να κάνεις. Και βέβαια, ομάδες που έχουν πολύ υψηλή τεχνική ικανότητα, όπως για παράδειγμα ανέφερα πριν τους Ισπανούς, είναι ομάδες που είναι δύσκολο λίγο να μπει σε μια λογική, να πας σε μια τέτοια προσπάθεια να αμυνθείς, να πρεσάρεις με το man-to-man, γιατί σαφώς είναι και πολύ καλά εκπαιδευμένοι και έχουν και την ποιότητα να σπάσει το man-to-man. Γιατί αντιλαμβάνεις ότι αν σε ένα σημείο του γηπέδου σπάσει το man-to-man, πιθανόν αμέσως καταραίει όλη αυτή η τοποθέτηση που έχεις εφαρμόσει, γιατί ο παίχτης που σπάει την πρώτη πίεση μπορεί να τρέξει με την μπάλα αρκετά μέτρα.
0: Και να αφήσει και πολλούς αντιπάλους του πίσω και ξαφνικά η άμυνά σου να μην είναι η κατάλληλη. Αυτό όλο, Γιάννη Βλάχο, δημιουργεί μια κατάσταση που λίγο πολύ τη βλέπαμε, αλλά πλέον εφαρμόζεται από τις περισσότερες ομάδες και έτσι φαίνεται ότι παίζει τουλάχιστον αυτή την περίοδο, όταν λέω αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή, το ποδόσφαιρο. Διακρίνεις κάτι που μπορεί να υπάρχει εξέλιξη, όχι πάνω σε αυτό, αλλά κάτι άλλο περισσότερο? Δηλαδή, παρατήρησα, γιατί ρωτάω τώρα, εκ του πονηρού είναι η ερώτηση, παρατήρησα τον τερματοφύλακα της Ισπανίας, ο οποίος γινόταν λίμπερο. Και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του παιχνιδιού, και αναφέρομαι ειδικά στην Ισπανία, διότι το φαινόμενο της Ισπανίας είναι κάτι το οποίο δεν μπόρεσαν οι άλλες ομάδες να το εφαρμόσουν όσο και αν ήθελαν. Δηλαδή, κατοχή με παίχτη παραπάνω στην άμυνα, αν τα κατάλαβα καλά, και εγώ από τα λίγα που ξέρω τώρα, έτσι, εσύ θα με διορθώσεις, Γιάννη Βλάχο. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, με το παίχτη παραπάνω στο ξεκίνημα δηλαδή της επίθεσης, είχαν τις επιλογές να περάσουν πιο εύκολα την μπάλα στο Ρόδρυ, παραδείγματι, ή σε κάποιον άλλον, για να προχωρήσει η μπάλα ύστερα στην επίθεση. Αυτό είναι μια εξέλιξη και για τους τερματοφύλακες.
1: Τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια θα πω, αν θυμάστε, από τη στιγμή που ο Γκουαρδιόλα πήγε στη Σίτι, η πρώτη επιλογή που έκανε ήταν να αλλάξει τον Χάρτς, το μέχρι τότε τερματοφύλακα της Σίτι, επιλέγοντας, αν δεν κάνω λάθος, τότε τον Έμπερσον, τον αριστεροπόδαρο του Βραζιλιάνου. Γιατί ήθελε έναν παραπάνω παίχτη κατά τη φάση κατοχής, στο build-up που λέμε, στο χτίσιμα του παιχνιδιού από πίσω. Ήθελε έναν παραπάνω παίχτη. Αυτό σαφώς πρώτα οι Ισπανοί το εφάρμοσαν. Για να πω την αλήθεια, ο Γκουαρδιόλα είναι ο οδηγός όλων των υπολείπων, έτσι, γιατί αυτός τα τελευταία, ας πούμε, 15-20 χρόνια, αυτός είναι που έχει φέρει τις περισσότερες ιδέες στο ποδόσφαιρο, τις περισσότερες καινοτομίες, και με τις οποίες και ο ίδιος πολλές φορές διαφωνώντας αλλάζει, αναπροσαρμόζει κάποια πράγματα, αλλά φέρνει, είναι αυτός που έφερε τις περισσότερες ιδέες. Οι Ισπανοί λοιπόν, ναι, έχοντας αυτό το μοντέλο παιχνιδιού και με τον Ουνάι Σιμών σε ένα έξτρα παίχτη πίσω, αντιλαμβάνεστε ότι μπορούσαν πολύ περισσότερο να βρούνε λύσεις σε οποιοδήποτε πρέσο ο αντίπαλος μπορεί να εφαρμόσει. Σαφώς και απαιτεί το σύγχρονο κομμάτι του παιχνιδιού πολύ περισσότερη ικανότητα από τους τερματοφύλακες να παίζουν με την μπάλα, να γίνονται παίκτες πεδίου δηλαδή, γιατί αυτό φέρνει την υπεραριθμία σε ένα πολύ σημαντικό χώρο εκεί που ξεκινάει να χτίζεται κάθε επίθεση της κάθε ομάδας.
0: Θυμήθηκα τώρα μια τελευταία συνέντευξη, από τις τελευταίες συνέντευξεις του Ρόμπεν, του Ολλανδού, τον είχε ο Γκουαρδιόλα στην Μπάγερν, και λέει, ο τύπος με έπαιρνε 3 η ώρα τηλέφωνο τα μεσάνυχτα, δεν μπορούσα να του πω μα τι κάνεις, κοιμόμαστε, ξέρω, και κάτι, και μου μιλούσε επί ώρες, ξημέρωνε λέει, και ο τύπος μου μιλούσε ακόμη για τα κάποια συστήματα.

0: πράγματα που σκεφτόταν και όλα αυτά. Και φαντάζομαι το έκανε και με άλλους, αλλά του έκανε εντύπωση του Ρόμπερτ. Και νομίζω ότι είναι και το πάθος του Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα είναι μια κατηγορία μόνος του, έτσι, Γιάννη Βλάχο.
1: Νομίζω ότι είναι ο προπονητής ο οποίος άλλαξε την εικόνα του παιχνιδιού
0: στον 21ο αιώνα τουλάχιστον.
1: Στον 21ο αιώνα, ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: υπήρχαν πάρα πολλοί δάσκαλοι, είναι αλήθεια, κατά το παρελθόν, πολύ σπουδαίοι προπονητές, οι οποίοι άλλαξαν μετά.
1: Ναι, από τους οποίους και αυτός επηρεάστηκε από αρκετούς από αυτούς.
0: Καλά, ο πρώτος και καλύτερος ο Κρόιφ, φαντάζομαι.
1: Ο Κρόιφ, ναι, ακριβώς. Ο Κρόιφ, ο οποίος έφερε αυτό το συνδυασμό, γιατί οι Ισπανοί δεν είχαν παραδοσιακά τέτοιο επίπεδο ούτε προπονητών ούτε παικτών. Ο ερχομός του Κρόιφ στη Βαρκελόνη. Όχι τόσο ως παίκτης βέβαια, όσο ως προπονητής. Φέρνοντας αυτή το Ολλανδικό μοντέλο, το οποίο σαφώς και έβγαζε ποδοσφαιριστές, υπήρχε μια μεθοδολογία η οποία ήταν πληρέστατη στους Ολλανδούς. Ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν ο Κρόιφ προσάρμοσε την Ολλανδική σχολή στο Ισπανικό ταλέντο, στο Ισπανικό μοντέλο, ξεκίνησε να φέρνει τις πρώτες αλλαγές εκεί. Και ένας σαφώς ήταν και ο Γκουαρδιόλα, έτσι, για το
0: σύστημα. Να σε πάω σε άλλο μονοπάτι, να σε πάω ναι. στα ελληνικά δεδομένα. Καταρχάς, είδαμε προχθές ένα Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας έχει περάσει και από τα χέρια σου, μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες βέβαια στις ακαδημίες. Και άλλα παιδιά, πάρα πολλά παιδιά, μην αρχίσουμε τα λέμε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές για αυτά τα υπέροχες φουρνιές νέων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Είδαμε τον Τζόλι. Ο οποίος ο ΠΑΟΚ πήρε 11 εκατομμύρια δίνοντας το στην Νόρουιτς, αλλά η εξέλιξή του είναι εντυπωσιακή, ακόμη πιο εντυπωσιακή. Έχει ο ΠΑΟΚ κι άλλα να μας δώσει?
1: Σαφώς, εντάξει.
0: Δεν ζητάω να μου πείτε ονόματα τώρα, γιατί δεν
1: θα σας πω. Δεν θα πω, βεβαίως, ναι, δεν θα πω. Αλλά σαφώς και είναι μια διαδικασία η οποία πλέον βρίσκεται στην απόλυτη εξέλιξή της, γιατί όπως σωστά είπατε, πλέον τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν αρχίσει και αυτές οι αρκετά σημαντικές πωλήσεις, θα έλεγα, προϊόντων εντός εισαγωγικών της Ακαδημίας, προεξάγοντος βεβαίως του Τζόλι, ο οποίος εκτός από εκείνη τη μεταγραφή έκανε και αυτήν τώρα στην Arsenal. Βέβαια το θέμα είναι ποιος πουλάει, έτσι, και για το πόσο μπορεί να πουλήσει. Αν ο Τζόλι ήταν τώρα, μπορεί να φεύγει και με περισσότερα χρήματα, αλλά το timing κάθε φορά είναι αυτό που ορίζει, και η αγορά βέβαια που ορίζει το ποσό. Σαφώς και είναι μια διαδικασία η οποία βρίσκεται στην απόλυτη εξέλιξή της. Σαφώς και υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Δεν θα συγκρίνω τον Τέλεια με κανέναν, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι ένα ταλέντο που δεν υπάρχει σαν αυτόν κάτι αντίστοιχο.
0: Παρένθεση, ευχαρίστησα δημόσια στον αέρα προσφάτως την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που τον κρατάει ακόμα στον ΠΑΟΚ. Μπορούμε να τον βλέπουμε σε όλες τις διοργανώσεις που αγωνίζεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μορφαίνει το ποδόσφαιρο ο Κωνσταντέλιας. Συνεχίστε.
1: Αφού το πιάσαμε το θέμα, Κωνσταντέλια, θα θέλαμε να συμβαίνει το ίδιο και στην εθνική ομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι της παρούσης.
0: Είναι ένα αντικείμενο συζήτησης για, όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η περίπτωση Κωνσταντέλια για εθνική ομάδα και ειδικά στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι για τον Κωνσταντέλια, ξέρεις, που γνωρίζουμε όλοι ότι πίνουν νερό στην υγειά του και δεν το συζητάμε καν.
1: Θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε να τον έχουμε δει και περισσότερο και στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Με απόλυτο σεβασμό βέβαια, με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, έτσι, το λέω με απόλυτο σεβασμό, απλά θα μπορούσαμε να τον βλέπουμε λίγο περισσότερο. Okay, είναι καθαρά δική μου απλά τοποθέτηση. Σαφώς και είναι μια διαδικασία λοιπόν η οποία είναι σε εξέλιξη, απόλυτη εξέλιξη. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έρχονται από πίσω και όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα πω ότι βοήθησε πάρα πολύ όσους ασχολούνται με τις ακαδημίες αυτή η απόφαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά στο κύπελο ένας ποδοσφαιριστής από μια συγκεκριμένη ηλικία και κάτω. Πράγμα το οποίο τι σημαίνει, ότι δίνει αμέσως την υποχρέωση, βάζει τις ομάδες σε μια υποχρέωση να έχουν στο ρόστερ τους, στην πρώτη τους ομάδα, περισσότερους βεβαίως του ενός. Γιατί δεν θα παίζει ένας, θα πρέπει να έχει δύο, τρεις, ίσως και τέσσερις στο ρόστερ της πρώτης ομάδος. Και ακόμα και ομάδες οι οποίες δεν είχαν τη διάθεση να ασχοληθούν τόσο πολύ και σοβαρά με τις ακαδημίες τους, αναγκάστηκαν να επενδύσουν σταδιακά πάνω σε αυτό. Αυτή ήταν λοιπόν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, η οποία, να σας πω την αλήθεια, μακάρι να
0: εφαρμοστεί και στο πρωτάθλημα. Ναι.
1: μακάρι να εφαρμοστεί και στο πρωτάθλημα. Για όσους ασχολούνται με τις αναπτυξιακές ηλικίες, αυτό είναι πολύ πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Αλλά σαφώς και δίνει, γιατί δίνει τη δυνατότητα και σε πολλά από τα παιδιά τα οποία μπορεί να μην είχαν την ευκαιρία υπό διαφορετικές προϋποθέσεις να πάρουν χρόνο συμμετοχής στην πρώτη ομάδα, έστω στο θεσμό του κυπέλου. Αλλά από τη στιγμή που βρίσκεται στο γκρουπ, μπορεί κάποια στιγμή ένα παιδί που θα πηγαίνει αρκετά καλά να πάρει την ευκαιρία και στην πρώτη ομάδα. Γιατί όχι.
0: Γιάννη Βλάχο, είδες τον ΠΑΟΚ σίγουρα στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του, είδες και λίγο Παναθηναϊκό φαντάζομαι. Βλέπεις ότι αυτές οι δύο ομάδες τα πίσημα παιχνίδια αυτές τα έχουν δώσει, γι' αυτό δεν μπλέκουμε τις υπόλοιπες ομάδες. Βλέπεις κάτι διαφορετικό σε σχέση με την περσίνη? Πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ είναι σε μια ιδιαίτερα μεταβατική περίοδο, γιατί έφυγε ο κορυφαίος προπονητής του στην ιστορία του, έτσι, αναφέρομαι στο Λουτσέσκου, και πρέπει τα πράγματα τώρα να μπουν σε άλλο μονοπάτι, στο ίδιο μονοπάτι, να κρατήσουν κάποια στοιχεία από εκεί. Τι ακριβώς περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ και τι βλέπεις εσύ από το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Δικέφαλου?
1: Θα ξεκινήσω από το τι πρέπει να κρατήσουν. Ο νέος προπονητής, ο κύριος Λύση, έκανε μια στην πρώτη του συνέντευξη στην Ελλάδα που έδωσε στο ΠΑΟΚ TV. Τοποθετήθηκε και είπε με πολύ ωραίο τρόπο, θα έλεγα, ότι μην ξεχνάμε ότι έχει αποχωρήσει ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία, ο πιο επιτυχημένος. Δεν θα ήταν έξυπνο αν δεν προσπαθούσαμε να κρατήσουμε κάποια από τα πράγματα που ο ίδιος έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Και σαφώς είναι μια πολύ ωραία τοποθέτηση που έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι σαφώς και θα διατηρηθεί ένα πετυχημένο μοντέλο ως τώρα που υπήρχε, αλλά θα προσθέσει και ο ίδιος, και ήδη αρχίζουν και φαίνονται κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά που αφορούν τον τρόπο παιχνιδιού. Λίγο, ένα παιχνίδι λίγο πιο γρήγορο, πιο ελεύθερο, ίσως και με λίγο παραπάνω ρίσκο, θα έλεγα. Αλλά ένα παιχνίδι που πιστεύω ότι μπορεί να πάει τον ΠΑΟΚ ένα level πιο πάνω, ένα επίπεδο πιο πάνω. Γιατί στην ουσία, αν παρακολουθήσουμε λίγο και την εξέλιξη του παιχνιδιού, και κυρίως αυτό το βλέπαμε εμείς στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι διαφορές έχουν να κάνουν με το υψηλότερο τέμπο, με τον υψηλότερο ρυθμό, με την ικανότητα να μπορείς να ανταποκριθείς σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες στο παιχνίδι. Αυτό νομίζω αν θα προσθεθεί σίγουρα σταδιακά. Κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να κάνει και ο Παναθηναϊκός. Σε αυτό το λίγο που είδα, κατάφερα να δω το προθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το δεύτερο ημίχρονο, ας πούμε. Κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να κάνει και ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι την εξέλιξη του παιχνιδιού. Αυτό είναι ο βασικός στόχος, πιστεύω, και των νέων προπονητών.
0: Ενδεχομένως στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, διότι θα έχει πολύ μεγάλη σημασία με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια να δούμε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό και με το βλέμμα του αναλυτή μήπως εντοπίσουμε κάτι διαφορετικό από κάποια έστω ομάδα. Super League 2, ΠΑΟΚ Β. Τι περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ Β στη Super League 2 και όλη αυτή την ιστορία με τις δεύτερες ομάδες των ελληνικών ομάδων? Ο ΠΑΟΚ Β είναι μια σταθερή αξία έτσι πλέον.
1: Αυτό που θα σας πω, επειδή διαβάζω αρκετά συχνά που αναρωτιούνται κάποιοι για το λόγο ύπαρξης αυτών των ομάδων, εγώ θα σας πω, επειδή το ζω, ότι είναι κάτι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Κάποτε ο Κωνσταντίνος ο Κουλιαράκης μας είχε πει ότι ήταν πιο δύσκολη η προσαρμογή του από την ΚΑΠΑ 19 στον ΠΑΟΚ Β παρά από τον ΠΑΟΚ Β στην πρώτη ομάδα. Και αυτό γιατί? Γιατί σε αυτό το επίπεδο, να μπορέσει, αυτό το επίπεδο των ομάδων όπως ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ κτλ, το να μπορέσεις να εφαρμόσεις, να προσαρμόσεις τον ποδοσφαιριστή στο επαγγελματικό, η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη. Είναι μια γέφυρα λοιπόν η δεύτερη ομάδα, η οποία τι έκανε? Μείωσε την απόσταση μεταξύ του αναπτυξιακού ποδοσφαίρου, του πρωταθλήματος της ΚΑΠΑ 19, και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, που ξαναλέω, για πάρα πολλά παιδιά η απόσταση αυτή είναι μεγάλη. Και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Μπορεί να μην είναι το ίδιο σε ομάδες όπως, ας πούμε, ο Πανετολικός, ίσως, υποτιμένει ότι οι παίκτες που θα ανταγωνιστεί ο νεαρός που θα έρθει από την Ακαδημία σε αυτές τις μεγάλες ομάδες είναι πολύ πιο υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές. Οπότε πρέπει η προσαρμογή να γίνει με κάποιον τρόπο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς όλοι που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι σε αυτές τις ομάδες, ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι από το, από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται αυτό το project, το, είναι υπέρ απαραίτητο, θα πω, είναι προσωπική μου άποψη και όσων ασχολούμαστε με αυτό, πλέον πιστεύω από τη στιγμή που και το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Super League 2 θα γίνει σε έναν όμιλο, θα είναι όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια με Βόρειο και Νότιο, σίγουρα θα δώσει περισσότερο ενδιαφέρον, θα είναι 16 ομάδες πολύ πιο δυνατές, ιστορικές ομάδες πλέον που θα ανταγωνιστούν για την άνοδο στη Super League, σαφώς ένα καλύτερο πρωτάθλημα, στο οποίο θα πρέπει κατ' εμέ και η τηλεόραση να πάρει έτσι ένα περισσότερο και πιο σημαντικό, να παίξει πιο σημαντικό ρόλο, για να αναβαθμιστεί όσο γίνεται περισσότερο. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Να θυμίσω γιατί η Super League 2 ανεβαίνουν δύο απευθείας και όχι απευθείας, ανεβαίνουν δύο απευθείας.
1: Ανεβαίνουν δύο απευθείας πλέον, ναι, ναι. Πλέον δύο απευθείας.
0: Ναι. Έτσι και υποβιβάζονται τέσσερις.
1: Ναι, ναι, υποβιβάζονται τέσσερις. Σωστά, ναι. Σωστά.
0: Λοιπόν, Γιάννη Βλάχο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που μας είπες. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλές επιτυχίες.
1: Να είστε καλά, χάρηκα πολύ.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Βλάχος, ο αναλυτής, βοηθός προπονητή πάρα πολλά χρόνια. Από το 2017 είναι εκεί ο Γιάννης Βλάχος στις αναπτυξιακό ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, που έχει παράγει ποδόσφαιρο, αθλητισμό και κουλτούρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο με τα νέα παιδιά και τα ελληνάκια, αλλά και κυρίως με το γνώμονα την πρόοδο και την ανάπτυξη από τις μικρές ηλικίες. Πλέον είναι αναλυτής και στον ΠΑΟ Β, που ουσιαστικά, όπως είπε, είναι η γέφυρα για να μπει από το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο ο ποδοσφαιριστής σε επαγγελματική ρότα, να το πω έτσι. Ήταν ο Γιάννης Βλάχος, λοιπόν, μας έδωσε πραγματικά πολύ ωραία πράγματα που μας είπε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη, η μπαλαδόρη του Σαββάτου, εδώ καθημερινά, κάθε Σάββατο και Κυριακή ξετυλίγουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσής σας. Αύριο εμείς θα τα ξαναπούμε στις 8 η ώρα με 2 ώρες εκπομπή. Και θα πούμε πολλά περισσότερα για τα όλα αυτά που συμβαίνουν και για το Στίβο που είναι σε εξέλιξη από την ΕΡΤ2, μπορείτε να το παρακολουθείτε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τι άλλο, με Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος με την εκπομπή του, αλλά πριν ποιος άλλος, Γιώργος Τσούκαλος, Δελτίο Ειδήσιων.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ανεξέλεγκτες μένονται μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις να θέσουν υπηρεσία ήδη από σήμερα το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος A400M που επιτρέπει τη ρήψη 20 τόνων επιβραδυτικού υλικού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Στην περιοχή της Ζιρότ και τη γειτονική Λάντι, πυρκαγιές έχουν προκαλέσει την απομάκρυνση πάνω από 140.000 ανθρώπων. Οι φλόγες στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Στην Ισπανία, ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ, μετά την επίσκεψή του σε κέντρο υποδοχής σε μία από τις πληγείς ζώνες της κοινότητας Μαδρίτης, δήλωσε ότι προτεραιότητα έχουν οι ανθρώπινες ζωές και χαρακτήρισε πολύπλοκη την κατάσταση. Οι πυρκαγιές στις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης. Στο μεταξύ, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε δασική πυρκαγιά στο Μανίσε της Βαλένθια, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αποστέλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα μεταγωγικό. Αθήνα και Λευκοσία συντονίζουν τη στάση τους στο Κυπριακό. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός 2-24 ώρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουντέρες στην Κύπρο. Η Ελλάδα στέκεται μπράκτο στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμα και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους και ντρόουνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της στρατηγικής σημασίας πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ταξιάρχος Γιαχία Σαρή, στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ότι οι δυνάμεις που έπληξαν εγκαταστάσεις της Αράμκος, της πόλης Γιαμπού και Τζιζάν και απείλησε με κλιμάκωση. 2-1 επανδρωμένα αεροσκάφη κατέριψε και 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη αναχέτησε σήμερα η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία στην περιοχή Γιαμπού. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Χαλίτ Μπιν Σαλμάν, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέδιας. Όπως γνωστοποίησε, ο Σαουδάραβας Υπουργός τον ευχαρίστησε για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του, καθώς και για τη συμμετοχή της στην αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Έκκληση για διάλογο μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράχτσι, σε συνέντευξή του στην κρατική εφημερίδα Iran Daily. Ο Ιρανός Υπουργός υποστήριξε ότι τα γεγονότα στη ζώνη του στενού Bab el Mandeb, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, έχουν τις ρίζες τους σε παλιές διαφορές και προβλήματα μεταξύ της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας καθών και των χωρών της περιοχής. Για μεγάλους κινδύνους από τη συμμετοχή της χώρας στον υπεριαλιστικό πόλεμο κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στην ανάκληση πυροβολαρχία ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον 5 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, μεταξύ αυτών και ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης της Χαμάς στη βόρεια λωρίδα της Γάζας, ταξίαρχος Αμπντέλ Νάσερ Αλ-Μακτάντα. Ένας 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός από το γιο του το μεσημέρι σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Ανδρούτσου στο Γαλάτσι. Ο 80χρονος έφερε τραύμα στο λαιμό. Παράλληλα, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση του διαμερίσματος, ούτε ο χώρος ήταν αναστατωμένος. Ο ιατροδικαστής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του 80χρονου. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Θερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιελ Έλιας του 2023.
0: Ο καιρός.
1: Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης αύριο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλύουν από βόρειο βορειοδυτική 4 με 5 τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρα. Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 με 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρώμανος Λιζάρδος.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

καλησπέρα. Για ακόμα μία βραδιά, ένα Σάββατο βράδυ, 9 και 7 πρώτα λεπτά, βρισκόμαστε στα μικρόφωνα του Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και η εκπομπή συνεπώς. Το κομμάτι το οποίο ξεκινάει τη σημερινή μας εκπομπή, μια εκπομπή που όπως ξέρετε είναι τα πάντα με αφορμή τον κινηματογράφο, αλλά συνδέεται με τους δικούς μας συνειρμούς, ίσως και με κάποια άλλα γεγονότα. Ξεκινάμε με το ένα βράδυ που βρέχε, όχι για τη χθεσινή βραδιά βροχής, αλλά για την βροχή που έπεσε από τα μάτια των κοντινών ανθρώπων μιας πολύ αγαπημένης συναδέλφου, της Ντέπης Βρετού. Ο πατέρας της, ο Γιώργος Βρετός, έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή. Είναι ίσως και ο βασικός λόγος που θα ακούσετε την εκπομπή της μαγνητοφωνημένη την επόμενη ώρα από εδώ, το Μουσική σε 24 καρέ. Ήταν ένα από τα τραγούδια που αγαπούσε ιδιαίτερα ο κύριος Βρετός. Ένα από τα κομμάτια που μέχρι και τις τελευταίες του στιγμές, όπως μου είπε η Ντέπη, σίγουρα τραγουδούσε. Ήταν από τα λίγα πράγματα που είχε καθαρά στο μυαλό του.

Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με μια στενάχωρη είδηση, θα συνεχίσουμε και με μια ακόμα δυστυχώς στενάχωρη είδηση. Για όσους τον γνωρίσαμε, για όσους συνεργαστήκαμε, ο Μπάμπης Χοκ αλλιώς Κωνσταντίνου έχει φύγει από τη ζωή. Πρόκειται για έναν από τους πολύ γνωστούς στον χώρο τον κινηματογραφικό, ιδιαίτερα ο Stuntman, ο οποίος χορογραφούσε σκηνές δράσης, συμμετείχε σε αυτές, έπαιξε σε αρκετές ταινίες, έπαιξε στον Άνθρωπο του Θεού, έπαιξε στο Παρί. Εγώ είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί του στο Μινόρε. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Μινόρε μάλιστα τον αποχαιρέτησε σήμερα από τα social media του. Ένας πολύ πολύ αγαπητός στον κινηματογραφικό χώρο, που δεν είχε περιοριστεί μόνο σε αυτόν τον χώρο, δεν είχε περιοριστεί στον εκπαιδεύει άτομα στις πολεμικές τέχνες. Τα τελευταία χρόνια βρισκόταν και μάλιστα εκτός Ελλάδας, με στόχο ένα πολύ μεγάλο project σκανδιναβικό με τη δική του υπογραφή που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει. Εμείς είχαμε συνεργαστεί στην ταινία Μινόρε, όπως σας είχα πει, αλλά στο βιογραφικό του, άμα το δείτε, έχει εκατοντάδες συμμετοχές. Ο κινηματογραφικός κόσμος τον γνώρισε, βέβαια, εμείς η κριτική κινηματογράφου, από μια τελείως διαφορετική ιδιότητα, γιατί ήταν υπεύθυνος για την ασφάλεια κάποιων ταινιών που τα στούντιο ήθελαν να μην πειρατευτούν. Είχε μια πολύ ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα, η οποία πρόσεχε τα πνευματικά δικαιώματα, κάτι που όλοι πρέπει να προσέχουμε. Γι' αυτό και αρρωσταίνω όταν ακούω κατέβασα μια ταινία ή δεν κατέβασα μια ταινία ή θα ήθελα να κατεβάσω μια ταινία. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε, και μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος άφησε πίσω του 4 παιδιά, έφυγε αρκετά νέος από αυτή τη ζωή πριν από περίπου κάποιους μήνες, ίσως. Ναι, ίσως να είναι και 5-6 μήνες που είχαμε μιλήσει για τελευταία φορά. Για ακόμα μια φορά μου μιλούσε για την αγάπη του για τα παιδιά του. Είχε κάποιες δυσκολίες στη ζωή και τη σχέση του. Μας μένει δυστυχώς η ανάμνηση από τις διάσπαρτες πληροφορίες και στιγμές από τη ζωή του. Έτσι λοιπόν, με ένα κομμάτι το οποίο με είχε συγκινήσει βαθιά όταν το είχα πρώτο δει σε μια ισπανική ταινία, No hay tanto pan.

Ξεκινήσαμε με δύο απώλειες, αλλά δεν μπορούμε τις απώλειες να τις κρατήσουμε να μας σκοτεινιάσουν για το υπόλοιπο της βραδιάς μας. Μια βραδιά που θα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, όλα θα συνδεθούν με τον κινηματογράφο. Μην ξεχνάτε, η εκπομπή συνεπώς ακριβώς αυτό κάνει, με αφρομή τον κινηματογράφο, βρίσκει όλους τους πιθανούς συνειρμούς και τα ερμηνεύει λίγο πιο συναισθηματικά σήμερα. Έτσι λοιπόν, ας μιλήσουμε για την πρώτη από τις δύο ταινίες που ξεχωρίζουμε για αυτή την εβδομάδα, το Θρέψε κοράκια του Κάρλο Σάουρα, με την τότε σύζυγό του Τζέραλντιν Τσάπλιν, αλλά και την υπέροχη Άννα Τόρεντ σε έναν ανατριχιαστικό ρόλο. Πρόκειται λοιπόν για μία από τις ταινίες του που πλέον ευτυχώς κυκλοφορεί επαιτειακά σε πολύ καλή ψηφιοποίηση στους θερινούς κινηματογράφους. Ο Κάρλο Σάουρα, στους περισσότερους από εμάς, είναι γνωστός από την τριλογία του που συνδέεται με το Φλαμέγκο, την Κάρμεν, το Μάγο Έρωτα, το Ματωμένο Γάμο. Ίσως στην πιο κοντινή σε μένα γενιά από το Ο Καρμέλα, και ιδιαίτερα επειδή έχει ανέβει και σε θεατρικό, και πρόσφατα δηλαδή ανέβηκε η θεατρική απόδοση του θεατρικού από το οποίο εμπνεύστηκε και ο ίδιος για να κάνει την κινηματογραφική του ταινία με τη μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, Κάρμεν Μάουρα. Όμως σε αυτή την ταινία ουσιαστικά κάνει ίσως ένα από τα πιο εύστοχα πολιτικά σχόλια, χωρίς να φαίνεται στιγμή πρωτοεπίπεδα ότι πρόκειται για μια ταινία που τραβάει το χαλί κάτω από το φραγκικό καθεστώς. Θα μου πείτε ότι η ταινία κυκλοφόρησε λίγο αργότερα στην Ισπανία, ακριβώς μετά το θάνατο του Φράνκο, για να μπορεί να υπάρχει και αυτή η ανάγνωση. Όμως είναι ένας καθαρά πολιτικός σκηνοθέτης που ξέρει να δημιουργεί αυτά τα είδη και υποείδη μέσα στις πρώτες του σκέψεις, και είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα κάνει καθαρά πολιτικό κινηματογράφο. Ακόμα και η τριλογία δηλαδή του χορού είναι καθαρά πολιτική τοποθέτηση στο πώς έβλεπε ο τότε κόσμος την Ισπανία τα χρόνια του Φράνκο. Ίσως και με μια πιο μακρινή απόσταση να μπορούμε να πούμε ότι η καμπάνια του Espanyas Diferente αποτυπώνεται πολύ ξεκάθαρα στη μετάβαση από τη μία ταινία στην άλλη. Όμως πάμε στο Θρέψε κοράκια που προβάλλεται ήδη στους κινηματογράφους. Αυτή την ταινία λοιπόν που θα την δείτε, άμα θέλετε, σε επαιτειακή έκδοση στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού, το οποίο μετά την απώλεια της μητέρας της και τους διαλόγους που μπορεί να έχει εσωτερικά μέσα της για να την βοηθήσουν στο να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ενηλικίωση, θα φέρει μπροστά σε ένα μεγάλο καμβά ένα κόσμο που η φρίκη είναι τόσο διακριτικά τοποθετημένη, που μόνο αυτός ο οποίος γνωρίζει το τι ακριβώς έχει συμβεί θα αισθανθεί αυτή την ανατριχίλα. Μια ταινία λοιπόν ατμόσφαιρας, μια ταινία υπερβολικά κλειστοφοβική, που συνδέεται με ένα κομμάτι που θα ακούσουμε σε λίγο, το Porqué te vas. Ένα κομμάτι που ιδιαίτερα αγαπώ και για έναν λόγο παραπάνω θέλω να το αφιερώσω στον Χάρη Κουτουλογέννη που βρίσκεται ακριβώς απέναντί μου, στην κόρη του τη Διονυσία και τη Νίκη που κατάφεραν τελικά να περάσουν στο Πανεπιστήμιο. Θερμά συγχαρητήρια και στις δυο σας. Έχουμε και άλλες ευχές παρακάτω για άτομα που έχουν καταφέρει σε αυτόν τον αγώνα δρόμου να διεκδικήσουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Porqué te vas, λοιπόν.

0: Και έτσι λοιπόν, περνώντας από το θρέψε κοράκια, ας θρέψουμε λιγάκι τις αναμνήσεις μας από το τρέξε Λόλα τρέξε. Δεν την αναφέρουμε απλά σαν μία από τις ενδιαφέρουσες επανεκδόσεις αυτής της εβδομάδας, αλλά σαν την ταινία η οποία εμπνέει την μαγνητοφωνημένη εκπομπή της Ντέπης Βρετού που θα ακούσετε αμέσως μετά, το Μουσικής 24 Καρέ. Αναφερθήκαμε στην Ντέπη λίγο νωρίτερα για την απώλεια του πατέρα της και έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με το Ένα βράδυ που βρέχε. Ένα τραγούδι που θα σας φέρουμε ότι υπάρχει κάποιο συνειρμός πίσω από αυτό. Με την αφορμή όμως να πω ότι η Ντέπη Βρετού συνδέεται και με άλλους τρόπους με τον κινηματογράφο, όχι μόνο ως βασική υποστηρίκτρια μέσα από την ΕΡΤ των ντοκιμαντέρ, με πολλούς και διάφορους τρόπους. Πιθανότατα να σας έχει αναφερθεί και η ίδια σε αυτούς. Αλλά στο παρελθόν η οικογένειά της, ναι, κατήχε και έναν κινηματογράφο. Έτσι, μοιράζομαι όσα μου επιτρέπετε να μοιραστώ, τα υπόλοιπα, άμα θέλει, θα τα μοιραστεί η ίδια. Τρέξε λοιπόν, Λόλα τρέξε, μια από τις πραγματικά εντυπωσιακές ταινίες που είχαν αλλάξει τελείως το ύφος του κινηματογράφου εκεί, έτσι, το μακρινό 1998. Μια ταινία από τη Γερμανία που για πολλά χρόνια ο γερμανικός κινηματογράφος είχε να μας προσφέρει μόνο είτε θέματα που αφορούσαν καθαρά την τοπική τους κινηματογραφία, ήταν στην ουρά του φασμπιντερικού σύμπαντος. Δεν υπήρχε όμως κάτι το οποίο να μπορεί να μας ταρακουνήσει και να μας πείσει το ότι ο γερμανικός κινηματογράφος έχει τη δική του πνοή. Έτσι λοιπόν έρχεται το Τρέξε Λόλα τρέξε του Τόμ Τίκβερ με την Φράνκα Ποτέντε που δίνει ερμηνιάρα και μάλιστα θα ακούσετε και με τη φωνή της ένα πολύ ωραίο τραγούδι λίγο αργότερα, που η ιστορία εξηγεί το πώς η Λόλα μέσα από διαφορετικές εναλλακτικές πραγματικότητες, ξέρετε, σαν αυτές που βλέπετε στο Rick and Morty σχεδόν, αναγκάζεται να περάσει ένα 20 λεπτό το οποίο είναι πραγματικά καταιγιστικής δράσης, που μια μικρή αλλαγή θα αλλάξει όλη την ιστορία, ξέρετε, το γνωστό φαινόμενο της πεταλούδας. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο η ίδια θα προσπαθήσει να βοηθήσει τον σύντροφό της, ο οποίος είχε μπλέξει σε μια απατεωνοδουλειά, ο Χριστός να την πω τη λέξη, και πρέπει μέσα από ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να βρει ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο το έχασε. Η ταινία λοιπόν καταφέρνει και συνδυάζει πάρα πολλά διαφορετικά είδη κινηματογράφου με ένα μοντάζ το οποίο πραγματικά όποιος μόντερ εκείνη την εποχή με οποιαδήποτε τεχνική σίγουρα θα πόνεσαν τα δάχτυλά του. Καταιγιστικός ρυθμός, μέχρι και σήμερα λοιπόν που την ξαναείδα πρόσφατα την ταινία, έχει την ίδια φρεσκάδα που είχε και τότε στο παρελθόν. Δεν είναι τυχαία, όπως υπογραμμίζει και ο Χρήστος Μίτσης στο κείμενό του στο Αθηνόραμα, ήταν το γερμανικό Train Spotting. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ εύστοχο το σχόλιο του και γι' αυτό το αναφέρω μαζί με το όνομά του. Ναι, Χρήστο, έχουμε μια ροπή στο να χρησιμοποιούμε σένα ως πηγή όταν χρειαστεί ή όταν θέλουμε να βρούμε μια πολύ έτσι έξυπνη συντόμευση αυτών που θέλουμε να πούμε. Έτσι λοιπόν, με μια μεγάλη αγκαλιά από αυτή τη μακρινή απόσταση στην αγαπημένη μας Ντέπη που θα ακολουθήσει η εκπομπή της, θα σας πούμε το ότι μην τρέξετε προς την Λόλα επειδή πρέπει να τρέξετε στη Λόλα που σας θυμίζει τη γνωστή διαφήμιση. Τρέξτε στο Τρέξε Λόλα τρέξε, γιατί δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα είναι στις κινηματογραφικές αίθουσες.
1: Ich hätte sterben sollen, was willst du machen?
2: Ich würde ihn nicht sterben lassen.
3: I don't believe in trauma. I don't believe in pain. I don't believe there's nothing left but running here again. I

0: Και κάπως εδώ βλέπετε ότι η ώρα έχει φτάσει ακριβώς 9 και 30 πρώτα λεπτά. Καλά είμαστε λοιπόν ακόμα στον αέρα και είμαστε ακόμα ζωντανοί, όπως λέμε. Με μια εβδομάδα που έγιναν πάρα πολλά, ήδη έχουμε αναφέρει μερικά από αυτά τα γεγονότα, τα έχουμε συνδέσει με τον κινηματογράφο, αλλά πάμε τώρα σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, σε αυτό που συνδέεται με την αγάπη. Η Νόγκα Έρες βρέθηκε στην Ελλάδα, είχα την εκπληκτική ευλογία να βρίσκομαι σε αυτή τη συναυλία που πραγματικά παίζει να είναι από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχω πάει. Είχα τη δυνατότητα να τη συναντήσω διαδικτυακά λίγες μέρες πριν, ένα πάρα πολύ ζωντανό και δυνατό πλάσμα απέναντι από την οθόνη που μοιράστηκε μαζί μου πάρα πολλές προσωπικές στιγμές χωρίς να υπερβαίνει τα όρια ή να απαντάει με ευκολία, πάντοτε με βαθιά σκέψη, συνέντευξη που έχει δημοσιευτεί. Έτσι λοιπόν, Νόγκα Έρες θα ακολουθήσει μετά. Σας λέω προκαταβολικά και σας λέω και το τραγούδι που λέγεται I Love You. Γιατί αυτό το κομμάτι λοιπόν, που το είπα ακριβώς με το ρυθμό που το λέει και η ίδια μέσα, χωρίς το δυναμικό beat που έχει το κομμάτι, αυτό το απολαυστικό, μου δίνει την αφορμή να πω τα δικά μου I Love You. Το I Love You στη Μαρία και στην Τίνα που βρέθηκαν μαζί μας στη συναυλία. Στο Γιώργο που ήταν ακριβώς μπροστά μου και κρυβόταν. Στον Κωνσταντίνο Απόλλωνα που δεν ήρθε στη συναυλία. Και στη Δάφνη που δεν τα κατάφερα, αλλά είχε πολύ καλή δικαιολογία η Δάφνη, σε όλες τις Δάφνες στη ζωή μας και στις Δάφνες κυριολεκτικά και στις Δάφνες μεταφορικά και στις Δάφνες που πρέπει να φέρουμε οι ίδιοι μετά από μια προσωπική μας νίκη, αλλά και στις Δάφνες που μπορούμε να δεχόμαστε όταν μας δίνει κάποιος άνθρωπος τα δικά του εύσημα, στον Αχιλέα που μου γνώρισε την Όγκα και που ήταν μαζί μας στη συναυλία, στην υπέροχη Γεωργία Πίνα που έχει σε λίγες μέρες και τα γενέθλιά της και δεν θα είμαι διαδικτυακά, αλλά ραδιοφωνικά να της ευχηθώ Γεωργία μου χρόνια σου πολλά, στην Κλέρη που επανήλθε στη ζωή μας, την υπέροχη μου Κλεοπάτρα, τη δική μου Κλεοπάτρα, αυτό το μοναδικό πλάσμα που έχω την ευλογία να γνωρίζω και να συνυπάρχω μαζί της πάρα πολλά χρόνια, και την ευλογημένη Έλλη, ένα κορίτσι που γνώρισα τις τελευταίες ημέρες και μου έδειξε πραγματικά το ότι η προσφορά δεν έχει όριο και στα δύσκολα μπορείς να κάνεις τα πάντα για να παραμείνεις άνθρωπος. Ήταν τόσο όμορφη αυτή η στιγμή, Έλλη. Σας ευχαριστώ όλους σας και πραγματικά I love you. I love you all.
1: Okay, rolling.

Και να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι αυτό δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί αν δεν υπήρχε ο Τζιμ και η Σμαράγδα που με υποστήριξαν σε κάθε στάδιο στο να μπορέσω να επικοινωνήσω με την αγαπημένη μου ερμηνεύτρια που μόλις ακούσαμε το κομμάτι της, το I Love You. Και Γεωργία, αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου, γιατί μου έστειλες πριν από λίγα λεπτά ένα μήνυμα και δεν πρόλαβες τα χρόνια μου πολλά, τα επαναλαμβάνω, έτσι. Να τα απολαύσεις. Πλησιάζουν. Δεν ξέρω αν θα είμαι στο ραδιόφωνο εκείνη τη μέρα. Έτσι λοιπόν, θα πάμε σε κάτι άλλο το οποίο μας φέρνει χαρά και ευθυμία και κάτι που σας χρωστάω από την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε ένα αφιέρωμα στη Ρένα Ντάλμα. Έφτασαν λοιπόν τα γενέθλια της Ρένας Ντάλμα, τα γιόρτασε οικογενειακά, είδαμε στα social media κάποιες λίγες φωτογραφίες. Σε λίγο καιρό θα έχετε και μια μεγάλη έκπληξη από αυτή την υπέροχη τραγουδίστρια. Προσπαθήσαμε πραγματικά, στάξαμε υδρότα την προηγούμενη εβδομάδα να παίξει αυτό το 45 και να ακούσουμε το Αχ Βρε Πρίσλεϊ. Δεν τα καταφέραμε. Ελπίζω τώρα να αλλάξει αυτή η γκαντεμιά και να φέρουμε ευτυχία σε όσους περιμένατε να ακούσετε αυτό το τραγούδι, που δεν ξέρω αν περιμένατε εδώ πέρα, αλλά έχω να σας πω ότι είναι πραγματικά από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της εποχής.

Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε σε μία από τις ευχές που περίμενα να δώσω με όλη μου την καρδιά. Έμαθα λοιπόν και εγώ επίσημα πλέον το ότι ένα αγαπημένο μου πλάσμα, η Φανίλη Ναρδοπούλου, κατάφερε να περάσει στη σχολή που ήθελε, πρώτη και καλύτερη, και δεν είναι καθόλου αδικαιολόγητο. Η υπέροχη λοιπόν Φανή, η οποία είχε καταφέρει στην ηλικία των 16 ετών, παρακαλώ, να δημιουργήσει μία δική της κινηματογραφική ταινία με όποιο τρόπο είχε, με όποιο μέσο είχε, και να κάνει πραγματικά το όνειρό της πραγματικότητα, δείχνοντας σε όλους τους υπόλοιπους, θα πω αστειευόμενος, τεμπέληδες, ότι υπάρχουν πάντοτε δυσκολίες και δεν μπορείς να καταφέρεις αυτό που θέλεις και, ότι αυτά τα πράγματα στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο σήμερα για εκείνη στο newsit.gr. Θα σας πρότεινα λοιπόν να το διαβάσετε για να τη γνωρίσετε και εσείς, έτσι από την πλάγη εδώ, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό το κορίτσι με κάθε τρόπο θα επιστρέφει όχι μόνο στις ειδήσεις, αλλά σίγουρα στις καρδιές όλων των κινηματογραφόφιλων και των ανθρώπων που αγαπάνε την τέχνη. Φανή, χαίρομαι περισσότερο από, δεν ξέρω και εγώ πώς να το προσδιορίσω, από ό,τι θα μπορούσε να έχει συμβεί σε μένα και να μου έφερνε χαρά επί 5 φορές, μαζί με όλες τις ευχές μου να ξεκινήσει από εδώ πέρα η ζωή που ίσως έχει ονειρευτεί.

και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία έφυγε πριν από 30 χρόνια, πολλές συζητήσεις ήρθαν ξανά στην επικαιρότητα. Βλέπουμε ότι ακόμα βρίσκεται σε εξώφυλλα περιοδικών και όχι τυχαία. Έχει αφήσει το δικό της λοιπόν αποτύπωμα και αυτή. Πάντοτε με το δικό της τρόπο. Ξεχάσαμε όμως μία από τις ευχαριστίες, ξεχάσαμε την Σόφη νωρίτερα για δικούς μας λόγους. Αφήστε το. Θα εξηγηθεί κάποια στιγμή και αυτό. Προχωρώντας όμως, θέλω να προανακοινώσω, να κάνω έτσι μία πρώτη ανακοίνωση, το ότι έλαβα πριν λίγες μέρες στα χέρια μου το καινούριο CD της BB Rexha που είναι εξαιρετικό. Αυτό το κορίτσι από τη στιγμή που έκανε το πολύ θαραλέο βήμα και έγινε ξανά ανεξάρτητη καλλιτέχνης, πιστεύω ότι θα μας αφήσει εξαιρετικά άσματα και κομμάτια. Έχει βιώσει αρκετά σαμποτάζ στην καριέρα της. Εγώ θα μιλήσω για αυτά τα σαμποτάζ σε μία από τις επόμενες εκπομπές, κάποια εβδομάδα που οι κινηματογραφικές ταινίες θα είναι λιγότερες και θα μας το επιτρέπουν. Πιστεύω στα μέσα Αυγούστου να κάνουμε ένα μικρό ωραίο αφιέρωμα. Έτσι λοιπόν, τι καλύτερο για να προχωρήσουμε στις 9:45 από το κομμάτι της που θα παίξουμε από βινήλιο, το Σαμποτάζ.

αυτή η υπέροχη λοιπόν φωνή που ακούσατε είναι της Bibi Rexha, που δεν έγινε γνωστή μόνο χάρη στη χαρακτηριστική της φωνή, αλλά και επειδή βρέθηκε πίσω από μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύγχρονης pop. Ήταν γεννημένη στο Brooklyn της Νέας Υόρκης από οικογένεια Αλβανών μεταναστών, μεγάλωσε με την επιθυμία να γράφει και να ερμηνεύει μουσική. Το όνομά της μάλιστα στα αλβανικά σημαίνει μέλισσα, και νομίζω ότι έχει βρει τους τρόπους να τσιμπάει ακριβώς εκεί που χρειάζεται και τα άτομα της δισκογραφίας και ό,τι μοιάζει με κατεστημένο. Αυτό λοιπόν το πάρα πολύ ωραίο πλάσμα, το οποίο είχα τη χαρά να το δώσω στην αυλία κάποια στιγμή στο Σαν Φρανσίσκο, να το συναντήσω στην πορεία και στο Παρίσι, εκεί πέρα είχαμε έτσι λίγες στιγμές έτσι πιο άνετες, ευτυχώς χάρη στη φίλη μου τη Χριστίνα που μπόρεσε να με συστήσει. Έχει βγάλει έναν υπέροχο καινούριο δίσκο. Θα κλείσουμε την εκπομπή με κάποια κομμάτια από τον τελευταίο της δίσκο, αλλά επειδή όπως σας είπα σας έχω υποσχεθεί αφιέρωμα σύντομα, είπα να βάλω ένα από τα κομμάτια ακόμα που αγαπώ ιδιαίτερα από εκείνη, το I Got You.

Και όπως υποσχεθήκαμε, θα κλείσουμε και την εκπομπή μας με BB Rexha, ό,τι προλάβουμε και ό,τι μπορούμε να πούμε. Είναι όμως μια αφορμή εδώ να κάνω μια μικρή στάση και να πω ένα μικρό σχόλιο, έτσι, που διάβασα στο περιοδικό People πριν από λίγο καιρό. Η Rexha, που έχει ξεχωρίσει γενικά για την ειλικρίνειά της και έχει μιλήσει πολύ ανοιχτά για τα θέματα της ψυχικής υγείας, της εικόνας του σώματος, το πόσο ρατσισμό έχει δεχτεί, μίλησε ανοιχτά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη μουσική βιομηχανία. Μέχρι πρότινος βρισκόταν σε μια, είχε υπογράψει με μια πολύ μεγάλη εταιρεία και εκεί είχε βγάλει και τους πρώτους δίσκους της. Σε πρόσφατη λοιπόν συνέλευση στο People, όπως σας ανέφερα, με αφορμή την ανεξάρτητη πλέον πορεία της και το καινούργιο της άλμπουμ, το Dirty Blonde, το οποίο το διαθέτει ίδια μέσα από την ιστοσελίδα της, ανέφερε μεταξύ άλλων: αυτό για το οποίο είμαι περισσότερο περήφανη είναι το ότι δεν τα παράτησα, εξηγώντας ότι για χρόνια ένιωθε ότι δεν είχε τον πραγματικό έλεγχο πάνω στην καριέρα της, ενώ σήμερα αισθάνεται πως ξαναβρήκε τη δημιουργική της φωνή. Και σας το λέω με σιγουριά, την έχει ξαναβρει.

Και λίγο πριν την εκπνοή λοιπόν της εκπομπής μας, και ενώ ακούμε ένα ακόμα κομμάτι από την αγαπημένη μας BB Rex, αυτό που έχει ξεχωρίσει περισσότερο από το τελευταίο της CD που σας είπα ότι κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, είναι λοιπόν το σημείο που πρέπει να ευχαριστήσουμε κιόλας τον Αλέξανδρο Σταρίτσακλη για τις ευχές του και τα μηνύματα που μας έστειλε. Να σας πούμε το δικό μας αντίο, να σας πούμε ότι ήταν από τις πιο αλλοπρόσαλες και με περισσότερη πληροφορία εκπομπές, ίσως από τις πιο προσωπικές που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό, με ευχές, απώλειες, κάποιες σκέψεις ανάμεικτες και μπερδεμένες, κάποια επενικτικά σχόλια πάντοτε καλοπροαίρετα, πολλές αγκαλιές και αγάπη, με ακόμα περισσότερη αγάπη από αυτή που δεν έχει διατυπωθεί ραδιοφωνικά αλλά κρύβεται μέσα στην καρδιά μας, και σίγουρα με το αίσθημα έτσι του ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν καλά, θα συνεχίσουν καλύτερα για όλους μας. Η Φανή, η Διονυσία και η Νίκη, όπως είπαμε, είναι ένα παράδειγμα αυτής της αισιοδοξίας για το μέλλον. Τρία κορίτσια που κατάφεραν να διεκδικήσουν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνδέονται λιγάκι είτε με την ΕΡΤ είτε με προσωπικές γνωριμίες, και αφιερώθηκε λοιπόν στο διατάφτα αυτή η εκπομπή και σε αυτά τα πλάσματα τα οποία ξεκινούν από τώρα να κυνηγούν τα όνειρά τους. Τα κυνήγησε και η BB Rex, όπως είπαμε. Αυτό το κομμάτι δείχνει ότι μάλλον τα έχει πάει πάρα πολύ καλά και ως ανεξάρτητη καλλιτέχνης. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρισκόταν για ακόμα μία φορά στη ρύθμιση του ήχου, και πάλι συγχαρητήρια για τα κορίτσια σου. Ο Γιώργος Τσούκαλος θα επιστρέψει σε λίγη ώρα για να σας δώσει τις νεότερες ειδήσεις. Θα ακολουθήσει η εκπομπή της Ντέπης Βρετού Μουσική σε 24 καρέ με αφιέρωμα στο Τρέξε Λόλα Τρέξε που προβάλλεται ξανά στους κινηματογράφους. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος και αυτή ήταν η εκπομπή Συνεπώς.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στη κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα, βορειοδυτικά της Μαδρίτης, οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί μετά τις φοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις μέρες στη Γαλλία, ιδίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στη Ζιρότ και τη Λάντ, διαβεβαίωσε σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Νωρίτερα οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση πολλών κοινοτήτων απομακρύνοντας από τις εστίες τους και τα τουριστικά καταλύματα περίπου 200.000 ανθρώπους. Στην Ισπανία η εικόνα παραμένει εξίσου δραματική. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα, ενώ άλλοι 28.000 παραμένουν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, αποστέλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα μεταγωγικό. Την Κύπρο επισκέπτεται δεύτερο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Ελλάδας και Κύπρου για την επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα στέκεται εμπράκτος στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμα και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Πυράβλους και ντρόουνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας εναντίον της πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ταξιέρχος Γιαχία Σαρή, στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν εγκαταστάσεις στις Αράμκο, στις πόλεις Γιαμπντού και Τζιζάν και απείλησε με κλιμάκωση. 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη και 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη αναχέτησε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στη Σαουδική Αραβία στην περιοχή Γιαμπού. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Χαλίτ Μπιν Σαλμάν, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέδιας. Όπως γνωστοποίησε ο Σαουδάραβας Υπουργός, τον ευχαρίστησε για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του, καθώς και για τη συμμετοχή της στην αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Έκκληση για διάλογο μεταξύ των εμπόλεμων πλευρών έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε συνέντευξή του στην κρατική εφημερίδα Iran Daily, υποστηρίζοντας ότι τα γεγονότα στη ζώνη του στενού Μπαν Ελ Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν, έχουν τις ρίζες τους σε παλιές διαφορές και προβλήματα μεταξύ της Ιεμένης, της Σαουδικής Αραβίας και των χωρών της περιοχής. Σχέδιο επίθεσης που φέρεται να σχεδιαζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών, εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως βασικό πρόσωπο στην υπόθεση έναν 35χρονο Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές διαβατών, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση. Επίσης, οι έρευνες των αρχών στρέφονται και στον Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον 30χρονο Αιγύπτιο. Η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 βορειοκορεάτες για να λάβουν μέρος στον πόλεμο και ετοιμάζεται ήδη να τους υποδεχτεί, υποστήριξε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Με βάση το αμυντικό σύμφωνο που έχουν υπογράψει η Ρωσία με τη Βόρεια Κορέα, η Πιονγκιάνγκ έστειλε 14.000 στρατιώτες να πολεμήσει το πλευρό των Ρώσων στο Κούρσκ το 2024. Συνολικά 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα, από τις οποίες σύμφωνα με την πυροσβεστική 35 αντιμετωπίστηκαν άμεσα.
0: Ο καιρός.
1: Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης αύριο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλύουν από βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 με 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπη Βρετού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Sterben würde, was würdest du machen?
4: Ich würde ihn nicht sterben lassen.
5: I don't believe in trauma. I don't believe in pain. I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise. I don't believe in chance. I don't believe you can resist the things that make no sense. I don't believe in silence, 'cause silence seems so slow. I don't

Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, κάθε Σάββατο βράδυ μετά τις 10 και για μια ώρα εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και διαδικτυακά στην πλατφόρμα Earth Echo, εκεί όπου υπάρχουν και όλες οι εκπομπές on demand. Τον ήχο φροντίζει η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο η Ντέπ Βρετού.

Μουσική και εικόνα ίσον φιλμ. Η θεωρία του Tom Tykwer αποδεικνύεται στο «Τρέξε Λόλα Τρέξε». Μια από τις πιο εμβληματικές γερμανικές ταινίες της δεκαετίας του 90 που απέσπασε διεθνείς διακρίσεις και βραβεία σε Βενετία, Σάνταντς και Σιάτλ, καθιερώνοντας τον Tom Tykwer ως μία από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Και έρχεται πάλι στις ελληνικές αίθουσες από την 5η 23 Ιουλίου.

Ο σκηνοθέτης συνυπογράφει την τέκνο μουσική, η οποία μετατρέπεται σε καρδιά της ταινίας. Η Λόλα είναι κομμένη και ραμμένη πάνω στους χτύπους ενός soundtrack που θα μας οδηγήσει στο χείλος του καθίσματος σε συνδυασμό με το ανεξέλεγκτο beat της εικόνας. Ανεβάστε λοιπόν την ένταση και αφαιθείτε στους ηλεκτρονικούς ήχους για την επόμενη ώρα.

πολύ σπουδαία ταινία, εναλλακτική στην κυριολεξία και απόλυτα κινηματογραφική. Η ιστορία της είναι απλή, περιορισμένη στα 20 πολύτιμα λεπτά ζωής και θανάτου δύο νέων, της Λόλας και του Μάνι, μια μέρα του καλοκαιριού στο Βερολίνο. Η Λόλα και ο Μάνι είναι ερωτευμένοι. Ο Μάνι εργάζεται ως εισπράκτορας για έναν σκοτεινό τύπο έμπορο αυτοκινήτων. Τη μέρα αυτή, μεταφέροντας σε μια τσάντα 100.000 μάρκα, χάνει την τσάντα με τα χρήματα στο μετρό. Σε 20 όμως λεπτά, το αφεντικό του θα περάσει για να παραλάβει αυτό το ποσό. Αλλιώς ο Μάνι την έχει άσχημα. Ο Μάνι τηλεφωνεί στη Λόλα και της λέει ότι στα επόμενα 20 λεπτά θα επιχειρήσει να κάνει μια ληστεία για να βρει τα χρήματα που πρέπει, πάση θυσία να παραδώσει. Έτσι κι αλλιώς είναι χαμένος.

Ποια μπορεί να είναι η πιθανή κατάληξη αυτής της δράσης, κίνησης, αγώνα της Λόλας? Ας πούμε ότι υπάρχουν τρεις εκδοχές εξέλιξης. Πρώτη, η Λόλα δεν προλαβαίνει, αλλά τραβάει πάνω της το βέλος της μοίρας του Μάνη και σκοτώνεται η ίδια. Δεύτερη, η Λόλα δεν τα καταφέρνει και σκοτώνεται ο Μάνη. Τρίτη, η Λόλα προλαβαίνει την τελευταία στιγμή και αλλάζει την προδικασμένη ροή των πραγμάτων και σώζονται και οι δύο. Ο έρωτας, η επιμονή και η αγωνιστικότητα θριαμβεύουν. Ας διαλέξουμε μια από τις εκδοχές που θέλουμε ο καθένας.

Σκηνοθεσία και σενάριο του Tom Tykwer. Πρωταγωνιστούν η Φράνκα Ποτέντε, ο Μόριτς Μπλάιμπτρόι, ο Χέρμπερτ Κνάουπ, Νίνα Πέτρη, Γιώαχιμ Κρέλ, Άρμιν Ρόντε, Χάινο Φέρχ.

Το soundtrack υπογράφουν οι Tom Tykwer, Johnny Climek, Reinhold Heil. Είναι ένα πολύ electronic Euro House progressive trance. Κυκλοφόρησε σε κασέτα και σε CD το 1999 από την TVT Records.

τρέξε Λόλα τρέξε, από τις 23 Ιουλίου στους θερινούς κινηματογράφους, μια ταινία επανέκδοση που αγαπήθηκε πολύ. Τρέξε Λόλα τρέξε και για μας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ανεξέλεκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Θα νοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί μετά τις σφοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις μέρες στη Γαλλία, ιδίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στη Ζιρότ και τη Λάντ, διαβεβαίωσε σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Νωρίτερα, οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση πολλών κοινοτήτων, απομακρύνοντας από τις αιστείες τους και τα τουριστικά καταλήματα περίπου 200.000 ανθρώπους. Στην Ισπανία η εικόνα παραμένει εξίσου δραματική. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές της Μαδρίτης και της Άβυλα, ενώ άλλοι 28.000 παραμένουν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας, αποστέλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα μεταγωγικό. Την Κύπρο επισκέπτεται δεύτερο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Ελλάδας και Κύπρου για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα στέκεται μπράκτος στο πλευρό της Κύπρου, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε πως η στρατηγική και πολιτική βούληση στην Κύπρο έχει οδηγήσει σε διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό και κινητοποίηση ακόμα και ευρωπαϊκών δυνάμεων που δίνουν τη δυνατότητα και τις συνθήκες για επανέναρξη των διαλόγων. Πυράβλους και ντρόουνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη ως απάντηση στις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ταξίαρχος Γιαχία Σαρή, στρατιωτικός εκπρόσωπος των αντάρτων, δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν εγκαταστάσεις της Αράμκο στις πόλεις Γιαμπού και Τζιζάν και απείλησε με κλιμάκωση. 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη και 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη αναχέτησε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί η Σαουδική Αραβία στην περιοχή Γιαμπού. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Χαλίτ Μπιν Σαλμάν, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέδιας. Όπως γνωστοποίησε, ο Σαουδάραβας Υπουργός τον ευχαρίστησε για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του, καθώς και για τη συμμετοχή της στην αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Σχέδιο επίθεση που φέρεται να σχεδιαζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών, εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου στην Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως βασικό πρόσωπο στην υπόθεση έναν 35χρονο Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές διαβατών, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση. Επίσης, οι έρευνες των αρχών στρέφονται και στον Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον 30χρονο Αιγύπτιο σε έρευνα στο σπίτι του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα περίστροφο και το ποσό των 4.000 ευρώ. Ο ίδιος αναζητείται από τις αρχές. Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στην νότια δυτική όχθη, κοντά στον Ισραηλινό οικισμό Σούσια, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός, μία ημέρα μετά τα βίαια επεισόδια που στήχησαν τη ζωή σε 6 ανθρώπους στο βόρειο τομέα της κατεχόμενης Παλαιστινιακής περιοχής. Την Παρασκευή, Παλαιστίνοι κάτοικοι του χωριού Τελ συγκρούστηκαν με Ισραηλινούς επίκους στη βόρεια δυτική όχθη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι. Την ίδια ημέρα, η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλληνος ανέφερε ότι 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Φαράτα κοντά στην Καλκίγια, πολλοί εξ αυτών από σφαίρες, και άλλοι 2 στο χωριό Σάρα σε επιθέσεις επίκων.
0: Ο καιρός.
1: Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Αύριο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χόρευαν τώρα στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, και το ταξίδι μας ξεκινά.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

είναι το χορεύοντα στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πάντα ζει Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Το ταξίδι μας συνεχίζεται.

Ήταν το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες FM για όλη την Ελλάδα από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στη κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Στη Μαδρίτη και στην Άβυλα οι πυρκαγιές έχουν ήδη κάψει 250.000 στρέμματα γης, ενώ στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστρέψει σχεδόν 400.000 στρέμματα. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαίωσε σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Νωρίτερα οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση πολλών κοινοτήτων απομακρύνοντας από τις αιστείες τους και τα τουριστικά καταλήμματα περίπου 200.000 ανθρώπους. Στην Ισπανία η εικόνα παραμένει εξίσου δραματική. Περίπου 60.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές Μαδρίτης και της Άβυλα, ενώ άλλοι 28.000 παραμένουν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους. Η Ελλάδα, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας, αποστέλει 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα μεταγωγικό. Συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, η οποία αποκαλύφθηκε με τη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου, οι οποίοι με το αζημίωτο εξέδιδαν ψευδείες γνωματεύσεις για κατηγορούμενους εγκληματικών πράξεων. Έχουν ταυτοποιηθεί 20 ακόμη εμπλεκόμενοι στη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, που φαίνεται ότι είχε διεισδύσει και σε θεσμικούς φορείς. Πυράβλους και ντρόουνς κατά της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη ως απάντηση σε αεροπορικές επιδρομές του Ριάντ εναντίον της πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο ταξιάρχος Γιαχίας, αρή στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών, δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν εγκαταστάσεις Αράμκο στις πόλεις Γιαμπού και Τζιζάν και απείλησε με κλιμάκωση. 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη και 2 βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot που επιχειρεί στην περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Χαλίτ Μπιν Σαλμάν, ευχαρίστησε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δέδια για την παρουσία της ελληνικής δύναμης στη χώρα του, καθώς και για τη συμμετοχή της στην αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα δεκαετίας παρουσίαση αποτυχεί ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν μας αρκεί να έχουμε το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Θέλουμε και το ισχυρότερο ναυτιλιακό κράτος στην Ευρώπη και θα γίνουμε με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, τόνισε περιγράφοντας το όραμά του για μια Ελλάδα που σχεδιάζει, παράγει και καινοτομεί, στηρίζοντας τους ανθρώπους στη θάλασσα, στα νησιά και τη νέα γενιά. Σχέδιο επίθεση που φέρεται να σχεδιαζόταν με εντολές μέσα από τις φυλακές διαβατών εκτιμά ότι απέτρεψε η ελληνική αστυνομία μετά τη σύλληψη ενός 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε χειροβομβίδα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως βασικό πρόσωπο στην υπόθεση έναν 35χρονο Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές διαβατών, ο οποίος φέρεται να έδωσε την εντολή για την επίθεση. Επίσης, οι έρευνες των αρχών στρέφονται και στον Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα κρίματα στο 30χρονο Αιγύπτιο σε έρευνα στο σπίτι του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα περίστροφο και το ποσό των 4.000 ευρώ. Ο ίδιος αναζητείται από τις αρχές. Η Ουκρανία είχε διαπιστώσει ότι η Ρωσία διαβίβαζε τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή στο Ιράν προκειμένου να το επιτρέψει να εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή, δήλωσε ο πρόεδρος Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις Παρασκευή σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας παραγωγής και την επιτάχυση των πληρωμών κατά το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιελ του 2023.
0: Ο καιρός.
1: Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Αύριο κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλύουν από βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 με 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Μεσάνυχτα, στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ανεξέλεγκτες μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην κεντρική Ισπανία και την νοτιοδυτική Γαλλία. Περισσότεροι από 280.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Μαύροι καπνοί έχουν πνίξει τη Μαδρίτη και τον Μπορντό στη Γαλλία, ενώ ένα πύρινο μέτωπο χιλιομέτρων κυκλώνει την Ισπανική πρωτεύουσα. Νέες εντολές εκένωσης εξέδωσαν πριν λίγο οι γαλλικές αρχές, καλώντας περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στον Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω της αναζωπήρωσης της πυρκαγιάς που μένεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ. Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί, διαβεβαιώνει ο Γάλλος πρόεδρος. Στη Γερμανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν όταν όχημα έπεσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κεντρικό πάρκο του Βερολίνου, κοντά σε διαδρομή εκδήλωσης Gay Pride. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε το όχημα όταν αυτό προσέκρουσε σε δέντρο, διαφεύγει και αναζητείται. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρισκόταν πίσω από τη σύλληψη χθες το απόγευμα στη Γλυφάδα ενός 30χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Η αστυνομία παρακολουθούσε τον συλληφθέντα, ο οποίος εκτελούσε εντολές ενός 35χρονου Αιγύπτιου Βαρυπινίτη, που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται ότι ήταν και ο πρώην εισαγγελέας Αρίου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Την Κύπρο επισκέπτεται τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χθεσινή συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Ελλάδας και Κύπρου για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, η οποία αποκαλύφθηκε με τη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου που με το αζημίωτο εξέδιδε ψευδείς γνωματεύσεις τοξικοεξάρτησης για κατηγορούμενους εγκληματικών πράξεων. Έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 20 εμπλεκόμενοι στη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, που φαίνεται ότι είχε διεισδύσει και σε θεσμικούς φορείς. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιελ Ηλίας του 2023. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και τη Σαουδική Αραβία. Οι φιλοειρανοί αντάρτες εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ριάντ ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στην πόλη Χοντέιτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην αναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Το Κίεβο είχε διαπιστώσει ότι η Ρωσία διαβίβαζε τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή στο Ιράν προκειμένου να το επιτρέψει να εξαπολύσει στην περιοχή, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα δεκαετίας παρουσίασε χθες αποτυχία ο Νίκος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας το όραμά του για μια Ελλάδα που σχεδιάζει, παράγει και καινοτομεί, στηρίζοντας τους ανθρώπους της θάλασσας, τα νησιά και τη νέα γενιά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μεσάνυχτα στο Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Κόλαση φωτιά σε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν τραπεί σε φυγή. Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν νέες εντολές εκένωσης, καλώντας περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στον Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω αναζωπήρωσης της φωτιάς. Στην Ισπανία εκενώνονται άλλοι 8 δήμοι κοντά στο Τολέδο. Στη Γερμανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν όταν βαν έπεσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ημέρα της Οδού Κρίστοφερ, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ Πλας. Ο καγκελάριος Μέρτς υποσχέθηκε να τιμωρήσει την τρομακτική πράξη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούγονται σε αρκετές συνοικίες της πόλης, ενώ συντρίμια έπεσαν σε πολυόροφα κτίρια με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές. Την Κύπρο επισκέπτεται αύριο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. Στη χθεσινή συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, επαναβεβαιώθηκε η κοινή στάση Ελλάδας και Κύπρου για επίλυση του ζητήματος με βάση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στους Χούθη της Ιεμένης και τη Σαουδική Αραβία. Οι φιλοειρανοί αντάρτες επιτέθηκαν χθες σε ενεργειακές υποδομές του Ριάντ ως απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της πόλης Χοντέιντα στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην εναχέτηση πυράβλων και ντρόουν συμμετείχαν και συστήματα Patriot που χειρίζονται Έλληνες στρατιωτικοί. Το Κίεβο είχε διαπιστώσει ότι η Ρωσία διαβίβαζε τις δορυφορικές παρατηρήσεις της στη Μέση Ανατολή στο Ιράν προκειμένου να του επιτρέψει να εξαπολύσει επιθέσεις στην περιοχή, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Την νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του ΠΑΣΟΚ με ορίζοντα δεκαετίας παρουσίασε χθες αποτυχία ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία 7 χρόνια, ενώ ανακοίνωσε ότι από αύριο το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε λειτουργία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του μια νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Οργανωμένο σχέδιο επίθεσης φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από τη σύλληψη χθες το απόγευμα στη Γλυφάδα ενός 30χρονου Αιγύπτου, ο οποίος είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Η αστυνομία παρακολουθούσε το συλληφθέντα, ο οποίος εκτελούσε εντολές βαρυπινίτη που κρατείται στις φυλακές Διαβατών. Ένας από τους πιθανούς στόχους φαίνεται πως ήταν και ο πρώην εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Δογιάκος. Στο μεταξύ, σε έρευνες των αρχών, στο σπίτι του 25χρονου Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα στον Αιγύπτιο, βρέθηκαν ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ. Συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, που αποκαλύφθηκε με τη σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου, οι οποίοι με το αζημίωτο εξέδιδαν ψευδείς γνωματεύσεις τοξικοεξάρτησης για κατηγορούμενους εγκληματικών πράξεων. Έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι 20 εμπλεκόμενοι στη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, που φαίνεται ότι είχε διεισδύσει και σε θεσμικούς φορείς. Την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι σφοδρές χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει ο ΕΛΓΑ, ενώ η κυβέρνηση προωθεί νομοθετική ρύθμιση για την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και την επιτάχυνση των πληρωμών κατά το πρότυπο του προγράμματος Ντάνιεν Ηλίας του 2023.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-δυτική, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
0: Earth News Radio 105,3.

0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Κόλαση φωτιά σε Ισπανία και Γαλλία. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι και στις δύο χώρες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν νέες εντολές εκένωσης, καλώντας περίπου 55.000 κατοίκους δήμων κοντά στον Μπορντό να απομακρυνθούν λόγω αναζωπήρωσης της φωτιάς. Στην Ισπανία εκενώνονται άλλοι 8 δήμοι κοντά στο Τολέδο. Στη Γερμανία, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και άλλα 16 άτομα τραυματίστηκαν όταν βαν έπεσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε συγκεντρωμένο πλήθος στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ημέρας της οδού Κρίστοφερ, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός του το εγκατέλειψε και διέφυγε, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Bild κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος.